Σύννεφα κατά από τον ήλιο. Σα γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω.

σποτίσει τη γη σου για κάδα. Κι αν είναι εκεί και αυτή που αγαπάω, τότε μπορώ όλα να τα νικάω. Να έχει ποτίσει το χώμα σου Ελλάδα, όπως ποτίζει τη γη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

πληγωθώ. Κανείς να μην χτυπήσει, δεν είμαι εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

χάθεις. Κι όταν θα βγάζεις για λίγο σε μια σου βουτιά το μαγιό, θα είσαι στον κόσμο η μόνη, θα είσαι στον κόσμο

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνδικολόγηση, τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός είχαν την Τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο σήμερα, καθώς το Brent αυξήθηκε στα 105,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 98,78 δολάρια. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος το Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στις 12 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στην Κέρκυρα στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα θα παραστεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου οι ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο που θα βρίσκονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής σύνδρομης. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμορφούμενη με απόφαση της δικαιοσύνης, ήρε χθες τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον απειλεί να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστίνιων αξιωματούχων στα Ηνωμένα Έθνη εάν ο Παλαιστίνιος πρέσβης δεν αποσύρει την υποψηφιότητα για αντιπροεδρία του οργανισμού, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department που είδε το Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος, όπως είπε, θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών που συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης Εξόριστον όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από αυτή την ώρα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλημέρα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
1: Γιορτάζει μισή Ελλάδα.
0: Και η Ελληνίτσα μας.
1: Και η Ελληνίτσα μας.
0: Να ζήσεις.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Σήμερα που είναι και μεγάλη γιορτή και έχουμε πολλούς φίλους και φίλες.
1: Και είναι μέρα Πέμπτη. Γιατί μπαίνει μέσα η Σερέτη και λέει ακόμα Τετάρτη είναι. Ναι. Και μετά κατάλαβα ότι είναι Πέμπτη. Κατάλαβα.
0: Πήρα μια χαρά.
1: Ναι, ναι. Που είναι Πέμπτη. Ναι. Γι' αυτό χάρηκα.
0: Ναι, γιατί κάθε μέρα νόμιζα ότι είναι Παρασκευή και ήταν Δευτέρα. Καταλαβαίνεις. Ναι, και δεν ήταν ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, Πέμπτη 21 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 6 και 12 το πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Κόντου έχει την επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Τις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ναι. Η Καταρίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα.
0: Βεβαίως.
1: Το λέω εγώ.
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Και σήμερα η Έμι προβλέπει λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο θα σημειώσει ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στους 28 στα Ηπειρωτικά και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25. Αυτό, ωραία. Να έχετε κατά νου.
0: Ωραία.
1: Ζεστούλε, σιγά σιγά.
0: Αυτά θα χαλάσει.
1: Βγήκα χθες. Θα έχει βροχές. Η θερμοκρασία δεν πέφτει. Δεν είναι βροχές που φέρνουν και κρύο. Είναι βροχές που έχει τη ζέστη. Πέφτει και το νερό όπου πέφτει.
0: Είναι ωραίο να γίνει.
1: Και είναι έτσι, αυτή η υγρασία, αυτή η.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, καλό.
1: Αυτό,
0: δεν ναι, καλό. Τέλος πάντων, να σε ρωτήσω.
1: Για πες.
0: Γνωρίζεις Έλενο.
1: Έλενο δεν ξέρω κανέναν.
0: Ούτε εγώ.
1: Χρόνια του πολλά, όπου και αν βρίσκεται, και ας μην το γνωρίζω.
0: Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στον Έλενο και στην Κωνσταντίνα.
1: Και στην Ανάληψη.
0: Και στην Ανάληψη.
1: Αφού γιορτάζει και τις Ανάληψεις.
0: Ναι.
1: Είναι. Χρόνια πολλά στην Ανάληψη.
0: Ναι. Ναι. Είναι Διεθνή ημέρα τσαγιού.
1: Ναι.
0: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000.
1: Πολύ
0: έχουμε
1: ωραία.
0: Πάει στο 2026 πια. Έχουμε πάει στο 2000 εμείς ακόμα.
1: Ναι.
0: Είναι ημέρα δράση για την ψυχική υγεία. Καλά κάνουμε ότι γιορτάζουμε. Γιατί... Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής.
1: Και από τη γιορτάζουμε τι έγινε.
0: Εντάξει, πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει και αυτό.
1: Ναι.
0: Πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη σήμερα.
1: Η ψυχική υγεία πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Είναι
0: ένα
1: ανεπαρκία. Αυτό.
0: This is the problem. Yeah. Λοιπόν, το νησί της Αγίας Ελένης, να ξέρεις, γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψης το 1502 από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζουάου Ντανόβα.
1: Πώς?
0: Ζουάου Ντανόβα.
1: Μάλιστα. Είναι ημέρα ναυτικού στη Χιλή, σε ανάμνηση της ναυμαχίας του Ικίρκε με τους Περουβιανούς και τον ηρωικό θάνατο του Αρτούρο Πράτ, του μεγαλύτερου ήρωα της Χιλής.
0: Μεγάλος ήρωας, μεγάλος.
1: Ναι, το
0: είναι Δία de las Glorias Navales.
1: Βέβαια.
0: Και δεν το έπαιζε αυτό.
1: Τι είναι? Ξανά. Δία de las Glorias Navales.
0: Πού να δεις τα από κάτω.
1: Στην Κολομβία γιορτάζουν την επέτειο της κατάργησης της δουλείας. Δία de la.
0: Αφροκολομπιανιδάδε.
1: Μπράβο. Αφροκολομπιανιδάδε.
0: Αυτά μπορείς να τα πεις. Πες Κατερίνα, αλλά δεν λες.
1: Λοιπόν, είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στο Μαυροβούνιο, η μέρα κατά της τρομοκρατίας στην Ινδία, η μέρα των πατριωτών και του στρατού στην Ουγγαρία, εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι ωραία η φράουλα με κρέμα.
1: Ωραία.
0: Ωραία
1: η φράουλα με κρέμα. Πιο ωραίο αυτό το. Πώς το λένε αυτό το γλυκό με τη φράουλα και το. Και τη,
0: Παύλοβα.
1: Όχι, Παύλοβα. Η
0: ωραία
1: Παύλοβα.
0: Η Παύλοβα.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Η Παύλοβα.
0: Και η τάρτα που πέρα, Νίκος,
1: η Παύλοβα που είναι με το. Με αυτά που είναι από μαρέγκα.
0: Με μαρέγκα.
1: Αυτό, ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία,
0: ωραία. Ωραία, ωραία. Είναι πολύ. Λοιπόν, εκτός ότι είναι Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα,
1: ναι.
0: Των ενδόξων Θεοσέπτων, μεγάλων βασιλέων και Αποστόλων,
1: ναι.
0: Είναι και της Ελένης πριγκιπίσης, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Εντάξει. Εντάξει, είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
0: Συγγνώμη, η Έλενα δεν λέει, θέλει να γίνει πριγκίπισσα συνέχεια. Και ότι είναι πριγκίπισσα.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό γιορτάζει σήμερα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Προστάτης των προβληματικών οικογενειών.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, αν δεις το εορτολόγιο, είναι πολύ η Κωνσταντίνη και η Ελένη. Όχι, η Ελένη είναι η πριγκίπισσα, η μία.
0: Η πριγκίπισσα.
1: Αλλά οι υπόλοιποι είναι του Κωνσταντίνου Κώστας, και στον Ιώνα αυτού, Κώστας. Μιχαήλ και Θεόδωρου των Θαυματουργών. Κώστας. Είναι Κωνσταντίνου πρίγκιπος, ναι, Βλαχίας. Ναι. Κωνσταντίνου του Διαχριστών Σαλού. Δεν ξέρω τι πολύ.
0: Γιορτάζει και ο Κωστάκης μας σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στο Κωστάκη στη Λάρισα.
0: Κωστάκης μας στη Λάρισα. Τα αγόρι μου το πολύχρονο να είναι.
1: Ναι.
0: Καλό παιδί. Καλό, καλό παιδί. Καλό. Ναι.
1: Φτάνει, τελείωσες.
0: Δεν μπορώ τώρα αφού του έχω δυναμία, το ξέρεις. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA δηλαδή.
1: Το 1924, 20 χρόνια αργότερα δηλαδή, κατέθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας. Θα είναι σώμα νομοθετικό, θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών, θα λειτουργήσει ως το 35, 6 χρόνια, 29 με 35. Μετά τέλος, παπάλα Γερουσία.
0: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, Γεώργιος Παπανδρέου, υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιο, αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
1: Θεωρείται μία από τις, στο χώρο της παιδείας, μία από τις σπουδαιότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ever από καταβολής ελληνικού κράτους.
0: Ναι.
1: Το 1971, σαν σήμερα, η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά, η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1.
0: Εγώ πιστεύω, ναι, ότι αυτός που γράφει το σαν σήμερα είναι Τσέλσι. Δεν εξηγείται.
1: Τα αρέσει η Τσέλσι.
0: Ναι. Δηλαδή άλλες ομάδες δεν έχουν κάνει πράγματα. Δηλαδή εντάξει. Τέλος πάντων. Το 1995 προγραμματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στην Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν.
1: Και το 2005, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Τυχερό το Κίεβο. Νικήτρια αναδεικνύεται εκεί για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου. Με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Αταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό.
0: Χρόνια πολλά στην Έλενα Παπαρίζου.
1: Χρόνια πολλά που γιόρταζε κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Ήταν η
0: σήμερα
1: πρώτη και η τελευταία μέχρι τώρα. Ναι, γιορτάζει, ναι. Γιορτάζει. Εννοώ το στο διαγωνισμό. Την ημέρα του διαγωνισμού. Ναι. Καταλαβαίνετε.
0: Δώρο αυτό. Ήταν. Δώρο για τη γιορτή της, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Γενέθλια θα είχε, αν ζούσε σήμερα θα ήταν λίγο δύσκολο, γιατί γεννήθηκε το 1860 ο Βίλεμ Άιτχόφεν.
1: Μεγάλη ομάδα.
0: Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Να τα. Ο Άιτχόφεν το βρήκε και πήρε και νόμιλ ιατρικής το 24.
1: Και η ομάδα γιατί λέει, έχει πάρει το όνομά του.
0: Μια πόλη, μωρέ.
1: Α. Το 1902 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης.
0: Και το 1921 ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός ακτιβιστής, πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως το αρνήθηκε. Δεν το ήθελε.
1: Και τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμα είναι ζητούμενα. Λοιπόν, το 2000 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Τζον Γκίλγκουντ. Άγγλος ηθοποιός.
0: Σπουδαίος. Πολύ καλός.
1: Σου αρέσει.
0: Πολύ μου άρεσε, ναι. Το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος της γνωστής οικογένειας και Ελυσίδας τροφίμων, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Κατά κόσμο, Χάρη Κλίν.
0: Ναι.
1: Αυτά. Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Τα πάμε.
0: Λοιπόν, η Αθήνα είναι και σε ρυθμούς Final Four.
1: Α, είναι.
0: Βέβαια.
1: Πού το βλέπεις.
0: Αφού αύριο ξεκινάει.
1: Ναι,
0: το
1: αλλά,
0: Final Four. Έχουν έρθει ομάδες, θα δώσουν συνέντευξη τύπου σήμερα.
1: Αλήθεια, θα έχει τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Θα έχει τα ζουμ.
0: Βέβαια.
1: Α.
0: Μένουν στο ανακηρυσμένο Hilton.
1: Γιατί απαγορεύτηκαν οι μοτοπορίες εν ώψη του αυτού. Ποιοι σχεδίαζαν να κάνουν μοτοπορία.
0: Δεν ξέρω. Πολλά
1: στο δελτίο το άκουσα πριν από λίγο, ούτε το ξέρα.
0: Πολλά αλλά μέτρα έχουν ληφθεί. Πολλά μέτρα.
1: Μοτοπορία.
0: Πολλά μέτρα. Εκεί και γύρω από το ΟΑΚΑ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα
1: στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Στο
0: μπορώ να τα πούμε στη συνέχεια. Εμείς
1: στο ΆΚΑ θα γίνει.
0: Ναι. Πού θα γίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πού πίστευες εσύ ότι θα γίνει στην Αθήνα το.
1: Θα μπορούσε να γίνει στο ΣΕΦ.
0: Γιατί να γίνει στο ΣΕΦ όταν έχεις ένα τέτοιο και στολίδι, ας πούμε, που το έχουν κάνει μέσα.
1: Το ΆΚΑ πιανού είναι.
0: Έχει ένα δικό μας.
1: Δικό σας?
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Α, του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είναι στο Final Four.
0: Όχι, δυστυχώς. Αφού αυτό χτυπιόταν χθες ο Γιαννακόπουλος.
1: Χτυπιόταν πάλι ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, γιατί σου λέει κάτσε, το έφτιαξα το, έκανα ένα στολίδι και δεν θα είμαι στον τελικό.
1: Ούτε θα πάει να το δει.
0: Γιατί να πάει.
1: Γιατί παίζουν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες Ευρώπης.
0: Σιγά τώρα.
1: Τι σιγά.
0: Για φέτος.
1: Για φέτος, ναι. Για φέτος, για το 2025.
0: Γιατί να πάει να το δει. Δεν παίζει η ομάδα του τώρα. Παίζει με το.
1: Α, είναι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φίλαθλος δηλαδή, είναι οπαδός.
0: Όχι, είναι ιδιοκτήτης ομάδας.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Στην Κοζάνη έχει 13 βαθμούς, να ξέρεις. Έχουν και αυτοί Κωνσταντίνο. Παιδιά, νομίζω ότι όλοι οι ακροατές σήμερα θα έχουν από κάποιο Κωνσταντίνο. Να τους χαίρεστε όλοι. Ειδικά η Γιάννα και ο Σάβας. Καλημέρα στην Κυριακή. Η Κυριακή έχει εγγονό Ορέστη Κωνσταντίνο.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Και λέει να δώσετε ευχές και στον Παπαχλιμίτζο.
0: Θα του δώσουμε τον Παπαχλιμίτζο.
1: 16 βαθμούς έχει Καλαμάτα. Ναι. Καλημέρα στη Φωτεινή. Πολύ αγαπημένη άμπα της Άρεσαν. 14 βαθμοί στην Ξάνθη με συννεφιά. Όχι Πέμπτη, προπαρασκευή είναι σήμερα. Λέει. Αυτό. Ναι, ναι. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα και από εμάς. Μας στέλνει και ένα βιντεάκι με το. Ακούς. Τι τυβίζουν τα πουλάκια.
0: Τα ακούω τα πουλάκια. Πω πω πω, τι ωραία που ακούγεται τα πουλάκια.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Πουλακιτσίου, το πουλακιτσίου, το πουλακιτσίου. Τι θυμήθηκα τώρα,
1: πω πω. Τι κόλλημα ήταν αυτό.
0: Τι ήταν αυτό
1: με το πουλακιτσίου.
0: Το πουλακιτσίου, το πουλακιτσίου, ναι. Έλα. Εγώ προτείνω, εδώ στην υπεύθυνη της εκπομπής, με Μαρία Κόντου, να πάρουμε τον Κώστα το Σταμό, όχι να μας πει για τα μέτρα για το
1: ΟΑΚΑ. Να του πούμε χρόνια πολλά.
0: Ναι, γιατί τον αγαπάμε και είναι φίλος μας.
1: Τι δουλειά κάνουμε.
0: Γιατί δεν το
1: άμα, όχι, γιατί άμα βάλουμε να πάρουμε όλους τους κοστίδες που έχουμε.
0: Παρεμπιπτόντως, να μας πει και τα μέτρα για το ΟΑΚΑ. Αλλά κυρίως να του ευχηθούμε του παιδιού.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια φωτιά τώρα σε ένα διαμέρισμα στην Τραπετσόνα, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πολύ καπνό έχει.
1: Πολύ καπνό. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Χρόνια πολλά στην Ελένη και γενικά σε ορτάζω. Στου Κωστάδε, όχι.
0: Κωστίδε,
1: όχι. Ναι, εντάξει. 12 βαθμούς έχει στην ήρκεια τη Λάρισα, ναι. Αλλά έρχεται η άνοιξη, λέει.
0: Ναι.
1: Με συννεφιά, αλλά έρχεται η άνοιξη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Από το εξωτικό Πορτοράφτη, με αρκετή ψυχρασία. Την έχει. Λέει, γνωρίζετε ένα απεργείο προαστιακό. Περιμένουμε χωρίς να φανεί για άλλη μια φορά, χωρίς ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε να έχει μια απεργία ο προσδοκός. Θα το ψάξουμε να σας πούμε, αλλά δεν νομίζουμε ότι έχει μια απεργία.
0: Δεν έχει, δεν.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, που είναι στην διαδρομή στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 16 βαθμούς. Στον Παναγιώτη, από την Νέα Πολυλακωνίας και στο Βασίλη. Καλημέρα, καλημέρα να έχουμε όλοι. Ναι. Καλημέρα και στον Χρήστο, το φίλο μας, από την Πρέσπα με 10 βαθμούς αυτή τη θερμοκρασία αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Τι.
1: Final Four, το είπαμε. Είμαστε σε υπατμόν.
0: Σε ετοιμότητα.
1: Σε ετοιμότητα.
0: Ναι. Η
1: ωραία,
0: γιορτή
1: και
0: του μπάσκετ.
1: Μπράβο,
0: που θα γίνει στην Αθήνα.
1: Που θα γίνει φέτος στην Αθήνα. Και είναι ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Έρχεται και κόσμος, οπαδοί των ομάδων, θα αποκτήσει χρώμα, θα έχει γιορτές. Δεν θέλουμε να έχει τίποτα εντάσεις και τέτοια. Δεν θέλουμε.
0: Όχι.
1: Να το πούμε.
0: Όχι, μπορεί,
1: όχι, γιατί κάποιοι από τους οπαδούς αυτού είναι και λίγο φανατικοί, ρε παιδί μου. Λίγο.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Να έρθουν γιορτή, να το δουν ως γιορτή, να έρθουν να γιορτάσουν οι
0: μια
1: άνθρωποι.
0: Χαρά θα είναι όλα.
1: Ναι,
0: μια
1: πολύ
0: χαρά
1: ωραία,
0: θα είναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Είμαστε και φημιζόμαστε για τις διοργανώσεις μας.
1: Εσύ Γιάννη, τι ωραία φωτογραφία. Μας στέλνει, οδηγεί προφανώς και μας στέλνει την αντανάκλαση στους καθρέφτες του αυτοκινήτου του από πίσω το χάραμα.
0: Α, παιδιά,
1: που είναι, είναι μαγική εικόνα, εντάξει, δηλαδή είναι καλλιτεχνική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιάννη, μπράβο. Και ναι, ευχαριστούμε και πάρα πολύ που την πειράζεσαι μαζί μας.
0: Ρε Σιδιονύση, θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Κότσιφας ήταν αυτό που μου.
0: Κότσιφας, ναι.
1: Πώς να γίνει το σεφ, κύριε Χατζημιχάλη μας, αν βρέξει που θα βρέξει, λίμνη θα γίνει το πιέτο. Αυτά είναι κακίες τώρα.
0: Όχι, δεν είναι κακίες.
1: Είναι κακίες.
0: Είναι πιο παλιό. Έχει προβλήματα, μπάζει.
1: Θα το φτιάξουν
0: μόνο. Στάζει και τέτοια πράγματα.
1: Νομίζω ότι έχουν μπει ήδη οι εργάτες, το φτιάχνουν.
0: Έχει βγάλει μάνιουαλ πάντως για τους Ολυμπιακούς, ο κ. Γιανακόπουλος, έβλεπα τώρα.
1: Για τους Ολυμπιακούς. Α, για τους Ολυμπιακούς.
0: Για να ξέρετε που έρχεστε. Έχει βγάλει τέτοιο.
1: Οδηγό. Χάρτη του,
0: οδηγό,
1: του γηπέδου.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Ιράν.
1: Ναι, Ιράν.
0: Ιράν. Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Με πας από μια του κόσμου.
0: Όχι, όχι. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Δεν τα λένε επίσημα.
1: Δεν λένε.
0: Όχι, επίσημα δεν λέει κανένας. Όλα τα μαθαίνουμε από διαρροές.
1: Ναι.
0: Οι οποίες διαρροές συνήθως είναι σε 2-3 συγκεκριμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ένα εκ των τριών διαψεύδεται διαρκώς. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Τι
0: μερικές φορές έχει σημασία τα διαρρέουν για να τα διαψεύσουν. Για να τα κάψουν. Το βάζουν σαν σενάριο.
1: Ναι.
0: Ότι εντάξει, δεν θα κάνουμε πυρηνικά για 5 χρόνια. 5 χρόνια είναι πολύ λίγα. Πάμε για 20. Διαγράφεται, καταλαβες. Απορρίπτεται η πρόταση. Και έχουμε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι περίεργα πράγματα.
0: Και πηγαίνουμε τώρα 3 μήνες, παιδιά, και όλοι εντωμεταξύ χτυπάνε κόδωνα κινδύνου ή καμπανάκια, ας πούμε. Δηλαδή έχουν βγει την καμπάνα της Εκκλησίας των Παρισίων, βαράνε οι άνθρωποι. Ότι δεν πάει καλά ο κόσμος αν συνεχιστεί κανένα μήνα, δύο ακόμα αυτή η ιστορία. Επισητιστικά, οικονομικά, ενεργειακά κτλ. Θα την αυτούν όλα στον αέρα.
1: Ήδη υποφέρουμε.
0: Μπορεί αυτό να θέλουμε.
1: Ήδη υποφέρουμε. Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Λοιπόν, επειδή πάει 6.30, δεν έχουμε ανοίξει τη βεντάλια της επικαιρότητας.
0: Όχι, δεν την ανοίξαμε.
1: Εντάξει, ένα ερώτημα έθεσα, γιατί είχαμε πολλές ευχές και θα ευχόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ προτείνω να πάμε μουσικά στους τίτλους και να επιστρέψουμε.
0: Την εισήγησή σου την κάνω αποδεκτή και
1: πάμε. Σε ευχαριστώ, Διονύση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνίες στην Αθήνα, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις. Το είπαμε, το κάναμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου. Ψευδέστηστη η προσπάθεια.

Προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, απαντά ο Ιρανός Πρόεδρος. Στις 9 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να τον αποδοκιμάσει δημοσίως. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες. Κοντά του σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: περιμένω πώς και πώς να την δω που θα έρθει για συναυλία στην Αθήνα. Φλόρες. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα που λέει σήμερα θα έχουμε μια μέρα όπως τις προηγούμενες, Μαγιονοέμβρη.
1: Α.
0: Παλιά είχαμε 2-3 μέρες παγκόσμιες, τώρα έχουμε κάθε μέρα. Οι γιορτές κάθε μέρα από 10. Μας δουλεύουν προφανώς. Μπα όχι, δεν έχει σημασία όμως. Ρωτάει μόνο απαντάει. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα στον Θοδωρή, στον Κωνσταντίνο. Α, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Από τον Τύρινα, από 16 βαθμούς. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, πολύ χρόνο.
0: Κανένα σειρμός, καμία ενημέρωση. Για τον προαστιακό, λέει η Μόρφο, ακόμα.
1: Τι ναι. Γίνεται, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρουμε, ρε παιδιά, μήπως έχει κανένα ατύχημα, κανένα τέτοιο. Πάντως δεν έχουμε κάποια ειδοποίηση, κάποια ενημέρωση, επίσημη θέλω να πω, για διακοπή. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 7 βαθμούς σήμερα, μας ενημερώνει ο κύριος Τρίφωνας. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα 12. Εντάξει. Ναι. Τόσο είχε και χθες. Καλά είναι. Ούτε πέφτει ούτε ανεβαίνει. Ή χαμηλή. Λοιπόν,
1: καταρχήν, δεν έχουμε νεότερα για αυτή την οσμή στην Αττική. Μόλις μάθουμε, θα σας πούμε. Αν μάθουμε. Τι την προκάλεσε. Σενάρια έχουμε δει. Ακούσατε και εδώ χτες. Και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουν κάποιες μετρήσεις που θα γίνουν.
0: Όταν θα έχουμε κάτι επίσημο, θα το πούμε.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Όχι, επειδή ρωτάει ο κόσμος.
0: Πού ρωτάει?
1: Γενικά, το συζητάνε ακόμα ο κόσμος. Το συζητάνε.
0: Τι ήταν αυτό?
1: Ναι, σου λέει τι ήταν αυτό το πράγμα. Ειδικά αυτοί που το βίωσαν.
0: Ναι, το συζητάει ακόμα.
1: Το συζητάνε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ναι.
1: Να μην το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Να το πούμε.
0: Καλημέρα στην Τίνα, γιορτάζει.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μην με ξεχάσετε όπως πέρυσι.
1: Όχι.
0: Χρόνια πολλά, Τίνα μας. Χρόνια πολλά.
1: Πολύ χρόνια.
0: Ναι, πολύ χρόνια.
1: Πολύ χρόνια.
0: Καλό χρόνι.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: χρόνι
1: ναι.
0: Και καλό χρόνι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε πάρα πολλούς φίλους.
0: Ναι. Ναι, έβλεπα πριν τον κατάλογο γιατί έψαχνα να βρω το τηλέφωνο μίας Ελένης και λέω, πιάσε, μίας. Έχω 15 Ελένες, Κωστίδες, έχω παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν εμένα αυτοί, μ' αρέσουν. Που βάζουν μια φωτογραφία κάτι, ξέρω εγώ, στο Facebook.
1: Και βάζουν 500.
0: Καταλαβες. Και ναι, και εύχονται σε 500 μαζί.
1: Εγώ ποτέ δεν απαντάω σε αυτά.
0: Και εντάξει, λέει, ξεμπερδέψαμε. Δεν είναι,
1: δεν είναι έτσι.
0: Βέβαια, ούτως ή άλλως, ακούστε να δείτε. Πάρτε το απόφαση. Του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης. Του Αγίου Γεωργίου. Τα Γιάννιου. Η επομένη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποιος που δεν ξεχάσατε να ευχηθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ευχηθείτε σε όλους τους Κωστίδες. Εμείς έχουμε ένα γνωστό, ας πούμε, που το λένε Τάκη. Άντε να του πεις χρόνια πολλά.
1: Α, ναι, καλά.
0: Κώστας λέγεται.
1: Κώστας. Αυτός είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Το έχει κάνει Τάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεχαστεί κάποιος.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Όχι.
0: Το λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην έχετε. Γιατί το λέμε, για να μην έχετε τύψεις, έτσι.
1: Μας έχει εντυπωθεί όμως τώρα αυτό με τον Τάκη.
0: Ναι.
1: Και το θυμόμαστε, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αμέ. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι?
1: Σήμερα παρουσιάζεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη σε 6.30 ώρα το απόγευμα. Θα έχει κόσμο, λέει.
0: Ναι.
1: Αρκετό.
0: Τι κόσμο αρκετό θα έχει στην παρουσίαση?
1: Ναι, βρεσή.
0: Έχει προσκλήσεις ή
1: όχι,
0: θα πάει όποιος θέλει πάει?
1: Όχι, νομίζω ότι είναι ανοιχτό.
0: Όποιος θέλει πάει,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ανοιχτό, ναι, είναι. Χτες είχαμε και την πρώτη, πώς να το πω τώρα, άτυπη ενημέρωση. Από το.
0: Από το ποιο?
1: Από την ομάδα που έχει εκεί.
0: Α, μια... από την ομάδα, γιατί προς το παρόν κόμμα.
1: Από την... Όχι, από την ομάδα.
0: Σήμερα θα μάθουμε το όνομα του κόμματος.
1: Βέβαια.
0: Α.
1: Τι κάνουμε, δεν περιμένουμε τόσες μέρες.
0: Όχι, μπορεί να το κρατάνε, ρε παιδί μου.
1: Για πότε?
0: Να το δώσουν με δόσεις, ξέρω εγώ.
1: Τι θα πει, ιδρύω ένα κίνημα που δεν σας λέω ακόμα πώς το λένε.
0: Μπορεί.
1: Θα
0: ναι.
1: Πεις, όλα τα έχουμε δει.
0: Όλα τα έχουμε δει. Ναι. Τι πειράζει. Ναι, τέλος πάντων, πάρα σωστά. Σήμερα υποτίθεται θα δούμε δηλαδή και όνομα και σήμα και διακήρυξη και καταστατικό και ηγετική ομάδα και τέτοια.
1: I hope so.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Ή
1: I believe.
0: Γιατί με το που είδαμε κάποιους ανθρώπους στη συλλογή των υπογραφών, κάποιους από αυτούς τους αποκηρύξαμε κιόλας. Όχι εμείς, το κόμμα.
1: Ποιους αποκηρύξαμε?
0: Έναν κύριο που έχει εκθιάσει τη Χούντα, έναν.
1: Ξέρω, ναι, δεν τους ανέφεραν ονομαστικά.
0: Όχι ονομαστικά. Όχι ονομαστικά. Είναι αυτές η περιραίους ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Οι διαρροές, οι διάφορες που λέγαμε
1: ναι,
0: πριν.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Έχουμε κάποια αποκλειστικότερα, επειδή να πούμε το όνομα θα είναι αυτό, κάποια πληροφορία.
1: Όχι, όχι, αποκλειστικό δεν έχουμε. Όχι, όχι, δεν έχω.
0: Κρίμα.
1: Δεν έχω. Τέλος πάντων, αλλά φοβούνται με αυτό που λέγανε, ας πούμε, που βγάλανε χτες μια ενημέρωση, ότι δίπλα τους θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που θα είναι φυτευτοί.
0: Ναι. Για να λένε όμως ότι κάποιοι θα είναι φυτευτοί.
1: Από ποιον?
0: Πάει να, πρώτον από ποιον. Δεύτερον, καταλαβαίνουν ότι ήδη κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τους κάνουν κάποιο είδους ζημιά.
1: Αυτό.
0: Το φοβούνται δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, συμβαίνει και στις καλύτερες των οικογενειών. Συμβαίνει και σε όλα τα κόμματα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι στο χέρι τους να προσέχουν και να ξέρουν για το σήμα που εκπέμπουν, ποιος το εκπέμπει κτλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί τώρα έχω αρχίσει να διαβάζω. Ξέρω εγώ, διαβάζω. Πήγε ο Τάδε. Ναι. Ο Τάδε τότε είχε πει αυτό, αυτό, εκείνο και το άλλο. Θέλω να πω ότι ο καθένας μας έχει μια ιστορία. Και αυτή την ιστορία την κουβαλάει. Αν δεν το έχει αποκηρύξει ο ίδιος, να πει παιδιά συγγνώμη, έκανα ένα λάθος, ας πούμε, τότε θολώνει το μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Και θέλει πολύ προσοχή. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα που είναι καινούριο, πολύ περισσότερο επειδή είναι ένα κόμμα καινούριο που υποτίθεται ότι πρεσβεύει και το νέο, θα το δούμε. Για όλα τα κόμματα ισχύει αυτό. Όταν για παράδειγμα. Έβλεπα χθες ένα βίντεο στο Twitter. Έναν κύριο, ο οποίος ήταν πριν στο Πασόκ, ήταν υποψήφιος βουλευτής, είχε διάφορα παράπονα, εν πάση περιπτώσει, σηκώθηκε, έφυγε, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ή πηγαίνει στον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, του βγάλανε χθες τι έλεγε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Α, ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Το είδα.
0: Δηλαδή, όλα
1: αυτό.
0: Αυτά μένουν, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή τα βρίσκεις μπροστά σου.
1: Δεν τους νοιάζει όμως, νομίζω.
0: Εντάξει, δεν τους νοιάζει μία, δεν τους νοιάζει δύο. Μετά, ξέρεις τι, είναι θέμα φερεγγιότητας.
1: Συνέπειας. Και
0: συνέπειας, ναι. Αυτό. Ναι. Όταν άλλα λες τη μία και άλλα λες την άλλη, ή μάλλον λες τα μεν και μετά λες τα άκρως αντίθετα.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέον, τι φερεγγιότητα έχεις.
1: Ναι.
0: Τι αξιοπιστία έχεις.
1: Τώρα που είπες,
0: τι χάνεις.
1: Τώρα που είπες Τσίπρας.
0: Το είπα, ναι.
1: Ναι. Ρώτησαν τον Τσακαλώτο χτες.
0: Ναι.
1: Αν είναι αριστερός ο Τσίπρας.
0: Και είπε ανάλογα με την μέρα.
1: Ναι, τι σημαίνει.
0: Ναι, γιατί. Όχι, δίκιο έχει. Τον έχω ακούσει. Δεν έλεγε πριν για το. Σε μία από τις ομιλίες του, δεν έλεγε για τον σοσιαλιστικό καπιταλισμό ή κάτι τέτοια, κάτι περίεργα μυστήρια πράγματα, ας πούμε.
1: Αυτά δεν μπορώ.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτά, να ξέρεις.
0: Ναι, έλεγε διάφορα πράγματα κατά διαστήματα. Γι' αυτό σου λέει ο Τσακαλώτος έχει εντωμεταξύ τι, έχει το αριστερόμετρο.
1: Μπορεί. Άμα το ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν έχει, δεν το πει, αποφάσισε μόνος του.
0: Θυμάμαι, τον θυμάμαι από τότε τον κύριο Τσακαλώτο που προσπαθούσαν να πούνε ότι εντάξει, δεν πειράζει που έχει την Black Rock, ρε παιδί μου, τα χρήματα και τις μετοχές. Δεν πειράζει, εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, μόνο τώρα.
0: Ναι. Ναι. Τι πάει και θυμάσαι. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, τα βρίσκεις μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, έβγαλε προχθές ο κύριος Τσίπρας. Έτσι το έδωσα στόμα με πρώτη το μάθημα από την εκπομπή για το, με το, την ανάρτηση που έκανε για τις 26 Πέμπτου.
1: Ναι.
0: Με τις φανέλες,
1: ναι.
0: Δύο αθλητές, δύο παιδιά, το ένα γράφει 26, το άλλο 5.
1: Ναι.
0: Οπότε βγάλαμε το σημερινό, 26 Πέμπτου θα ανακοινώσω το κόμμα.
1: Μπράβο.
0: Βγήκε χθες ο Χατζόπουλος, ο σκητσογράφος, και έβαλε δύο κυρίως, δύο φιγούρες. 20-15. Ο ένας ήταν ο κύριος Καμένος και ο άλλος ο κύριος Τσίπρας. Υπονοώντας το 2015 και τη συμμαχία που είχαν, τις αγκαλιές, τα φιλιά κτλ. Αυτά. Γι' αυτό λέω ότι όλα τα βρίσκεις κάποια στιγμή μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Και αν δεν κάνεις αυτοκριτική.
1: Και πίσω σου.
0: Ναι, και πίσω σου, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά κύκλους κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Πώς το λένε, το ένα είναι αυτό,
0: ναι.
1: Και το άλλο είναι ότι γίνεται ο κύκλος ιδεών αυτές τις μέρες,
0: ναι.
1: Του κυρίου Βενιζέλου, το διοργανώνει, ας πούμε,
0: ναι.
1: Αυτό. Και με δύο πράγματα έπαθα έκπληξη. Το ένα με τον κύριο Δένδια που είπε ότι δεν πιστεύει στο αφήγημα, δεν πίστεψε ποτέ το αφήγημα των ήρεμων νερών. Φαντάζομαι ότι κάτι άλλο εννοούσε.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι εννοούσε ότι δεν είναι υπέρ των ήρεμων νερών.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν το πιστεύει ότι ισχύει από την πλευρά της Τουρκίας. Ναι.
0: Πώς... Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον κύριο.
1: Όχι, λέω.
0: Ναι, το ότι το είπε, το είπε.
1: Το είπε, το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου.
0: Να το ερμηνεύσω δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να ήθελε να πει ή τι εννοούσε ο κύριος
1: Δαδίας. Τα άκουσα,
0: δεν το ξέρω.
1: Και έπαθα έκπληξη.
0: Γιατί?
1: Με τον κύριο Βεντζέλο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είπε ότι. Το ρώτησα για τη Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί κάνουν ό,τι πρέπει. Σίγουρα δεν περιμένουμε παθητικά τις εξελίξεις. Τι έπαθε?
0: Τι είναι πάθη, τίποτα.
1: Μέχρι χτες έχουνε.
0: Ναι.
1: Προχτές. Γιατί χτες είπα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Έρχονται τρία μηνύματα. Η κυρία Έφη, ο κύριος Βασίλης, ο κύριος Διαμαντής. Ναι. Να ρωτήσετε τον κύριο Γεωργιάδη τι έλεγε και τι λέει. Και γι' αυτόν ισχύει ότι έλεγε στο παρελθόν το βρίσκει μπροστά του. Αν υπάρχει μια διαφορά, είναι ότι ο ίδιος έχει βγει δημόσια και εφθαρσός, μέσω ανάρτησης, δηλαδή την έχω δει με τα μάτια μου. Και έχει πει ότι έσφαλα για την κριτική μου που έκανα στο παρελθόν εναντίον του Ισραήλ, για παράδειγμα. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι. Και τώρα έχει γίνει ο καλύτερος υπερασπιστής του Ισραήλ.
1: Ναι. Η διαφορά είναι ότι είναι κάποιοι αμετανόητοι.
0: Το έχει πει. Θέλω να πω ότι. Ναι. Ζήτησε, δεν θυμάμαι και δεν ξέρω αν ζήτησε συγγνώμη. Πάντως και αυτός τα βρίσκει, ναι, μπροστά του. Γιατί κάθε μέρα ο καθένας του υπενθυμίζει, μα τότε εσύ έλεγες αυτό. Και βγαίνει και λέει. Mm. Με τους άλλους για τους οποίους αναφερθήκαμε, δεν έχουν πει ποτέ ότι ναι, ρε παιδιά, τα έλεγα, αλλά έκανα λάθος, ας πούμε. Δεν είχε ακουστεί αυτή η κουβέντα. Αυτό θέλω να πω. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά είναι διαφορετικά φορτισμένο. Αλλά το ίδιο πράγμα λέμε. Ότι ο καθένας ό,τι λέει το βρίσκει κάποια στιγμή μπροστά του.
1: Mm.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης έχει γίνει μεγάλος χαμός, θα το συζητήσουμε αργότερα πιο αναλυτικά και δικαίως με αυτές τις άθλιες εικόνες που
0: τώρα
1: είδαμε.
0: Τώρα που είπαμε για το Ισραήλ, ναι, καλά κάνεις και το φέρνεις.
1: Τις άθλιες και απαράδεκτες εικόνες που είδαμε με τους, ναι, ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο στολίσκο αυτό που ήθελε να πάει στη Γάζα.
0: Από την Τουρκία.
1: Ναι. Και στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι από διάφορες εθνικότητες και Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσά τους, τους οποίους είχαν δεμένους πίσω τα χέρια στην πλάτη, τους είχαν κάτω στα γόνατα, τους βάζανε και ακούγαν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Βγήκε ο υπουργός αυτός που το οργάνωσε όλο αυτό.
1: Τον ορχήστρωσε όλο αυτό.
0: Το show. Γιατί δικοί του άνδρες τους είχαν πιάσει.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ο υπουργός εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ, ο κύριος Μπεν Γκβίρ, ο ακροδεξιός, ο οποίος τους έλεγε κιόλας, εμείς είμαστε οι αφέντες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι,
0: εμείς,
1: ναι, ναι,
0: είμαστε οι αφέντες, ανεμίζοντας την σημαία του Ισραήλ. Είναι τόσο μεγάλη αντίδραση. Δεν είναι ότι έχει δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο. Έχουν αντιδράσει η Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, με διαβήματα στο Ισραήλ για απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους. Ακόμα και οι αιχμάλωτοι πολέμου διέπονται από κάποιους κανόνες συμπεριφοράς. Γι' αυτό σας λέγαμε στο προηγούμενο διάστημα.
1: Εδώ δεν μιλάμε για αιχμάλωτους πολέμου.
0: Εδώ δεν μιλάμε καν για αιχμάλωτους πολέμου.
1: Μιλάμε για ακτιβιστές.
0: Μιλάμε για κρατούμενους.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Αυτός τι λέει? Ότι όλοι αυτοί είναι υποχείρια της Χαμάς.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: όλοι ενεργούμενα της Χαμάς.
1: Ναι, και...
0: λέει, υποστηρίζει ο Μπεν Γκβίρ. Και γυρνάνε οι ίδιοι υπουργοί. Μέχρι και ο Νετανιάχου αντέδρασε χλιαρά.
1: Ναι, να συγκυβερνά όμως.
0: Συγκυβερνά, βέβαια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάνε για εκλογές στο Ισραήλ πάντως.
1: Με πρόβλημά τους.
0: Να το πω ευκαιρία δοθήσεις. Αλλά βγήκαν όλοι από την αντιπολίτευση μέχρι και άλλοι υπουργοί. Δηλαδή βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών και είπε ότι δεν είσαι εσύ το πρόσωπο του Ισραήλ. Καταλαβαίνουν δηλαδή πόσο κακό κάνει στην εικόνα.
1: Αυτό το πρόσωπο όμως έβγαλε χθες στο Ισραήλ.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το Ισραήλ μέχρι τώρα τι έλεγε? Ότι εμείς είμαστε το μόνο κράτος στην περιοχή που έχουμε δημοκρατία αφενός και αφετέρου ασπαζόμαστε και ακολουθούμε τις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Έτσι είμαστε δυτική δημοκρατία. Αυτό έλεγε μέχρι τώρα. Και έρχεται αυτός ο Μπεν Γκβίρ με μία κίνηση, με ένα βίντεο, έτσι, και αυτό το ανατρέπει.
1: Και δεν είναι θέμα επικοινωνίας, δεν είναι θέμα επικοινωνιακό, είναι θέμα ουσίας, είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά γινόντουσαν παλαιότερα χρόνια. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα συμπεριφέρονται στους ανθρώπους σαν να είναι ζώα και να τους τη βάζουν, που ούτε στα ζώα δεν φέρεται.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Την προηγούμενη φορά, δηλαδή πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, είχαν πάει από την Ισπανία. Δεν τους είχαν επιφυλάξει τέτοια συμπεριφορά.
1: Πού το ξέρεις?
0: Γιατί είχαμε δει τις εικόνες. Είχαν κυκλοφορήσει επίσης βίντεο από τους ανθρώπους που είχαν. Όχι, το είπαν και οι ίδιοι. Κάποιοι από αυτούς είπαν ότι μας χτύπησαν, δύο-τρεις. Αλλά οι υπόλοιποι έλεγαν ότι okay, η συμπεριφορά ήταν normal.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε normal, αν υπάρχει normal σε αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, εδώ δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα προσχήματα. Όχι μόνο δεν τηρήθηκαν τα προσχήματα, ο άλλος πενευόταν, το πενευόταν δηλαδή ο ίδιος ο Μπενγκβίρ, αυτός ο υπουργός, διακίνησε το βίντεο όπου χαμογελαστός έλεγε.
1: Καμάρωνε, παιδί
0: μου. Αυτό καμάρωνε, κόμπαζε.
1: Αφού όταν το πρωτοείδα το βίντεο να κυκλοφορεί στα social media, νόμιζα ότι ήταν AI. Νόμιζα ότι ήταν κάτι άλλο. Δεν προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί τα γράφουν και στη γλώσσα τους. Λοιπόν, και όταν το συνειδητοποίησα όλο αυτό το πράγμα, πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Πραγματικά
0: ναι.
1: Όμως, δηλαδή.
0: Ναι. Ο κύριος Διονύσης λέει ότι τέτοιες εικόνες είναι καθημερινές, γίνονται επί χρόνια στους Παλαιστίνιους και πολύ χειρότερες. Να τα διαβάσετε στις εκθέσεις Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ωραία, εντάξει. Είναι η εκθέση της κυρίας Αλμπανέζε. Τι ήθελα να πω. Όντως ήταν ένα πράγμα το οποίο δημιούργησε πολλές τριβές και πολλούς τριγμούς και στο εσωτερικό της, του Ισραήλ, αλλά και παγκοσμίως. Σας είπαμε πριν, γίνανε διαβήματα και από χώρες. Έχουν κληθεί σε πολλές χώρες οι πρέσβεις του Ισραήλ για να απολογηθούν, να δώσουν εξηγήσεις για αυτήν την συμπεριφορά. Ψιλοξέρουμε ήδη από την γραμμή, ας πούμε, εντός εισαγωγικών που έχει δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι δεν είναι αυτή η εικόνα του Ισραήλ. Το λέω γιατί αυτή είναι η επίσημη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Σαάρ. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να λέει ότι θέλει ο κύριος Σαάρ, αλλά αυτή
0: προφανώς,
1: ήταν η εικόνα. Η εικόνα του Ισραήλ αυτή ήταν χτες.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα που παίρνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, τους οποίους τους έχει συλλάβει γιατί θεωρεί ότι παραβιάζουν και μπούρου, που και αυτό είναι αμφισβητήσιμο, και τους έχει πάρει και τους έχει συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι, δηλαδή, αν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν συμπαθούντες, ας πούμε, ή έλεγαν έχει δίκιο το Ισραήλ, το έχει χάσει και έτσι. Και από αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτές οι ανθρώπινες συμπεριφορές τώρα, όπως για να το κάνω.
0: Όχι, δεν είναι. Λοιπόν. Κύριε Θοδωρή, για να μην παρεξηγούμαστε. Λέει, εσύ που άκουσες την ανακοίνωση του Προέδρου Γιαννακόπουλου που μίλησε οπαδικά και τον κατηγόρησες με υποκριτικό τρόπο. Εγώ ρώτησα αν θα είναι στο γήπεδο και μου είπε Κατερίνα δεν θα είναι. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ τις ανακοινώσεις του κυρίου Γιαννακόπουλου και λέω ότι ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας που ήταν να είναι στο Final Four, αλλά δεν θα γίνει, και στην έδρα του γίνεται το Final Four, θεωρώ ότι είναι λογικό να είναι παρόν.
1: Όχι, δεν είναι λογικό.
0: Να παρακολουθείς το Final Four, το θεσμό.
1: Διονυσάκο, δεν είναι λογικό.
0: Εγώ έτσι το θεωρώ, ρε παιδί μου.
1: Περίμενε, βρε μάνα μου, να σου εξηγήσω.
0: Να εξηγάμε.
1: Λοιπόν, δεν είναι λογικό, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον έχουν υπαγορεύσει και σε κανονικούς αγώνες να είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Για την Κατερίνα και τον Διονύση.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά να τον χαιρόμαστε. Να σε χαιρόμαστε. Χιλιόχρονος, δηλαδή όλα τα καλά,
0: σε γιορτάζουμε όπως καταλαβαίνεις.
3: Έτσι. Παιδιά, ελάτε εδώ πέρα, έχουμε και γλυκάκια εδώ. Άμα δεν θέλετε να κατέβετε κάτω, το έχω αφήσει κάποιο άλλο πάνω. Υπάρχουν γλυκά, υπάρχουν.
2: Και αλμυρά υπάρχουν.
3: Αυτό και αλμυρά, και λένε
1: τα χαμός γίνεται, χαμός.
3: Και εγώ το ξαναπώ να χαίρομαι, είναι η μαμά μου σήμερα που γιορτάζει.
1: Και τη μαμά σου να τη χαίρεσαι.
2: Και η κόρη του.
3: Και την κόρη σου. Είναι νεφέλη. Αλλά είναι μεταφερόμενη γιορτή, πώς τη λένε, όχι μεταφερόμενη. Κινητή. Και γιορτάζει σήμερα.
1: Άκου τώρα.
0: Δεν το είδαμε πριν στο εορτολόγιο, αλλά να τη χαίρεσαι.
1: Ναι, ξεχωριστά. Ευχές την κυρία Ελένη.
3: Και εν πάση περιπτώσει. Παιδιά, Ελένη.
0: Τέτοιες μέρες.
2: Τώρα είναι αργά.
3: Όχι, δεν είναι αργά. 7 παρά 10.
1: Τώρα Κώστα.
0: Λέω τέτοιες μέρες.
3: Βάλτε πλάτη λίγο. Δεν είναι αργά 7 παρά 10.
0: Τέτοιες μέρες δεν πρέπει να έχετε το στούντιο κάτω στο υπόγειο. Πρέπει να το έχετε εδώ δίπλα. Με τόσα καλούδια. Με τα καλούδια που έχετε φέρει. Πώς θα πεταχτούμε στο διάλειμμα να κάνουμε. Στο υπόγειο δεν προλαβαίνουμε.
1: Να σα πω κάτι. Μαζεύεστε όλη η οικογένεια, αφού γιορτάζετε όλοι.
3: Ναι.
1: Κάνα δυο έχουν μείνει μόνο, ας πούμε. Να κλείστε μια αίθουσα.
3: Και να ψήνουμε.
1: Γιατί είναι, αυτό είναι, πώς το λένε, σαν εθνική επέτειο.
3: Εθνική είναι σίγουρα.
2: Ναι. Θα γιορτάσετε σήμερα τελικά, θα γιορτάσετε οικογένεια, κάτι θα κάνετε.
3: Σήμερα τι να γιορτάσουμε. Σήμερα είναι η κατάρα του δημοσιογράφου, είναι σε βαθιάτικο φύλλο. Πέμπτη κλείνει το φύλλο, θα δουλεύω όλη μέρα. Δεν θα έχει τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τι να κάνει και εσύ. Δεν πειράζει, Κώστα.
0: Έχει ευχέ και από πάρα πολλού ακροατέ εδώ πέρα. Λένε μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον κόσμο.
1: Βέβαια, μα το θυμίζουν. Λε και να το ξεχνάγαμε εμεί εσένα.
3: Να είναι καλά εδώ. Κάτι όμως και ο Κωνσταντίνος να τα λέμε και αυτά. Που πήρα το όνομά μου, ο Μέγας Κωνσταντίνος.
2: Ναι.
3: Αλφιό ιστορικές φυσιογνωμίες. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Κωνσταντίνος είναι εκεί αυτοκράτορας κλπ. Το κλπ έτσι είναι.
1: Και λοιπά.
0: Και τα αποθέλει.
3: Έχουν περάσει περίπου τέλος πάντων τρεις αιώνες από την Σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού. Ο χριστιανισμός είναι μια μικρή θρησκεία, τώρα είναι κάποιος λίγος κόσμος, δεν είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Χάρη στον Κωνσταντίνο άλλαξαν όλα. Αν δεν υπήρχε Κωνσταντίνος, μπορεί να μην ήμασταν.
2: Α, μπράβο, καλά λες. Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτός δεν είναι που άλλαξε την ιστορία.
1: Και η μαμά του.
3: Η μαμά του, η Ελένη. Σωστά.
0: Πολύ ωραία.
3: Και, ωραία.
2: Και για όσους δεν ξέρουν γιατί πολλές εκκλησίες λέγονται Κωνσταντίνου και Ελένη, είναι γι' αυτό.
3: Ορίστε.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Ναι,
3: τα λύσαμε όλα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Λύσαμε και τις απορίες όλων.
1: Πούμε πια, δηλαδή.
3: Κάναμε και μάθημα ιστορίας μέσα σε 32η ιστορία του χριστιανισμού. Την καλύψαμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. σε σχέση με αυτό που έλεγα χτες, αναζήτησα στοιχεία. Με αυτό που έλεγα την στάση εργασίας Ολμέ και ΔΟΕ. για τις εκτάσεις ΠΙΖΑ.
1: Ναι.
3: 1,12%.
1: Η συμμετοχή,
3: η συμμετοχή των στην απεργία. Στη στάση εργασία.
2: 1,12%.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα, το καλά κάνεις και το λες, επειδή έψαξες και τα
3: πολύ
0: στοιχεία.
3: Πολύ και από τη
0: διότι κάποιοι εκ των ανακροτών έλεγαν ότι απαξιώνεται το ολόκληρο τον κλάδο και λέγαμε ότι όχι, ο Κώστας, με τον οποίο είχαμε συνομιλήσει, εσύ το άνοιξε το θέμα, αναφερόταν στη συνδικαλιστική ηγεσία και όχι στους εκπαιδευτικούς συλλήβδιν. Αυτό.
3: Και το 98,
0: να εξηγούμαστε για να ξέρουμε και τι λέμε.
3: Γύρι στην πλάτη. Ναι. Το 1,12 συμμετείχε στα εργασία. Επομένως, τι να απαξιώσουμε τους απαξιωμένους. Δεν.
2: Ένα θέμα που δεν το είχαμε συζητήσει για την Ηλιούπολη, έτσι, που είχε γίνει κάποιο αίτημα.
0: Ναι.
2: Λόγω του γεγονότος με τα δύο κορίτσια
0: τα
2: και
0: δύο 17 χρόνια κορίτσια.
2: Ναι. Ναι. Υπήρχε μια ιδέα, ένα αίτημα να μοριοδοτηθούν έξτρα οι μαθητές του Δήμου Ηλιούπολης που θα έδιναν φέτος πανελλαδικές.
0: Ήταν έτοιμα, ήταν έτοιμα ή ήταν κάποια σκέψη κάποιου.
3: Το διατύπωσα γραπτά.
2: Ήταν
3: ένα γραπτό.
0: Εντάξει,
1: παιδιά, το πάμε στα λόγια.
0: Είναι λίγο. Τουλάχιστον εκτός της δικής μου λογικής. Δεν ξέρω αν στέκει σε άλλη λογική, ας πούμε, αλλά είναι εκτός της λογικής μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά όντως έπαθαν σοκ και τα λοιπά, αλλά δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς να το κάνουμε.
2: Ναι. Ναι.
1: Δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης.
2: Ναι.
1: Την οποία ξέρω πάρα πολύ καλά. Λέει την Ηλιούπολη. Αλλά δεν είναι πρόβλημα.
3: Είναι και σε αντίθετη λογική. Αν θες, αν ένα δίδαγμα βγάζεις από αυτό που ξαναλέω, τα αίτια δεν τα ξέρουμε, μακριά από εμάς να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά αν θες να αποδραματοποιήσεις πανελλαδικές εξετάσεις, κάνεις το ακριβώς ανάποδο. Λες, αυτό είναι το βασικό, οι πανελλαδικές, δώστε μόρια στα παιδιά. Δεν είναι και. Κόντρα ρόλος, πώς το λέμε. Κόντρα. Τέλος πάντων, τώρα όλο αυτό το αίτημα είναι.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Εντάξει, ατυχές, να το πούμε έτσι.
1: Ας το πούμε έτσι, ναι.
2: Αλλά ναι, προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι άλλο.
3: 57 είναι προλαβαίνουμε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
2: Εντάξει,
1: χρόνια πολλά.
0: Μπα και προλάβουμε να έρθουμε στο υπόγειο να πάρουμε κανένα αλμυρό, ρε παιδί.
1: Με ευχές. Να σε χαιρόμαστε, Κωστάκη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
0: Και εμείς δεν θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
1: Εμείς
0: θα πάμε σε μικρό μουσικό.
1: Μουσικό θα πάμε και αφού πάμε στο μουσικό θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μία μητέρα και ο γιος της. Εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν πυροσβέστες, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι στον τρίτο όροφο της πολυκατοικία διέμενε ηλικιωμένη γυναίκα που αρνήθηκε να φύγει. Τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο και πυκνότητα των δρομολογίων, συλλογικές συμβάσεις. Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Τα νέα οχήματα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ένα μέρος τους είναι ηλεκτρικά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την πράσινη αστική κινητικότητα. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται πλέον στα τελικά τους στάδια, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. Ψευδαίσθηση η προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν σε απάντηση εξέδωσαν μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση προειδοποιώντας για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο και σήμερα στα 105,50 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 98,78 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενία. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Σήμερα λέει γιορτάζει η Ολυγή. Με πουλιά να θα στείλω μια ευχή στην καρδιά. Χρόνια σου πολλά, ε.
1: Έτσι λέει το τραγούδι. Πολύ, έτσι λέει το τραγούδι. Και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι.
0: Και πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι. Και πολύ ωραίο άνθρωπο εσύ. Και χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Σήμερα που γιορτάζει πραγματικά πολύ κόσμο. Παιδιά, σκεφτόμουν νωρίτερα.
1: Ένα ή μια Ελένη.
0: Ναι, και σκεφτόμουν νωρίτερα πόσο θα ξεχάσουμε.
1: Ναι, δεν
0: γιατί δεν είναι. Ξέρουμε έναν Κώστα, έναν Κωνσταντίνο, μια Ελένη ή μια Έλενα. Ναι, αλλά άμα αρχίσουν μετά τα υπόλοιπα. Νέλη, Νίτσα,
1: Μαρινέλα,
0: Νόρα. Η Μαρινέλα γιορτάζει σήμερα.
1: Α, ναι.
0: Τι. Νόρα, Ελεονόρα, Λέγκο. Εντάξει, καλά το λένε, δεν το συζητάμε. Οι μισές είστε Ελένες. Αυτό πάλι. Ελεάνα. Αυτό, Ελίνα.
1: Κοίταξε, το Λένα δεν απέχει και πολύ από το Ελένη. Τι του κόβεις.
0: Εκεί όμως.
1: Λίγο.
0: Πόσες
1: ναι.
0: είναι, πάρα πολλές. Στη γειτονιά μας δυο έχουμε. Δηλαδή, εντάξει.
1: Δηλαδή,
0: ενώ από τον Κώστα δεν είναι. Κώστας, Κωστάκης, Τάκης. Α, είναι και το Τάκης.
1: Ναι. Το Τάκης είναι Ντίνος. Μεγάλη ιστορία. Ντίνος, ναι.
0: Ντίνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις, θα ξεχάσουμε κόσμο και λόγο.
1: Έχει Νάντια.
0: Τι έχει?
1: Νάντια.
0: Δεν θα έχει. Ορίστε, δηλαδή όλοι αυτοί είναι τόσο πολλοί που τέλος πάντων μήπως να βάλουμε ένα post που θα λέει χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, γεια σας.
1: Ναι.
0: Και να περιλαμβάνει όλους αυτούς.
1: Όχι, δεν είναι καλό.
0: Όχι, δεν είναι καλό. Ίσα ίσα, καλό είναι τηλέφωνο. Εγώ το ακόμη και θετικό, με τα μηνύματα δεν.
1: Το πιο καλό είναι το τηλέφωνο. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, με κάποιους θα τηλεφωνηθείς, με κάποιους θα μηνυματιστείς. Ναι,
0: ναι, αυτό πάλι... Ναι, ναι. Το μινιματίζομαι είναι πολύ ωραία ναι. πράξη. χρόνια πολλά λοιπόν σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης, μεγάλη γιορτή και όχι μόνο ο Κωνσταντίνου και Ελένης, σήμερα είναι και της αναλήψεως. Δυο τεράστιες γιορτές όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Και λαογραφικά να το δει κανείς και θρησκευτικά να το δει κανείς. Καλά, χθες το βράδυ είχαμε και πανηγύρια. Ακουγόταν.
1: Μέχρι... Από πού ακουγόταν, από την
0: από κάτω, ναι. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Κάποια στιγμή νωρίτερα, εγώ επειδή πέρασα και κάπου από ένα σύλλογο μπροστά, χόρευαν και αυτοί ακουγότανε. Αλλά μια χαρά πάμε. Ξεκίνησε το πανηγύρι του καλοκαιριού. Το μεγάλο που θα τελειώσει τα Χριστούγεννα.
1: Κάτσε και στο Βάλτο δεν είχε πανηγύρι.
0: Και στο Βάλτο πρέπει να είχε.
1: Γιατί και εκεί η Εκκλησία. Ναι. Κωνσταντίνου και Ελένης. Απλά
0: ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν έγινε.
0: Γιατί να μην γίνει.
1: Γιατί να μην γίνει.
0: Ναι. Μόνο στη Βίσα ακυρώθηκε και λογικό είναι... μετά από το τραγικό ναι. γεγονός που ζήσαμε. Του αναλυψιού λέει στην Ήμβρο. Συναλυψιού στη Ρόδο, αναλυψού στη Σαντορίνη, αναλυψιός στην Θράκη, βλέπεις τονίζω το ψ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γαλατοπεύκη στη Μύκονο, στη Σύφνο, στη Σκύρο, διότι την ημέρα αυτή οι τσοπάνιδες συνηθίζουν να μοιράζουν γάλα δωρεάν στα χωριά τους για το καλό του κοπαδιού. Ορίστε.
1: Ναι, εκείνες τις εποχές που υπήρχαν και κοπάδια. Ναι. Τώρα ανέμεινε κανείς υπάρχει... να μοιράσει ο βοσκός.
0: Ναι, υπάρχουν και οι φράσεις έγινε της αναλήψεως, αναλήφθηκε το αρνί. Δηλώνουν την εξαφάνιση και την κλεψιά. Όπως ο Χριστός αναλύθηκε στους ουρανούς. Και τόσα τόσα άλλα που δεν μπορούμε να σταθούμε τώρα σε αυτά.
1: Κάποτε ήταν πολύ της αναλήψεως των αρνιών και των διαφόρων ζωντανών.
0: Πού έχει, εδώ στο Θούριο έχει εκκλησία της αναλήψεως.
1: Ναι, έχει πανηγύρι.
0: Και εκεί έχει πανηγύρι. Πέρα από την μεγάλη γιορτή του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Το σκήνο με τις Αγίες Ελένης λέει είχε εναποτεθεί στο ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη και μετά την κατάληψη από τους Σταυροφόρους μεταφέρθηκε στη Βενετία όπου φυλάσσεται μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Ενώ του Μεγάλου Κωνσταντίνου δεν πρόλαβα να το διαβάσω και δεν προλαβαίνω και τώρα.
1: Ναι, δεν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Είναι και πολλά.
0: Είναι και πολλά. Τι άλλο?
1: Τι άλλο? Παγκόσμια ημέρα. Τι είπαμε. Πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Από το Νοέμβριο του 2001 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 21η Μαΐου Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Επ' ευκαιρία της σημερινής λοιπόν ημέρας απευθύνει έκκληση ο οργανισμός στα κράτη-μέλη, τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να διοργανώσουν εκδηλώσεις που θα διευρύνουν τη γνώση των λαών σχετικά με τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο και να ενθαρρύνουν μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης τη γνώση της αξίας της πολιτισμικής διαφορετικότητας. Πολύ Μάλιστα. σημαντικό που έχουμε δει...
0: Τι έχουμε δει?
1: Διάφορες καταστάσεις πάνω σε αυτό με λαούς που δεν σέβονται. Θα μου πεις στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εμπόλεμες καταστάσεις, αλλά ακόμα και εκεί.
0: Ακόμα και εκεί πρέπει να υπάρχει σεβασμός, εννοείται. Δεν είπαμε για τον καιρό ότι εντάξει, ναι, μεν είχαμε ηλιοφάνεια λίγο νωρίτερα. Πάει σιγά σιγά να κρυφτεί από ό,τι βλέπω με λίγα σύννεφα.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε σήμερα σχεδόν σε όλη την περιφέρεια. Από άκρη σ' άκρη κάποιες καταιγίδες που κατά τόπους ήταν πυκνές και έντονες. Τι χθες?
1: Το απόγευμα γύρω στις 4 παρά στην οριστιά δόντου σταγόνα.
0: Ναι.
1: Με το που περνάω στον πύργο, ο δρόμος μου σκέμα. Βρεγμένος. Ναι. Κάθε λακκούβα γεμάτη νερό, που σημαίνει ότι έβρεξε πολύ.
0: Δηλαδή ήταν ναι, για τον κόσμο που δεν ξέρει τώρα που μας ακούει από Σέρρες, ας πούμε, λέει τι πύργος είναι αυτός. Ένα χιλιόμετρο από την κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας. Τόσο να φανταστείτε.
1: Γιώβαλ.
0: Ναι, τρία τόσο,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Η απόσταση, αλλά τα όρια ήταν, ξέρεις, πέρασα την πινακίδα.
0: Ναι, και είχε βροχή. Όπως συνέβη χθες το απόγευμα που εδώ είχαμε ηλιοφάνεια και στο Δημότιο είχε βροχή και αρκετή δυνατή βροχή, όπως και στην Αλεξανδρούπολη. Μία τέτοια κατάσταση. Πάντως σήμερα, αύριο και μεθαύριο, καιρός θα είναι άστατος. Μέχρι εκεί να σας πούμε, αλλά μέχρι και την Κυριακή βλέπω εγώ και θα πάει κάπως έτσι, ίσως και παραπάνω, για να δούμε λίγο μέχρι πότε προβλέπονται, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα είναι καλή, εκτός από αύριο που πιθανά να έχει λίγο παραπάνω βροχούλα κατά τόπους. Εντάξει, και όταν δεν έχει ήλιο, λογικό είναι να μην ανεβεί πολύ η θερμοκρασία. Κατά τα άλλα, το 27 θα το δούμε και σήμερα.
1: Α, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Χθες δεν ανέβηκε τόσο πολύ, νομίζω.
0: Πώς δεν ανέβηκε?
1: 27.
0: Τι? Τι δεν ανέβηκε? Επειδή εσύ κρυώνεις και είσαι κρυουλιάρα, γι' αυτό, ναι. Ήδη έχουμε 16, 17, 20 στην Καβάλα, βλέπω 18 στην Αλεξανδρούπολη, 18 και στις Σέρρες. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι ήδη.
1: Ναι.
0: Ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, πέρα από όλα όσα είπαμε λίγο πριν, θεσπισμένη από το MTV. Entertainment Group και σχεδόν 200 οργανισμούς, λέει, με σκοπό να μετατοπίσει η κουλτούρα γύρω από την ψυχική υγεία και την απλή ευαισθητοποίηση στη δράση. Τι να πεις?
1: Εδώ γιορτάζεται την κάθε Δεύτερη, ποια Πέμπτη είναι?
0: Καλά, τώρα θα το θυμάσαι.
1: Δεν είναι δηλαδή σταθερή ημερομηνία.
0: Την Τρίτη Πέμπτη του Μαΐου.
1: Την Τρίτη Πέμπτη του Μαΐου, δεν είναι σταθερή ημερομηνία.
0: Θα το θυμάσαι τον χρόνο.
1: Όχι, δεν θα το θυμάσαι, απλά δεν είναι η 21η αυτή
0: εντάξει,
1: η μέρα που γιορτάζεται.
0: Ναι. Από την ίδρυση πάντως του οργανισμού, λέει, η μέρα δράσης είναι, έχει υποστηριχθεί για περισσότερους από 2.700 οργανισμούς, κρατικές υπηρεσίες, εμπορικά σήματα και επιδραστικά πρόσωπα σε πάνω από 32 χώρες. Τι άλλο?
1: Έχουμε επίσης η 21η του Μάη έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ώστε να γιορτάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προστασία της φύσης και οι προσπάθειες όσων συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία αυτού του σημαντικού εγχειρήματος. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura του 2000 αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου και ταυτόχρονα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης.
0: Έχουν γίνει και πολλά λάθη. Για παράδειγμα, σε ένα σημείο του ποταμού του δικού μας εδώ, το Άρδα, από την μια τη μεριά του ποταμού είναι Natura, χαρακτηρισμένο, από την άλλη δεν είναι.
1: Αυτό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Γιορτάζουμε το τσάι. Να, εσύ κανονικά που είσαι του τσαγιού γενικότερα.
1: Όχι τόσο, τελευταία ναι, το έχω περιορίσει.
0: Το έχεις περιορίσει. Η καλλιέργεια του τεϊό δέντρου και η παραγωγή του τσαγιού αποτελούν κυρία πηγή διαβίωσης για εκατομμύρια οικογένειες, ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες. Οπότε αναγνωρίζω αυτή την μακρά ιστορία και τη βαθιά πολιτιστική και οικονομική σημασία. Έρχεται ο ΙΕ και λέει ναι. Κάθε 21 Μαΐου θα γιορτάζεται το τσάι σαν διεθνής ημέρα του τσαγιού. Μάλιστα. Τσάι από τσουκνίδα. Από τι δεν μπορείς να κάνεις τσάι, από ό,τι θέλεις.
1: Σχεδόν από τα πάντα.
0: Από τα πάντα, ναι.
1: Τα πάντα μπορείς να τα...
0: Λοιπόν,
1: έχουμε στο νησί της Αγίας Ελένης, ναι, βρετανική κτήση του Νοτίου Ατλαντικού, γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψης του το 1502 από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζωάο Ντανόβα.
0: Η μέρα του ναυτικού στη Χιλή Μόνο, σε ανάμνηση της ναυμαχίας του Ικίρκε με τους Περουβιανούς και τον ηρωικό θάνατο του Αρτούρο Πράτ, του μεγαλύτερου ήρωα της Χιλής.
1: Στην Κολομβία γιορτάζουν την επέτειο της κατάργησης της δουλείας.
0: Στο Μαυροβούνιο την ανεξαρτησία τους.
1: Η μέρα κατά της τρομοκρατίας στην Ινδία η σημερινή.
0: Η μέρα των πατριωτών και του στρατού στην Ουγγαρία.
1: Εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα, παρακαλώ.
0: Εξαρτάται τι κρέμα. Φράουλα.
1: Δεν ξέρω, δεν μας λέει τι κρέμα. Βάλτε εσείς ό,τι κρέμα θες.
0: Ό,τι κρέμα θες.
1: Ναι.
0: Μια φράουλα.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που άλλο.
0: Όχι όμως αυτές τις κρέμες, τις έτοιμες που είναι ρόζ απλώς. Εγώ θέλω φρέσκια φράουλα με μια κρέμα ωραία σαν τη γη, ας πούμε, αλλά καλή σαν τη γη.
1: Λέει ημέρα φράουλας με κρέμα. Γιατί να την βάλεις σε ροζ κρέμα.
0: Υπάρχει και οι έτοιμες οι κρεμούλες, πως αυτές τις στιγμής, μωρί, πως λένε, ναι, που τις χτυπάς και γίνονται κρέμες ή τις βράζεις.
1: Α, εννοείς.
0: Και αυτό δεν είναι το ίδιο.
1: Αυτό
0: είναι. Ναι, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου. Όπως και παγωτό φράουλα. Καθόλου όμως.
1: Περιορέξεως τώρα. Ναι. Κοίταξε, λοιπόν, υπάρχουν διάφορες ποικιλίες
0: παγωτού.
1: Δηλαδή, ναι, κάποιο μπορεί να το φας και να σου θυμίζει σαν να τρως φράουλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι τόσο νόστιμο.
0: Παγωτό εννοείς.
1: Ναι, παγωτό.
0: Δεν έχω φάει ποτέ τέτοιο πράγμα γιατί δεν μου αρέσει.
1: Υπάρχει και το άλλο, το απλό ροζ παγωτό βαφτισμένο με
0: ιδία.
1: Ότι, ναι, και καλά είναι.
0: Λοιπόν, κάποιες, έτσι, λοιπόν, καλημέρα σας και χρόνια σας πολλά. Για τη σένα.
1: Αχ, ευχαριστώ πολύ για τη μένα.

0: Νάρα μου. Θα μπορούσε να είναι.
1: Λοιπόν, και λένε Άρα.
0: Έτσι, έτσι. Ναι. Καλημέρα, Βασιλική. Ξεκινάμε τη βόλτα μας από τη Ροδόπη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Συμφωνώ, Ελενάρα μας.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Με το ωραίο σου γελάκι. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Δεν θέλεις να ξέρεις και το νευράκι?
2: Τι να κάνουμε δε.
0: Έτσι, μέσα στο πρόγραμμα
2: δεν
0: είναι.
2: Δεν έχουμε καλώδια.
0: Έτσι,
2: τι
0: έτσι,
2: να κάνουμε.
0: Άνθρωποι είμαστε.
1: Πες τα ρε Βασιλική.
2: Χρειάζεται και αυτό. Ναι.
1: Αλλιώς θα είμαστε βαρετοί σαν άνθρωποι.
0: Έμα τώρα.
2: Έμα τι τώρα. Αν και εντάξει, δεν πιστεύω πια τόσο πολύ τη νευράκι.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ο άνθρωπος.
0: Έτσι είναι, έτσι.
2: Λοιπόν,
0: συνηγορώ.
2: Εμένα μπορείς να φανταστείς με νεύρα?
0: Όχι παιδί μου, ποτέ. Ή μάλλον το πω πιο επίσημα, ποτές.
2: Ποτές, ωραία. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω, λέμε σίγουρα ότι θα το αναφέρατε, ότι ήταν η Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας.
0: Ναι βέβαια,
1: ναι, βέβαια.
2: Και βρεθήκαμε χθες στην οικοτεχνία Μελιού στα Κομνηνά της Ξάνθης, σε ένα υπέροχο χωριό. Πάρα πολλοί κόσμος εκεί ασχολείται με τη μελισσοκομεία και παλιότερα είχαν πει ότι θα ξεκινήσουν κάποιες προσπάθειες για να ανακηρυχθεί στο χωριό του Μελιού.
0: Mm-hmm.
2: Πολύ ωραία ο Μέλι και βραβευμένη μελισσοπαραγωγή. Εμείς βρεθήκαμε στη γεύση του Λουμίδου, αυτή πραγματικά την γυναίκα της, την πρέσβυρα της Μέλισσας, που κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στο να φτάσει και στα παιδιά και σε όλους μας ο μεγάλος ρόλος της Μέλισσας ως ο βασικός επικονιαστής της φύσης, αλλά προστατεύοντας τη Μέλισσα και πόσο πρέπει να την προστατεύσουμε, αλλά προστατεύοντας τη Μέλισσα προστατεύουμε βέβαια και τους άλλους επικονιαστές, γιατί χωρίς την επικονίαση, χωρίς την γονιμοποίηση, η φύση δεν θα υπήρχε.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν λείψει η Μέλισσα, η ζωή στον πλανήτη θα αντέξει 2-3 χρόνια μετά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, και βέβαια ένα πρότυπο σε μια κοινωνία, τι να πω, δηλαδή που δείχνει πόσο εργάτρια είναι, πώς πάει σε όλα τα λουλούδια. Τέλος πάντων υπάρχει μια κοινωνία...
0: Είναι απίστευτο το πολύ... τι συμβαίνει σε μια ακριβώς κοινωνία μέλισσας, πόσο μάλλον δε και στο ένα και μοναδικό έντομο που κάνει τόσο απίστευτη δουλειά.
2: Τόσο. Ναι. Τόσο. Λοιπόν, τώρα,
0: και ζει και τόσο λίγο.
2: Αυτό,
0: ναι.
2: Τι να πεις. Λοιπόν, βρεθήκαμε εκεί στην οικοτεχνία της κυρίας Φιλουμίδου, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είναι επισκέψιμη η οικοτεχνία της. Πάνω από 700 παιδιά, μαθητές και σύλλογοι μεγάλοι με την υιοθεσία Κυψέλης. Έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις. Χθες λοιπόν φιλοξένησε για πρώτη φορά, γιατί η Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας, Συμπερίληψης και Κοινωνικοποίησης, φιλοξένησε για πρώτη φορά το GDAP AMEA Motive 8 από την Ξάνθη. Τα παιδιά έπαιξαν, δοκίμασαν μέλη, ζωγράφησαν, έφτιαξαν κεράκια και απόλαυσαν το πνεύμα συνεργασίας και δημιουργίας. Χθες μιλήσαμε και με την κυρία Φανή Χατζίνα, η οποία είναι διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Μελισσοκομείας και πρόεδρος της Επιτροπής της Απιμόντια, αυτής της Ομοσπονδίας της Παγκόσμιας. Άπης είναι η μέλισσα για την υγιεινή των μελισσών. Κυρία

0: για ψυχολογική υποστήριξη. Τόσο
1: μάλιστα.
0: Οι υποψήφοι, αλλά μήπως και οι γονείς, κάτι θα χρειαστεί και για τους γονείς.
2: Ναι. Να σας πω και για αυτό που λέγαμε.
1: Για ποιο?
2: Ναι. Αναλήψεως, το 2015.
1: Ναι, τι, α, ήταν τότε.
0: Ήτανε τότε.
1: Σοβαρά.
2: Ξανάπεσε, παιδιά.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ήταν 20, ναι. Ήταν ανάληψη και Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη.
1: Δεν ακριβώς. Το θυμάμαι, αν και είναι σχετικά κοντά.
0: Παιδιά,
1: το.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Τώρα, αυτό είναι το πιο πίσω που βρίσκω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εντάξει, οκ. Ναι. Okay.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης στο ΚΕΔΙΔΙΜ οργανώνει τον 8ο κύκλο του Θερινού Σχολείου με θεματική φυσικές, βιολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα που θα διεξαχθεί από τις 6 ως 19 Ιουλίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, περιλαμβάνει φοιτητές, δημοσίους, υπαλλήλους και θα δοθεί και βεβαίωση μετά. Και κλείνω με την εφορία αρχαιοτήτων Ροδόπης, η οποία θα συμμετάσχει και φέτος στον πράσινο στις πράσινες πολιτιστικές διαδρομές και την Κυριακή που μας έρχεται θα κάνει μια εκδρομή για γονείς και παιδιά, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον αρχαιολογικό χώρο της Αναστασιούπολης και Περιθεωρίου. Είναι Αναστασιούπολη και Περιθεώριο, είναι η ίδια πόλη με διαφορετικό όνομα. Γι' αυτό και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Ξάνθης λέγεται Ξάνθης και Περιθεωρίου.
1: Ναι,
0: το Περιθεώριο είναι το νεότερο όνομα της Αναστασιούπολης. Βρέθηκα φέτος ένας υπέροχος χώρος. Ένας υπέροχος χώρος. Εύχομαι να βρει την κατάλληλη αξιοποίηση που πρέπει. Από κάτω είναι θαμένη η πόλη. Και πάνω προεξέχουν, ας πούμε, κάποια ψηλά εκτήρια που υπήρχαν, το κάστρο. Από κάτω είναι θαμένη η πόλη και λένε ότι θα ξεκινήσουν ανασκαφές. Βέβαια, έχει αναπτυχθεί ένα υπέροχο δάσος εκεί πέρα. Λένε ότι θα πρέπει να κοπούν τα δέντρα. Τώρα θα το επαναλάβω. Δεν ξέρω αν πρέπει να φαίνονται αυτά τα αρχαιολογικά μνημεία ή να είναι καλύτερα προστατευμένα κάτω.
1: Καλά τώρα, υπερβολικό νομίζω είναι αυτό, αλλά όπως και να το κάνουμε θέλει μεγάλη προστασία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και ανάδειξη, σοβαρή ανάδειξη όμως. Όπως πρέπει.
0: Ναι, ναι. Την οποία έχουμε τη δύναμη και τα οικονομικά χέρια για να το κάνουμε.
1: Δεν ξέρω. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
2: Έτσι,
1: για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε λίγο πριν κομμάτι. Για το ιστορικό κομμάτι μεταξύ Αναλήψεως και Κωνσταντίνου Ελένης, βρήκαμε εδώ κάποια στοιχεία. Άκου τώρα, Βασιλική.
2: Είναι πότε πέφτει το Πάσχα, 12 του Απρίλη. 12 του Απρίλη, λοιπόν, έχει πέσει άλλες δύο φορές εκτός από το 2015 που σου είπα, το 1931 και το 1936, και η επόμενη φορά θα είναι το 2099.
1: Μάλιστα.
2: Που θα συμπέσει.
1: Καλά κρασιά.
0: Οπότε όσο το απολαύσουμε τώρα.
1: Έτσι,
2: τώρα τέλος, δεν υπάρχει άλλη.
0: Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη. Χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, είναι μαζί μας η Τασούλα όμως.
3: Είναι.
1: Καλό στο κορίτσι μας. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά στην Ελένη μας. Ναι, χρόνια πολλά, Ελένη.
2: Και περαστικά σε σένα, τι έπαθες πάλι?
3: Τίποτα, βρε, είναι πρωί.
1: Πρωί. Το πρωινό μπουκόμα.
3: Μετά θα φύγει. Ελπίζω. Όλη μέρα σήμερα θα σε λέμε χρόνια πολλά. Θα σε παίρνουμε ανά μία ώρα να σε θυμίζουμε.
2: Δεν με χαλάει.
1: Ναι.
3: Τι γίνεται, ωραία. Λοιπόν, έχει πέσει, είναι πιο δροσερή η μέρα. Μας κάνει βροχούλες κατά τη διάρκεια της ημέρας και χθες και σήμερα, έτσι προβλέπεται, αλλά αυτή την ώρα τουλάχιστον είναι ουρανός, ο γαλαζοπός, έχει τα συννεφάκια του, αλλά τουλάχιστον δεν είναι αυτό το χθεσινό. Χρειάζεται έτσι ένα ζακετάκι, ένα μπουφανάκι για τώρα το πρωί, αργότερα ζεσταίνει αρκετά, νομίζω δεν το χρειαζόμαστε από το μεσημέρι και έπειτα. Να κρατήσουμε την ημέρα της Κυριακής, γιατί θα είναι μια ανοιχτή ημέρα γνωριμίας για το Μουσικό Σχολείο της Καβάλας. Από τις 11 το πρωί θα είναι εκεί οι καθηγητές και το προσωπικό του σχολείου για να υποδεχθούν μαθητές που φοιτούν σε δημοτικά της περιοχής, γονείς, αλλά και όποιον κάτοικο εδώ της περιοχής θέλει να γνωρίσει από κοντά το Μουσικό Σχολείο της Καβάλας. Θα παρακολουθήσουν μουσικά δρόμενα, θα συνομιλήσουν με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, θα περιηγηθούν στους χώρους τους και θα ενημερωθούν για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει. Αυτό βέβαια γίνεται γιατί λέγαμε ότι έχουν ξεκινήσει, ξεκινούν και οι εγγραφές για το Μουσικό Σχολείο της Καβάλας αυτό το διάστημα, όσο παιδάκια τελειώνουν το δημοτικό και θέλουν να πάνε στο

0: γυμνάσιο το μουσικό. Επίσης έχουμε τώρα το Σάββατο από τον Οργανισμό Τουρισμού Θάσου και την Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου μία ημερίδα με τίτλο «Θάσος από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Θέλει να ανοίξει έναν διάλογο ημερίδα αυτή ουσιαστικό για το μέλλον του νησιού, εστιάζουν στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. 11 με 2 θα γίνει αυτή η συνάντηση στο καλογερικό στο Λιμένα. Να θυμίσουμε ότι από σήμερα μέχρι και το Σάββατο έχουμε στο Ξοκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης το έθιμο των Αναστεναρίων στην τοπική κοινότητα Μαυρολεύσκης του Δήμου Προσοτσάνης Δράμας. Και σήμερα υπάρχει πυροβασία Αναστενάριδων στις 9. Αύριο είναι στις 8 μουσικοχορευτική εκδήλωση, θα είναι εκεί και πολιτιστική σύλλογη και παραδοσιακό γλέντι. Και πάλι θα υπάρξει πυροβασία το Σάββατο στις 9. Και κάτι τελευταίο, θα έχουμε το Σάββατο και την Κυριακή στην αίθουσα Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου στο Δημοτικό Δίο της Καβάλας, ναι, το θέατρο Μαριονέτας Ανταμαπαντάχου θα παρουσιάσει τη Μεγάλη των Ζώων. Είναι μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση με μαριονέτες βασισμένη στο κλασικό έργο «Το Καρναβάλι των Ζώων». Γίνεται αυτή η παράσταση υπό την αιγίδα του Δημοτικού Οδείου Καβάλας και υπάρχει γενική είσοδος στα 8 ευρώ. Στις 11 το πρωί της Κυριακής θα γίνει αυτό και στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου. Οπότε κάποιοι που επιθυμούν να φροντίσουν να κρατήσουν τα εισιτήριά τους για να το παρακολουθήσουν από κοντά. Εντάξει, είναι μια ξεχωριστή εμπειρία τώρα το θέατρο Μαριονέτας και να είναι και στην πόλη μας. Οπότε ας επιμεληθούν λιγάκι το θέμα των εισιτηρίων.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Τασούλα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι ώρα είναι, και 33. Θα πάμε σε λίγο προς τη γειτονιά μας, εδώ.
2: Εδώ κοντά στη Τασούλα. Ναι.
1: Σαν σήμερα ήτανε το πότε, το 2005, όταν στο Κίεβο είχε γίνει ο διαγωνισμός τραγούδι της Eurovision και έρχεται το τρόπαιο στην Ελλάδα μέσα από την Έλληνα Παπαρίζου και το My Number One. Σε στίχους της Ναταλίας Γερμανίδη και μουσική του Χρυσοδάντη.

0: Αυτό πάντως με το Τάκης που βγαίνει από το Δημητράκης, από το Κωστάκης, από το...
1: Τάκης, τι? Ναι, είναι...
0: Από πόσα
1: από
0: άλλο
1: Χριστάκης.
0: Βγαίνει. Από Χριστάκης. Το, τόσο πολλά, ναι. Τάκης.
1: Παναγιωτάκης, Τάκης.
0: Ποιος γιορτάζει, να τάξ. Ποιος τάξ, βρε. Χρυσούλα, καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα. Χρόνια πολλά, όχι σε μένα, στη διπλανή σου.
0: Έχει στη διπλανή σου, γιατί είναι και τη αναλήψεως μεγάλη γιορτή,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι,
0: οπότε συμπέφτουν δύο τεράστιες γιορτές. Γι' αυτό λέω, άιντε, γενικότερα χρόνια πολλά, να τελειώνουμε, να πάμε στην Πεντηκοστή, να έρθει το καλοκαίρι, να πάμε στα μπάνια.
2: Άντε, λέει, γιατί κουράστηκα.
0: Έμα τώρα, ναι.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει το νούμερο 3 και το νούμερο 2. Αυτά. Το νούμερο 3 από τα ανδρικά ονόματα και το νούμερο 2 από τα γυναικεία.
0: Α, ναι.
2: Γιατί
1: και εγώ λέω πάντα είναι... νούμερο 1 είμαι. Πώς έγινα 2-3.
2: Θέλω να στενοχωρήσω, αλλά η Μαρία είναι νούμερο 1 στην Ελλάδα.
0: Α, ναι, ένα και λογικό να ακούγεται.
2: Ναι. Ναι. Γιατί πάει, η σειρά είναι Γιώργος Γιάννης Κωνσταντίνος και μετά είναι Μαρία Ελένη Κατερίνα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Αυτά τα λέει η Ελστάτ, δεν τα έβγαλα.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
2: Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα ξεκινήσω με την μετακόμιση που έκαναν οι αστυνομικές υπηρεσίες του Ούδη Δημοτήχου και ξεκινάω με αυτό και γιατί πριν από κάνα 2-3 μέρες στην ΕΡΤ Ορεστιάδας μίλησε και ο πρόεδρος της τοπικής συνδικαλιστικής ένωσης των αστυνομικών και μίλησε για αυτό το θέμα, αλλά και χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου ο Δήμαρχος έκανε μια ενημέρωση γι' αυτό. Και επιπλέον είπε ότι εφόσον φεύγει τώρα, έχει φύγει η αστυνομία από εκεί πέρα, εκείνο το κτίριο θέλουν, ο σχεδιασμός τέλος πάντων, είναι να κατεδαφιστεί, να ανοίξει ο χώρος εκεί δίπλα στην Παναγία Ελευθερότητα και να γίνει μια μεγάλη πλατεία, ένα πάρκο, ένας χώρος τέλος πάντων που θα μπορούν να τον χρησιμοποιούν οι πολίτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή τη μεταφορά που έγινε στις καινούργιες εγκαταστάσεις, είναι εδώ και 2 μέρες που λειτουργούν εκεί πλέον στους καινούργιους χώρους οι αστυνομικές υπηρεσίες στο Δημότυχο. Η μετακόμιση του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στην αρχή της εβδομάδας και οι πολίτες πλέον εξυπηρετούνται από τους νέους χώρους. Εκεί στην βορειοανατολική έξοδο της πόλης βρίσκεται, σε μια έκταση που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Δημοτήχου για το σκοπό αυτό. Είναι αυτό ένα προκάτ κτίριο που έγινε. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό, ακολούθησε και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας. Και βέβαια οι αστυνομικοί οι ίδιοι λένε ότι ναι, ωραία, μπήκαμε σε έναν καινούριο, πιο σύγχρονο, πιο καλό χώρο, αλλά να κοιτάξουμε λίγο και τη στελέχωση, γιατί είναι με μειωμένο κατά 50% λειτουργεί εκεί το αστυνομικό τμήμα. Ο Δημότυχο και ενώ λέει η οργανική δύναμη του τμήματος είναι για 40 άτομα, σήμερα λειτουργεί μόνο με 20. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τα εγγένεια, τα επίσημα, αυτά δεν θα αργήσουν να γίνουν και θα γίνουν, μάλιστα ο σχεδιασμός είναι να είναι και παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Αυτά σε ό,τι αφορά τις αστυνομικές υπηρεσίες του Δημοτήχου. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, διότι εχθές η ΔΕΙΑ μας είπε ότι πλέον σταθερά θα ανανεώνονται και θα συμπληρώνονται οι απολυμαντικές τάφροι που έχουν δημιουργηθεί μέσα εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και πιο συγκεκριμένα στο φυλάκιο Καραγώγου, στο φυλάκιο Εγνατία και στους οικισμούς Βρυσούλας και Πηλέας. Η ΔΕΙΑ σε συνεργασία με την περιφέρεια εξασφάλισαν, έτσι λέει η ενημέρωση της ΔΕΙΑ, τη σταθερή ανανέωση και συμπλήρωση των τάφρων που έχουν εγκατασταθεί, οι οποίες μέχρι τώρα τις συμπλήρωναν δυτιοφόρα οχήματα. Και αυτό λέει ήταν μια απαιτητική επιχειρησιακά διαδικασία. Τώρα πια έγιναν αυτές οι συνδέσεις με τα δίκτυα και το έργο απολύμανσης μέσα από τις τάφρους για την αποτροπή εξάπλωσης ζωνόζων γίνεται και πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Γιάννη, ετοιμάσου, 15 Ιουνίου, Ross Daily.
0: Πού?
2: Αλεξανδρούπολη.
0: Αλήθεια. Ετοιμάσου και εσύ, θα πάμε παρέα.
2: 15 Ιουνίου έρχεται στην Αλεξανδρούπολη σε μια σόλο
0: συνέντευξη
2: που θα δώσει. Δεν ξέρω τι μέρα
0: τώρα, τώρα θα το δούμε. 15.
2: Στο
0: Φλίσβο,
2: Ναι.
0: 15 είναι Δευτέρα.
2: Θα είναι το φινάλε του 7ου AXD Film Festival.
0: Ναι.
2: Και μετά από μια σειρά από sold out παραστάσεων που έδωσε την εβδομάδα του Πάσχα στη Βόρεια Ελλάδα, ο σπουδαίος αυτός συνθέτης και μουσικός θα ξαναγυρίσει στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας για να παρουσιάσει τις συνθέσεις του για κριτική λύρα, τάχου. Τάρχου λέει είναι ένα μουσικό όργανο που ο ίδιος επινόησε.
0: Ναι.
2: Και αφγανικό ρεμπάπ ή ραμπάπ. Δεν ξέρω πώς ακριβώς διαβάζεται. Το καλύτερο το άφησα για το τέλος. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
0: Οκ. Okay.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα 25 Μαΐου το 4ο Πανεύριο Μαθητικό Φεστιβάλ Τοπικής Ιστορίας και Παραδοσιακής Μουσικής με τίτλο «Στα βήματα της παράδοσης», που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο, όμως επειδή η πρόγνωση του καιρού δίνει για τις επόμενες ημέρες αρκετές βροχές, αποφάσισαν να το μεταφέρουν χρονικά, να το πάνε για τη Δευτέρα, που μάλλον θα είναι πιο ασφαλές από άποψη καιρού, στο Υπαίθριο Θέατρο Αλτιναλμάζη στις 6 το απόγευμα και μέχρι τις 9 το βράδυ θα κρατήσει αυτή η εκδήλωση, στη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν παραδοσιακά τραγούδια, παραδοσιακοί χοροί και θα δοθεί έμφαση, λέει, στις περιοχές που έμειναν εκτός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, για να αναδειχθεί η ιστορική μνήμη και η πολιτιστική κληρονομιά του ελληνισμού. Αυτή η διοργάνωση, να πούμε ότι ανήκει στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Χρόνης Αηδονίδης, σε συνεργασία με το Δήμο, την Περιφερειακή Ενότητα Εύρω, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

0: Γειτονές, διοργανώνει την Παρασκευή ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Ελένης στην κεντρική πλατεία του χωριού με αφορμή τη μεγάλη εορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Να σας πω ότι σήμερα, ανήμερα της μεγάλης γιορτής, χθες έγινε η περιφορά των εικόνων και σήμερα θα αναβιώσει ένα ιδιότυπο και παμπάλαιο λατρευτικό έθιμο που συνδέεται με τη γιορτή των Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι το πανάρχημο έθιμο της πυροβασίας. Το τελετουργικό ξεκινά στο κονάκι και στη συνέχεια οι αναστενάριδες με τις εικόνες στα χέρια που τις φέρνουν από το Κωστή και υπό τους ήχους της λύρας και του ταουλιού πατούν πάνω στα αναμένα κάρβουνα. Το έθιμο αντλεί την καταγωγή του από χωριά της Ανατολικής Θράκης. Το γεγονός της ακαΐας προσελκύει, θέλω να σας πω, πάρα πολύ
1: κόσμο. Λογικό.
0: Από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο όμως απλούς θεατές,
1: αλλά
0: και επιστήμονες ερευνητές.
1: Σωστά.
0: Πάμε τώρα στην
1: Είναι απίστευτο πάντως το πώς συμβαίνει αυτό, έτσι, όπως και να το κάνεις.
0: Θυμάμαι από μικρό παιδάκι που πηγαίναμε και έβλεπα τους ανθρώπους που πατούσαν τα κάρβουνα.
1: Ναι.
0: κάρβουνα.
1: Ναι.
0: Όλο το τελετουργικό στο κονάκι και συνέχεια με τα αναμένα.
1: Είναι αυτό που αξίζει νομίζω περισσότερο, έτσι, η όλη διαδικασία μέχρι την πυροβασία.
0: Αυτό βέβαια που πιστεύουν οι ίδιοι είναι πως όταν κάηκε η εκκλησία στα μέρη τους πριν έρθουν στην Ελλάδα,
1: μπήκανε
0: μέσα και στην εκκλησία και πήραν τις εικόνες. Δεν
1: πήγε
0: κανείς. Αυτές οι εικόνες.
1: Αυτό συμβολίζει κατά κάποιον τρόπο.
0: Είναι η βαθιά τους πίστη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα σας πάω στο 5ο Φεστιβάλ Παραμυθιού Παραμυθία, 22 με 25 Μαΐου, που θα μεταμορφώσει την πόλη των Σερών σε ένα κόσμο γεμάτο μυστήριο, δράκους, λάμνες και μάγισσες, όπως σας είπα, και ξεκινά την Παρασκευή και αύριο θα δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Αυτά έχω να σας πω από τις αίρες, που όσο μιλάμε τόσο οδηγούμαστε προς βροχή.
1: Εντάξει, μωρέ, ναι, τι να κάνουμε. Ελπίζουμε να είναι καμιά έτσι ήρεμη βροχούλα, να μην έχουμε καταστροφές και τέτοιες βλακίες. Όλα τα υπόλοιπα, ναι.
0: Έχουμε χαλαζοπτώσει.
1: Αυτό κυρίως, ναι.
0: Είναι και καταστροφές σε καλλιέργειες και οι άνθρωποι τώρα μόνο αυτό τους έλειπε.
1: Ναι, πια, ναι. Ωραία.
2: Σε ευχαριστούμε
1: καλά.
2: Πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Και επειδή το τσάι σήμερα έχει την
2: τιμητική
1: του,
2: ναι,
1: να πιούμε ένα από γιασεμί πρωί-πρωί.
2: Ωραίο είναι το τσάι γιασεμί.
1: Έχεις δοκιμάσει?
2: Ναι.
1: Εγώ μόνο το τραγούδι, γιατί το τσαγιού δεν είμαι.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: όπως φιλάς εσύ.
1: Τι ωραίο, τι ωραίο τραγούδι αυτό με την Αραλέτα βέβαια, ναι, την αγαπημένη. Και να δούμε και κάποια άλλα γεγονότα έτσι πριν σας αφήσουμε και αυτή την ημέρα.
2: Ήταν το 2000 όταν έφυγε από τη ζωή ο Άγγλος ηθοποιός Τζον Γκίλγουτ.
1: 6 χρόνια μετά φεύγει και ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, ο επιχειρηματίας, ιδρυτής του μεγάλου σούπερ μάρκετ έτσι, και ιδρυτής επίσης της τράπεζας τροφίμων για την καταπολέμηση της πείνας.
2: Το 1860 γεννιέται ο Βίλεμ Άιτχόφεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1924.
1: Και πόσο εξελίχθηκε στις μέρες μας, έτσι. 1902 και γεννιέται ο Λεωνίδας Ζέρβας, ήταν χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Υπάρχει σύνθεση Μπέρκμαν-Ζέρβα.
2: Το 1921 γεννιέται ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής. Πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε.
1: Πάμε στο 1904 όταν είχε ιδρυθεί στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Την ξέρουμε όλοι μας, την ακούμε καθημερινά σαν FIFA.
2: Το 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 1929 έως το 1935.
1: Ήταν 1930 όταν Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου είχε υλοποιήσει την... Γεώργιος, έτσι μπερδευόμαστε, υλοποίησε την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηριζόταν στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
2: Το 1971 η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσιά και το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1.
1: Αρκετά χρόνια μετά, το 1995 ήταν, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα. Μιλάμε για ένα 15-ωρο φωκτήριο που επί 30 χρόνια έμεινε ημιτελές το κτίριο του Ερυθρού Σταυρού. Βρισκόταν στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν.
2: Προφανώς κάποιο πρόβλημα θα έχει και δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί.
1: Για την Eurovision είπαμε.
2: Για την Eurovision σας είπαμε και νομίζω καλύφθηκαμε έτσι με τα σημαντικότερα γεγονότα. Εξάλλου και χρόνος δεν έμεινε πολύ.
1: Ναι.
2: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Καλή σας μέρα και καλή.
1: Α, εγώ δεν θα είμαι αύριο και τη Δευτέρα. Μπορεί και τη Δευτέρα, ναι, θα δούμε.
2: Εντάξει.
1: Θα πρέπει να πάω μια αποστολή. Τι να κάνουμε, ναι.
2: Να πας την αποστολή σου.
1: Θα σας δώσω ρεπορτάζ στο γυρισμό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε Λακωνία και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στα τελικά του στάδια, ξεκαθορίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποίησαν για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και Κροατία. Άγρια επίθεση ανήλικων κοριτσιών σε συμμαθήτριά τους έξω από σχολείο στην Αμαλιάδα. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από την Αγία Ελένη μέχρι το Κωνσταντινάτο και από την Αμφή μέχρι μέχρι την Άνω Καμήλα, από το Βαρικό μέχρι το Δόμηρο και από τον Εμμανουήλ Παπά μέχρι τα Θερμά. Μια μεγάλη καλημέρα από το Καμαρωτό μέχρι την Κάτω Γαμπέλα και το Κουβούκλιο, το Λιβαδοχώρι, τη Λιγαριά και τη Μεσοκόμη. Καλημέρα στη Νέα Μπάφαρα και στην Οικόκλια, στην Ορέσκια και στην Οδηγήτρια. Καλημέρα στον Παραπόταμο. Θα σας πω σε λίγο γιατί χάσαμε έναν ωραίο άνθρωπο. Μέχρι τη Ροδόπολη. Καλημέρα από το Σφελινό μέχρι Τριανταφυλιά και από το Χιονοχώρι μέχρι το Ψωμοτόπι. Είναι 5η 21 Μαΐου, χρόνια πολλά Κώστα, χρόνια πολλά Ελένη, είστε και πολλοί. Ό,τι επιθυμείτε, χρόνια σας πολλά και στον Κώστα και στην Ελένη. Εντάξει, Κώστας Μπαλάνος, πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό, δεν υπάρχει. Είναι νούμερο ένα ακροατής εκπομπής. Κώστα μου, χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Τους συναδέλφους, τον Κώστα Δαλή και τον Κώστα Δελή, τον Κώστα Καντούρη, τον Κώστα Μανάφη που μας βγαίνει και μας λέει τις τσουκτερές τιμές των καυσίμων. Τον Κώστα του Τριανταφύλλου, τον αγρότη που πολλές φορές βγαίνει και μας δίνει, μας μεταφέρει μάλλον την απογοήτευση και τον προβληματισμό των αγροτών. Στον καλό μου φίλο τον Κώστα τον Αυγέρη. Τον Κώστα τον Τζέλκα, τον καλό μας κτηνίατρο. Πολλές φορές συμβουλευόμαστε για θέματα κτηνιατρικής, για ζώα και όχι μόνο. Τον πρώτο αυτοκινητοδρομίου σωρό τον Κώστα Μπέγο. Τον Κώστα Πασχαλίδη και τον Ορφέα και τον δικό μας Κώστα Πασχαλίδη. Έτσι, στον Κώστα Μπαρηγόρη τον δικηγόρο, σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα, στον Κώστα τον Τρέντσιο, Ελένη Λαζάρου, Ελένη Μωραΐτη, είστε πολλοί, χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε, να είστε καλά, να έχετε την υγειά σας. Βέβαια, να πούμε ότι σήμερα είναι και της αναλήψεως, είναι μια σημαντική ημερομηνία για την Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς γιορτάζεται την 40η ημέρα από την Ανάσταση του Κυρίου. Φέτος πέφτει σήμερα 21 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, ουσιαστικά ανήμερα της Αναλήψεως η Εκκλησία γιορτάζει την ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της αποστολής του Κυρίου επί γης. Το εκκλησιαστικό γένος της Αναλήψεως περιγράφεται από τους Ευαγγελιστές Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη στις Πράξεις των Αποστόλων, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και στην πρώτη καθολική επιστολή του Απόστολου Πέτρου. Μόνο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος παραλείπει κάθε μνήμα για το γεγονός αυτό. Άρα και της Αναλήψεως σήμερα, να το πούμε. Μια μέρα που βέβαια ξεκίνησε το πρωί η Ανατολή, είχαμε 8 λεπτά μετά τις 6. Δύση θα έχουμε 34 λεπτά μετά τις 8. Θα έχουμε και καλεσμένο σήμερα εδώ στην εκπομπή. Και έλεγα νωρίτερα που είπα για τον Παραπόταμο. Χθες είχαμε μια απώλεια. Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Δρόσος, ένας πολύ αξιαγάπητος άνθρωπος. Δηλαδή είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω, να κάνουμε ένα θέμα στην Περίμετρο με το βιβλίο που είχε βγάλει για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Νίκος Δρόσος, ο οποίος είχε γεννηθεί στον Παραπόταμο Σερών, εκεί όπου σήμερα φίλοι και συγγενείς θα τον αποχαιρετήσουν, θα τον συνοδεύσουν τελευταία του κατοικία, έφυγε χθες από τη ζωή, γεννήθηκε το 1951, έμπειρος δημοσιογράφος, πτυχιούχος της Παντίου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, μέλος της ΣΥΕΑ, της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Είχε μια έτσι λαμπρή επαγγελματική πορεία, συντάκτησε μεγάλες καθημερινές και εβδομαδιαίες εφημερίδες, στο Έθνος, στον Ελεύθερο Τύπο, στην Εσπρέσο, στο ραδιοφωνικό σταθμό Φλάς, στο εκδοτικό συγκρότημα του Γιώργου Τράγκα, καθώς και σε πολλά άλλα περιοδικά και έντυπα. Και βέβαια έβγαλε το βιβλίο, ένα βιβλίο που δυστυχώς δεν πρόλαβε να το παρουσιάσει εδώ στην πόλη των Σερών, το είχε παρουσιάσει στη Ροδόπολη. Δεν το παρουσίασε εδώ, δεν πρόλαβε να το παρουσιάσει. Ήθελε να το παρουσιάσει εδώ, το είχε παρουσιάσει και στη Θεσσαλονίκη. Στο βιβλίο του Στέλιος Καζαντζίδης, Πάνος Γεραμάνης, όπως τους γνώρισα. Ο Νίκος Δρόσος κατέθεται τις προσωπικές του αναμνήσεις και βιώματα από τη γνωριμία του με τον θρυλικό ερμηνευτή Στέλιο Καζαντζίδη και τον εμβληματικό δημοσιογράφο και ραδιοπαραγωγό Πάνο Γεραμάρη, με τον οποίο υπήρξαν μαζί στο Έθνος τη δεκαετία του 80. Και όπως σημειώνει και ο ίδιος, η έκδοση αυτή δεν αποτελεί μια τυπική βιογραφία, αλλά ένα ταξίδι καρδιάς και έναν φόρο τιμής σε δύο σπουδαίες μορφές που σφράγισαν τον νεοελληνικό πολιτισμό. Να πούμε ότι ο Νίκος Δρόσος, με καταγωγή από τον Παραπόταμο, τα τελευταία χρόνια επέστρεψε στον τόπο του, ζούσε εδώ στο νομό Σερών. Μας είχε πει τότε για τον Στέλιο Καζαντζίδη, πιστεύω μια από τις επόμενες εκπομπές ακούσουμε τη συνέντευξη εκείνη.
που μας είχε πει το πόσο Στέλιος Καζαντζίδης σε μικρή ηλικία είχε έρθει εδώ στα Πλατανάκια, πώς πήγαινε πάνω στο βουνό να βοσκήσει τα ζώα και εκεί ξεκίνησε να ακούει τα πρώτα ποντιακά άσματα, να έχει τα πρώτα ακούσματα και ο ίδιος να τραγουδάει και να ακούγεται σε όλο τον Μπέλες. Ουσιαστικά εκεί ξεκίνησε, αυτό ανακάλυψε το ότι έχει αυτή τη δυνατότητα ο Στέλιος Καζαντζίδης και ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο, όπως είπα, κρίμα που ο Νίκος Δρόσος κατάφερε να το παρουσιάσει εδώ στην πόλη των Σερών, αν και ήθελε πάρα πολύ να το κάνει αυτό. Σήμερα η κηδεία του στις 5 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στον Παραπόταμο. Να πούμε καλό παράδεισο, Νίκο, και συλληπιτήρια στην οικογένειά του.

0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από τη μία άκρη στην άλλη. Έτσι θα δούμε και την επικαιρότητα, γιατί δυστυχώς πάλι για κακό λόγο γίναμε έτσι στις αίρες γνωστοί. Με αυτή την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από την αστυνομία, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Σίγουρα ήταν μια επιτυχία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Σερών, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερών, αλλά βέβαια μας πληγώνει όλο αυτό, μας στεναχωρεί, γιατί εμπλέκονται νέα παιδιά, ανήλικοι. Είναι ένα θέμα που ό,τι φαίνεται το κουβάρι του άρχεται να ξετυλίγεται μετά το θάνατο του Άγγελου, παραμονές Θεοφανίων. Από τότε ξεκίνησε αυτή η έρευνα από την αστυνομία. Θα τα πούμε όλα αυτά βέβαια στη συνέχεια, γιατί σήμερα θα απολογηθούν οι 4 από τους 8 συλληφθέντες. Και όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, υπάρχουν δυστυχώς άλλοι 17 που έχουν ταυτοποιηθεί και είναι στη δικογραφία. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η υπόθεση θα έχει πάρα πολύ έτσι συνέχεια. Είναι μια μέρα βέβαια σήμερα που έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, τις αναλήψεις όπως είπα. Μιλήσαμε για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν, έχουμε εκεί στο σπήλαιο, στο ιερό σπήλαιο της αναλήψεως, στο Αχλαδοχώρι, τη Θεία Λειτουργία το πρωί. Και βέβαια από εκεί και πέρα αυτό το σπήλαιο που έχει την εντυπωσιακή αγιογραφία της Παναγίας. Στη συνέχεια θα έχουμε μουσική, το κουρμπάνι, το ίδιο και στο Βαβακόφιτο, σε όλο τον ομό, στην Αγία Ελένη που θα έχουμε τα αναστενάρια. Αλλά θα ήθελα να καλωσορίσω τον καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά σήμερα, αφού είναι εδώ στον τόπο του αυτές τις μέρες. Είναι ο Σεραίος διδάκτορ μηχανικός, στέλεχος αγοράς ενέργειας και αναπληρωτής γραμματέας ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιώργος Στάμψης. Κύριε Στάμψη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σε όλο τον νομό Σερών.
0: Και βέβαια και παραγωγός έτσι ακτινιδίων, γιατί έχω πάει και έχω δει.
1: Πάντα.
0: Όχι, με έκανε εντύπωση σήμερα. Έβλεπα σε ένα ρεπορτάζ στην ΕΡΤ. Κλέβουν, λέει, φρούτα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Και στην Μπέλα και στην Ημαθία βρέθηκε ένας με γιο ταχύ, το οποίο ήταν όλο το αυτοκίνητο γεμάτο με ακτινίδια.
1: Ναι, έχουν πάνε και κλέβουν. Έχουν συμβεί αρκετές φορές, ναι. Ιδίως στους νομούς με πολλές δενδρότες καλλιέργειες. Δυστυχώς ο νομός μας δεν είναι ένας από αυτούς.
0: Δεν είναι.
1: Όχι,
0: είναι,
1: τι
0: είναι
1: θέλαμε
0: ένα θέμα.
1: Να έχουμε κλοπή, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πολλές δενδρότες καλλιέργειες.
0: Ναι, γιατί μένουμε τώρα, ξεκινάμε ήδη από το θέμα της γεωργίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παραμένουν οι αγρότες, δηλαδή όπου πάω εγώ σε όλο τον ομό, ρωτάω κάποιους φίλους, παραμένουν στις ίδιες καλλιέργειες, έτσι να το πούμε αυτό.
1: Ναι, υπάρχει ένα πολύ θεμελιώδες πρόβλημα στον νομό Σερών. Με το Στυρμώνα, με τον Αγκίτη, έχουμε περίπου 800.000 στρέμματα ποτιστικά.
0: Θα βάλουμε λίγο, μια γέφυρα λίγο, να κανονίσουμε το μικρόφωνο. Ναι.

0: Με τον κύριο Στάμψη θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί θα πούμε και για την ενέργεια, κύριε Στάμψη, που είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Επίκαιρο πάλι.
0: Πάρα πολύ επίκαιρο το θέμα της ενέργειας, και θέλω να μου πείτε και για τα τιμολόγια και όλα αυτά που καίγεται ο κόσμος, γιατί βλέπω ότι όσον αφορά τη ΔΕΗ έχουμε αυξήσεις, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Αγγίζει κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση. Όλους μας. Όλους,
0: το θέμα της ενέργειας, επιχειρήσεις, νοικοκυριά. Πάμε όμως για ένα θέμα που δυστυχώς πάλι γίναμε πρώτο θέμα στην Ελλάδα, για ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας. Να πούμε ότι και σήμερα και αύριο απολογούνται οι συλληφθέντες, οι 8. Πάμε να μιλήσουμε με τον γνωστό ποινικό, τον δικηγόρο, τον κύριο Δημήτρη Γκολέμη, ο οποίος έχει να λάβει την υπεράσπιση ενός από τους συλληφθέντες. Κύριε Γκολέμη, καλημέρα από την Ερτσερών.
2: Καλημέρα, κύριε Αναστασιάδη, σε εσά, στου ακροατέ και στον καλεσμένο σα.
0: Καλεσμένο μα είναι ο Γιώργο Στάμψη, ο οποίο βρέθηκε τώρα εδώ στην πατρίδα
2: του.
1: Καλημέρα, κύριε Γκολέμη.
0: Και μιλάμε για την ενέργεια που καταλαβαίνετε κι εσεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και όχι μόνο για την ενέργεια, βέβαια.
2: Δεν υπάρχει οικονομία χωρί ενέργεια και δεν υπάρχει τίποτα χωρί την ενέργεια.
0: Συμφωνείτε, κύριε Στάμψη, έτσι.
1: Απολύτω. Και φαίνεται αυτό ιδιαίτερα τα τελευταία 4 χρόνια.
0: Ναι, αλλά και όλα αυτά τα γεωπολιτικά και η γεωπολιτική
1: ακριβώς
0: κατάσταση.
1: Λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης
0: επηρεάζει
1: και στην
0: πολύ.
1: Ουκρανία τώρα και στο Ιράν, φαίνεται πάρα πολύ πόσο επηρεάζει κάθε μέρα όλους μας.
0: Όλους μας, ναι. Κύριε Γκολέμη, πάλι για δυσάρεστο λόγο θα μιλήσουμε. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία. Εσείς έχετε, θα υπερασπιστείτε έναν από τους συλληφθέντες.
2: Ναι, είναι έτσι, κύριε Αναστασιάδη. Αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί από τη δίωξη, από την υποδιέθεση δίωξης ναρκωτικών των Σερών, μια δικογραφία ογκοδέστατη που αφορά συγκεκριμένα άτομα, και οι κατηγορίες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Είναι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
0: Κύριε Γκολέμη, είναι η βαρύτατη όσον αφορά κατηγορία για θέμα περί ναρκωτικών?
2: Ναι, αυτό. Είναι δύο οι κατηγορίες οι βασικές. Η μία είναι η παραβίαση των διατάξεων περί ναρκωτικών και η άλλη είναι σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
0: Άρα μιλάμε για βαρύτατες κατηγορίες.
2: Μιλάμε για
0: εγκληματικού χαρακτήρα, έτσι.
2: Μιλάμε για βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες βέβαια φέρονται να έχουν τελεστεί. Το τι θα γίνει ή το τι θα προκύψει στα πλαίσια της ανάκρισης στη συνέχεια και φυσικά στα πλαίσια όποιας ακροαματικής διαδικασίας ακολουθήσει, προφανώς μένει να διερευνηθεί, γιατί σε αυτή τη φάση ασκούνται μεν οι ποινικές διώξεις, μένει να διερευνηθούν αν αυτές οι ποινικές διώξεις θα φτάσουν μέχρι τέλους και σε ποιον βαθμό και σε ποιους και για ποιους από όλους.
0: Πάντως είναι σοκαριστικό, γιατί και εσείς είστε οικογενειάρχης με παιδιά, και εγώ και ο κύριος Στάμψης, είναι σοκαριστικό όταν ακούμε για παιδιά 16-17 ετών. Δηλαδή, και νομίζω ότι αυτό μας έχει σοκάρει όλους σε μια μικρή κοινωνία.
2: Κύριε Αναστασιάδη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αν οι κοινωνίες μας με αυτά τα νέα σοκάρονται, τότε κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους ή δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Και το τραγικό και η είδηση τότε θα ήταν ότι πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Εκτός αν αυτό είναι, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας σε μια τοπική κοινωνία και δεν θέλουμε να ομολογήσουμε και να παραδεχθούμε ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Και επίσης αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει μόνο η κοινωνία των Σερών, είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε όλη την, δυστυχώς, σε όλη την ελληνική επικράτεια και ένα παγκόσμιο φαινόμενο, η εξάρτηση ή αν θέλετε η χρήση τέτοιου είδους ουσιών στα άτομα νεαρής ηλικίας, ακόμα και στους ανήλικους.
0: Ναι. Κύριε Γκολέμη, να ρωτήσω λίγο τώρα, εσείς έχετε την υπεράσπιση, έχετε να λάβει την υπεράσπιση ενός ατόμου?
2: Ενός.
0: Είναι ανήλικο?
2: Είναι ανήλικος, ναι.
0: Μάλιστα. Από ό,τι διάβασα χθες την ανακοίνωση της αστυνομίας, στην δικογραφία υπάρχουν ακόμα 17 άτομα. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, ανοίγει η υπόθεση.
2: Εντάξει, εγώ δεν θα ήθελα σε αυτή τη φάση στην οποία βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες των αστυνομικών οργάνων και προφανώς και η ανακριτική διαδικασία να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Αυτό που θα ήθελα να μπορούμε να πούμε όμως και που μπορεί να μην είναι ότι είναι μια υπόθεση στην οποία πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες στον καθένα που αντιστοιχούν.
0: Ναι.
2: Και αυτή θα είναι η προσπάθεια της υπεράσπισης στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή δεν έχουν όλοι τον ίδιο βαθμό συμμετοχής, δεν έχουν όλοι την ίδια ευθύνη και βέβαια το μέτρο της ευθύνης του καθενός κρίνεται δικονομικά, ανάλογα με την ηλικία του. Άλλη ευθύνη έχουν οι ανήλικοι, άλλη ευθύνη έχουν οι ενήλικοι. Αυτά είναι τα οποία διερευνώνται σε αυτή τη φάση και αυτά είναι που θα απασχολήσουν την ανάκριση και εμάς φυσικά ως νομικούς παραστάτες.
0: Μάλιστα. Άρα σήμερα απολογούνται οι τέσσερις και οι υπόλοιποι αύριο, αυτό μου λέτε. Και στη συνέχεια.
2: Δεν ξέρω ακριβώς πόσοι και με ποια σειρά θα απολογηθούν. Ξέρω όμως ότι σήμερα κάποιοι απολογούνται, ναι, και κάποιοι αύριο.
0: Θα ζητήσουν προθεσμία κάποιοι συναδελφοί σας για να ενημερωθούν για τη δικογραφία, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά μεγάλο το κατηγορητήριο και η δικογραφία.
2: Δεν γνωρίζω τι θα κάνουν οι συνάδελφοι. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι ότι αύριο θα προσέλθουμε στον ανακριτή με πρόθεση να απολογηθούμε.
0: Ναι. Άρα εσείς έχετε ενημερωθεί για τη δικογραφία, ήδη την έχετε μελετήσει.
2: Έχουμε λάβει τη δικογραφία και τη μελετούμε. Τώρα να μην λέμε και πράγματα τα οποία. Ωραία. Η δικογραφία είναι τόσο ογκώδης δικογραφία, θέλει μελέτη ημερών.
0: Ημερών, λέτε.
2: Σε αυτή τη φάση γίνεται η μελέτη εμπεριστατωμένη, έτσι ώστε να μπορούμε αύριο να εμφανιστούμε ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας ευπρεπώς και με γνώση των στοιχείων και φυσικά με μια νομική θέση για τη θέση του εντολέα μας.
0: Πάντως κάποιοι από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν και την ισόβια κάθεξη, αν κατάλαβα καλά. Οι ενήλικες.
2: Εγώ θα ήθελα να μείνουμε σε αυτή τη φάση.
0: Ωραία,
2: στο ότι οι κατηγορίες είναι πολύ σοβαρές.
0: Είναι πολύ σοβαρές, μάλιστα. Ωραία, κύριε Γκολέμ, δύο είναι η δικιά σας απολογία αύριο, 2 η ώρα.
2: Ναι.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο, γιατί ρωτάει κάποιος φίλος, τώρα βλέπω εδώ με μήνυμα, με την υπόθεση του Βασίλη έχουμε κάποια εξέλιξη? Γιατί πέρασαν και χρόνια πλέον.
2: Έχουμε εξελίξεις πολλές, αλλά τώρα μην...
0: Ωραία, εντάξει.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει ο χρόνος, κύριε Αναστασιάδη. Πολύ ευχαρίστως κάποια στιγμή να τα πούμε,
0: να
2: και,
0: τα πούμε και για το Βασίλη,
2: ναι,
0: γιατί πραγματικά έχουμε εξελίξεις. Μάλιστα.
2: Στα πλαίσια τώρα ενός μιας επικοινωνίας τόσο σύντομης όπως είναι η σημερινή.
0: Ωραία.
2: Μας.
0: Και κάτι τελευταίο, ως αιρέως τώρα, ως άνθρωπος που ζει μεγάλο σε αυτήν την πόλη, όπως είπα, που είστε οικογενειάρχης με παιδιά, τώρα όλα αυτά, το ότι η πόλη μας ακούγεται για δυσάρεστα μόνο εδώ και 2 χρόνια, 2-3 χρόνια, πόσο σας πονάει αυτό σε προσωπικό επίπεδο?
2: Είναι δεδομένο, κύριε Αναστασιάδη, ότι κανένας δεν χαίρεται να ακούει για τον τόπο του αυτού του είδους τις ειδήσεις. Και δεν έχει να κάνει με χαρά ή πόνο ή οτιδήποτε. Έχει να κάνει με ένα αίσθημα ότι τα δικά μας τα παιδιά, οι άνθρωποι οι δικοί μας, έχουν εμπλοκεί σε τέτοιου είδους καταστάσεις, οι οποίες είναι καταστάσεις που καταστρέφουν ζωές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εδώ δεν είναι κάτι ότι, ξέρετε, δεν έκλεισε μια τρύπα στον δρόμο.
0: Ναι.
2: Εδώ είναι κάτι το οποίο αφορά τη ζωή ανθρώπων που είναι 15, 16, 17, 18, 19 χρονών, γιατί ξέρετε και οι ενήλικοι σε αυτή την υπόθεση δεν είναι ενήλικοι 50 χρονών.
0: Ναι, 20 χρονών παιδιά. Ναι, ναι.
2: Είναι 19, 20 χρονών. Δηλαδή, ναι. Και μιλάμε και εκεί για πολύ νέους ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Για ανθρώπους που πρέπει και όλη η κοινωνία, όλη η κοινωνία και όλοι οι φορείς, δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη η οποία πρέπει να δώσει λύση σε αυτά τα προβλήματα. Η δικαιοσύνη δυστυχώς έρχεται στο τέλος, κατασταλτικά. Εδώ πρέπει όλη η κοινωνία να αναρωτηθούμε και να σκεφτούμε τι γίνεται από τις οικογένειες μέχρι τους τοπικούς φορείς, μέχρι τους ανθρώπους που θα έπρεπε, τον αθλητισμό, μέχρι οι πάντες, να δούμε με ποιο τρόπο πρέπει να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους ξαναφέρουμε σωστά και οργανικά ενταγμένα στο κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι εύκολο αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κακώς, κάκιστα θα ακολουθούνται και από μια προκατάληψη, κάκιστα ξαναλέω, να επανέλθουν ή να βρουν την ισορροπία τους μέσα. Και εδώ πρέπει να σταθούμε όλοι και πρέπει και σαν κοινωνία αυτούς τους ανθρώπους να τους δούμε ότι είναι κομμάτι δικό μας, είναι κομμάτι του σώματός μας και φυσικά πονάμε.
0: Έτσι είναι. Κύριε Γκολέμ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο στο δικαστήριο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι να πεις, κύριε Στάμτση.
1: Είναι
0: λυπηρά όλα αυτά.
1: Είναι πολύ λυπηρά, ναι. Και είναι αυτό που είπε ο κύριος Γκολέμης, ότι η δικαιοσύνη έρχεται στο τέλος ως ο μηχανισμός που θα αποδώσει ακριβοδίκαια, πάντα ελπίζουμε, την δικαιοσύνη και τα νόμιμα, αλλά πριν από αυτό προηγείται το στάδιο το παιδαγωγικό και το παιδευτικό. Πώς δεν φτάνεις εκεί πέρα.
0: Ως πατέρας 2 μικρών παιδιών, έτσι, ναι, ηλικία, ναι, ναι. Τα παιδιά...
1: 9 και 11.
0: Γιορτάζει κάποιος σήμερα?
1: Σήμερα δεν οικογένεια. Έχω τον γαμπρό μου.
0: Τον γαμπρό, άρα χρόνια πολλά,
1: ναι,
0: να το χαίρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσο έτσι ένας πατέρας 2 μικρών παιδιών ξυπνάει το πρωί και έχει αυτό το άγχος, τη στεναχώρια, έτσι, Εσείς ζείτε και μεγάλο μέρος έτσι στην Αθήνα.
1: Έχεις το μεγάλο ότι... άγχος που βρίσκονται τα παιδιά και αν είναι σε ασφάλεια όταν δεν βρίσκονται στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Αυτό σε συνοδεύει κάθε μέρα, δεν ξέρω πώς μετριάζεται.
0: Είναι διαφορετικά τα χρόνια. Δηλαδή είσαι ο σιδηρόκας, όταν μεγαλώσατε.
1: Εμείς μεγαλώσαμε
0: και
1: με τα χειριά στην
0: πόρτα. Και παίζατε, ναι, πώς ναι. ήταν δηλαδή.
1: Αλλά αυτό. Ξέρετε πώς ήταν τότε. Τότε ήταν κλειστά σύνορα εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Για να περάσεις το Πετρίτσι έπρεπε να περάσεις στρατιωτικό έλεγχο.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή η ασφάλειά μας ήταν μια ασφάλεια που βασιζόταν κυρίως σε μια απομόνωση. Θα μου πείτε και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ήταν που δεν ήταν στα σύνορα έτσι. Οι καιροί αλλάζουν, πρέπει να προσαρμοστούμε, αλλά αυτό το αίσθημα της ασφάλειας πρέπει να το ξανακερδίσουν οι κοινωνίες μας.
0: Είναι, βέβαια, εσείς μεγαλώσατε ένα υγιές περιβάλλον, έτσι, σε μια
1: στη γειτονιά,
0: κομμόπολη,
1: ναι,
0: το σιδηρόκαστρο, στη γειτονιά, έτσι.
1: Στο κλειστό.
0: Στο κλειστό, έτσι.
1: Μαθητές, στο
0: με έναν πατέρα ο οποίος ασχολούνταν με τα κοινά. Και δεν ξέρω πόσο.
1: Συνεχώς.
0: Εσείς που ασχολείστε με τα κοινά, πόσο χρόνο και χώρο δίνετε στα παιδιά σας.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί πάρα η ενασχόληση με τα κοινά πολλές φορές.
1: Πρέπει να μπορείς να τα συνδυάσεις αυτά τα δύο και ιδίως όταν τα παιδιά είναι στην ηλικία του δημοτικού, είναι απόλαυση να δίνεις πολύ χρόνο στην οικογένεια.
0: Άρα ο ύμνος του πατέρα όταν ασχολούνται με τα κοινά σας έδινε χώρο και
1: ήταν άλλες εποχές τότε.
0: Άλλες εποχές
1: ήταν
0: άλλες τότε.
1: Τότε.
0: Ναι.
1: Εμείς ήμασταν και στη δουλειά επάνω, οπότε ήταν άλλες εποχές.
0: Ήταν άλλες εποχές, έτσι. Εντάξει, ήταν και χρόνια πιο ρομαντικά, πιο καλά, γιατί πολλοί λένε ότι και τότε γινόταν αυτά. Αλλά δεν έβγαιναν.
1: Σίγουρα δεν υπήρχε η αμεσότητα στην επικοινωνία και στη διάδοση της πληροφορίας που υπάρχει σήμερα.
0: Σήμερα, ναι.
1: Τότε πρέπει να περιμένεις την επόμενη μέρα να διαβάσεις την εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: ναι,
1: αλλά μέσα και αυτό σε δευτερόλεπτα βγαίνει.
0: Και αυτό κάνει όμως ζημιά, έτσι. Τα κινητά με τα παιδιά. Εσείς λέτε τώρα δεν ξέρω πώς μπορείτε τα μικρά παιδιά να τα περιορίσετε. Δεν ξέρω αν το κάνετε αυτό, να περιορίσετε
1: ναι,
0: το κινητό. Να περιορίσετε.
1: Αυτά δεν υπάρχουν. Το πολύ να παίξουν κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι, αλλά social και αυτά δεν υπάρχουν.
0: Αβάζετε όρια.
1: Καν κινητό δικό του.
0: Το καταφέρατε αυτό. Μπράβο.
1: Είναι θέμα λειτουργία στι οικογένειε. Νομίζω οι περισσότερε ελληνικέ οικογένειε είναι αυτό που κάνουν.
0: Α, δηλαδή καταφέρατε και πείσατε τα παιδιά ότι είναι ακόμη μικρά για social media.
1: Είναι ακόμα πολύ μικρά. Δηλαδή θα πάνε και στην κατασκήνωση, δεν θα έχουν το κινητό τους στην κατασκήνωση.
0: Τι λέτε τώρα και το κάνουν. Ναι. Πώς το καταφέρατε, θέλω να μου πείτε.
1: Χαίρονται στην κατασκήνωση ναι. να παίζουν με τα παιχνίδια. Πέρα.
0: Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι έρχονται σιδηρόκαστρο που περνάνε καλύτερα από την
1: πάρα
0: Αθήνα.
1: Πολύ,
0: έτσι δεν είναι.
1: Πάρα
0: είναι άλλοι.
1: Τους αρέσει πάρα πολύ και ανυπομονούν κάθε φορά να έρχονται να δουν και τα ξαδέρφια τους.
0: Ναι.
1: Και την παρέα στο σιδηρόκαστρο, στην πλατεία Ελευθερία.
0: Είναι άλλη ζωή.
1: Που έχει ελευθερία.
0: Έτσι είναι.
1: Να παίξει.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό και θέλω να μιλήσουμε για ενέργεια και πολλά άλλα και για τις καλλιέργειες αυτό.
1: Βεβαίως,
0: γιατί
1: βεβαίως,
0: ξεκινήσαμε βεβαίως. Το συζητάμε, προέκυψε και η συζήτηση με τον κύριο Γκολέμη. Γιατί πραγματικά σε πολλά χωριά βλέπω καλλιέργεια σιτάρι, βαμβάκι, ηλίανθο, καλαμπόκι. Τέλος. Ναι, έτσι. Ναι. Δεν βλέπω άλλες καλλιέργειες. Να πάνε σε άλλες καλλιέργειες.
1: 96% των ποτιστικών στρεμάτων που έχουμε είναι σε αρωτρέες καλλιέργειες. Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 60%. Άρα εμείς πρέπει να μειώσουμε
0: το 96%. Εδώ στις αίρες πόσο είμαστε?
1: 96%.
0: Και στις αίρες στην Ελλάδα είναι ο μέσος όρος?
1: 60%. Το άλλο 40% είναι δυναμικές καλλιέργειες, θερμοκήπια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Θα πρέπει να πλησιάσουμε τον ελληνικό μέσο όρο.
0: Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ καλεσμένο στο στούντιο σήμερα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Γιώργο Στάμτσι. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο.
8: ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
0: Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Καλεσμένος μας σήμερα ο Σερέος διδάκτορ μηχανικός, στέλεχος αγοράς ενέργειας, τη σημαντική είναι η ενέργεια, ο κύριος Γιώργος Στάμψης. Κύριε Στάμψη, καύσιμα. Ξεκινάμε ή πάμε στις καλλιέργειες. Ξεκινήσουμε με καλλιέργειες, γιατί νομίζω ότι είμαστε.
1: Ας ολοκληρώσουμε τις καλλιέργειες.
0: Ναι, ας ολοκληρώσουμε τις καλλιέργειες. Αυτό το νούμερο που μας είπατε πραγματικά. Δηλαδή 90% στην Ελλάδα.
1: Είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η Ελστάτ.
0: Τι μπορεί να κάνει ένας αγρότης που σας ακούει τώρα? Μπορεί τόσο εύκολα να φύγει, να εγκαταλείψει την πατροπαράδοτη καλλιέργεια την οποία την έμαθε από τον μπαμπά του και τον παππού του και να στραφεί σε κάτι άλλο, και σε ποια καλλιέργεια?
1: Δεν είναι εύκολο, γιατί αν ήταν εύκολο θα είχε γίνει σε ευρεία κλίμακα.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται σχέδιο. Αλλά χρειάζεται πρώτα να εκπονήσουμε το σχέδιο για τον νομό Σερών. Ξέρετε, για τη Δυτική Μακεδονία, την Κοζάνη, έχει εκποδηθεί ένα τεράστιο σχέδιο εθνικής εμβέλειας για τη δίκαιη μετάβαση λόγω της απολιγνητοποίησης. Έχουν πέσει δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί λόγω του κλεισίματος των ελληνικών εργοστασίων η Κοζάνη είχε ένα μείωση πληθυσμού 8,5%. Εμείς έχουμε 15% μείωση και συνεχίζεται. Και είμαστε ένας νομός με πληθυσμό που είναι ίδιος περίπου με τον πληθυσμό που έχουν ολόκληρες περιφερειακές ενότητες, τα Ιόνια νησιά, το Βόρειο Αιγαίο. Χρειάζεται για την περιοχή ένα ειδικό σχέδιο, το οποίο ακριβώς θα χρηματοδοτήσει το μεταβατικό χρονικό διάστημα των 4-5 ετών, ώστε πάρα πολλοί αγρότες να φύγουν από την παραδοσιακή καλλιέργεια, να πάνε σε πιο δυναμικές καλλιέργειες, μετεξελισσόμενες αγρότες επιχειρηματίες.
0: Άρα δηλαδή καλλιέργειες.
1: Θα μπορούσε να είναι δέντρα τα οποία ταιριάζουν σε κάθε περιοχή. Φαίνεται ότι τα ακτινίδια ταιριάζουν σε αρκετά κομμάτια του νομού Σερών. Σίγουρα θα πρέπει να είναι θερμοκήπια. Πρέπει να χτίσουμε πολλά θερμοκήπια, τα οποία θα λειτουργούν ταυτόχρονα με συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, και δεν θα πουλάμε απλά τις ντομάτες, τις πιπέριες, τα αγγούρια από τα θερμοκήπια. Θα πουλάμε και τον ηλεκτρισμό.
0: Ναι.
1: Θα δημιουργήσουμε επικερδείς επιχειρήσεις, ναι. Θα δημιουργήσουμε επικερδείς επιχειρήσεις που θα απασχολούν πολλά άτομα. Έτσι θα έρθει καινούριος πλούτος μέσα στο νομό. Θα αναζωογονηθεί όχι μόνο ο πρωτογενής τομέας, αλλά από τα χρήματα αυτά θα εισρεύσουν μετά και στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες.
0: Ένας αγρότης όμως τώρα που μας ακούει, που είναι απλήρωτος λόγω των γνωστών προβλημάτων που έχουμε με το ΤΑΚ και το ΚΑΕΚ, και σου λέει, Γιώργο Στάμψη, πώς εγώ θα αλλάξω την καλλιέργεια? Πώς θα κάνω το θερμοκήπιο? Εδώ χρωστάω τους γεωπόνους και τα λοιπάσματα που πήρα φέτος.
1: Ένας αγρότης από μόνος πέρυσι του δεν μπορεί να κάνει, ναι, το θερμοκήπιο, εκτός αν είναι μεγάλος αγρότης. Έχουμε και παραδείγματα πολύ μεγάλων αγροτών στον νομό Σερών. Αυτοί θα μπορούσαν. Μικρότεροι
0: ένας
1: αγρότες,
0: μικρότερος αγρότης,
1: θα πρέπει,
0: ναι,
1: να συνασπιστούν και να κάνουν ομάδες παραγωγών.
0: Όπως γίνεται δηλαδή με την ντομάτα. Που
1: ακριβώς,
0: έχουμε
1: ακριβώς.
0: Γίνει μια πρέπει πολύ καλή προσπάθεια με τη βιομηχανική ντομάτα.
1: Για να μπουν μέσα σε θερμοκήπια, και επειδή το θερμοκήπιο είναι μια πιο εντατικής μορφής καλλιέργεια και εισέρχεται περισσότερο και το κεφάλαιο εκεί, μπορεί στην ομάδα αυτή να συμμετέχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αγρότες και να τις δώσουν τη δυναμική που χρειάζεται, έτσι ώστε το σχήμα να γίνει οικονομικά βιώσιμο.
0: Το θερμοκήπιο το λέτε και για την κλιματική κρίση ή γενικά το θερμοκήπιο είναι μια λύση?
1: Το λέω ως μια βασική λύση για να γίνει αναδιάρθρωση καλλιεργειών στον νομό Σερών και κυρίως για να αυξηθεί κατά πολύ το εισόδημα των Σερίων που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή. Δεν λέω και το αγρότες, πια θα μιλάμε για αγρότες επιχειρηματίες.
0: Δηλαδή το ακτινίδιο θα δώσει ένα καλό εισόδημα? Είπαμε το ακτινίδιο.
1: Το ακτινίδιο δίνει ένα καλό, ναι, εισόδημα, γι' αυτό και έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα στρέμματα σε όλη την Ελλάδα που παράγουν ακτινίδια, και γι' αυτό η Ελλάδα έχει γίνει και η τρίτη ή τέταρτη παραγωγός χώρα στον κόσμο σε ακτινίδιο.
0: Ναι, πάντως. Αυτό πικεπέα δε, πώς το βλέπετε τώρα?
1: Υπήρξε ένα, ναι, σκάνδαλο, ένα πολύ λυπηρό σκάνδαλο για μεγάλη σειρά ετών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διανέμει τα χρήματα ευρωπαίων φορολογουμένων στους Έλληνες αγρότες, κατάλαβε ότι εδώ τα χρήματα αντί να πηγαίνουν στους αγρότες πηγαίνανε σε παράνομες,
0: σε παράνομες
1: σκοπούς, σταμάτησε. Τώρα που έχει μεταφερθεί στην ΑΔΕ, ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σινάς, είπε ότι είναι το πρώτο εργοτάξιο από τα τρία που θέλω να ολοκληρώσω, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει γρήγορα το σύστημα. Μέχρι στιγμής το εργοτάξιο δεν έχει πετύχει. Είναι πολλοί αγρότες ακόμα απλήρωτοι.
0: Είναι απλήρωτοι.
1: Και,
0: ναι,
1: δεν ξέρουμε αν ο χρονικός ορίζοντας θα είναι ένας μήνας ή ένας χρόνος μέχρι να ομαλοποιηθούν οι πληρωμές.
0: Δηλαδή αυτό να γίνει μετάβαση σωστά, έτσι.
1: Να αρχίσουν να πληρώνονται, ναι, όσοι πρέπει να πληρώνονται, τα ποσά που πρέπει να πληρώνονται.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που βασίζεσαι ως αγρότης για τη ρευστότητά σου, ένα σημαντικό κομμάτι των αγροτών, στις επιδοτήσεις, θα πρέπει αυτές να δίνονται. Να δίνονται, ναι, ώστε να μπορείς να κάνεις και την επόμενη καλλιέργειά σου.
0: Έπρεπε να έχουμε 3 ώρες εκπομπή, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε τόσο πολλά να πούμε. Καύσιμα θα έχουμε στην Ευρώπη. Έχουμε επάρκεια.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε. Εάν συνεχιστεί όμως η κατάσταση αυτή που υπάρχει στον Περσικό κόλπο και στο Ιράν, τότε είναι πιθανό μέσα στο καλοκαίρι σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, ανάμεσα τους και η Ευρώπη και με διαφορετικό βαθμό σε κάθε χώρα, να αρχίσουν να χρειάζονται περιορισμός σε συγκεκριμένα είδη καυσίμων. Για παράδειγμα, τα αεροπορικά καύσιμα είναι πιθανώς τα πρώτα τα οποία θα αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα στην επάρκεια, κάποια στιγμή ίσως μέσα στο καλοκαίρι, αν δεν αλλάξει κάτι στην κατάσταση. Ο λόγος ποιος είναι? Εδώ και 3 μήνες η ανθρωπότητα παράγει λιγότερο πετρέλαιο αυτό που καταναλώνει κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Την διαφορά την καλύπτει από τα αποθέματά της. Αποθέματα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι αυτά τα αποθέματα στις αποθήκες δεν μπορούν να εξαντληθούν, γιατί αν εξαντληθούν όλα, καταραίει το σύστημα πετρελαίου στον κόσμο. Άρα μπορούμε ένα μέρος μόνο από τα αποθέματα να χρησιμοποιήσουμε με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Αρχίζουμε σιγά σιγά να πλησιάζουμε στα χρονικά ορόσημα αυτών των, κύριε, αποθεμάτων.
0: Ο Γιώργος Τάμψης ξεκίνησε χθες από την Αθήνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πόση βενζίνη βάλατε? Δηλαδή, χρειάζεται ένας μισός μισθός πλέον για να έρθει.
1: Χρειάζεται
0: βενζίνη,
1: παραπάνω.
0: Διόδια.
1: Πάνω από 100 ευρώ είναι.
0: Πάνω από 100 ευρώ είναι.
1: Ναι. Πάνω κάτω, τα δύο μαζί.
0: Με τις τιμές τι γίνεται των καυσίμων?
1: Οι τιμές
0: έχει παγιωθεί το 2 από ό,τι βλέπω.
1: Το 2.11 στη βενζίνη. Το 2.11 έχει παγιωθεί. Ναι, διότι ξέρετε, το Fuel Pass δεν έχει την επιτυχία που είχε η μείωση στην Αγγλία στο diesel. Θα έπρεπε και στην βενζίνη να υιοθετηθεί ανάλογη μείωση στην Αγγλία.
0: Η έκπτωση, λέει, στο ντίζελ να μπει και στη βενζίνη, λέτε.
1: Ακριβώς, θα έπρεπε, ναι, να πληρώσουμε τον ίδιο τρόπο. Ξέρετε, υπάρχουν περίπου 4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με βενζίνη. Από αυτούς, μόνο τα 2,5 εκατομμύρια πήραν το Fuel Pass. Το άλλο 1,5 εκατομμύριο έχει μείνει ακάλυπτο.
0: Σωστά.
1: Ενώ στο ντίζελ, όσοι χρησιμοποιούν ντίζελ, έχουν στην πηγή μείωση.
0: Ναι. Θα παγιωθεί αυτό τώρα? Προοπτικές πώς βλέπετε για το καύσιμο?
1: Οι προοπτικές για τον επόμενο μήνα, όσο είναι ένα προβλεπτό μέλλον, θα είναι περίπου η ίδια κατάσταση, και αυτό είναι το θετικό σενάριο. Το αρνητικό είναι να επιδεινωθεί η κατάσταση. Δεν φαίνεται δηλαδή κάπου ότι θα πέσουν απότομα πάρα πολύ οι τιμές.
0: Την καλημέρα μας από τον πρόεδρο της Ένωσης Τριμικών Υπαλλήλων, τον κύριο Γιάννη Κούνιο, που σας στέλνει την καλημέρα. Λέει πολύ ωραία κουβέντα σήμερα, μας στέλνει την καλημέρα του. Κώστας Μπαλάνος επίσης. Να ρωτήσω λίγο τώρα. Τιμολόγια ρεύματος. Τώρα θέλω να κερδίσω
1: ίσως
0: χρόνο να τα μάθω όλα.
1: Τιμολόγια ρεύματος, αυτό που ενδιαφέρει όλα τα νοικοκυριά.
0: Πράσινα, σταθερά. Ναι. Τι να κάνω? Πείτε μου τι να κάνω με το τιμολόγιο.
1: Πριν πάμε, ναι, στα τιμολόγια ρεύματος, να πούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το οποίο δεν πήρε καμία επιδότηση, και τον Απρίλιο ήταν αυτό το οποίο εκτείναξε τον πληθωρισμό στο 5,4%. Από το 5,4% το 0,8% ήταν μόνο από το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Τι λέτε τώρα, ο πληθωρισμός?
1: Είχαμε 160 εκατομμύρια λίτρα, τα οποία δεν είχαν καμία επιδότηση. Αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο αρχίσει νέα θερματική περίοδος με τις τιμές των καυσίμων τόσο ψηλά, πώς θα βάζουμε με 1,75 λίτρα πετρέλαιο για θέρμανση? Θα πρέπει η κυβέρνηση να βρει και να δίνει 60 με 80 εκατομμύρια κάθε μήνα επιδότηση μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Γίνεται αυτό για 7 μήνες? Δεν είμαι σίγουρος. Άρα, ας το κρατήσουμε αυτό υπόψη μας.
0: Και πού να είμαστε τώρα και σε χειμερινή περίοδο?
1: Αυτό,
0: δηλαδή, τι θα γινόταν τώρα?
1: Εμείς στην Βόρεια Ελλάδα που το νιώσαμε αυτό και χρειάστηκαν πολλά λίτρα, πληρώσαμε ακριβώς το λογαριασμό τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.
0: Ναι. Τιμολόγια ρεύματος.
1: Δυστυχώς είμαστε σε μια ακριβή φάση. Τα πράσινα έχουν σκαρφαλώσει σε πιο ακριβά επίπεδα και παραμένουν εκεί πέρα.
0: Ενώ παραμένουν μόλις τα πράσινα. Εγώ νομίζω
1: πάνω από 3 εκατομμύρια νοικοκυριά είναι στα πράσινα. Πολύ δύσκολα, όχι μόνο ο Έλληνας, γενικά πολύ δύσκολα τα νοικοκυριά παγκόσμια αλλάζουν προμηθευτή και είδος τιμολογίου στον ηλεκτρισμό.
0: Δηλαδή παγκόσμια είναι αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Ο καταναλωτής λέει στον ηλεκτρισμό δεν αλλάζω εύκολα.
1: Στον ηλεκτρισμό δύσκολα
0: αλλάζει.
1: Γιατί
0: αλλάζεις. Δεν γνωρίζει, γιατί φοβάται. Μάλλον δεν γνωρίζει.
1: Και τα δύο. Και, ναι, τα δύο. Και είναι μια ηρεμία που έχεις, ότι δεν θέλεις αυτό το πράγμα να το πειράξεις.
0: Άρα αυτή τη στιγμή όποιος είναι στο πράσινο χάνει αυτό, λέτε.
1: Ναι, ακόμα και τώρα σε σύγκριση με άλλο είδη κειμενόμενο, όπως κάποια κίτρινα που υπάρχουν, ή σε σύγκριση ακόμα και με το σταθερό του μεγάλου πάροχου, γιατί αυτοί που έχουν πράσινο κατά 95% είναι στο μεγάλο πάροχο, ναι, σε σύγκριση και με το σταθερό τιμολόγιο του μεγάλου πάροχου, χάνεις αν είσαι στο πράσινο.
0: Εγώ βλέπω
1: χάνεις τώρα λιγότερα αυτό, βέβαια, γιατί πια τα σταθερά τιμολόγια έχουν ακριβήνει. Ο πόλεμος στο Ιράν τι έφερε? Ναι. Έφερε την αβεβαιότητα και αυξήσεις σε όλα τα είδη ενέργειας. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλω να αγοράσω ένα συμβόλαιο μελλοντικό ηλεκτρισμού για το καλοκαίρι, για το φθινόπωρο, αυτό είναι πια ακριβό. Όταν οι πάροχοι μας δίνανε φθηνά μπλε τιμολόγια, το κάνανε επειδή μπορούσαν να πάνε στην αγορά και να πάρουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ας το πούμε, ότι όταν ο καταναλωτής μου θα καταναλώσει φθηνή ενέργεια που θα του δώσω εγώ, εγώ θα μπορώ να την αγοράζω φθηνή για να του τη δώσω. Τώρα πια αυτά τα ασφαλιστήρια έχουν πάει πολύ ψηλά. Δεν μπορεί να το αγοράσει τόσο φθηνά.
0: Τώρα πάτε σιδηρόκαστρο, έρχεται ο γείτονας από απέναντι, σου λέει: Γιώργο Στάμτσι, τι τιμολόγιο να πάρω? Έχω πράσινο.
1: Ή σταθερό μπλε το φθηνότερο που υπάρχει, ή κάποιο, ναι, κειμενόμενο κίτρινο για κάποιους μήνες μέχρι να ξαναβγούν πιο φθηνά μπλε στην αγορά.
0: Το μπλε μπορεί να τα αλλάξω δηλαδή σε ένα χρόνο, ή σταθερό είναι αυτό το μπλε?
1: Το μπλε αλλάζει σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια ανάλογα.
0: Και με συμφέρει να βάλω το μπλε, λέτε?
1: Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα δεδομένα, το σταθερό το μπλε του μεγάλου παρόχου είναι φθηνότερο από το πράσινο του μεγάλου παρόχου για τη μεγάλη πλειονότητα των νοικοκυριών.
0: Ναι, γιατί το βλέπω εγώ το πράσινο. Τώρα παίρνει και μήνα με το μήνα. Στην αρχή σου λέγαμε, α, φύνινε. Νομίζω ότι αυτό το σκοπό είχαν, δεν ξέρω. Γιατί πρώτα έρχονταν δίμηνος λογαριασμός. Το που έρχεται μήνα-μήνα.
1: Τώρα είχαν το σκοπό να δώσουν μια διαφάνεια. Θυμάστε παλιότερα υπήρχαν οι ρήτρες,
0: ναι,
1: οι οποίες έλεγες έκλεισα μια φθηνή τιμή και μετά ερχόταν η ρήτρα και στο διπλασίαζε. Αυτό το πετύχανε, δώσανε μια διαφάνεια. Αλλά τη δώσανε σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή είναι ακριβά τα πράσινα τιμολόγια.
0: Λοιπόν, σας λέω, έπρεπε να έχουμε τρεις ώρες. Γεωθερμία, νομός Ερών, τι γίνεται? Να αξιοποιήσουμε πράσινες μορφές ενέργειας, έτσι, που είναι ελεγχόμενες και δεν χρειάζονται μπαταρίες. Είναι η γεωθερμία ένα παράδειγμα? Ο νομός Ερών μπορεί να ποντάρει εκεί?
1: Η γεωθερμία είναι το μεγάλο δυνατό, ακόμα ανεκμετάλλευτο όπλο και της Ελλάδας και της Ευρώπης στην ενεργειακή μετάβαση. Και αυτό γιατί? Η γεωθερμία παράγει ηλεκτρισμό χωρίς να εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα και παράγει ηλεκτρισμό 24 ώρες το 24ωρο, δεν εξαρτάται από τον ήλιο ή από τον αέρα, άρα δεν χρειάζεται να προσθέσεις και μπαταρίες, δεν χρειάζεται να προσθέσεις καινούρια δίκτυα. Μπορείς μέσα σε μια εγκατάσταση η οποία είναι περιορισμένη σε έκταση να έχεις τόσο ισχύ όσο θα χρειαζόσουν κάποιες χιλιάδες στρέμματα για να έχεις από φωτοβολταϊκά. Ο νομός Ερών έχει πεδία στο νότιο κομμάτι του, τα οποία μπορεί να είναι πεδία με υψηλές θερμοκρασίες, άρα κατάλληλα για να παράγουν ηλεκτρισμό. Είχαν γίνει παλιότερα ερευνητικές γεωτρήσεις πριν από 3-4 δεκαετίες. Πρέπει να τις επικυρωποιήσει το κράτος τώρα, χρησιμοποιώντας όλα τα συγχρηματοδοτούμενα εργαλεία που έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να καταλάβουμε τι ακριβώς υπάρχει, ποιες θερμοκρασίες, ποιες ποσότητες, για να προχωρήσουν μετά οι διαγωνισμοί και να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις.
0: Άρα θα δώσει τόσες λύσεις η γεωθερμία? Είναι εφικτό να γίνει τα επόμενα χρόνια?
1: Είναι πολύ εφικτό. Υπάρχουν και σε γειτονικές χώρες όπως την Ιταλία και την Τουρκία μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από γεωθερμία. Εάν ξεκινήσει τώρα το ελληνικό κράτος και το βάλει ως προτεραιότητα στην ατζέντα του, μπορούμε μέσα στα επόμενα 5 χρόνια να δούμε μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από γεωθερμία.
0: Κύριε Στάμψη, λένε ότι ο νομός Ερών έχει πολλά. Είναι ένας έφορος νομός, είναι ένας νομός που έχει πολλές προοπτικές. Άλλο λένε ότι είμαστε τελευταίοι στον ΑΕΠ, τελευταίοι σε όλα.
1: Είναι ένας νομός με πολύ καλή γεωγραφική θέση. Ναι. Με πάρα πολύ καλή γεωγραφική θέση. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι συνεχώς είμαστε μέσα στους 10 φτωχότερους νόμους.
0: Γιατί?
1: Κοιτάξτε, όταν παράγεις στα 800.000 ποντιστικά στρέμματα κάτι το οποίο βγάζει 40 ευρώ το στρέμμα, ίσα ίσα θα πληρώσεις τα έξοδά σου. Ναι. Άρα δεν μένει πλούτος να μεταφερθεί από τις αγροτικές περιοχές στην πόλη μέσα. Ναι. Πλέον δεν έχουμε πολλές μεγάλες βιομηχανίες. Έχουμε 2 βιομηχανίες μόνο.
0: Ναι. Και τα αγροτικά προϊόντα, οι οποίες... η πτώση τιμών είναι απίστευτη στα γεωργικά. Βαμβάκι, Ελένη,
1: Καλαμπόκι, το ρύζι που είναι μέσα στις αποθήκες. Ναι. Ξοδέψαμε τόσο πολύ νερό το καλοκαίρι από το στριμώνα, βγάλαμε ρύζι και τώρα το ρύζι είναι μέσα στις αποθήκες, δεν μπορεί να πουληθεί.
0: Ναι, απόλυτο το ρύζι, απόλυτες οι πατάτες. Ακριβώς, στη Βροντού.
1: Πατάτες, στο χορτερό.
0: στο χορτερό. Δηλαδή, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Τι
1: είναι
0: γίνεται
1: μεγάλο θέμα, πέρα. Γιατί ναι. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται αυτό το ευρύ σχέδιο αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και αναδιάρθρωσης γενικά του αγροτικού τομέα στο νομό Σερών, το οποίο θα το υλοποιήσουμε και σε μια δεκαετία μέσα θα μπορέσει να έχει αλλάξει μορφή και,
0: και βλέπω,
1: η παραγωγή και ο νομός Σερών.
0: Κύριε Στάμψη, βλέπω πολλά νέα παιδιά που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Αλλά βέβαια τώρα και κτηνοτρόφοι, είδατε τι έχουν πάθει κτηνοτρόφοι, αρχίζουν και αποχωρούν από το χώρο.
1: Αποχωρούν γιατί βλέπουν ότι οι κόποι τους δεν έχουν ανταμοιβή.
0: Ναι.
1: Αυτό η απογοήτευση είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις. Διότι πώς θα δημιουργήσουμε τη νέα αγροτική παραγωγή χωρίς τους νέους αγρότες? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το να απογοητεύεις αυτά τα νέα παιδιά, τους νέους κτηνοτρόφους, είναι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε. Σε αυτό δεν δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ούτε από το
0: Υπουργείο. Αυτό λένε ότι είναι, λέει, σε όλη την Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα θέλουν να εξαφανίσουν τον πρωτογενή τομέα.
1: Ο πρωτογενής τομέας στην Ευρώπη δεν μπορεί να εξαφανιστεί, γιατί το να έχει επάρκεια τροφίμων η Ευρώπη είναι μία από τις βασικές πολιτικές της εδώ και 60 χρόνια. Γι' αυτό και εξοδεύει ένα μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στο να στηρίξει τους αγρότες. Απλά σε άλλες χώρες λειτουργεί με σχέδιο, σε άλλες χώρες όπως στην Ελλάδα δεν λειτουργεί με σχέδιο. Απλά μοιράζονται επιδοτήσεις, κλείνεις μια βραχυπρόθεσμη τρύπα, κάνει ένα μακροχρόνιο σχέδιο. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Κάτι αυτό με τις επιδοτήσεις είχαν μείνει σε αυτό, ότι η επιδότηση τελείωσε.
1: Μα ακριβώς, ναι. Γιατί δεν συνοδεύονταν από ένα σχέδιο πώς αυτό θα χρησιμοποιηθεί, ώστε μακροχρόνια να μπορείς να σταθείς εσύ πουλώντας το προϊόν σου σε τιμή που να σου φέρει έσοδα και να μην είσαι αναγκασμένος να περιμένεις την επιδότηση για να είναι βιώσιμο το νοικοκυριό.
0: Ναι. Αδειάζουν τα χωριά, το βλέπετε. Και στο Σιδηρόκαστρο, είναι... στη Συντική.
1: Το Σιδηρόκαστρο δεν έχει αδειάσει, ναι. Γιατί έχουν έρθει από τα γύρω χωριά στο Σιδηρόκαστρο και έχουν αδειάσει, ναι. Όλα τα γύρω χωριά.
0: Φεύγουν από τα χωριά και έρχονται στο Σιδηρόκαστρο τώρα.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Το ίδιο και στην πόλη. Έρχονται πάρα πολύ στην, ακριβώς, πόλη και φεύγουν. Τα χωριά αδειάζουν. Βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή, γερασμένα.

0: Λέτε αυτό για την αγροτική παραγωγή, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, δηλαδή να κρατήσει το νέο.
1: Σε ένα αγροτικό νόμο σαν τον νόμο Σφαιρών προφανώς παίζει πολύ βασικό ρόλο.
0: Γιατί λέγαμε τώρα για το πότισμα. Οι Κερκίνοι δεν ήταν αυτοί που το σκέφτηκαν και το έκαναν θείο δώρο για τον νομό. Πόσο σημαντικό είναι ότι έχουμε την Κερκίνη.
1: Άλλαξε όλο τον νομό. Όταν το σχεδιάσε ο Βενιζέλος δεκαετία του 1930, άλλαξε μετά όλο τον νομό. Αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
0: Ναι.
1: Τρεις γενιές μετά.
0: Τρεις γενιές μετά.
1: Έτσι, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό και να ξαναδώσουμε τη χαμένη ζωγόνο δύναμη σε αυτόν τον νόμο.
0: Και έχουμε βέβαια και αυτό με τη Σέγγεν τώρα, που έχουμε γίνει πύλη εισόδου, που ήμασταν βέβαια πάντα πύλη εισόδου, αλλά όταν βλέπεις ότι χιλιάδες Βούλγαροι περνάνε από τα σύνορα και έρχονται και αγοράζουν και σπίτια, ξέρετε.
1: Ναι, ναι, δεν έχουν... Όλη η παραλιακή.
0: Όλη η παραλιακή κάτω, είναι Βουλγαρία ακριβώς, τώρα. Ακριβώς. Ναι. Είναι
1: και το
0: θέλει,
1: καλοκαίρι δηλαδή, θα ακούμε συνέχεια μπαγκαράγκα
0: κάτω. Ακριβώς. Θα δει και δόλοι, θα κάνει περιοδία από ό,τι λένε. Πάντως, άρα, αν σας έλεγα από τα σημαντικότερα, λέτε, είναι το αγροτικό. Έτσι και το δημογραφικό από τα σημαντικότερα.
1: Το δημογραφικό και να ξανακερδίσουμε την θέση μας σε όλο αυτό το δίκτυο μεταφορών που υπάρχει, τουρισμού. Πρέπει ο νομός να ξαναμπεί, να ξαναβάλει τη θέση του μέσα. Χρειάζεται να ολοκληρωθούν οι αυτοκινητόδρομοι εδώ πέρα. Χρειάζεται να δημιουργηθούν σταθμοί ανεφαδουσιασμού εδώ πέρα. Χρειάζεται να δούμε μεγάλα κέντρα logistics εδώ, εκμεταλλευόμενοι και τον σιδηρόδρομο. Χρειάζεται να εκμεταλλευτούμε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα εργαλεία που θα υπάρχουν τα επόμενα 6-7 χρόνια. Έρχονται δύο καινούργια μεγάλα ταμεία. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Ως νομός πρέπει να πάμε εκεί και να δείξουμε...
0: Να διεκδικήσουμε.
1: Όχι απλά να διεκδικήσουμε, να δείξουμε ότι οι ανάγκες για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί αυτά τα ταμεία ταιριάζουν πολύ καλά στο προφίλ αναγκών του νομού. Επομένως, ακόμα και μεγάλα έργα μπορούν και πρέπει να χρηματοδοτούν μέσα από αυτά τα ταμεία.
0: Ναι.
1: Έτσι, έργα σιδηροδρομικής διασύνδεσης θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν ακριβώς
0: εδώ,
1: μέσα από αυτά τα ταμεία.
0: Σταμάτησαν και τα τρένα που ερχόταν εδώ πέρα, εγώ σταματήσει. Βλέπετε τι γίνεται στη Συντική και στη Ροδόπολη. Πόσοι ηλικιωμένοι περίμεναν να πάνε, όχι μόνο ηλικιωμένοι, κόσμος και δεν έχει δρομολόγια πλέον. Δεν έχει... Λάξτε,
1: πρέπει να κάνουμε 20% κριτική και αυτοκριτική και 80% παραγωγή και έργο.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν αλλάζει η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αν το κάνουμε 80-20.
0: Τελείωσε.
1: Δηλαδή, πολλές εκπομπές εδώ πέρα.
0: Αν λέμε το μυρολόγιο τίποτα. Ότι έτσι. Αυτό έχουμε, αυτό είμαστε τελευταίοι, είμαστε. Πάει τελείωσε.
1: 20% κριτική, 80% παραγωγή και έργο και σχέδιο.
0: Να προτείνουμε πράγματα.
1: Εγώ έτσι έχω μαθήσει τη ζωή μου να λειτουργώ.
0: Να προτείνουμε πράγματα, να κάνουμε πράγματα. Και να μπορούμε να γίνουμε πράγματα.
1: Και να, αποκτού...
0: και
1: να έχουμε την δύναμη και την πολιτική δύναμη και να υλοποιούμε πράγματα.
0: Βλέπετε όμως στον νομό να έχουμε τη δύναμη.
1: Μπορούμε να την έχουμε. Τώρα δεν έχουμε,
0: μπορούμε να την έχουμε. Τι να πω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ήταν
0: θα ήθελα να τα ξαναπούμε
1: χαρά.
0: Τώρα, ήθελα να δεις δύο ώρες τώρα. Δηλαδή, για όλα, για την ενέργεια, για όλα αυτά είναι πάρα πολλά που μπορούμε να συζητάμε. Αλλά εντάξει, δηλαδή, βγάζετε ένα πάθος. Βλέπω για τον νομό, έτσι. Είναι ωραίος νομός.
1: Είναι ωραίος νομός.
0: Δεν τα βλέπουμε όλα μαύρα.
1: Κοιτάξτε, παρόλο που επαγγελματικά λείπω κάποια χρόνια, όπως δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε τις δουλειές που θέλαμε εδώ πέρα. Οι οικονομικές μου δραστηριότητες είναι εδώ. Δηλαδή, ο πολύ μεγάλος ακτινιδεώνας που έχουμε
0: είναι
1: μαζί τα ψυγεία συσκευαστήρια διαλογιστήρων με τον αδερφό μου είναι
0: και
1: εδώ.
0: Και η Ισπανία, στέλνετε και η Ισπανία.
1: Ναι, όταν συνεργαζόμαστε με συνεταιρισμούς ή άλλους χοντροπόρους, γίνονται εξαγωγές στην Ισπανία, Βραζιλία, Καναδά.
0: Τι λέτε τώρα, μπράβο. Και τώρα νομίζω κάνετε και καινούργια επένδυση, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, τώρα ολοκληρώνεται η επένδυση του διαλογητρίου.
0: Μάλιστα. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Γιώργος Τάμτσης, διδάκτορ μηχανικός, τέλεχος αγοράς ενέργειας, αναπληρωτής γραμματέας ενέργειας του ΠΑΣΟΚ. Είστε και εκεί, να το πούμε και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Στάμτση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: ευχαριστώ
1: ήταν μεγάλη
0: πολύ
1: μου
0: που ήρθατε και δικιά μας μεγάλη χαρά. Εγώ άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά και χάρηκα που είπατε αυτό, ότι να προτείνουμε, να λέμε όχι όλα μαύρα και άρεγμα.
1: Και να υλοποιούμε.
0: Να υλοποιούμε.
1: Αυτό είναι που αλλάζει τα δεδομένα, η υλοποίηση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και τη Στέλλα Δόβα που ήταν στη λήψη των ήχων. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου, θα σας κρατήσει συντροφή για το επόμενο 2ωρο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας. Αύριο λογικά θα είναι η Λένια εδώ το πρωί, 8 με 9. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσες και όσοι γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: 105.8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105.8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις της Μιράντας Καμπαρδόνη. Η υποχρέωση του Υπουργείου να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, τα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Πρέπει να δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά, σημείωσε Υπουργός. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Την Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την Νότιο-Ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 2 πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπένζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές πρόσιτης κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
6: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, καλώς ορίσατε στη γνωστή και φιλόξενη συχνότητα. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε όλοι γεροί, με το καλό ανταμώνουμε στο πρωινό της 5ης 21 Μαΐου, μια διαφορετική και ξεχωριστή ημέρα, διότι σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Κωνσταντίνων και Ελένης, μια μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που γιορτάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι και εμείς με μεγάλη αγάπη να τους πούμε χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη. Για μένα είναι μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα παρά τα χρόνια, διότι ο πατέρας μου λεγόταν με αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά να πούμε στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά με υγεία και πολλά χαμόγελα στη ζωή τους, με χαρές και χαμόγελα στη ζωή τους. Σήμερα λοιπόν Κωνσταντίνος και η Ελένη που γιορτάζουν, για να δω αν γιορτάζουν και κάποιοι άλλοι. Όχι. Βέβαια και τα παράγωγα, ας πούμε, του ονόματος, όπως Ντίνα, Κοστούλα, Νάντια, Ελίνα, Λενίτσα, Λενιό. Η Λένια, η δικιά μας, γιορτάζει. Ιωαννίδου. Χρόνια πολλά στη Λένια. Η Νόρα, η Μαριλένα, η Νίτσα, η Νέλη. Χρόνια τους πολλά. Σήμερα θέλω να σας πω ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού. Τώρα, σήμερα δεν έχει γλυκάκι, αυτό ήθελα να σας πω. Έχει όμως κουτιά με ωραία δώρα, που ελπίζω να έχει κάτι πολύ όμορφο μέσα, που να το λάβουν όσοι γιορτάζουν σήμερα από αγαπημένα πρόσωπα. Βέβαια δεν έχει σημασία το δώρο, σημασία έχει η αγάπη που αυτό δίδεται και ότι κάποιος μας σκέφτηκε. Και καμία απολύτως αξία δεν έχει η αξία του δώρου που είναι μέσα. Σήμερα φίλες και φίλοι είμαστε μέχρι τις 11 μαζί για να δούμε μια σειρά από θέματα που έχουν σχέση με την πόλη και την περιφερειακή ενότητα ΕΣΕΡΟΝ. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα αυτό με τις συλλήψεις που έγιναν για τη διακίνηση των ναρκωτικών, και να σας πω ότι έχουμε και ανηλίκους μέσα, τα ξέρετε, τα είπαμε και χθες, τα είπε και ο Βασίλης. Όχι, δεν ξάφνιασε κανέναν, σαφώς και προκάλεσε κάποια έκπληξη με τη διακίνηση με ανηλίκους και τα λοιπά. Αλλά αυτά τα θέματα λίγο πολύ και τα συζητήσαμε και τα συζητάμε και ακούσαμε και μιλήσαμε. Και ο κύριος Χαλκιόπουλος εδώ είχε μιλήσει για αυτά και όχι μόνο στη δική μας εκπομπή, γενικότερα. Και οι μερίδες έγιναν όπου δόθηκαν στοιχεία για το πώς είναι η κατάσταση σήμερα και οι ειδικοί μιλάνε. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια ζωφερή κατάσταση που δυστυχώς υπάρχει και στην πόλη και στην περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ. Και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, και δεν είναι πολύ απλά τα πράγματα με την έννοια ότι λαμβάνω μέτρα, τα εφαρμόζω και τελείωσε η ιστορία. Εδώ είναι μια πολυσύνθετη ιστορία με πολλούς παράγοντες που πρέπει να συμβάλλουν ο καθένας από την πλευρά του, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πολλοί παράγοντες, σπίτι, οικογένεια, σχολείο, κοινωνία, αθλητισμός, πάρα πολλοί παράγοντες, όλοι μαζί πρέπει να συντελέσουν με το δικό τους τρόπο και με τη δική τους συμμετοχή για να αλλάξουμε τη ρότα, διότι η ρότα δεν μας βγάζει σε καλά μονοπάτια. Και αυτό αποδεικνύεται δυστυχώς με πιο μελανά χρώματα καθημερινά. Τώρα, στη συγκεκριμένη υπόθεση πήραν προθεσμία οι 8 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, όπως είπαμε. Σήμερα θα απολογηθούν οι 4 και οι υπόλοιποι την Παρασκευή. Να σας πω λίγο τη σύνθεση. Από τους 8 συλληφθέντες, οι 4 είναι ανήλικοι, ένας 15χρονος, ένας 16χρονος και δύο 17χρονοι, εκ των οποίων δύο κορίτσια, ενώ οι υπόλοιποι είναι μεγαλύτεροι, είναι δύο 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Τώρα θα μου πείτε, όταν λέμε ενήλικες, εντάξει, δεν μιλάμε για 40-50 χρονών, μιλάμε και εδώ για μικρές ηλικίες. Έγινε μια πολύ καλά συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ΣΕΡΟΝ, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, τόσο στην πόλη των ΣΕΡΟΝ, όσο και στο Νέο Σούλη και στον Εμμανουήλ Παπά, και συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Οι πληροφορίες της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ λένε ότι ο εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές.
Επίσης να σας πω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα άτομα η ταυτοποίηση των οποίων έχει γίνει, οπότε αναμένεται να έχουμε και συλλήψεις ενδεχομένως και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία είναι πολλά και θα τα δούμε και αναλυτικά, θυμάστε πως σας είχαμε πει για μια πρωτοβουλία που ανέλαβε το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ μαζί με το επιμελητήριο, προκειμένου να έχει επαφές με φορείς της περιοχής, να συντονιστούν όλοι μαζί και από κοινού να διεκδικήσουν τη μείωση των διοδίων. Και ότι ο δρόμος Εθνική Οδός Σερών Θεσσαλονίκης είναι για κλάματα σε κάποια σημεία και ότι πληρώνουμε διόδια και κινδυνεύουμε. Αυτά τα λένε οι ίδιοι, τα λέγανε οι ίδιοι και δεν ήταν οι μοναδικοί. Δόθηκε συνέντευξη τύπου για το τι ενέργειες κάνανε μέχρι τώρα και δεν είναι λίγες πραγματικά, είναι πολλές ενέργειες, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε με τον Υπουργό Μεταφορών είχαν κάποιο ραντεβού, προσπάθησαν αλλά δυστυχώς δεν έκλεισαν ραντεβού, δεν έκλεισαν όχι με δική τους επαιτειότητα, αλλά ούτε και με την εταιρεία. Θα το δούμε το θέμα αυτό, τι προσπάθειες έγιναν, πού θα κατευθυνθούν από εδώ και πέρα, αν θα συνεχίσουν την προσπάθεια. Και βέβαια αρκετά πολιτιστικά παραμυθία σήμερα, ο Λευτέρης Πασιάς είναι μαζί μας, θα μας πει για αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση που έχει έτσι ένα χρώμα για ακόμη μια φορά ιδιαίτερα ευχάριστο και σημαντικό συνάμα, και η υπόλοιπη επικαιρότητα μέσα από τις συχνότητες ελληνικής ραδιοφωνίας. Μείνετε μαζί μας, ο Θάνος Παπουτσής κάνει κουμάντο στον ήχο, η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα, τα τηλέφωνα της εκπομπής 2321 055 900, 2321 055 638. Καλημέρα σε όλους, ξεκινάμε.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, ιδιαίτερα στα ορεινά, κυρίως τμήματα της κεντρικής Θεράς και της Πελοποννήσου, με βροχές και καταιγίδες, μέγιστη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς, πολύ καλές θερμοκρασίες, αλλά στη δυτική χώρα, τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλία, στα δυτικά ηπειρωτικά έως και 26 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως και 30, όπως και στα Επτάνησα, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική βορειοδυτική με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, στο νομό αλλά και στην πόλη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες αυξηθούν, δίνοντας μάλιστα και τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στους αγαπημένους μας φίλους και στον Ευροκόπη. Βροχερή ημέρα στον Ευροκόπη, ασθενής βροχούλα αυτή την ώρα. Βροχή και υψηλά ποσοστά υγρασίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στους 21 βαθμούς η θερμοκρασία. Βλέπω βροχή από τις 12 μέχρι και τις 6 το απόγευμα και βροχή, πυκνή βροχή. Αρκετά σύννεφα στο ξημέρωμα. Αύριο αρχικά δίδεται η ψευδαίσθηση ότι αλλάζει το σκηνικό, γιατί ξυπνάτε με έναν λαμπερό ήλιο, αλλά στη συνέχεια μετά τις 10 πυκνώνουν τα σύννεφα στον ουρανό και γύρω στις 12 θα έχουμε καταιγίδες στον Ευροκόπη και μετά πυκνή βροχή μέχρι και το τέλος της ημέρας. Πάμε στις Σέρρες. Στις Σέρρες σήμερα θα το δούμε τον ήλιο για τα καλά, για να δω λίγο. Ήδη βλέπουμε ήλιο αυτή την ώρα. Αλλά αλλάζει το σκηνικό μετά τις 12 η ώρα, δίνει συννεφιά και λίγη βροχούλα. Το απόγευμα και πάλι συννεφιά, με διαστήματα ηλιοφάνειας μέχρι τη δύση του ηλίου. Και μετά τις 7 δίνει λίγη βροχούλα. Το ξημέρωμα συννεφιασμένος ο καιρός χωρίς βροχή, ξυπνάμε με το καλό αύριο Παρασκευή με πυκνή συννεφιά και κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας από τις 12 και μετά μέχρι το τέλος της ημέρας έχουμε βροχούλα αύριο. Θερμοκρασίες σήμερα 27 βαθμοί η ανώτερη που σημειώνεται το μεσημέρι, ενώ αύριο στους 26 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία.

0: Οι εφημερίδες γράφουν.
1: Πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ξεκινάμε την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Κραυγή έξω, κρίση μέσα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Μπεν Γκρίβ, χειρονομεί έντονα, ενώ στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγκωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Αυτή η ιστορία προκάλεσε διεθνώς πάρα πολλά σχόλια και αντιδράσεις βεβαίως. Προτάσει η εφημερίδα Καθημερινή ως κεντρικό της θέμα. Σε άλλα θέματα, δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις αιστείες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη. Κεντρικό επίσης. Πάμε στην εφημερίδα «Τα νέα» για τη συνέχεια, μετά την εφημερίδα Καθημερινή. Τρία τα κεντρικά στην εφημερίδα «Τα Νέα». Προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδιας στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση. Επανακοινεί η διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι. Στην Αλβανία προσεχώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο πλευρές ξαναπιάνουν το νήμα από τον Οκτώβριο του 20, όταν είχαν ανακοινώσει τη συμφωνία τους να υποβάλουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τη διμερή διαφορά. Γιατί είναι θετικό το momentum ως το τέλος του έτους. Κεντρικό της εφημερίδας. Ένθετο υγεία και να τα μας θυροειδείς. Τι συμβαίνει με το θυροειδή? Γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν? Τι προκύπτει με βάση τελευταίες επιστημονικές έρευνες? Ενδιαφέρον πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι λίγοι συμπολίτες μας, και εγώ συγκαταλέγομαι σε αυτούς που έχουν θυροειδή και παλεύουν χρόνια τώρα. Σύγκριση δύο συναντήσεων από το Θουκυδίδη στο νόμο της Ζούγκλας. Νικητής ο ΣΥ. Κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους προέδρους ΗΠΑ και Ρωσίας. Και έχει φωτογραφία από τις συναντήσεις του Κινέζου Προέδρου και με τον κύριο Τραμπ και με τον κύριο Πούτιν. Πάμε στη συνέχεια στην εφημερίδα «Απογευματινή». Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη. 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους με στόχο να γίνουν 1700. 19 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι. Παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Κεντρικό της εφημερίδας. Επίσης, χωροταξικό κόφτης σε εισαγωγικά σε αιωλικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Σε δημόσια διαβούλευση στο νομοσχέδιο, τι ισχύει για Αττική Θεσσαλονίκη, περιοχές Natura, δάση και παραλίες. Σε άλλα θέματα, όχι σε άλλα θέματα, με συγχωρείτε, σε άλλη εφημερίδα πάμε, στην εφημερίδα των συντακτών. Η κατοικία στο σφυρί, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυση των πληστηριασμών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Το μέτωπο ιδιοκτητών real estate και σε πιέζει για κάθε είδους διευκολύνσεις με στόχο αμεσότερες εισπράξεις. Η γεωγραφία των πληστηριασμών στις περιοχές της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα, γράφει η εφημερίδα κεντρικό της. Πάμε ριζοσπάστης. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την Οσμία Αερίου στην Αττική. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη όχι μόνο να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες απαντήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που αφορά την προστασία της ζωής του λαού της Αττικής, γράφει ο ριζοσπάστης. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα. Τι θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες? Κεντρικό. Επίσης, τσάι, business και βολές κατά Τραμπ στη συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Μία φωτογραφία του κυρίου Πρωθυπουργού, μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογία. Τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Μανιφέστο. Εκτροπή, θεσμική απρέπεια Νίκου Ανδρουλάκη, πρωτοφανέ στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Ήθελα να ξέρω αυτή τη φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη, πόσο την ψάχνανε, ειλικρινά. Το Πασόκ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και επιχείρησε να σύρει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή. Νικήτας Κακλαμάνης, αναζητηθούν ευθύνες. Ο πρόεδρος Βουλής παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας το ζήτημα των διαρροών. Κυβερνητικές πηγές υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο. Συνεχίζουμε, πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Κάτι τρέχει με Δαδακαρίδη. Το παρασκήνιο με την αποχώρηση βόμβα από παράσταση. Τι έχει συμβεί πίσω από τα φουαγιέ και τα λαμπερά φώτα. Γράφει η εφημερίδα στο κεντρικό και το έχει αποκλειστικό. Κουσκούς στο λευκό πύργο με κούκλο μοντέλο η βασίλισσα της ομορφιάς. Ανάθεμα αν κατάλαβα. Βλέπω ένα ωραίο παιδί, μια όμορφη κοπέλα, αγκαλιά, να περπατάνε στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Τώρα ποιος είναι ο κούκλος, ποια η κοπέλα είναι η βασίλισσα της ομορφιάς. Δεν κατάλαβα, δεν ξέρω, δεν τους ξέρω. Οπότε αν κανείς από τους γνωστούς φίλους μας που μας ακούνε και παρακολουθούν έχει να μας πει κάτι, να μας βγάλει από τα μαύρα τα σκοτάδια, καλοδεχούμενη παρέμβαση. Σήμερα Πέμπτη κυκλοφορεί η εφημερίδα Το Ποντίκι. Ψαρεύοντας απογοητευμένους, ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%. Πώς θα διαχειριστεί τη δυσκολία δημιουργίας ενός πιστικού σχεδίου για την επόμενη τετραετία. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδος και έχει μία φωτογραφία. Προφανώς είναι από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και έχει τον κύριο Δένδιο που κοιτάει τον ομιλητή, δίπλα του είναι και άλλοι υπουργοί και υποτίθεται ότι σκέφτεται να καθόμουν σε καμιά καρέκλα να μην περιμένω όρθιος να πέσει ο Μητσοτάκης. Διαρωτάτε, φέρετε να διαρωτάτε ο κύριος Δένδιας. Και υπέρτιτλος, νέα κόμματα να ζητούν ελεύθερους και ωραίους. Έγινε ένα πολύ ωραίο τραγούδι ο κύριος Δαλάρας. Τύπος Θεσσαλονίκης. Μέχρι τη λήξη της θητείας μου, το Γεννηματά θα είναι καινούριο νοσοκομείο. Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια της πτέρυγας επιγόντων. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε αύξηση προϋπολογισμού και προσωπικού και μείωση αναμονών στα ΤΕΠ. Καινές θέσεις εργασίας. Μάχη για να βρουν προσωπικό στη Χαλκιδική. Προφανώς για τη σεζόν. Ναι. Υπάρχει πάντως μια απογοήτευση ανθρώπων που πήγαν να δουλέψουν στη Χαλκιδική αλλά και σε άλλα μέρη τουριστικά. Ίσως να δουν τι τους αναγκάζει να μην πηγαίνουν. Δεν ξέρω, ρωτώ, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Κόντρα. Ρωσική ανάμειξη σε ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Κεντρικό. Επίσης στην πρώτη σελίδα, πρώτο πυλών, μεγάλη επιστημιστική κρίση. Έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο ΙΕ. Πάμε στο λόγο. Μαλλιά κουβάρια, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μετά τις διαρροές από την ακρόαση Δεμήρη. Στο 3% η Ευρωζώνη. Στο 4,6% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στην Ελλάδα. Πρωτιά, φοβερή. Συνεχίζουμε με την εστία. Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία. Η εφημερίδα φιλοξενεί ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, κεντρικό της εφημερίδας. Συνεχίζουμε την ελεύθερη ώρα. Επικυρώστε το χάρτη της Σεβίλης να γίνει άμεσα νόμος του ελληνικού κράτους από τη Βουλή για να εξαφανιστούν οι κύβδηλοι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν. Ποιος τηλεφώνησε στις 3 το πρωί στον Μητσοτάκη, στον Κυριάκο Μητσοτάκη και γιατί αμέσως το Κισαία απέσαιρε τους Πάτριοτ από Κάρπαθο και Εύρο, ρωτάει η εφημερίδα. Η λάθος εκτίμηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Και πάμε στην εφημερίδα Political. Κυριάκος Μητσοτάκης, η ανάδειξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αναδιάταξη, με συγχωρείτε. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η ειρήνη υποδιαρκή απειλή, ένα ακόμη θέμα κεντρικό της εφημερίδος. Πάμε στη Δημοκρατία τώρα. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργού Εξωτερικών, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, με συγχωρείτε, που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Επιχείρησε να εξοραίσει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνησο εξαιτίας των ανεξέλεκτων ροών με δημιουργική λογιστική. Αυτά γράφει η εφημερίδα στο κεντρικό της θέμα. Και μία δήλωση του κυρίου Δένδια. Δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός Άμυνας αδειάζει Μητσοτάκη Γεραπετρίδη ενώ εκτοξεύει βέλη κατά της Ουκρανίας. Οφείλει μία μεγάλη συγνώμη για τον ντρόουν. Πάμε στη Σταρ. Του έφαγαν το πόδι τα σκυλόψαρα. Σοκαριστικά στοιχεία για το πώς κατακρεουργήθηκε το πόδι του Σταύρου Φλόρου. Είναι το παιδί αυτό που ήταν σε ένα τηλεριάλιτι. Στο Survivor, ναι. Η ανακοίνωση του Sky για το οριστικό τέλος του Survivor. Κεντρικό της εφημερίδας. Έχει και τις δηλώσεις του κυρίου Αχιλέα Μπέου. Ας μην τις πούμε καλύτερα. Και έχει και μία δήλωση της κυρίας Χριστίνας Μπόμπα. Βγάζω περισσότερα από τα social από ό,τι αν δούλευα. Σε καλή μεριά να πούμε εμείς, τι άλλο να πούμε στην κοπέλα. Να συνεχίσει. Και πάμε σε διαφημίσεις και ένα τραγούδι.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
5: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
5: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Πάμε σε τοπικά φύλλα. Ξεκινάμε την εφημερίδα Καθημερινός Παρατηρητής. Ενιαίο αντιπολιτευτικό μέτωπο στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Κοινή συνέντευξη τύπου των τριών επικεφαλής. Η μερίδα με αντικείμενο το οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον στην περιοχή μας. Κεντρικό της εφημερίδος και φωτογραφία από την συνέντευξη τύπου. Σέρες, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνηση ναρκωτικών ανάμεσα στους συλληφθέντες και ανήλικοι. Νοσοκομείο Σερών, νέο ενιαίο σύστημα ραντεβού αλλάζει τον προγραμματισμό στα εξωτερικά ιατρία από 2 Ιουνίου. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης συντήρησης πεζοδρομίων, ένα ακόμη θέμα, και άρπαξε από 2 γυναίκες αλυσίδης λαιμού με κλεμμένο μηχανάκι. Είναι ο Καθημερινός Παρατηρητής, στα θέματα στην πρώτη σελίδα, και πάμε στην εφημερίδα Σημερινή των Σερών, ταξίδι στο μαγικό κόσμο του παραμυθιού. Στο 5ο Φεστιβάλ Παραμυθιού, Παραμυθία, που λαμβάνει χώρα στην πόλη των Σερών από 22-25 Μαΐου. Το φεστιβάλ αποτελεί μια αποκλειστική διοργάνωση Περιφερειακής Ενότητας Σερών και του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραμυθία, τελώντας υπό την αιγίδα του UNESCO Ομίλου Σερών. Διαβάζω ό,τι βλέπω. Εγγενιάστηκε ένας νέος χώρος φροντίδας ηλικιωμένων, το Κηφί του Δήμου Σερών. Κατασκευάστηκε με πόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουνίου και πότε τα επιδόματα ΟΠΕΚΑΠ. Ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης στην Εθνική Ελπίδων, τερματοφύλακας Πανσεραϊκού. Μπράβο τον Αλέξανδρο και καλή πορεία να του ευχηθούμε. Εφημερίδα Πρόοδος για τη συνέχεια. Βαρβάρα Μητλιάγκα, συνεχίζουμε για έναν Δήμο με επίκεντρο τον άνθρωπο. Μια νέα δομή φροντίδας άνοιξε την αγκαλιά της στους ηλικιωμένους των Σερών. Κοιτάξτε, είχαμε κάνει και κάναμε συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για το θέμα αυτό. Το παρακολουθούσαμε και σας ενημερώνουμε. Είναι μια μεγάλη ανάσα για ανθρώπους που έχουν στην οικογένειά τους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Τι γίνεται τώρα με το Κηφί? Μπορούν να τους πηγαίνουν το πρωί εκεί, να τους παρέχεται όποια φροντίδα χρειάζονται, και το μεσημέρι αργά να τους παίρνουν στο σπίτι και να μπορούν έτσι τα μέλη της οικογένειας να πηγαίνουν στις δουλειές τους, να κάνουν τις δουλειές τους και ό,τι άλλο χρειάζεται. Για άτομα που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, και βέβαια υπάρχουν κάποια κριτήρια, αν σε ενδιαφέρει μπορείτε να ενημερωθείτε, να μπείτε στη σελίδα του Δήμου, γιατί έχουν καλυφθεί 12 θέσεις και η δυνατότητα είναι για 25 άτομα και στεγάζεται στο χώρο του πρώτου καπί. Τώρα, στα άλλα θέματα της εφημερίδας Η Πρόοδος, οι ΣΕΡΕΣ χτίζουν το σχολείο του μέλλοντος από τον Υπηαγωγείο στο Πανεπιστήμιο. Είναι ένα θέμα που αφορά την υπογραφή του μνημονίου χθες μεταξύ της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσερών και του Τμήματος Μηχανικών, Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Νέο σύστημα για τα ραντεβού στο νοσοκομείο Σερών, ένα ακόμη θέμα. Συνελήφθη άνδρας για 2 ληστείες σε βάρος γυναικών και κλοπίδι κύκλων. Και η μόνιμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα, με πολλά σχόλια και σήμερα που ξεκινούν από την έξω από την πρώτη σελίδα και συνεχίζονται στις μέσα σελίδες. Κοινό μέτωπο αδεδεί και επιμελητήριο για την αύξηση του κόστου στα διόδια του άξονα Σερών Θεσσαλονίκης. Συντονισμένες θεσμικές παρεμβάσεις για την προστασία της τοπικής κοινωνίας. Ακόμη 8 συλλήψεις, 4 ανήλικοι στο κύκλωμα ναρκωτικών σε πόλεις και χωριά. Ανάμεσά τους και 2 νεαρές κοπέλες από την αστυνομική επιχείρηση ΣΕΡΕΣ Νέο Σούλη και Εμμανουήλ Παπά. Ο Δήμος Σερών τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή έως και την 3η 26 Μαΐου. Και ένα ακόμη θέμα στο Σεραϊκόν Θάρρος, το παραμύθι ως ταξίδι ενηλικίωσης. Το 5ο Φεστιβάλ Παραμυθιού Παραμυθία έρχεται να μας χαρίσει χαμόγελο. Ολοκληρώνουμε με το Σεραϊκόν Θάρρος, πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

Χθες μιλούσαμε με την πρόεδρο του ΤΕΦΑΣ ΕΡΟΝ, την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία μας έλεγε για την σπουδαία αυτή εκδήλωση που διοργανώνει το Τμήμα Φυσικής Επιστήμης, Αγωγής και Αθλητισμού, το ΤΕΦΑ δηλαδή, το ΣΕΡΟΝ, το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου, με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 40 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας, έρευνας αλλά και κοινωνικής προσφοράς στην τοπική κοινωνία. Θυμίζω ότι ξεκινά το φεστιβάλ τη Δευτέρα 25 του μήνα, θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου, θα διεξαχθεί σε εγκαταστάσεις του τμήματος στις Σέρρες, περιλαμβάνει θεματικές ημέρες αφιερωμένες σε κάθε πτυχή του αθλητισμού. Να δούμε όμως αναλυτικά το πρόγραμμα για σας που ενδιαφέρεστε και μας πήρατε τηλέφωνο, μας ρωτούσατε πού θα γίνει, τι θα περιλαμβάνει κτλ. Δευτέρα που ξεκινά, μια μέρα γιορτής για τους φοιτητές του τμήματος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε 10 διαφορετικές αθλητικές δραστηριότητες, αναδεικνύοντας ταλέντο αλλά και την ευγενή άμυλα. Την Τρίτη, 26 του μήνα, η Σκυτάλη περνά στη σχολική εκπαίδευση. Μαθητές της ευρύτερης περιοχής θα γνωρίσουν από κοντά τα εργαστήρια του τμήματος και θα ενημερωθούν για τη σημασία της φυσικής κατάστασης μέσα από το παιχνίδι. Η Τετάρτη εστιάζει στους ενήλικες και στους αποφύτους με δράσεις που προωθούν την άσκηση ως μέσο πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Τετάρτη έως και Παρασκευή ένα τριήμερο συνέδριο αφιερωμένο στην επιστημονική έρευνα. Περιλαμβάνει διαγωνισμούς γνώσεων, παρουσιάσεις, workshops, φέρνοντας στο προσκήνιο τις τελευταίες εξελίξεις στην αθλητική επιστήμη. Για την Παρασκευή όμως θέλω να σας πω και κάτι άλλο που χθες έτσι αναφέρθηκε εκτενώς η κυρία Αραμπατζή, η πρόεδρος του ΤΕΦΑ, ότι έχουν στην κεντρική εορταστική εκδήλωση η μέρα ουσιαστικά ξεκινά με το Back to Serres. Τι ακριβώς είναι? Είναι ένα συγκινητικό αντάμωμα αποφύτων όλων των ετών λειτουργίας, των 40 χρόνων. Άνθρωποι δηλαδή που αποφύτησαν από το ΤΕΦΑ θα συναντηθούν, είναι πάνω από 5.000, και θα κορυφωθεί το απόγευμα με την τελετή εορτασμού. Όσοι δεν μπορούν να παραστούν, και φαντάζομαι θα είναι αρκετοί, γιατί στα ΤΕΦΑ δεν είναι μόνο από τις Σέρρες, είναι από όλη την Ελλάδα, και καταλαβαίνετε πως οι άνθρωποι αυτοί θα βρίσκονται, μπορεί να βρίσκονται σε κάθε γωνιά της χώρας αλλά και σε κάθε γωνιά του κόσμου. Το διαδίκτυο βοηθάει εδώ, οπότε μέσω διαδικτύου θα γίνει αυτή η συνάντηση και μόνο που το ακούει κανείς συγκινείται πραγματικά, και μπράβο που το σκεφτήκανε και μπράβο που το κάνουνε, γιατί όλη αυτή η διοργάνωση της μιας εβδομάδος θέλει πάρα πολύ καλή προετοιμασία και φαντάζομαι πολύ καλό συντονισμό από την πρόεδρο που τον έχει και πολλή εργασία από όλους που, όπως αποδεικνύεται, έχει γίνει. Με το καλό λοιπόν, τη Δευτέρα ξεκινούν οι εργασίες του φεστιβάλ και εδώ θα είμαστε για να τα βλέπουμε και να τα λέμε καθημερινά.

Το πρόγραμμα για την παραμυθία δεν το έκανα, δεν το ανακοίνω, δεν προχώρησαν να σου πω λεπτομέρειες, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Λευτέρη Πασιά, ο οποίος θα είναι εδώ, θα τηλεφωνικά μαζί μας και θα το δούμε αναλυτικά για εσάς που μας ρωτάτε τι θα γίνει σε περίπτωση που θα βρέξει. Ναι, υπάρχει μέρημνα και γι' αυτό, δηλαδή τροποποιήθηκε το πρόγραμμα γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της βροχής. Αλλά θα τα πούμε μετά τις 10 μαζί με τον κύριο Πασιά που θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Για την ώρα, μία ανάσα πριν από το δελτίο ειδήσεων στην Αθήνα, στο Earth News Radio, και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για τις συνεντεύξεις μας.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωση και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχή στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Υποχρέωση του Υπουργείου σημείωση είναι να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, στα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε 3 διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν την Ελλάδα, πρόσθεσε, ενώ μίλησε και για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αύξηση του τουρισμού και η αγορά έχει ανάγκη από περισσότερους εργαζόμενους, είπε η Υπουργός, τονίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι ποτέ χωρίς προστασίες και οι συνθήκες βελτιώνονται. Τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ανάγκη ενδυνάμωσης του μέσω κατάρτισης. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων 10 ετών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών, όπως τα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθορίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 5, 4, 3,
6: 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Για αστέρια μου ξέρεις, που θα με βγάλεις το πρωί.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

Χθες συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Ελένης στην κεντρική πλατεία του χωριού που διοργανώνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση, συγκεκριμένα μια λαϊκή παραδοσιακή βραδιά με τίτλο «Μουσικές από τις ρίζες μας» με το μουσικό σχήμα «Είδωνες». Με αφορμή τη μεγάλη εορτή Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου θα παρουσιαστούν, όπως μας είπε η πρόεδρος, χορευτικά του Συλλόγου, αλλά που επαναδραστηριοποιείται από πέρυσι, αλλά και χορευτικά από το Βαβακόφτο αλλά και από την Καρδίτσα. Θέλω όμως να μείνουμε μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για εσάς που είστε μαζί μας από τις 9 και συνεχίζετε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Θέλω να σας πω ότι χθες στην Αγία Ελένη Σερών έγινε η περιφορά των εικόνων και αύριο, ανήμερα της γιορτής, σήμερα είναι ανήμερα της γιορτής, αναβιώνει ένα ιδιότυπο και παμπάλαιο λατρευτικό έθιμο που συνδέεται με τη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και αυτό δεν είναι άλλο από το πανάρχιο έθιμο της πυροβασίας. Το τελετουργικό ξεκινά στο κονάκι και συνέχεια οι αναστενάριδες με τις εικόνες στα χέρια και υπό τους ήχους της λύρας και του νταουλιού πατούν πάνω στα αναμένα κάρβουνα, βγαίνουν από το κονάκι, πάνε εκεί κοντά που είναι το γήπεδο, εννοείται ότι έχει ανάψει η θράκα και πατάνε πάνω στα αναμένα κάρβουνα. Το έθιμο αντλεί την καταγωγή του από τα χωριά της Ανατολικής Θράκης. Και να σας πω ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν τις εικόνες από το Κωστή, όπου κατάγεται το μεγαλύτερο μέρος εκεί, από την περιοχή εκείνη, οι οποίοι όταν κατακάηκε η περιοχή τους, όταν κατέκαψαν την περιοχή τους, οι άνθρωποι αυτοί μπήκανε μέσα στις εκκλησίες, πήραν τις εικόνες χωρίς να καούν και αυτές τις εικόνες τις έφεραν τώρα εδώ και με αυτές τις εικόνες αναχείρας πατούν πάνω στα καμένα κάρβουνα. Και το φαινόμενο της ακαΐας θεωρείται ανεξήγητο. Οι ίδιοι λένε ότι πηγάζει από τη βαθιά τους πίστη. Πάντως το γεγονός είναι ότι η ακαΐα προσελκύει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο απλούς θεατές, αλλά και επιστήμονες ερευνητές.

0: Πάμε στην παραμυθία, πάμε στην παραμυθία, την μεγάλη αυτή εξαιρετική προσπάθεια, το 5ο Φεστιβάλ Παραμυθιού στις Σέρες, όπου ο καιρός μας τα χαλάει λίγο και οι προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που κάνουν λόγο για βροχούλες μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλάζει τα σχέδια της παραμυθίας όσον αφορά το χώρο διεξαγωγής. Τίποτα άλλο δεν αλλάζει, όλα τα υπόλοιπα μένουν ίδια. Όμως να ξεκινήσουμε και να πάρουμε τα πράγματα με την αρχή, να συνομιλήσουμε τον εμπνευστή της όλης προσπάθειας, τον κύριο Λευτέρη Πασιά που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, όλα έτοιμα?
1: Αχ!
0: Ναι, μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Κάθε φορά, αλλά αυτή τη φορά είναι η πρώτη παραμυθία νομίζω που ο καιρός μας καταστρέφει τα σχέδια έτσι τόσο δυνατά. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Μονάχα μία φορά πέρυσι που έβρεξε βράδυ, αλλά είχαμε τα τρομακτικά παραμύθια στο τζαμί, οπότε η βροχή βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά φέτος οι προγνώσεις δείχνουν ότι σχεδόν όλο το τριήμερο θα έχει βροχές. Οπότε εχθές γινόταν ένας πανζουρλισμός προετοιμασίας. Μεταφέρουμε όλες τις δράσεις σχεδόν σε εσωτερικούς χώρους για να μπορέσουμε να το απολαύσουμε το δυνατόν καλύτερα.
0: Οπότε να πάμε λίγο στην αλλαγή. Αλλά πριν όμως να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν, που φαντάζομαι θα είναι ελάχιστοι, αλλά να το πούμε έστω για αυτούς και να θυμίσουμε για τους υπόλοιπους, τι είναι η παραμυθία, πότε ξεκινάτε, τι ακριβώς πρόκειται να γίνει?
1: Η παραμυθία είναι το όνειρο μιας κούφτας ανθρώπων που όσο περνάνε τα χρόνια γιγαντώνεται. Είναι ένα φεστιβάλ, είναι η γκρίνια μας στην καραντίνα που λέγαμε ότι δεν γίνονται πράγματα και μετά γύρισε λίγο αλλιώς στο μυαλό και είπαμε, αντί να γκρινιάζουμε για αυτά που δεν έχουμε, τα κάνουμε μόνοι μας. Έτσι, αυτό είναι η παραμυθία.
0: Ναι.
1: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο απευθύνεται σε όλους, από βρέφη μέχρι ενήλικες, μέχρι τα βαθιά γεράματα. Έχει κεντρικό άξονα το παραμύθι και έχει δράσεις, σεμινάρια, παραστάσεις, αφηγήσεις, εργαστήρια και ο κεντρικός μας στόχος είναι να μπορέσουμε να τα φτιάχνουμε όλα αυτά κάθε χρόνο, μία φορά το χρόνο και να είναι δωρεάν όλα για όλους. Αυτό. Ευτυχούμε εδώ και 3 χρόνια πια να μπαίνει στο παιχνίδι και η αντιπεριφέρεια, η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και να το στηρίζει. Οπότε αρχίζουμε να λύνουμε και κάποια ζητήματα έτσι, οικονομικής φύσης, τα οποία κάνουν κάπως ευκολότερη τη ζωή μας, γιατί είμαστε εθελοντές όλοι. Οπότε η παραμυθία έρχεται για 5η χρονιά, 22 με 25 Μαΐου, ήδη κυκλοφορούν τα δελτία τύπου και οι αφίσες. Και πάμε να το βιώσουμε. Φέτος το θέμα μας είναι το κακό στα παραμύθια.
0: Για να μείνουμε λίγο στο θέμα. Δηλαδή το κακό στα παραμύθια τι, με την έννοια ότι να το ξαναδούμε, μια δεύτερη ανάγνωση, μήπως και να θεωρήσουμε.
1: Το κακό στα παραμύθια, όσο ασχολούμαστε με το λαϊκό παραμύθι, διαπιστώνουμε ότι όλη η προσέγγιση είναι καθαρά φιλοσοφική και είναι βαθιά ανθρωπιστική. Το κακό στα παραμύθια είναι το μισό παραμύθι, άμα το σκεφτείς. Δηλαδή, είναι χωρίς τον κακό του παραμυθιού, εισαγωγικά, δεν υπάρχει το παραμύθι.
0: Ναι, και δεν υπάρχει και το καλό, δεν αναδεικνύεται
1: και
0: το καλό.
1: Δεν υπάρχει το καλό, ακριβώς αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις, τώρα όταν θα το αναλύσεις αυτό το πράγμα έτσι βαθιά, θα δεις ότι είναι οι πτυχές του ίδιου του ανθρώπου. Είναι και η σκοτεινή μας πλευρά.
0: Ναι, οι δύο πλευρές.
1: Οι δύο πλευρές ακριβώς, γιατί το παραμύθι είναι τα πάντα με κέντρο τον άνθρωπο. Οπότε το σκεπτικό μας είναι να δούμε τον κακό του παραμυθιού, να δούμε τον παρεξηγημένο κακό του παραμυθιού, να δούμε το συμβολισμό του κακού στα παραμύθια, να δούμε τι είναι το κακό στα σημερινά παραμύθια, και να μπορέσουμε να οδηγήσουμε όλη αυτή την κατάσταση προς το φως.
0: Τώρα, το κακό που εμείς μεγαλώσαμε στα παραμύθια, με το σημερινό, στα σημερινά παραμύθια, συγκλίνουν καθόλου ή μιλάμε για άλλα πράγματα?
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση που κάνεις, γιατί ακριβώς αυτό δεν είναι μία από τις αγαπημένες μας δράσεις που την κάνουμε για πρώτη φορά φέτος. Είναι τα παραμύθια που γράψανε μέσα από την από την διαδικασία με την Αντωνία Θεοχαρίδου, πολίτες της πόλης μας, εδώ και ένα χρόνο κάνουν ένα workshop στη βιβλιοθήκη και γράφουν παραμύθια που θα είναι τα πρώτα παραμύθια της παραμυθίας που θα παρουσιαστούν κιόλας το Σάββατο το απόγευμα στην Εμέλεια. Και συνδιαλέγονται ακριβώς με αυτό, δηλαδή και ο δικός σου άξονας είναι το κακό στα παραμύθια. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι τα παραμύθια που γράψανε οι άνθρωποι σήμερα, που είναι σύγχρονοι άνθρωποι, δεν είναι ο κακός λύκος ή ο δράκος ή ο γίγαντας ή η λάμια, αλλά είναι, υπάρχει ένα παραμύθι για το πένθος, υπάρχει ένα παραμύθι για το σκρολάρισμα στα κινητά και την αποξένωση από τις οθόνες. Υπάρχει ένα παραμύθι για, για την κακή διατροφή και την καθιστική ζωή. Οπότε βλέπεις ότι το κακό σαν ιδέα και το καλό μέσα στα παραμύθια παραμένει και όσο προχωράει η δημιουργία εξυγχρονίζεται και αυτό, όπως ακριβώς εξυγχρονίζεται και η ζωή μας. Οπότε... Ξέρεις τι, θα μιλάω για πάντα για αυτό το θέμα, γιατί είναι...
0: Δεν πειράζει, έχουμε χρόνο να σε ακούσουμε.
1: Οπότε αυτό το κομμάτι εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ όταν πήγα και ακούσαμε τα παραμύθια κάπως ολοκληρωμένα πριν αρχίσουμε να στείλουμε την παράσταση που θα γίνει, γιατί ακριβώς οι άνθρωποι πήρανε την κεντρική θεματολογία και βιωματικά ο καθένας έβγαλε το κακό όπως αυτός το βιώνει, όπως αυτός το αντιμετωπίζει.
0: Ναι.
1: Και αυτό άμα σκεφτείς τώρα ότι τα παραμύθια, ειδικά τα λαϊκά παραμύθια, τα παραδοσιακά, τα οποία αυτό θα το δούμε και στα σεμινάρια την Κυριακή στο Ξενάκι από τη Λαμπρέλη και την Ροδιά Δημητρέση, που είναι δύο φοβερές ερευνήτριες του παραμυθιού και χρόνια αφηγήτριες. Είναι ουσιαστικά, επειδή τα παραμύθια είναι κοινά σε πολλές περιοχές του κόσμου, βλέπεις ότι υπάρχει ένα αποτύπωμα του ανθρώπινου πολιτισμού μέσα από αυτή τη συλλογική δημιουργία, το οποίο είναι άκρως ανατριχιαστικό και συγκινητικό. Θα το δείτε δηλαδή και στην έναρξη αυτό, στο μουσικό σχολείο που θα γίνει στον ιστορικό χώρο, που έχουμε τα παραμύθια της Disney Men, τα τραγούδια, αλλά και ξενόγλωσσα παραμύθια από όλο τον κόσμο, τα οποία είναι τόσο κοινά με αυτά που ξέρουμε και δικά μας λαϊκά, που πραγματικά είναι αποκαλυπτικό αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, οι αλλαγές που έχουν γίνει λόγω καιρού, θα μας πείτε, μουσικό σχολείο και Εμέλεια.
1: Λοιπόν, Παρασκευή το άνοιγμα δεν θα γίνει στην περιφερική ενότητα μπροστά όπως το ελπίζαμε, και θα γίνει μέσα στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Σερών, το οποίο το ευχαριστούμε και πάρα πολύ που άνοιξε τις πόρτες του. Και την άλλη μέρα, αντί να γίνει το Σάββατο το βράδυ η παιδική παράσταση πάλι στην Περιφερειακή Ενότητα, θα γίνει στην Εμέλεια, στο κτίριο, στην μεγάλη αίθουσα εκεί της Εμέλειας, με πολύ παραμυθένια, ένας πολύ παραμυθένιος χώρος. Και την Κυριακή το βράδυ τα παραμύθια ενηλίκων θα γίνουν μέσα στην αίθουσα του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Περιφερειακή Ενότητα. Οι δύο δράσεις...
0: Τώρα μισό λεπτό, κύριε Πασχιάλη, για να μην μπερδευτούμε. Δεν θα γίνει στον αύριο χώρο το Σάββατο ή την Παρασκευή?
1: Και την Παρασκευή και το Σάββατο. Την Παρασκευή μεταφέρεται στο Μουσικό Σχολείο, στο Αμφιθέατρο.
0: Ναι.
1: Του Σαββάτου μεταφέρεται στην Εμέλεια.
0: Στην Εμέλεια, μάλιστα.
1: Μπράβο. Μάλιστα. Που έχουμε απονορίσει έτσι κι αλλιώς και τα παραμύθια που έχουμε γράψει τα δικά μας από τις 6 και μετά θα συνεχίσουμε.
0: Τα μυστικά των παραμυθιών και των μύθων.
1: Μπράβο. Και μετά θα συνεχίσουμε με την παράσταση την αφηγηματική και θα κλείσει με το Μαύρο Θέατρο του Θεοδωρίδη, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό παραμύθι, το κομμάτι που έλειπε και το οποίο είναι, εντάξει, ο Θεοδωρίδης κάνει συγκλονιστική δουλειά.
0: Ωραία.
1: Με το Μαύρο Θέατρο.
0: Να πούμε ότι όλες οι δράσεις είσοδος είναι δωρεάν.
1: Και όλες τις δράσεις σε όλο το φεστιβάλ είναι... όταν θα αλλάξει αυτό δεν θα υπάρχω εγώ στο σύλλογο και οι συνεργάτες μου. Δηλαδή είναι η πρώτα συζητιέται αυτό, ότι είναι όλα δωρεάν για όλους και μετά ξεκινάει ο σχεδιασμός του φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι απαράβατο.
0: Και να πούμε ότι έχετε δίπλα σας την Περιφερειακή Ενότητα.
1: Η Περιφερειακή Ενότητα το στηρίζει για τρίτη φορά, τις δύο πρώτες φορές το κάναμε μόνοι μας. Και η Περιφερειακή Ενότητα μας είδε, ας πούμε, κυριολεκτικά στο δρόμο και το αγκάλιασε και έτσι αρχίζει μια πολύ ωραία στήριξη και από έναν βασικό φορέα της... του τόπου μας.
0: Μάλιστα.
1: Οι δύο δράσεις, να πω μόνο, το κυνήγι κρυμμένου θησαυρού με παραμύθια, το Βρες τον Παραμυθά, που είναι να γίνει το Σάββατο το πρωί στην Κοιλάδα, και την Κυριακή το Ελάτε να παίξουμε, που είναι τα παραδοσιακά παιχνίδια των μπαμπάδων μας και των παππούδων μας, που είναι πάλι στην Κοιλάδα, κρατάμε με μια ανωτελεία ότι θα γίνουνε, και όταν θα δούμε ότι ο καιρός δεν θα το επιτρέψει, που μάλλον δεν θα το επιτρέψει, αυτές οι δύο δράσεις μόνο θα μεταφερθούν για άλλη εβδομάδα, θα ανακοινωθούν τα πάντα.
0: Τώρα τι να πω, μας θα έχει κάνει μουσκεμα ο καιρός. Μουσκεμα
1: μας θα έχει κάνει. Είναι η άνοιξη, η οποία την αγαπάμε έτσι κι αλλιώς και εντάξει, την αποδεχόμαστε όπως είναι.
0: Να μας χαμογελάσει και λίγο όμως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και για τη βοήθεια από την αρχή.
0: Χαρά μας.
1: Που ξεκίνησε όλο
0: να
1: αυτό.
0: Είστε καλά.
1: Να είστε γεροί. Καλή και συνέχεια εσείς. Και καλή ανάμωση. Σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως. Με χαρά.
1: Για χαρά.
0: Γεια σας. Για χαρά.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
6: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
5: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
6: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Θέμα διόδια. Αυξήστε τα διόδια. Θέμα η ποιότητα του δρόμου. Θέμα η ασφάλεια του δρόμου. Ποιου δρόμου? Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης. Πόσες αναφορές έχουμε κάνει μέσω αυτής της εκπομπής. Άλλοτε με προτροπή επιστολές φορέων ή μεμονωμένων ανθρώπων. Άλλοτε με προτροπή δικά σας τηλεφωνήματα που επιστρέφατε από κάποιο ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη. Πότε με τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει φορείς όπως το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ, όπου συνέπλευσε αργότερα και το επιμελητήριο προκειμένου να ενημερώσουν φορείς στο Σερών και να ξεκινήσει μια κοινή προσπάθεια έτσι ώστε να εκφραστεί πιο μαζικά η διαμαρτυρία για τις αυξήσεις στα διόδια, τα οποία ναι μεν αυξήσεις, από την άλλη όμως δεν έχουμε και την ανάλογη κίνηση από τους αρμοδίους έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες του δρόμου που σε πολλά σημεία κρύβουν πάρα πολλούς κινδύνους. Παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ, τον πρόεδρο του, τον κύριο Παπαχρήστο, και από την πλευρά του επιμελητηρίου για το τι έγινε όλο αυτό το διάστημα, γιατί μιλάμε τουλάχιστον πάνω από 1,5 μήνα αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει αναλυτικά τώρα ο κύριος Παπαχρήστου, τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα και κυρίως τι αποτέλεσμα έχουμε. Κύριε Παπαχρήστο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Παπαχρήστου,
1: χρόνια πολλά στις εορτάσεις και στις εορτάσεις.
0: Χρόνια πολλά με υγεία, υγεία και χαμόγελα. Ο κύριος Παπαχρήστου Βασίλης είναι ο πρόεδρος του Μαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, το ξεκίνησε η ΑΔΔΗ, αλλά συμπορεύτηκαν μαζί σας και άλλοι φορείς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εμείς βιώσαμε στην αρχή του έτους που πραγματοποιήθηκε αυτή η αύξηση της τιμής των διοδίων κατά 25% για τα γεωταχή αυτοκίνητα. Το βιώσαμε, ξεκινάμε και δεν το είδαμε, το βιώσαμε όπως όλοι μας εξάλλου και είπαμε ότι μάλλον κάτι πάει στραβά σε όλη αυτή τη διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται. Και πήραμε μια πρωτοβουλία σαν εκτελεστική γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος ΕΔΗ να δούμε εάν καταφέρουμε να έχουμε ένα κοινό μέτωπο. Δεν είναι του ομιλούντος ούτε της εκτελεστικής γραμματείας, εμείς κάναμε μια κίνηση. Και βρήκαμε συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους, όλους τους θεσμικούς φορείς. Και όταν λέμε θεσμικούς φορείς, εννοούμε τους Δήμους, της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, τους βουλευτές, τον Αντιπεριφερειάρχη, το Εργατικό Κέντρο, το Επιμελητήριο, τον πρόεδρο των ΤΕΛ, τον πρόεδρο των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσεως. Όλοι αυτοί συμπορευθήκαμε και κάναμε μία, όπως καταλαβαίνετε τώρα, για να υπάρξει μία...
0: Με συγχωρείτε λίγο, αυτούς ενημερώσατε ή συμπορευθήκατε, δηλαδή τάχθηκαν υπέρ του αιτήματος να... και μαζί προχωράτε?
1: Ναι. Εμείς κάναμε το εξής. Σαν εκτελεστική γραμματεία συναντήσαμε όλους αυτούς τους φορείς διαζώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και τους είπαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Στη συζήτηση πάνω το τελικό συμπέρασμα ήταν το εξής. Εμείς προχωράμε. Θα είστε μαζί μας? Συμφωνείτε ότι πρέπει κάτι να αλλάξει? Συμφωνούμε.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι όλη η ιστορία η οποία πραγματοποιήθηκε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Όπως καταλαβαίνετε ήθελε χρόνο και στη συνέχεια αφού ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία είπαμε να στείλουμε ένα έγγραφο προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ιδιωτικής εταιρείας που διαχειρίζεται την οδό. Αναφέρεται στον πρόλογό σας Εθνική Οδό. Δεν είναι μόνο Εθνική Οδός, είναι Διεθνής Οδός.
0: Διεθνής Οδός, μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια διαφορά τεράστια. Όταν έχουν τόσο βαρέα οχήματα από τον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα.
0: Mm-hmm.
1: Και επιβαρύνουν κατά πολύ το οδόστρωμα, κατά πολύ. Το βιώνουμε όλοι μας. Δεν λέω κάτι καινούριο, ούτε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει κάποιος, δεν το βιώνει. Στείλαμε λοιπόν μια επιστολή, προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι τελικά αυτή η ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει την εκμίσθωση, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται,
0: τη διαχείριση, θα το λέγαμε καλύτερα. Ναι.
1: Μετά από κόπους βρήκαμε μία, στέλαμε δηλαδή σε διάφορες εταιρείες, έως ότου καταλήξουμε στη σωστή. Όταν καταλήξαμε στη σωστή, προωθήσαμε το μήνυμα αυτό, το έγγραφο αυτό και σε άλλους φορείς, όπως το Υπουργείο, όπως το Υπερταμείο και στη Ρυθμιστική Αρχή.
0: Θέλετε να μας πείτε και εμάς γιατί δεν ξέρουμε? Δηλαδή εμείς ξέραμε Εγνατία Οδός, δεν ισχύει αυτό?
1: Λέγεται όλη η ιστορία, αυτό είναι Νέα Εγνατία Παραχώρηση. Ακριβώς έτσι είναι ο τίτλος. Το τώρα.
0: Παραχώρηση Εγνατίας Οδού δηλαδή.
1: Ο τίτλος, ο τελικός, ναι, αυτός ο οποίος δηλαδή διαχειρίζεται το παρόν, μισό λίγο να σου πω, είναι Νέα Εγνατία Οδός Παραχώρηση ΑΕ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο συνολικός τίτλος της εταιρείας. Mm-hmm. Νέα Εγνατία Οδός Παραχώρηση ΑΕ, και ας πω σαν μια υποκατηγορία που διαχειρίζεται τα διόδια, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι, Νέα Εγνατία Οδός Λειτουργία ΑΕ.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι δύο εταιρείες.
0: Ωραία, και...
1: Εμείς κάναμε την κίνηση αυτή και μάλιστα και το δύο φορές, δηλαδή και μία στα τέλη Οκτωβρίου και μετά ξαναστείλαμε στις 6 Μαρτίου το νέο αίτημα για να δούμε. Δέχτηκα μια τηλεφωνική επικοινωνία, είχα από την υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της εταιρείας αυτής, όχι γραπτή απάντηση, και όταν ζήτησα να έχω μια γραπτή απάντηση, η απάντηση ήταν αρνητική. Αυτό το οποίο μου είπε τηλεφωνικός, προφορικά δηλαδή, ήταν ότι ξέρετε, το ελληνικό δημόσιο έχει παραχωρήσει τον δρόμο σε εμάς και εμείς δώσαμε τόσα χρήματα και είναι ένας άθλιος δρόμος τον οποίο θα πρέπει να συντηρήσουμε, να κάνουμε. Και όταν είπα ότι εμείς επιθυμούμε να συναντηθούμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, να μιλήσουμε, και δεν μιλά τώρα ο πρόεδρος του Δημαρχιακού Τμήματος, εκπροσωπώ όλους τους θεσμικούς φορείς.
0: Ναι.
1: Η απαξίωση προς το πρόσωπό μου δεν είναι απαξίωση προς το πρόσωπό μου, είναι απαξίωση προς τους πολίτες ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Αυτό λέω, θέλω να το καταλάβετε. Και δεν είναι όποτε εσείς νομίζετε. Εν πάση περιπτώσει, λέει, δεν θα σας απαντήσουμε. Καλά, εσείς λέτε θα κάνετε τη δική σας δουλειά και εμείς θα κάνουμε τη δική μας δουλειά.
0: Δεν σας απαντήσουν, δεν θα σας απαντήσουν καν εάν έχουν την πρόθεση για τη συνάντηση.
1: Ναι. Γενικά δεν θα απαντήσουν στο αίτημά μας και μάλιστα είπα, λέω, θέλω να έρθουμε, να μιλήσουμε και να καταθέσουμε εκεί ένα υπόμνημα. Αναλυτικά λέγεται, το λέτε τώρα. Λέω, δεν θέλω να το πούμε τώρα, θέλω να έχουμε μια συνάντηση διαζώσεις. Και δεν θα είμαι μόνο εγώ, θα είναι και άλλοι θεσμικοί φορείς. Αλλά θέλω να έχω την διαζώσεις συνάντηση, να μιλήσουμε και εκεί θα καταθέσουμε και το υπόμνημα και θα περιμένουμε απάντηση.
0: Mm-hmm.
1: Ο αντίλογός της ήταν να καταθέσουμε τώρα το υπόμνημα που θέλουμε για να πάρουμε απάντηση. Λέω, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Θέλουμε μια συνάντηση κανονικά όπως προβλέπεται.
0: Και η άρνηση για αυτή τη συνάντηση ήταν... δηλαδή, πού στηρίχθηκε αυτό, ότι δεν λειτουργούν έτσι... Τι σας είπε?
1: Βασικά στηρίχθηκε στο γεγονός ότι εμείς έχουμε πάρει τον δρόμο από το ελληνικό δημόσιο, έχουμε πληρώσει, δεν μπορεί να υπάρξει καμία αλλαγή. Βεβαίως, εμείς δεν αναφέραμε το σύνολο των επιχειρημάτων μας. Γι' αυτό λέω ότι κακώς προέβησε μια τέτοια κίνηση η υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, θεωρώντας ότι κάτι σοβαρό κάνει. Θα έπρεπε οπωσδήποτε και πρέπει οπωσδήποτε να μας δεχτούν, να συζητήσουμε, να θέσουμε τα θέματα και να δούμε ακριβώς τι μπορεί να γίνει. Όταν παίρνεις έναν δρόμο, θα πρέπει πολύ σωστά, λέει ο επιχειρηματίας, εγώ πλήρωσα και λοιπόν με βάση αυτό θα κινηθώ. Ναι, αλλά αυτός ο δρόμος έχει σκοπό να συντηρηθεί αφού τον πληρώσουμε 5 φορές εμείς μέσω των διοδίων. Ποια είναι η λογική δηλαδή αυτή?
0: Εξαρτάται τι λέει η συμφωνία, καταλάβει... κύριε Παπαχρήστου.
1: Συγγνώμη.
0: Τι λέει η συμφωνία? Και αυτό τώρα, αν το ακούσουμε έτσι όπως μας το λέτε, ένα δίκιο το έχει. Εμείς πληρώσαμε, πήραμε ένα δρόμο ο οποίος είναι σε κακό χάλι και πρέπει... Και εμείς από τη στιγμή που κάναμε μια επένδυση πρέπει να συνεχίσουμε. Όχι. Έτσι δεν είναι?
1: Η
0: συμφωνία τι λέει, τι υπέγραψε?
1: Μισό λεπτό λίγο. Πρώτα απ' όλα δεν θα πω κάτι διαφορετικό από αυτού.
0: Mm-hmm.
1: Όντως είναι ένας επιχειρηματίας και επιχειρηματίας κοιτάει το συμφέρον του.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα πω κάτι διαφορετικό. Γνωρίζουμε όμως ότι πρώτου του 26 στις διελεύσεις στις 5, στις 6 μία ήταν δωρεάν. Αυτό καταργήθηκε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει πουθενά μέσα στον νόμο ότι θα καταργηθεί αυτό. Δεν υπάρχει ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Όπως υπήρχε θα έπρεπε να συνεχίσει να υπάρχει. Δεύτερον, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η οδός αυτή, ναι μεν την έχει πάρει ένας επιχειρηματίας, αλλά η οδός είναι εθνικό, είναι ένα δημόσιο αγαθό. Άρα λοιπόν όταν μετακινούνται μέσω αυτών ασθενείς, οι οποίοι το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να μεριμνήσει για να έχει την νοσηλευτική περίθαλψη στον τόπο των Σερών, θα πρέπει να μεριμνήσει για να μετακινείται δωρεάν αυτή και η συνοδοί τους. Άρα λοιπόν αυτά είναι και στην διακριτική ευχέρεια του επιχειρηματία και να πει ναι θα το κάνω. δεν λέει πουθενά ότι δεν θα πληρώνει για αυτόν τον λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Κύριε Παπαχρήστο, λοιπόν, να σας πω λίγο. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Όμως πρωτίστως είναι υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίσει με ρήτρες, δεν ξέρω, με κάποια σημεία αυτής της συμφωνίας, αυτό που λέτε.
1: Ναι, ναι, μισό λεπτό. Εμείς ξεκινήσαμε με τον επιχειρηματία και ταυτόχρονα στείλαμε χαρτί και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το ίδιο έγγραφο.
0: Ναι.
1: Και ζητήσαμε και με αυτούς μία συνάντηση.
0: Έγινε.
1: Εμείς θέλαμε να έχουμε, για να καταλάβετε κύριε Γιάννη, εμείς θέλαμε να έχουμε μία συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, για την πρόθεση μην... την καταλαβαίνω.
1: Έτσι.
0: Την καταλαβαίνω και... 100%. Είχατε συνάντηση με το Υπουργείο. Ωραία, ο ιδιώτες δεν θέλει.
1: Όχι.
0: Το Υπουργείο.
1: Κανένας
0: ούτε το Υπουργείο.
1: Να έχει καμία
0: Μάλιστα.
1: συνάντηση με
0: το Υπουργείο.
1: Δεν πήραμε καμία απάντηση. Η μόνη απάντηση που πήραμε ήταν ένας αριθμός πρωτοκόλλου στο έγγραφο που στείλαμε από το Υπερταμείο.
0: Καλά, από τη στιγμή που το στείλατε θα πέρανε και αριθμό πρωτοκόλλου. Δεν έγινε
1: ούτε
0: καμία.
1: Εκεί πήραμε. Το υπόλοιπο όμως δεν πήραμε αριθμό πρωτοκόλλου.
0: Να σας πω, στους βουλευτές που περνούν το δρόμο κάθε Παρασκευή, Σάββατο, όταν έρχονται εδώ οι άνθρωποι και γνωρίζουν πως έχει κατάσταση, απευθυνθήκατε για να σας κλείσουν ένα ραντεβού, γιατί συνέχεια βλέπουμε επαφές με υπουργούς, φωτογραφίες για διάφορα
1: εμείς
0: θέματα.
1: Όταν περάσαμε, κυρία Γιαννακίδου, είπαμε το εξής, ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, θέλουμε να έχουμε μία συνάντηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Mm-hmm. Κάποιοι μάλιστα μας είπαν θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε και εμείς. Και το τι θα κάνετε, λέω εσείς, είναι δικό σας θέμα. Αν νομίζετε ότι πρέπει να κινηθείτε με οποιονδήποτε τρόπο για να πετύχετε αυτό το οποίο είναι προς όφελος των σεραίων πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά υπόθηκαν.
0: Αλλά μέχρι στιγμής τίποτα.
1: Ναι.
0: Πόσο καιρό έχει που τα λέγαμε τότε που θα ξεκινούσε την προσπάθεια?
1: Αυτό ξεκίνησε από τον Ιανουάριο. Εμείς φτάσαμε τώρα 6 Μαρτίου την επιστολή που στείλαμε, τώρα είμαστε στον Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς τώρα την άλλη εβδομάδα θα στείλω νέο έγγραφο. Mm. Θα προσπαθήσω ειλικρινά. Θα προσπαθήσω, εν πάση περιπτώσει, και θα σας ενημερώσω ξανά.
0: Με τους ίδιους αποδέκτες.
1: Με το Υπουργείο θα έχω, βέβαια, με τους ίδιους αποδέκτες και θα κάνω μια προσπάθεια με το Υπουργείο να δω τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εδώ θα είμαστε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω όμως, που είναι πολύ βασικό, έστω και αν φαίνεται κάπως, είναι πρώτα απ' όλα ότι έγινε μια προσπάθεια, νομίζω, συντονισμένη. Ο ομιλών δεν εκφράζει τον εαυτό του, εκφράζει όλους αυτούς οι οποίοι στοιχήθηκαν σε αυτή την κίνηση. Και το επόμενο κομμάτι είναι ότι προσπαθούμε. Και όταν θα καταλήξουμε είτε σε αρνητικό είτε σε θετικό, θα ξαναμιλήσουμε. Το βασικό είναι να προσπαθήσουμε. Και να μην είναι ένα πυροτέχνημα το οποίο χάνεται. Γι' αυτό βλέπετε, ξεκινήσαμε ένα-ένα τα βήματα. Μπορεί να είναι χρονοβόρο, να φαίνεται, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι μπορούμε να πάσα στιγμή να πάμε και να κλείσουμε ένα ραντεβού και να μας δεχθούν. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι θέλει μια προσπάθεια, μια ζήμωση για να γίνει αποδεκτό και αυτό το αίτημα. Και θα δούμε.
0: Κύριε Παπαχρήστο, όσοι μας ακούνε καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να διευκρινίσουμε τίποτα άλλο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.

Και σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν όμως θέλω λίγο να σας πω ότι το πρόγραμμα της Πανεπιστημιάδας, που έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες θεατρικές παραστάσεις από φοιτητές από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από Πανεπιστήμια της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού, πολύ ωραίες παραστάσεις και πολύ ωραία εργαστήρια με σπουδαίους ανθρώπους του θεάτρου. Είναι δωρεάν οι παραστάσεις, πάτε να τις δείτε, ακούστε με, είναι πραγματικά εξαιρετικές. Για την Παρασκευή που μας έρχεται σε 9 η ώρα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, θεατρική ομάδα Πτολεμαΐδας, βιολογικός μετανάστης του ΑΡΚΑ. Το Σάββατο 23 Μαΐου σε 9 η ώρα το βράδυ, Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, είναι η θεατρική ομάδα Κερκής, Τροάδες του Ευρυπίδη. Τα παιδιά από το Μιλάνο, που σημαίνει ότι διάβασα τον Ευρυπίδη, την ιστορία, το αρχαίο δράμα, και έτσι έχουμε τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Την Κυριακή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θεατρική ομάδα ψυχολογίας, ο Μισός Βασιλιάς είναι η παράσταση που μπορείτε να πάτε και να δείτε στις 9 η ώρα το βράδυ. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τρεις παραστάσεις, 9 η ώρα το βράδυ στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Αστέρια. Να κλείσουμε. Ναι, ωραία. Σας αποχαιρετούμε και δίνουμε ένα ραντεβού για αύριο στις 9 η ώρα το πρωί εδώ στη γνώμη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Να είστε όλοι καλά, να είστε γεροί, να είμαστε γεροί και να ανταμώσουμε αύριο για να ξεκινήσουμε μαζί την τελευταία ημέρα της εβδομάδος όσον αφορά τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές. Με όλη μου την καρδιά να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Εύχομαι μια ανέφελη, όμορφη ζωή, γεμάτη υγεία και χαμόγελα. Καλό μεσημέρι.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση,

0: Χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται σήμερα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια της Βουλής διεξάγεται η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Τη Σπάρτη και το Μιστρά επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου και το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιασδήποτε μορφής χρέωση ή διόδια στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρόμων όπως τα στενά του Ορμούζα, έστειλε ο Πρωθυπουργός και τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο, μιλώντας στο podcast των Financial Times. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης, ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενο στο Σύνταγμα. Διεργασίες και διαφωνίες πυροδοτεί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη Πέμπτη, ενώ το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις στελεχών. Διεθνή καταδίκη πυροδότησε το βίντεο που ανήρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας, ενώ σήμερα θα φτάσει στον τόπο όπου βρίσκονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Σε εξέλιξη είναι από χθες επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού αγνοούμενου ορειβάτη. Στην επιχείρηση παίρνουν μέρος δεκάδες πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, τη 2η και 8η ΕΜΑΚ αλλά και ντρόουν. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά αν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση χαρακτήρισε την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτείων να εξαναγκάσουν τη χώρα τους σε συνθηκολόγηση ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει τους Τραμπ και Νετανιάχου. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά, ενώ άνοδο σημείωσαν για άλλη μια φορά οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να διαμορφώνεται στα 105,50 δολάρια το βαρέλι. Άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης με την ονομασία Διαπυρός 2026 της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποιείται σήμερα στο Δήμο Ρεοκάστρου και συγκεκριμένα στο Δασόκτημα σε συνεργασία με το αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τους εμπλεκόμενους φορείς της δασοπυρόσβεσης. Στη διάρκεια διεξαγωγής της άσκησης απαγορεύονται οι πτήσεις ντρόουν στην περιοχή του Δασοκτήματος. Την άμεση απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που έχει τοποθετηθεί στην οδό Ύδρας στη Σταυρούπολη, στο Δήμο Παύλου Μελά, ζητούν με ερώτησή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς, οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολπίδη, σε συνέχεια των κινητοποιήσεων στις οποίες προχώρησαν κάτοικοι και σύλλογοι γονέων. Σύμφωνα με την ερώτηση, η κεραία γυπνιάζει με σχολικά συγκροτήματα, ενώ στην ακτίνα της διαμένουν πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας. Στην εφαρμογή συστήματος στάθμευσης μόνιμων κατοίκων στην πέμπτη κοινότητα προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σε πρώτη φάση προβλέπεται η δημιουργία περίπου 1000 αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης. Την ίδια ώρα σε βίντεο που δημοσίευσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης κάνει λόγο για νέες θέσεις στάθμευσης και στο πάρκινγκ της Νέας Ελβετίας. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.

0: Χαίρετε, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι από το ραδιοθάλαμο του 102 FM Stereo. Είναι η εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωση, 21 του Μαγίου σήμερα, μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες Κωνσταντίνο και Ελένες, όλο και θα έχουμε κάποιοι, άσε που λέει ο λαός Γιάννη, σπίτι χωρίς Γιάννη δεν κάνει, και Κώστας έχουμε και Ελένες έχουμε και δόξα τω Θεώ από αυτούς μπορούμε να τους ευχηθούμε. Από σήμερα και για κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, τουλάχιστον όσο θα βρίσκομαι εγώ πίσω από το μικρόφωνο, θα με συντροφεύει ή εγώ θα τη συντροφεύω, την κυρία Έφη Τσαμπάζη. Έφη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στο 102 FM. Γνωρίζω ότι είσαι εξαίρετη δημοσιογράφος. Με την πρόοδο του χρόνου μαθαίνω ότι είσαι ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Μη λες τέτοια κοκκινίζω, Εμίλια. Μη λες τέτοια κοκκινίζω.
0: Θα τα πάμε καλά. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε και το σήμα. Δεν είναι ο Ανδρέας Σταματόπουλος πλέον. Θα είμαστε εδώ για ένα δύο ώρο, 11 μέχρι και τη μία, Πέμπτες και Παρασκευές, με τη συνάδελφο την κυρία Έφη Τσαμπάζη.
1: Καλώς. Χαίρομαι έτσι που με υποδεχθήκατε και πολύ ωραία σε αυτή την υπέροχη ραδιοφωνική παρέα στους 102 FM. Χρόνια πολλά και από μένα στον Κώστα και στην Ελένη. Πραγματικά είναι πολύ. Στο μεταξύ, Εμίλια, είναι 21 Μαΐου και ενώ είμαστε τώρα, ας πούμε, με κοντομάνικα, το πρωί έχει κρύο, το βράδυ έχει κρύο, το μεσημέρι...
0: Έχουμε επηρεαστεί.
1: Θες να είσαι με την τυράντα σου.
0: Προσπαθούν οι κεντροευρωπαίοι να μας επηρεάσουν. Άμα μας καθιερώσουν και μας επιβάλλουν και τον καιρό τους, θα είναι δυστύχημα. Προσπάθησαν να μας πάρουν, ξέρεις, το χαμόγελο, τη ζωή της νύχτας, τα λεφτά από την τσέπη. Αυτά τα καταφέραν. Αν καταφέρουν να μας πάρουν και τον καιρό, τότε βράσε όριζε.
1: Κλιματική κρίση. Τέλος πάντων, 21 Μαΐου, ελπίζουμε να είστε καλά, βασικά. Να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι. Δεν πειράζει, ο καιρός σας κάνει τα τερτύπια του. Πού θα πάει, άνοιξη. Είναι, έρχεται το καλοκαίρι, αντιστεκόμαστε. Το πρωί όταν βγαίνετε, βάλτε μια ζακέτα, αλλά ένα κοντομάνικο από μέσα.
0: Λίγο υπομονή μέχρι και το φεστιβάλ βιβλίου και εκεί θα σας τα χαλάσει. Γιατί χαλάσουμε τη μαγιά, τη σούπα και την παράδοση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι θα έρθει. Και αν δεν έρθει στην ώρα του, μπορεί να τραβήξει προς τα πίσω. Μπορεί να έχουμε ένα καλό Σεπτέμβρη, ένα καλό Οκτώβρη. Το ευχόμαστε όλοι να έχουμε και μια πιο παραταταμένη τουριστική περίοδο και να μην χρειαστεί να ανάψουμε πάλι και το καλοριφέρ τόσο νωρίς. Στη γραμμή όμως έχουμε πολλή ώρα και περιμένει. Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα,
0: είσαι μαζί
1: μας,
0: δεν μας βαρέθηκες, έτσι. Ωραία, εντάξει.
2: Γεια σου, Εμίλια. Έφη μου, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε μετά από τόσα χρόνια γνωριμίας στον χώρο.
1: Κι εγώ πολύ, πολύ.
2: Που βρισκόμαστε μαζί στον αέρα και συχνότητα και στον αέρα για πρώτη φορά.
1: Ναι. Κι εγώ πολύ χαίρομαι.
2: Και ιδιαίτερα για ανθρώπους σαν και εσένα, έτσι που έχουν το αποδειγμένα το ήθος και την παρουσία τους αυτά τα χρόνια είναι κοσμούνε.
1: Καλέ, θα κοκκινήσω εδώ. Πρέπει να φέρω αύριο γλυκά για τα καλά.
2: Ναι, γι' αυτό το κάνω.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε και πότε γιορτάζει, δηλαδή. Για να σου πούμε.
1: Πέρασε τον Ιανουάριο, πέρασε.
0: Να δω όταν θα φύγω εγώ από το ραδιόφωνο, αν θα πει τόσο καλά λόγια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που φεύγει,
2: το
0: ρίχνουμε μια πέτρα.
2: Είναι ανάθεμα και εντάξει.
0: Δεν το είδε. Καταλαβαίνω τι μου λες.
1: Βασίλη, χαμό στην πολιτική επικαιρότητα, έτσι.
2: Καλά τώρα, τι, μόνο χαμός.
1: Εγώ λίγο χάνομαι όσον αφορά την αριστερά. Λίγο χάνομαι, βέβαια, σήμερα έχουμε και ένα γεγονός πολιτικό στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό δεν είναι αριστερά, δεν ξέρουμε τι είναι.
1: Ναι.
2: Γιατί η κυρία Καριστιανού, που 6,5 ώρα επισήμως, τέλος πάντων, εκεί το απόγευμα στο Λίμπιον, θα μιλήσει και θα.
1: Ναι, δεν ανεφερόμουν στην κυρία Καριστιανού. Στην κυρία Καριστιανού, ναι, είπα ότι είναι ως γεγονός της Θεσσαλονίκης,
2: ναι,
1: σήμερα.
2: Είναι,
1: ναι.
2: Είναι απροσδιόριστο πολιτικά και γι' αυτό έχει ένα ακόμα ενδιαφέρον. Για όλους όσοι θα πάμε εκεί, εντάξει, εμείς δημοσιογραφικά, αλλά και όσοι θα παραβρεθούν, να ακούσουμε, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πού θα κινηθεί πολιτικά, γιατί πλέον είναι ένα κόμμα, ανεξάρτητα με το όνομα, αν θα έχει ελπίδα, δεν θα έχει, που λέμε τα διάφορα, το ποιοι θα είναι, αν θα είναι ο κάθε, τέλος πάντων, έτσι, παράγοντας, θα δούμε αν θα έχει επώνυμους ή πρώην πολιτικούς, ή ακόμα κάποιοι λένε μήπως κανέναν ανεξάρτητο βουλευτή. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Είναι και πολλοί πλέον, έτσι δεν είναι, Εμίλια, 28 έχουν φτάσει ανεξάρτητοι.
0: Έχει κρατηθεί όλο αυτό στεγανό, Βασίλη, ακόμη και το όνομα, καμιά διαρροή, τίποτα δεν υπάρχει.
2: Κοίταξε, πολλοί γράφεται και λέγεται η ελπίδα κάπως, με κάποιον τρόπο να έχει μέσα στο όνομα. Κάπου εκεί να περιμένουμε ότι θα κινηθεί. Αλλά το ζήτημα τώρα δεν είναι τόσο το όνομα. Το ζήτημα περισσότερο είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, Εμίλια, με την Έφη, δηλαδή που θα κινηθεί πολιτικά. Τι στίγμα θα δώσει, τέλος πάντων. Αν θα δώσει κάτι στην πρώτη ομιλία, γιατί δεν θα είναι και πολύ μεγάλη ομιλία από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και θα έχει ένα γενικό χαρακτήρα, ξέρεις, την ανάγκη να εκφραστεί ο κόσμος απέναντι στο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα.
0: Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Λέμε
0: εμείς οι δημοσιογράφοι πού θα κινηθεί πολιτικά. Γιατί το αίτημα για δικαιοσύνη, για ισονομία, ισοπολιτεία πρέπει να έχει αυτή. Τι θα πει πολιτική έκφραση, δηλαδή να την κατατάξουμε δεξιά, αριστερά.
2: Όχι, αυτό.
0: Δηλαδή, έχω μια διαφωνία σε όλο αυτό.
2: Αυτό το λένε όλοι. Εξάλλου ο λόγος ο πολιτικός έχει αρκετές, έχει χάσει πολλές από τις γωνίες του.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή ακούς πολλά πράγματα κοινά από όλο το φάσμα το πολιτικό. Εκεί που έχει τις εξαιρέσεις είναι η οικονομία, έτσι, τα θέματα της οικονομίας και αντιμετώπιση του, το κοινωνικό κράτος, τέλος πάντων αυτά, η φορολόγηση.
0: Η εξωτερική πολιτική ενδεχομένως κάποιες φορές, αλλά τα υπόλοιπα.
2: Η εξωτερική πολιτική σαφώς. Έτσι, και το που θα κινηθεί, θέματα ας πούμε, αλλά δεν θα τεθούν τώρα στο τραπέζι, δηλαδή στην ομιλία της, δεν είναι μια συνέντευξη που μπορείς να βάλεις όλα τα ερωτήματα. Η ομιλία θα κινηθεί σε γενικά πλαίσια, έτσι, και θα προσπαθήσει να αναπτυχθεί σε ένα ευρύ κοινό, σε όλο το πολιτικό φάσμα λένε, από το περιβάλλον της, δηλαδή και κεντροδεξιά και κεντροαριστερά. Εκεί όμως, στον χώρο του κέντρου να μην ξεφύγει, δηλαδή δεν θα ξεφύγει σε ακραίες εκφράσεις που μπορεί να παραπέμπουν τα άκρα.
0: Είναι και αυτό συνήθως ο άστεγος χώρος του κέντρου, φίλε, όταν είναι όπου πάει μπορεί να δώσει και δυναμική ή προοπτική ή πρωτιά σε κάποιο κόμμα.
2: Από την άλλη μεριά όμως μην ξεχνάμε ότι η Μαρία Καρισιανού και μέσα από το κίνημα των Τεμπών εξέφρασε μια διαμαρτυρία, ένα κίνημα πολιτών που με...
0: Σωστά το λες.
2: Με αφορμή την τραγωδία έτσι βγήκε, εξέφρασε αυτή τη διαμαρτυρία για τη δικαιοσύνη, για το πολιτικό σύστημα, για τον κόσμο που τέλος πάντων ψάχνει το δίκαιο του και δεν το βρίσκει. Αυτό δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσει να εκφραστεί μέσα από κόμμα, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν είναι όλοι, δεν είναι το κίνημα των Τεμπών, τελείωσε αυτό. Είναι παράλληλο, είναι άλλο, η δικαστική υπόθεση, στην οποία θα συμμετέχει φυσικά η κυρία Καρισιανού, αλλά ως φυσικό πρόσωπο. Το κόμμα είναι μια άλλη διαδικασία, μπαίνει λοιπόν και θα μπει και συμμετρήσεις από εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, δεν το περιμένουμε. Σωστά, το περιμένουμε. Γιατί έφυγε μέχρι τώρα, λέγαμε πιθανό κόμμα, ναι. Πιθανό Τσίπρα. Τώρα θα έχουμε μια πραγματικότητα ω προ την Καρισιανού.
1: Να αλλάξουμε λίγο κόμμα. Μπορώ να σε πάω λίγο στο Πασόκ.
2: Το Πασόκ,
1: σε λίγη ώρα οι πληροφορίες λένε ότι ο Κώστας Σκανδαλίδης, κατά τη συνεδρίαση τη Επιτροπή Διεύρυνση, που θα είναι παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα ανακοινώσει άλλα 20 ονόματα στο πλαίσιο τη διεύρυνση.
2: Ναι, είναι από το χώρο της αυτοδιοίκησης, έτσι, του πολιτισμού και άλλους έτσι, κοινωνικούς χώρους, όπου το Πασόκ συνεχίζει αυτή την πολιτική της διεύρυνσης. Ξέρεις, μπήκανε τα αγκάθια που είχαν στην τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου σε σχέση με τη διεύρυνση σε πολιτικά πρόσωπα, σε βουλευτές, και φωτογράφησαν όλη την κυρία Τζάκρη, εκεί με το θέμα του ορίου των θητιών που είχε μπει και για τον κύριο Καστανίδη. Αλλά
0: είχε μπει μόνο για τον κύριο Καστανίδη, αλλά έπιασε κατά λάθος και την κυρία Τζάκρη, μάλιστα.
2: Ναι. Και δεν ξέρουμε και ποιον ακόμα, γιατί ξέρεις τώρα όταν γίνονται συζητήσεις.
0: Τώρα πλέον το ξέρουν. Και όσοι γνωρίζουν, αν θέλουν να μπουν μέσα στη διεύρυνση, μπορεί να ξέρουν και το παρελθόν τους με την έννοια της κυβερνητικής θητείας. Αν δεν το ξέρουν,
2: αλλά σίγουρα βέβαια το Πασόκ θέλει να συνεχίσει αυτή τη διεύρυνση να γίνει όσο γίνεται περισσότερο αφίπλευρη. Και θα το δούμε και ποιου άλλου πολιτικού έχουν ακουστεί, έτσι, τα ονόματα τη κυρία Κασιμάτη, του κυρίου Αποστολάκη και κάποια ακόμα. Είναι και κάποιοι όπως η κυρία Λινού από τους Ανεξάρτητους τώρα λέω, η οποία την είδαμε και στη συγκέντρωση την τελευταία στη Ρεματιά κάτω στο Χαλάνδρη, εκεί που πήγε στον κύριο Τσίπρα και τον παρακολούθησε και είναι πιο θετική προς τα εκεί. Θα δούμε τώρα ο καθένας πώς θα κινηθεί από τους Ανεξάρτητους. Πάντως το Πασόκ έχει ανοίξει πολλά μέτωπα, ανεβάζει τους τόνους αντιπολίτευσης, δεν θέλει να κυριαρχήσουν για πολύ η κυρία Καρισιανού και ο κύριος Τσίπρας στην ειδησιογραφία. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες έτσι σήκωσε πολύ τους τόνους και είδατε πώς ανέβασε με την παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και με τις διαρροές που έγιναν στη συνέχεια με τους διαλόγους που είχε με τον διοικητή της ΕΕΠ. Σήμερα ενδεχομένως να κατευθεί και η μήνυση κατά του κύριου Ανδρουλάκη για το θέμα της υποθετικής δυσφήμισης για το ακίνητο στο Ηράκλειο, που την προηγούμενη εβδομάδα ήταν το σημείο της αντιπαράθεσης. Σήμερα θα είναι και στη Βουλή για την που είναι σε εξέλιξη συζήτηση, έχει ξεκινήσει για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που συζητούνται μαζί για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς, τον πρώην υπουργό τον κύριο Λιβανό.
0: Δίνεις καμιά τύχη σε αυτή την πρόταση?
2: Ορίστε.
0: Δίνεις κάποια τύχη σε αυτή την πρόταση?
2: Όχι. Έχει απορριφθεί, το έχει πει και ο κύριος Μαρινάκης. Και δεν θα χρειαστούν μάλλον και επιστολικές ψήφοι όπως έγινε την προηγούμενη φορά με την πρόταση για τον κύριο Βορύδη.
0: Τότε δεν υπήρχε εκτροπή, αλλά τώρα υπάρχει με τη διαρροή, μάλιστα.
2: Ναι, τώρα θα γίνει, κανονικά θα καταψηφίσει η πλειοψηφία, δεν θα γίνει προανακριτική για τους δύο πρώην υπουργούς, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάντα λέμε.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά έχουμε αύριο τη συζήτηση το πρωί, έχει οριστεί, για την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, εκεί όπου είχαν χθες την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και εκεί είναι που η απόρριψή της ή τέλος πάντων αυτό που ακούγεται ότι θα γίνει από πλευράς κυβέρνησης, θα το δούμε και αύριο το πρωί, αν θα συμβεί, τέτοια ώρα θα ξέρουμε ότι δηλαδή θα ζητήσει να χρειαστούν 150 επικαλούμενοι θέμα εθνικής ασφάλειας. Εκεί θα ανάψουν για τα καλά τα αίματα. Ακούγεται η πρόταση της πιστείας ότι μπορεί να πέσει, είναι πάνω στο τραπέζι πάντα τη λένε, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο το αποκλείουν λόγω Final Four, παρόλο που ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν συμμετέχει ως Παναθηναϊκός και δεν νομίζω να το παρακολουθήσει. Είναι και φανατικός Παναθηναϊκός και μπασκετικός ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως μας έλεγε εδώ και στις συζητήσεις που είχαμε.
0: Κάποιες φορές επιλέγει και το λάθος πράσινο, τι να κάνω τώρα.
2: Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός βέβαια δεν ξέρω αν θα παραβρεθεί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι Ολυμπιακός. Αν θα πάει, αν είναι κανένας τελικός, μπορεί την Κυριακή.
0: Στον τελικό, ναι, έχω την αίσθηση πως μπορεί να πάει στον τελικό.
2: Ναι, να τον δούμε. Είναι και.
1: Είναι και φαν του μπάσκετ ο κύριος Μητσοτάκης, από όσο γνωρίζουμε.
2: Ήταν και σε μια ομάδα που είχαν κάνει κάποτε βουλευτές. Ναι, το Λοπέρδο τότε και την κυρία Ποσολάκη και τα λοιπά.
0: Τον βοηθούσε και έτσι η κορμοστασιά και ο σωματότυπος. Αυτό ήταν καλός. Και δεν το λέω ειρωνικά.
2: Ναι, όχι, όχι. Αλλά αυτά είναι παλιά. Τότε που παίζανε μαζί μπάσκετ, τώρα δεν πρόκειται να παίξουν μαζί οι βουλευτές όλων των κομμάτων. Για πυγμαχία περισσότερο ή κάτι άλλο. Τεστώκανε ένα άλλο άθλημα.
1: Για να σας ρωτήσω και τους δύο. Ναι, για πες Βασίλη, συγγνώμη.
2: Όχι, έχουν γκρέμψει τα πράγματα. Ναι. Αυτό λέω. Δεν μπορεί, έτσι,
1: χθες,
2: ναι,
1: χθες το βράδυ, μήπως μπήκατε στα social media του Αλέξη Τσίπρα, Βασίλη ή Εμίλια. Μπήκε κανένας.
2: Μπροστά. Τι να μπω να δω.
1: Υπήρχε ένα γκάλουπ λοιπόν που έβγαιναν νεολαίοι από ό,τι είδα και πρότειναν ονόματα για το κόμμα που θα ανακοινώσει την ερχόμενη Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας. Ακούστηκαν Ιθάκη, Ελπίδα Ξανά, Νέα Πορεία, Νέα Προοδευτική Αριστερά.
0: Νέα Αγχίαλος, Νέα Κύος.
1: Άκου τώρα, Λάουρα. Και Ζωή.
0: Λάουρα και Ζωή.
2: Επίσης.
1: Τι είπες?
2: Ακούστηκαν 3-4 που λέγανε πηξίδα.
1: Α, ναι, και πηξίδα. Εγώ στον αξί θυμάμαι μία αφίσα παλιά του Κώστα Λαλιώτη που έγραφε πηξίδα. Νομίζω.
2: Έχει κάνει βιβλίο, έχει γράψει.
1: Α, είναι το βιβλίο.
2: Το 2008 και εγώ τώρα,
1: ναι,
2: το.
1: Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου, ναι.
2: Ναι, έγραψε βιβλίο.
0: Πάντως.
2: Εκείνα τα χρόνια για την πηξίδα, για το χώρο γενικότερα εννοούσε.
0: Εσύ δεν ξέρω, Βασίλη, αν μπήκε στον πειρασμό και τη Βάσανο να γίνει νονός, να απαντήσει αυτό. Εγώ δεν θέλω.
2: Έχω γίνει πολλές φορές νονός.
0: Ναι, και εγώ έχω γίνει κανένα δύο φορές νονός. Ομολογώ ότι δεν είμαι από τους καλύτερους λόγω της απόστασης κτλ. Δεν θα μπω στον πειρασμό λοιπόν να γίνω νονός στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Δεν θα το κάνω αυτό, όχι για λόγους άλλης ιδεολογίας, αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, παροχημένα. Άλλα μυαλά εγώ, μεγάλη ηλικία, κάτι σύγχρονο ψάχνω.
2: Έχει ακολουθήσει μια επικοινωνιακή στρατηγική ο κύριος Τσίπρας έτσι λίγο πιο μοντέρνα. Τα λέγαμε από τις παραδοσιακές. Το βλέπουμε και με τα βιντεάκια που ανεβάζει και τα γηπεδικά. Τώρα και τη φανέλα της Μπαρτσελόνα με το 26 που έβαλε σήμερα. Χθες αυτό το γκάλο. Έχει επιλέξει μια διαφορετική έτσι, γραμμή μακριά από τις παλιές κομματικές.
0: Τώρα φανέλα της Μπαρτσελόνα να δηλώσει ότι είναι φαν της Μπαρτσελόνα.
2: Αυτό τώρα επιδέχεται πολλών ερμηνεών. Πήρε το πρωτάθλημα, είναι φαν της Μπαρτσελόνα. Okay,
0: αλλά γιατί το κάνεις αυτό δημόσια? Και αν δεν ήθελε κάποιο που είναι ρεάλ να σε ψηφίσει και δεν θα σε ψηφίσει. Γιατί το κάνεις αυτό δημόσια τώρα?
2: Κοίταξε τώρα, μπορεί να αλλάξει και φανέλες, να βάλουν και άλλες στο μεταξύ.
0: Α, εντάξει.
2: Δεν ξέρεις. Γιατί ξεκίνησε με τα μπλε της Εθνικής 26 και 5 με τα δύο παιδιά εκεί πριν από τρεις μέρες όταν το γνωστοποίησε. Τώρα έβαλε την Μπαρτσελόνα, δεν ξέρουμε τι άλλο θα κάνει. Σίγουρα σου λέω, να και ο κύριος Τσίπρας επίσης φανατικός Παναθηναϊκός και αυτός δεν είναι στο Final Four.
0: Τώρα, με τα πολιτικά τελειώσαμε.
2: Κοίταξε, έχουμε τόσα πολλά, αυτό που έλεγε και στην αρχή και η Εύη. Από πού να το πιάσει, και είπαμε για τον Ανδρουλάκη, για τη μήνυση για τον Γεωργιάδη. Είπαμε για την εξεταστική τώρα, για την προανακριτική σήμερα, για την εξεταστική αύριο, την πρόταση της πιστείας.
0: Διαφωνία για τον Τζαβέλα συνεχίζεται ακόμη.
2: Επίσης, υπάρχει ένα θέμα με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος δεν προσήλθε χθες. Κάποια κόμματα είπαν ότι πρέπει να ξανασυνεδριάσει η Επιτροπή και να ζητήσουν τη βία η προσαγωγή του. Έχουν ανάψει σε όλα τα επίπεδα έτσι, τα αιμάτα, κοιτών έχουν ανέβει. Ο πρόεδρος της Βουλής ο μεταξύ ψάχνει να βρει διέταξη έρευνα για το πώς διέρευσαν. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται και ξέρουμε και γνωρίζουμε πώς διέρευσαν οι διάλογοι από την και κλεισμένο των θυρών τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με αυτό το χαρακτήρα του απορρίτου λόγω του αντικειμένου. Αλλά βέβαια η κατάσταση πολιτική και αυτές τις μέρες και την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτσι, στα ύψη και βέβαια υπάρχουν και ζητήματα της καθημερινότητας, αυτά που πάντοτε έρχονται επανέρχονται, δηλαδή τα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας. Έτσι, δηλαδή μην τα ξεχνάμε γιατί μιλάμε για μια αντιπαράθεση η οποία πολλές φορές γίνεται και κατά κάποιο τρόπο ερήμην και των πραγματικών ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
0: Ωραία. Τώρα, θέματα καθημερινότητας. Επειδή ξέρω ότι το παρακολουθείς, εγώ διάβαζα προχθές, έλειπα, ήμουν εκτός Ελλάδας τις 4 μέρες, εκτός χώρας. Αλλά διάβαζα μπαίνοντας χθες στο Φουμπού και στα social, πάλι με το μετρό στην Καλαμαριά. Κάτι γίνεται. Πάλι πάμε λίγο προς αναβολή. Διάβαζα κάποιες δηλώσεις του κυρίου Ταχιάου. Ναι, και τα λοιπά. Να δούμε την επέκταση στα δυτικά. Παραλάβαμε μελέτη που δεν ήταν όρημη, την ξαναείδαμε. Άντε προς το 2050. Έχεις εσύ κάτι εκεί περισσότερο για το μετρό στην Καλαμαριά, για την εξέλιξη του?
2: Δεν ξέρω. Αυτό που διάβασα, γιατί ήταν στην ημερίδα που έκανε η Μακεδονία, η εφημερίδα. Και το η Μακεδονία, εκεί μίλησε ο κ. Ταχιάος. Ήταν και η κυρία Ράπογλου. Είπαν για τέλος Ιουλίου αυτό που τελευταία.
1: Αυτό θα έλεγα κι εγώ για το καλοκαίρι. Και εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Τέλος Ιουλίου, αυτό που λέει ο Βασίλης.
0: Ημερομηνίες με ακρίβεια δεν δίδονται. Μένει να το δούμε. Εδώ θα είμαστε με το καλό, να δούμε αν τη
2: ρίχνει. Γιατί το τέλος Ιουλίου γίνεται και τέλος Αυγούστου πάντως, που θα αρχίσουν.
1: Ναι, πάντως οι κάτοικοι στο Δήμο Καλαμαριάς και γενικά από ανατολικά το περιμένουν πώς και πώς. Γιατί πραγματικά θα δώσει ανάσα.
0: Το περιμένουν πώς και πώς. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ουσιαστικά είναι και η επέκταση προς το αεροδρόμιο. Προφανώς είναι μια.
2: Καλά τώρα.
0: Πολύ λογική.
2: Αν πούμε στο μετρό, θα
0: αλλά
2: μακριά,
0: αν το γιατί πάμε έτσι, οι κάτοικοι στην Καλαμαριά το περιμένουν πώς και πώς, οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το εργατικό δυναμικό αυτής της πόλης, που είναι μια περιοχή, λες και είναι η πίσω αυλή, δηλαδή είναι το έθριο της Θεσσαλονίκης.
1: Έχει και πάρα πολύ κόσμο δυτικά, αλλά νομίζω ότι έχει μπει ήδη στην ατζέντα.
0: Ο εργατόκοσμος που έδωσε όλη αυτή την ανάπτυξη στην πόλη, πώς είναι αναγκασμένο σήμερα αυτό, οι δυτικές συνοικίες να κατέβουν για να πάνε.
1: Έχει μπει πάντως στην ατζέντα η επέκταση προς τα δυτικά.
2: Δεν έχει ξεκινήσει ούτε μελέτη ακόμα.
0: Γι' αυτό λέμε τα επόμενα 30 χρόνια ακριβώς.
2: Και λέει για το 2040 με τα σημερινά δεδομένα, το 2040 αν ξεκινούσε τώρα, έτσι, θα ήταν
0: σωστά,
2: το 2040,
0: σωστά.
2: Δηλαδή γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση, είπε ο κ. Σταχιάος, και δεν είναι εύκολο, αναζητούνται έτσι, τα εργαλεία και τα λοιπά, τα χρηματοδοτικά, δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για χρηματοδότηση. Οπότε μιλάμε για 2040 πλάς, έτσι, όταν λέμε τώρα 2040, βάζουμε...
1: Πάντως είναι ωραία που μιλάμε για την επέκταση του μετρό. Έχει ξεκινήσει, λειτουργεί, εξυπηρετεί, εντάξει, εξυπηρετεί.
0: Καμιά φορά περπατάμε κάτω στις σύνδρακες με τα ποδάρια από την ένα σταθμό στην άλλη, αλλά νομίζω...
1: Μην γκρινιάζουμε τώρα, έλα, μια-δυο φορές έγινε, βρε Μίλιε.
0: Δεν συμβαίνει πολύ σπάνια, εμπειρία είναι και αυτό, Βασίλη.
2: Μόνο τις τυλιόμενες σκάλες, οι οποίες είναι καλή γυμναστική, γιατί εκεί έχουμε συχνά έτσι κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά, ναι, πάρε το ασανσέρ. Πάρε το ασανσέρ. Έχει και ασανσέρ. Ναι. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, όχι, εντάξει, το μετρό το χρησιμοποιούμε και είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Απλά ναι, πρέπει να γίνει το δυτικά, δηλαδή στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε αυτό το θέμα.
0: Ναι,
2: και φίλε, θα είναι θέμα και στην προεκλογική συζήτηση, σαφώς, γιατί το βάρος της και της Νέας Δημοκρατίας θα δοθεί και πάλι δυτικά, εκεί που είναι το μεγάλο αγκάθι. Έτσι, τα χαμηλά ποσοστά, τα υψηλά του κ. Βελόπουλου. Θα δούμε τώρα τι θα διαμορφωθεί και με τα νέα κόμματα. Γιατί υπήρχε μια πολύ χαμηλή, ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, έτσι, δημοσκοπική εικόνα της κυβερνητικής παράταξης.
0: Πότε τον περιμένουν τον κύριο Τσίπρα, μέσα στον Ιούνιο, κάτι είναι πρόσφατα να πει και αυτό στο. Να εξαγγείλει το κόμμα.
2: 26 τώρα, την Πέμπτη.
1: Την Τρίτη.
0: Τώρα ο Σονούπο.
2: Έφυγε στο εξωτερικό και τα χασε.
0: Ναι, τα χασα.
1: Ναι, καλέ, την ερχόμενη Τρίτη θα το εξαγγείλει.
0: Άρα ο Μάης είναι καθοριστικός μήνας, λοιπόν. Κλείνει.
1: Δύο κόμματα.
0: Δεν περιμένουμε κάτι άλλο, λες.
2: Όχι, περιμένουμε.
0: Τι, τον κύριο Σαμαρά.
2: Δεν ξέρω, Σαμαράς.
0: Λίγο δύσκολο μου φαίνεται.
1: Και άλλο κόμμα. Και άλλο κόμμα. Εκτός.
0: Θα ρωτήσουμε μετά την εκπρόσωπο που θα έχουμε από το ΣΥΡΙΖΑ να μας πει την άποψή για τον κύριο Πολάκη. Βέβαια, μήπως κάνει και αυτός καμιά κίνηση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ να πούμε ότι γίνεται ένας κακός χαμός, φυσικά καταλαβαίνετε.
0: Άστο. Θα έχουμε να μιλήσουμε αυτό. Γιατί
2: 8 του μήνα συνεδριάζει, ανακοινώθηκε μόνο αυτό να σας πω. Ναι. 8 ναι. Ιουνίου, συγγνώμη τώρα γιατί μπερδέψαμε τους μήνες. 8 ναι. Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή, νωρίτερα στις 4 από ό,τι ακούγεται, θα μπει η πολιτική γραμματεία. Είχε πει και ο Σωκράτης Φάμελος και ο Κώστας Ζαχαριάδης ότι θα γίνει συνεδρίασή της, όχι τώρα που ήθελε άμεσα ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς, αλλά μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη.
0: Ωραία, Βασίλη μου. Ό,τι και αν θέλει ο κύριος Πολάκης πλέον δεν μπορεί να το κάνει, έχει τεθεί εκτός.
1: Λέει όμως ότι πρέπει να ξαναγυρίσει, έκανε ανάρτηση.
2: Μετά την Τρίτη θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Αύριο επίσης περιμένουμε νέες ανεξαρτητοποιήσεις
1: από την αριστερά.
0: Σωστά.
2: Και ακούγεται και για κάποιες αργότερα, ότι τώρα μέσα στον Ιούνιο, παρετήσεις, οι πρώτες παρετήσεις
0: λοιπόν,
2: κάποιων βουλευτών που θα πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι προϋπόθεση.
0: Βασίλη μου, μας έδωσες πολλή πληροφόρηση. Πρέπει λίγο να την φιξάρουμε, μέχρι να την φιλτράρουμε, να την βάλουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για όλα όσα μας είπες.
2: Καλή συνέχεια, καλή αρχή.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ Βασίλη. Πάμε... Και μια που λέμε για τα πολιτικά, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σήμερα στη Σπάρτη και τον Μιστρά. Εκεί συναντάται με κόσμο. Θα επισκεφτεί το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
0: Θα κλείσουμε το ημίωρο, πέσα στο επόμενο.
1: Είπα για να το ολοκληρώσουμε, παιδί μου.
0: Για να πάει στον Πρωθυπουργό με του όλου του άλλου, αργότερα θα δώσω την αυτονομία του. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο podcast των Financial Times. Αξιωματούχος του Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με πρωτοφανή στρατιωτική επιχείρηση όσο καθυστερεί η συμφωνία. Αύξηση της τιμής του Brent στα 105,50 δολάρια το βαρέλι. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης σήμερα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ περί συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κλίμα αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Διεθνής καταδίκη για την ανάρτηση βίντεο από τον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό νεαρού Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από εχθές στον Όλυμπο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: Πανόραμα. Πανόραμα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
5: Πανόραμα, πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.

0: Επιστρέψαμε εδώ, επόμενη στάση, ακούτε 102 FM, Εμίλου Σαπρανίδη, Σεφ Τσαμπάς, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί και έχουμε πολλά πολλά ακόμη να πούμε και πολλά ενδιαφέροντα, μείνετε μαζί μας.
1: Ελπίζουμε να είναι ενδιαφέροντα, διότι προσπαθούμε να έχουμε θεματολογίες που αγγίζουν τον κόσμο ή να περάσουν ενημέρωση που αφορά την καθημερινότητά του και πώς αυτή μπορεί να γίνει καλύτερα.
0: Το καλό είναι ότι δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους και κυρίως στον περιφερειακό αυτή την ώρα, Εμίλιο. Οπότε οι φίλοι μας οδηγοί που μας ακούνε κυκλοφορούν καλά.
1: Τον αποφεύγω έτσι κι αλλιώς αυτές τις μέρες ή αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου συμβεί στον περιφερειακό.
0: Δείξεις πρώτα απ' όλα πότε είναι ανοιχτός και πότε κλειστός.
1: Ναι. Okay. Με ποιο θα συνομιλήσουμε τώρα?
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργός Υγείας. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Είστε καλά?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
2: Είμαι για Αθήνα, δεν έφυγα σήμερα πρωί. Φεύγω τώρα με το μεσημεριανό.
1: Με το καλό να πάτε, καλά να περάσετε και με το καλό να έρθετε.
2: Είμαι στο σήμερα, αύριο.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνουμε. Πάμε λοιπόν.
0: Σας είδαμε χθες πολύ χαμογελαστό στις φωτογραφίες εκεί στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς, δίπλα στον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι πέρα. Πέρα από τη χαρά του γεγονός, ότι είναι χαρά που είδα και τον παλιόφιλο, δεν είναι
0: τον παλιόφιλο εννοείται τον Υπουργό Υγείας.
2: Εννοώ βέβαια.
0: Ναι, ναι.
2: Με τον Άδωνη συνεργάτης. Συνεργάμαστε με αποφιλία από την εποχή Σαμαρά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν εγκαινιάστηκε το τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς. Έκανε πολλές δηλώσεις και ο Υπουργός. Ελπίζουμε αυτό που ακούσαμε και από την κυρία Κεραμέως για τα ανθυγιεινά και τα βαρέα στους νοσηλευτές. Επιτέλους να γίνει. Περιμένουμε όμως να γίνει. Κύριε Βαρτζόπουλε, περιμένουμε να γίνει.
2: Καλά, αφού το είπε. Θα γίνει, είπε κάτι η κυβέρνηση και δεν το έκανε. Και μάλιστα πολύ συγκεκριμένα, εδώ στον επόμενο εβδομάδα θα υπάρξει.
1: Κύριε Βαρτζόπουλε, επειδή το θέμα των βαρέων και αθυγινών το έχει πει και αυτή η κυβέρνηση πολλές φορές και οι προηγούμενες τα τελευταία 30 χρόνια. Και καμία δεν το έκανε. Και τούτη η κυβέρνηση το έχει ξαναπεί.
2: Σας είπε ο Υπουργός τώρα, για να είμαστε σαφείς και συγκεκριμένοι. Ο Υπουργός σας είπε ότι θα γίνει εδώ στον επόμενο λίγων εβδομάδων. Άλλο να πούμε ότι το θέλουμε να το κάνουμε.
1: Όχι, το είχε πει και πριν από χρονικό διάστημα ότι θα το κάνει, δεν το έκανε. Ελπίζω τώρα να το εννοεί γιατί είναι αδικία πραγματικά και νομίζω συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι αδικία.
2: Να μιλάτε με σύζυγο νοσηλεύτρια.
1: Και εγώ γυναίκα νοσηλεύτρια. Και εγώ σύζυγο νοσηλεύτρια.
0: Άρα το ξέρετε και οι δύο πολύ καλά. Εγώ θα μιλήσω μόνο ως ασθενής και θα τους πω ένα τεράστιο μπράβο. Να αλλάξουμε όμως θέμα, κύριε Βαρτζόπουλε. Θέλω λίγο να πάμε στη 40.
2: Θα γίνει πάντως, θα γίνει. Έτσι είναι δεδομένο ότι θα γίνει.
0: Ναι, ακούσαμε και τις δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία αναφέρει. Πάμε λίγο στις 40 νέες μονάδες ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας, τις οποίες έχετε προαναγγείλει. Από όσο έψαξα και είδαμε με τον Εμίλιο, θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη, καθώς θα γίνουν σε διάφορες πόλεις. Πότε θα γίνουν?
2: Δεν θυμούμαι ακριβώς τις τοποθεσίες, αλλά νομίζω.
0: Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει,
2: θα
0: το έψαξα.
2: Δύο.
0: Μάλιστα, ναι. Αυτές να πούμε ότι είναι εξειδικευμένες δομές για τον αυτισμό, 21 και 19
2: και
0: θα είναι για την
2: Άνοια.
0: Πότε θα γίνουν?
2: Ναι. Μια διευκρίνηση, ναι. Προσέξτε. Η εξειδίκευση, καλά κάνετε και το λέτε για να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας. Η εξειδίκευση έχει σχέση με την νοσηλεία ημέρας. Αυτές οι μονάδες είναι μονάδες ολικής φροντίδας, δηλαδή προσφέρουν υπηρεσίες τριών διαφορετικών κατηγοριών. Η μία είναι μη εξειδικευμένη, είναι δηλαδή υπηρεσίες παροχής γενικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Θα υπάρχουν δηλαδή γιατί και ψυχολόγοι, οι οποίοι θα εξετάζουν κόσμο. Στην κοινότητα.
0: Okay.
2: Και θα είναι τεταγμένοι και στο face in text. Θα μπορεί δηλαδή να το βρει κανεί σε ένα κλείνει ένα ραντεβού μέσω του Find Doctors κτλ. Και το 1566. Θα μπορεί δηλαδή κανεί να πάει εκεί και να έχει δωρεάν υπηρεσίε ψυχική υγεία. Εξωτερικό ιατρείο, δηλαδή, να το πω έτσι. Θα έχει κινητή μονάδα. Η κινητή μονάδα θα πηγαίνει βέβαια σε σπίτια όπου υπάρχουν ασθενεί που έχουν ανάγκη τέτοια ειδική επιγούση φροντίδα στο σπίτι του, γιατί μπορεί να μετακινηθούν. Αλλά κυρίω. Οι κινητές μονάδες θα έχουν πάλι μέσω της διαδικασίας του Fast Intake συγκεκριμένα ραντεβού σε κέντρα υγείας, προσέξτε εδώ είναι πολύ σημαντικό, σε κέντρα υγείας κυρίως αγροτικού τύπου. Δηλαδή θα υπάρχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας ύστερα από πολλά χρόνια και στα κέντρα υγείας αγροτικού τύπου. Διασπαρμένα σε όλη την περιφέρεια της χώρας. Και η τρίτη εξειδικευμένη αυτή τη φορά υπηρεσία είναι η νοσηλεία ημέρας, δηλαδή θα πηγαίνει ένα βανάκι και θα παίρνει είτε παιδιά τα οποία έχουν αυτά τα προβλήματα.
0: Αυτισμό, ναι, είτε ανθρώπους με άνοια,
2: που έχουν αυτά, που έχουν τέτοια προβλήματα και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και θα τους παρέχει ας πούμε φροντίδα για 8 ώρες σε πρωινή βάρδια και σε απογευματινή βάρδια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό εδώ έχει μια τεράστια κοινωνική επίπτωση, διότι αν οικογένειες οι οποίες φροντίζουν τέτοια περιστατικά θα έχουν ένα οκτάωρο. Καλέ, να
0: περνάνε γολγοθά αυτές οι οικογένειες, κύριε Βαρτζόπουλο. Το ξέρετε, πότε θα γίνουν όμως, αυτό είναι το θέμα.
2: Μα όταν λέμε έχουν ενταθεί, ο διαγωνισμός, γιατί είναι διαγωνισμός, γίνεται αυτά εδώ, νομίζω είναι εντός των επομένων 2-3 εβδομάδων. Θα σας γελάσω ακριβώς, γιατί δεν έχω πλέον την επιχειρησιακή ευθύνη. Αλλά εντός των επομένων εβδομάδων θα γίνει διαγωνισμός. Δηλαδή, ο διαγωνισμός, 50 μέρες θα είναι στον αέρα, υλοποίηση με τέλος χρονιάς αρχής επομένως θα λειτουργούν.
1: Δηλαδή, κύριε Βαρτζόπουλε, και εγώ και η ΕΦΗ, ξέρετε, δεν θέλουμε να είμαστε βολικοί με τους πολιτικούς. Σας εκτιμούμε, σας γνωρίζουμε προσωπικά. Ξέρουμε ότι δεν μασάτε τα λόγια σας και τις κουβέντες σας. Αλλά θέλουμε λίγο έτσι να, επειδή ακούμε συνέχεια να λέμε και εσείς.
2: Εγώ
1: σας και...
2: λέω συγκεκριμένα ότι εντός των επομένων 2-3 εβδομάδων είναι διαγωνισμός.
1: Επιτρέψτε μου αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ πολύ. Δώστε μου τη δυνατότητα. Επειδή ακούμε συνέχεια, θα φτιάξουμε, θα κάνουμε χρηματοδότηση, προβλέπετε πού θα στεγαστούν αυτά, έχει βρεθεί ο χώρος. Γιατί διαγωνισμός προσωπικό
2: όχι, υπάρχει. Όχι, προσέξτε να δείτε, αυτά γίνονται με την εξή διαδικασία.
1: Ναι, να το ακούσουμε.
2: Η χρηματοδότηση, σας εξηγήσω τη διαδικασία. Η χρηματοδότηση είναι ΕΣΠΑ. Για τα δύο πρώτα χρόνια και μετά είναι υποχρεωτική ένταξη στον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Σωστά. Καλό είναι που το ακούμε λοιπόν, ναι. Μας δείτε μια είδηση.
2: Η χρηματοδότηση είναι δεδομένη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός αυτός, μέσα του διαγωνισμού αυτού θα επιλεγούν οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες οι οποίες θα υλοποιήσουν αυτό το project και θα έχουν μπροστά τους ένα χρονικό διάστημα ορισμένων μηνών για να το υλοποιήσουν. Όταν θα επιλεγεί η εταιρεία που θα υλοποιήσει το project στον ομό Δράμας ή στον ομό Καβάλας ή οπουδήποτε υπάρχει, εκεί θα βρει αυτόν τον χώρο, θα αγοράσει το βαν, θα αγοράσει τους εξοπλισμούς, θα προσλάβει το προσωπικό και θα αρχίσει η λειτουργία που σας είπα συνήθως, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο, η λειτουργία θα είναι περίπου στο εξάμηνο μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού. Δηλαδή αρχές της επόμενης χρονιάς θα είναι όλες οι λειτουργίες.
1: Μάλιστα, γιατί το περιμένει πολλοί κόσμος, σωστά το έθεσε και η ΕΦΗ νωρίτερα. Μάλλον επειδή γνωρίζουμε ότι στο ελληνικό δημόσιο λίγο πολύ τα πράγματα οριμάζουν πάρα πολύ αργά, από μελέτες μέχρι προκηρύξεις, θα πρέπει να έχετε και ένα νου παραπάνω.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πρόκειται, δεν πρόκειται για μονάδες, οι μονάδες αυτές εδώ χρηματοδοτούνται με τον τρόπο που σας είπα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον πολίτη είναι απολύτως δωρεάν. Αλλά δεν είναι δημόσιο.
1: Ναι, καταλάβαμε πολύ καλά δηλαδή.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, να πάμε
2: δηλαδή οι ιδιώτες θα προσφέρουν τις υπηρεσίες.
0: Πριν πάμε στα κεντροπολιτικά, για να το πούμε έτσι, κύριε Βαρτζόπουλε, θέλω λίγο το σχόλιο σας για την αντίθεση που έχουν εκφράσει οι άνθρωποι που έχουν περίπτερα ψιλικατζίδικα στην απόφαση του Υπουργείου Υγείας που αφορά την απαγόρευση των προϊόντων κάναβης σε περίπτερα ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ. Αυτό το ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ο κύριος Γεωργιάδης και είχαμε αντιδράσεις πάνω σε αυτό το θέμα.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Και πρέπει να διευκρινίσουμε περί τίνος πρόκειται. Έτσι δεν απαγορεύονται εγγέννητα προϊόντα κάναβης, τα οποία πουλούνται στα ειδικά καταστήματα. Απαγορεύονται αυτά τα οποία είναι δυνατόν να καταναλύσκονται, είναι δυνατόν να καταναλύσκονται, ανθός δηλαδή, ο οποίος είναι δυνατόν να καταναλύσκεται με διαφόρους μη ελεγχομένους τρόπους. Τι εννοώ με αυτό εδώ. Εννοώ το εξής, ότι ο ανθός μπορεί να καταναλύσκεται σαν αφέψιμα, σαν ρόφημα δηλαδή, μπορεί και να καπνίζεται. Λοιπόν, εγώ σας λέγω το εξής. Έτσι, μπορεί να είναι από το φυτό αυτό εδώ, το οποίο έχει μια χαλή περιεκτικότητα σε τέτραϊδο καναβιλιδιόλη. Αλλά αν καπνίσει κανείς 10 τσιγάρα, είχε κανείς, δηλαδή, εκεί μετά δεν γνωρίζει κανείς ποια ποσότητα απορροφάται και ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της ποσότητας. Κατά συνέπεια, πρόκειται για προϊόντα τα οποία, εφόσον δεν ελέγχονται, και κυκλοφορούν ελευθερώς, είναι δυνητικός επικίνδυνα και οθώς απαγορεύονται από τον Υπουργό. Ήταν ένα κενό στην νομοθεσία.
1: Σας
2: λέγω και κάτι άλλο, παραδείγματος χάρη. Σας λέγω κάτι άλλο. Ξέρετε ότι υπάρχουν και προϊόντα τα οποία είναι δόδυμα, τα οποία χρησιμοποιούνται και βάσματα τα οποία περιέχουν ανθό κάναβης για εδόδυμα προϊόντα. Υπάρχουν, μπορεί να προαναγγείλει κανείς κέικ, παραδείγματος χάρη. Ξέρει κανείς αυτό το κέικ, ποιος το φάει και σε τι ποσότητα.
1: Ναι, αλλά από συγκεκριμένα μαγαζιά, λέτε, επιτρέπεται να πολλούνται, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, είναι προϊόντα συγκεκριμένα κάναμε τα οποία επιτρέπεται να πολλούνται. Μάλιστα. Και τα οποία δεν υπάρχουν, δίνουν τη δυνατότητα αναλώσεως του ανθού. Έτσι. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί και ελέγχεται με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο και καλά.
1: Άρα πρέπει να ελέγξουμε και τι προϊόντα παράγονται προς πώληση.
2: Τα προϊόντα δηλαδή κανάβης είναι ελεύθερα στην κυκλοφορία, δεν αλλάζει τίποτα, έτσι ακριβώς όπως τα προβλέπουμε μέχρι στιγμής στην νομοθεσία.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή. κύριε Υπουργέ.
2: Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι όταν πηγαίνει, έχει κανεί ένα. Γιατί το είχα δει εγώ και είχα ενημερώσει και τον Υπουργό. Είχα πάει στη Ρόδο, παραδείγματος χάρη, εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχω δει. Αλλά εκεί υπήρχαν αυτόματοι πολιτές με τέτοια προϊόντα μέσα. Δηλαδή, χαμηλής περιεκτικότητος κάναβης, η οποία ήταν σε μορφή τσιγάρου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πηγαίνει κανείς εκεί, το παίρνει και τελείως, δηλαδή κανείς δεν ξέρει πόσα καταναλώνει κτλ. Και τι μπορεί να συμβεί. Έτσι κατά συνέπεια είναι ένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία ο οποίος πρέπει να εξαλειφθεί και ορθώς πράτεται.
1: Ωραία, τι άκουψη σας ακούστηκε, σεβαστή. Να περάσουμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σήμερα ανακοινώνει και η κυρία Καριστιανού, σήμερα δεν είναι.
0: Σήμερα στις 6.30 το Ολύμπιον.
1: Το κόμμα, ο Σονούπο τις επόμενες μέρες, ο
0: κύριος Τσίπρας. Την ερχόμενη Τρίτη.
1: Θα έχουμε να λέμε. Για δώστε μας λίγο την άποψή σας.
2: Είναι δύο καλοδεχόμενα τα κόμματα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα και πρέπει να τα δει κανείς με διαφορετικό μάτι και να τα εκτιμήσει κανείς και διαφορετικά. Προσέξτε. Ξεκινήσουμε από το σημαντικότερο. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια στερεά ιδεολογική βάση. Γράφουν τα πράγματα με το όνομά τους. Πρόκειται για μια προσπάθεια αναδιοργανώσεως του χώρου της ευρύτερης αριστεράς. Και αυτό για μένα είναι κάτι σωστό. Όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό να λέγεται από ένα δεξιό, σας λέγω ότι πραγματικώς είναι σωστό, θα πρέπει πραγματικώς να υπάρχουν συγκεκριμένοι μεγάλοι φορείς οι οποίοι να εκφράζουν συγκεκριμένα ιδεολογικά ρεύματα, τα οποία, όπως πολύ σωστά είπε και ο Κάρλ Μάρξ, έχουν όλα στη βάση τους κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, οι οποίες τα αναδύουν, τα στηρίζουν και τις οποίες αυτά εδώ εκπροσωπούν και υποστηρίζουν. Κατά συνέπεια, πρέπει να υπάρχουν τέτοια κόμματα στην Ελλάδα, μεγάλα. Αυτή η πολυδιάσπαση στον χώρο της αριστεράς δεν εξυπηρετεί τη σωστή πολιτική έκφραση του ελληνικού λαού, αλλά συνέπεια δεν εξασφαλίζει τα συμφέροντα του λαού.
1: Και τη σωστή ισορροπία, σωστά το λέτε, ναι.
2: Έτσι, αν θέλουμε ένα μεγάλο κόμμα της αριστεράς και αν θέλουμε και ένα μεγάλο κόμμα της κεντροαριστεράς. Και ελπίζω και το ΠΑΣΟΚ και αυτό το καινούργιο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και να βοηθήσουν την πρόοδο των πραγμάτων. Διότι έτσι θα βοηθήσουν και τον ελληνικό λαό να παίρνει σωστές αποφάσεις όταν καλείται τις εθνικές εκλογές. Τώρα το άλλο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν ξέρω τι κόμμα είναι αυτό, δεν καταλάβω. Πρώτα απ' όλα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ιδεολογικό στίγμα έχει, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι εκπροσωπεύει, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει και είμαι βέβαιος ότι ποτέ δεν θα το καταλάβουμε τι ιδεολογία έχει, τι πολιτικές θέσεις έχει. Είναι ένα κόμμα το οποίο προέκυψε από τις προσωπικές αντιλήψεις ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι ο καθίστε εκεί μέσα εκφράζει τον εαυτό του και τις αντιλήψεις του με όποιον τρόπο να θέλει. Αυτά τα κόμματα θα με τρέψουν να πω είναι μια φύσεως. Μπορεί να πάει καλά σε αυτές τις εκλογές, αλλά εγώ σας υπενθυμίζω ότι και το κόμμα του κ. Καμένου έχει πάει πολύ καλά σε κάποιες εκλογές και εξυφανίστηκε μετά στις
1: Μετά στην κυβέρνηση.
2: Σας κάνω λοιπόν μια συγκεκριμένη πρόταση, πρόβλεψη ότι ό,τι και να πάρει αυτό το κόμμα σε αυτές τις εκλογές, ύστερα από 2-3 το πολύ χρόνια θα πάψει να υφίσταται και σαν και με βουλευτική ομάδα θα διαλυθεί δηλαδή στα εξών συνετέθη.
1: Μάλιστα.
2: Εν ολίγης δηλαδή για να σου πω απλά δεν απασχολούμαστε.
0: Κύριε Βαρτζόπουλε,
1: σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε
1: και με το καλό να πάτε καλά, και με καλά. Το καλό να
0: καλό
1: γυρίστε.
0: Καλό ταξίδι, καλημέρα, καλημέρα.
1: Έφη μου, εντάξει, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, λίγο θα διαφωνήσω με τον κύριο Βαρτζόπουλο ότι είναι προσωπική άποψη του καθενός. Υπήρχε ένα κενό κατά την άποψη πολλών ανθρώπων στα θέματα ισονομίας και ισοπολιτείας. Διατυπώθηκε ένας ανθρώπινος πόνος πάνω σε αυτή την κατάσταση. Θέλαν να του δώσουν μια πολιτική χρειά με την έννοια ότι επιτέλους φτάνει να γίνουν τα πράγματα καλύτερα στη χώρα με την έννοια, επαναλαμβάνω, της απόδοσης της δικαιοσύνης. Μένει, όπως είπε και ο Υπουργός, να εκφραστεί, να δούμε πώς θα κριθεί. Δεν έχει άδικο που είπε ότι, ξέρεις, κάποιες φορές αυτά τα κόμματα μπορεί να μην έχουν και πολύ μέλλον. Μένει να το δούμε πώς θα το δοκιμάσει η κυρία Καριστιανού, πώς θα το συλλεχώσει και ποιος κυρίως θα περπατήσει προς τα έξω σε επίπεδο θέσεων και απόψεων.
0: Ναι, να το δούμε πρώτα απ' όλα στο παρόν, αυτό που λες, τις θέσεις αυτά. Στο μεταξύ, μου κάνει εντύπωση ότι το επιτελείο του κόμματος, του φορέα της κυρίας Καριστιανού, διευκρινίζει ότι η φωτογράφηση με την επικεφαλής, την κυρία Καριστιανού ή τη συνεργάτη της Μαρία Γρατσία, δεν καθιστά κάποιον συνεργάτη ή στέλεχος του κινήματος. Και επίσης, πρόσεξε αυτό, ότι το κίνημα δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη για το παρελθόν ή τις προθέσεις οποιοδήποτε ατόμου φωτογραφίζεται μαζί τους.
1: Ωραία.
0: Αυτό φαντάζομαι ότι το εννοούν και για τα άλλα πολιτικά κόμματα, γιατί θυμάσαι πολύ καλά, Εμίλια, ότι εσύ φωτογραφίζεσαι με την Έφη, βγαίνει, δεν με ξέρεις καν, βγαίνει μετά από κάποιες μέρες ότι η Έφη έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Και...
1: Άρα και εγώ είμαι ένοχος.
0: Έτσι, ναι, κατάλαβες.
1: Το έχουμε δει αυτό. Μια μικρή μουσική ανάσα, μερικές στροφές από ένα τραγούδι μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, εδώ είμαστε στο Ράδιο Θάλαμο του 102 FM, η εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωση. Σαφρανίδη Εμίλιο, Σέφη Τσαμπάζη μαζί σα. Και θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον συγγραφέα, τον κύριο Αντώνη Κλάψη.
1: Ο οποίο είναι αναπληρωτή καθηγητή.
0: Και μια ηλικία βοήθησε με τα παραπάνω, σε παρακαλώ πολύ.
1: Γιατί παίρνει τα γυαλιά μαζί, εγώ γιατί φοράω συνέχεια γυαλιά.
0: Λάθος.
1: Ο κύριο Κλάψη είναι αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Πολιτική Επιστήμη και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ο οποίο την ερχόμενη Πέμπτη, δηλαδή στι 28
0: σωστά
1: του μήνα,
0: πούμε,
1: θα παρουσιαστεί στην Αθήνα, συγκεκριμένα στον Ιαννό, το βιβλίο του με τίτλο Ένα
0: Στα 2.24 λέω εγώ στην Αθήνα, στα 2.24 λέμε και τον Ιαννό.
1: Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες, το διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης». Και είναι μαζί μας ο συγγραφέας ο κύριος Κλάψης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Και εμείς, για να μας λύσετε κάποιες απορίες εδώ που είχαμε με
0: κόσμος,
1: τον Εμίλιο.
0: Ένας κόσμος λοιπόν χωρίς κανόνες. Να περιμένουμε να μας περιγράψετε το ότι καταργήθηκε το διεθνές δίκαιο και υπάρχει πλέον από εδώ και πέρα το δίκαιο του ισχυρού.
2: Δεν θα έλεγα ότι καταργήθηκε με την τυπική έννοια του όρου το διεθνές δίκαιο, αλλά ολοένα και λιγότεροι αισθάνονται ότι δεσμεύονται από αυτό και ακόμα λιγότεροι το εφαρμόζουν.
0: Ορθά.
2: Ποτέ το διεθνές δίκαιο δεν ήταν η κύρια γλώσσα των διεθνών σχέσεων. Πάντοτε η ισχύ ήταν εκείνη που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο πριτάνευε και στην προηγούμενη κατάσταση πραγμάτων, στη μεταπολεμική δηλαδή εποχή, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Απλώς υπήρχε μια καθοριστική διαφορά σε σύγκριση με αυτό που σιγά σιγά βιώνουμε στις μέρες μας. Μετά το 1945, ακόμα και εκείνοι που παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο, που δεν σέβονταν τη διεθνή νομιμότητα, προσπαθούσαν κάπως έστω να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους και δεν αντιαφορούσαν τόσο εντελώς

0: να αισθάνονται την ανάγκη κάπως να δικαιολογηθούν. Το λένε κατάμουτρα στους υπόλοιπους, ότι εφόσον έχουν τη δύναμη να το πράξουν, θα το πράξουν.
1: Έλεγα πάντα, βέβαια λίγο ενδιαφέρον το, έχει το λέω εγώ, ότι έτσι κι αλλιώς κατά την άποψή μου το διεθνές δίκαιο το επικαλούνται οι αδύναμοι. Συνήθως οι ισχυροί και οι δυνατοί έχουν το δικό τους.
0: Όχι μόνο αυτό, το διαμορφώνουν κιόλας. Γιατί οι ισχυροί έχουν τη δυνατότητα να το διαμορφώσουν.
1: Το δικό τους και το περνάνε ως κανονικότητα. Δηλαδή ότι αυτό είναι, γιατί έτσι το θέλουμε εμείς. Ο ρόλος τώρα και η τύχη κρατών σαν και εμάς, ποιος μπορεί να είναι? Θα αναζητούμε, πρέπει να αναζητούμε συμμαχίες, κολεγές στην καθιερωμένη? Πώς πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό μέσα σε αυτό το χάος που έρχεται?
0: Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία εδώ και πολλές δεκαετίες παραδοσιακά έχει επενδύσει στην αξία του διεθνούς δικαίου, με την έννοια ότι το επικαλείται συστηματικά για να ενισχύσει τις θέσεις της απέναντι σε χώρες άλλες αναθεωρητικές, όπως είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση η Τουρκία. Mm-hmm. Αλλά η εμπειρία μας, νομίζω είναι πολύ πικρή, μας δείχνει ότι η απλή επίκληση του διεθνούς δικαίου δεν αρκεί για να μας σώσει την κρίσιμη στιγμή. Μην πάμε πολύ μακριά, να σκεφτούμε τι έγινε το 1974 στην Κύπρο ή τι μπορεί να συμβεί σε μια περίπτωση ελληνοτουρκικής κρίσης που μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο. Άρα αυτό που κάνει η Ελλάδα παραδοσιακά και που νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει και μάλιστα να εντείνει τις προσπάθειές της προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις που θα σας πω, είναι το εξής. Εκτός του να επικαλείται την νομιμότητα, είναι από τη μια να προσπαθεί η ίδια να ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα ως κρατική οντότητα, οικονομικά, πολιτικά, αμυντικά πάνω απ' όλα, για να μπορεί να αντιμετωπίζει εξωτερικές απειλές, και ταυτόχρονα να αναζητά διεθνή ερίσματα, συμμαχίες δηλαδή, που θα πολλαπλασιάσουν την αποτρεπτική της ικανότητα. Τα δύο αυτά είναι αλληλοσυμπληρούμενα, θα έλεγα. Δηλαδή, κανείς δεν πρόκειται να έρθει να σε βοηθήσει αν εσύ ο ίδιος δεν έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, ούτε θα σε πάρει στα σοβαρά αν είσαι αδύναμος. Κανείς δεν θέλει να συμμαχεί με αδύναμους. Από την άλλη, όσο ισχυροί και αν είμαστε, αυτό μπορεί να μην μας φτάνει από μόνο του για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας απέναντι σε εξωτερικές απειλές. Είναι προτιμότερο να έχεις τη συμπαράσταση και άλλων, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η συμπαράσταση θα έρθει μόνο στο βαθμό που εξυπηρετούνται αμοιβαία συμφέροντα. Και για να το πω και πολύ έτσι σχηματικά αυτό, ο Ελευθέριος Βενιζέλος έλεγε ότι στους ξένους δεν μίλησα ποτέ για τα ελληνικά εθνικά δίκαια, τους μιλούσα πάντοτε για τα δίκαια ελληνικά συμφέροντα. Καλό είναι να έχεις δίκαιο και να το επικαλείσαι, αλλά δεν φτάνει αυτό από μόνο του.
1: Τώρα, μιλήσαμε για την Ελλάδα, αλλά βέβαια η Ελλάδα ανήκει σε μια ευρύτερη χώρα, την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κατά την άποψή μας άλλη πονεμένη ιστορία ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το περιβάλλον, έτσι, που έχει μια έντονη έτσι, αμφισβήτηση γενικότερα με την έννοια του διεθνούς δικαίου? Η Ευρώπη παίζει κάποιο ρόλο, λέτε? Μπορεί?
0: Θα σας πω, και νομίζω και εγώ ότι είναι πονεμένη ιστορία. Το ένα τρίτο των κεφαλαίων του βιβλίου, των ενωτήτων βιβλίων, αφιερωμένο ακριβώς σε αυτό το ζήτημα που θέτεται τώρα, δηλαδή στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιος μπορεί αυτός να είναι στο άμεσο μέλλον. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα δομικό πρόβλημα. Είναι φτιαγμένη ως ένας κανονιστικός δρόν, δηλαδή το εσωτερικό της έχει κανόνες τους οποίους στηρεί, τα κράτη-μέλη ασπάζονται κοινές αξίες κτλ. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτούς τους κανόνες δεν μπορεί να τους εξάγει, δεν μπορεί να τους εφαρμόσει ούτε καν στην περιφέρειά της, διότι στερείται των μηχανισμών και της ίδιας να το πράξει. Είναι ένας οικονομικός γίγαντας, αλλά ένας πολιτικός, στρατιωτικός, διπλωματικός νάνος. Δεν έχει ούτε κοινή εξωτερική πολιτική, ούτε κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Στην πραγματικότητα, τα 27 κράτη-μέλη, το καθένα από αυτά έχει τις δικές του προτεραιότητες, τα δικά του συμφέροντα. Και αν σε αυτό προσθέσουμε και την δυσκολία στον τρόπο λήψης αποφάσεων που υπάρχει στην Ένωση, υπάρχουν πολλές φορές κανόνες ομοφωνίας, πρέπει να υπάρχουν εσωτερικές διαπραγματεύσεις.
1: Διαδικασία εσωτερικής.
2: Χρονοβόρες και όλες διαδικασίες.
0: Πολύ χρονοβόρες, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, το διαπιστώνουμε και στην πράξη αυτό. Ξεσπάει μια κρίση. Μέχρι η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεδριάσει τα μέλη της, τέλος πάντων, και να
1: υιοθετήσουν
0: μια κοινή γραμμή, ναι, η κρίση έχει πάει σε άλλο επίπεδο και εμείς είμαστε μονίμως τουλάχιστον ένα βήμα πίσω, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κυνηγάμε δηλαδή την ουρά μας. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι.
2: Αυτή ήταν η αφορμή, κύριε καθηγητά, κύριε Κλάψη, για να γράψετε το βιβλίο. Και αν εμείς το αγοράσουμε, έτσι, τίτλος είναι Ένας κόσμος χωρίς κανόνες. Θα γίνουμε πιο σοφοί πάνω σε ποιο επίπεδο? Υπάρχουν σύγχρονα παραδείγματα?
1: Έχουμε ένα δίλεπτο για την απάντησή σας.
0: Ναι, νομίζω ότι το βασικό που μπορεί κάποιος να πάρει από αυτό το βιβλίο είναι να διακρίνει ποιες είναι οι βασικές τάσεις του διεθνούς συστήματος, να δει ότι πολλά πράγματα δεν είναι εντελώς καινοφανή, αλλά έρχονται ως μια εξελικτική διαδικασία από το παρελθόν, και να προσπαθεί

0: προσπαθήσει να διαβλέψει ποιες είναι αυτές οι τάσεις και για το μέλλον, να καταλάβει δηλαδή προς τα που κινείται το διεθνές σύστημα και ποιες είναι οι προκλήσεις τις οποίες θα καλυφθούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε και ως κράτη, η Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και ως συλλογικές οντότητες όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς η δική μου πρόβλεψη δεν είναι πολύ αισιόδοξη για τα περισσότερα από αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι μπαίνουμε σε ένα κόσμο, ήδη είμαστε σε αυτόν, με πολύ μεγαλύτερη αστάθεια. Πάντα υπήρχε αστάθεια στο διεθνές σύστημα, αλλά τώρα αυτό θα είναι ενδυμικό φαινόμενο. Και σε έναν κόσμο ο οποίος θα είναι ολοένα και λιγότερο συνεκτικός. Εγώ αυτό που περιγράφω στο βιβλίο είναι μια άναρχη πολυπολικότητα. Δηλαδή, τρία, τέσσερα ή πέντε διαφορετικά κέντρα ισχύω σε όλο τον πλανήτη, που δεν θα είναι συμβατά μεταξύ τους.
1: Άρα είστε απεσιόδοξο ότι δεν θα έρθουμε γρήγορα στις προηγούμενες εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα συνεχίσει να υπάρχει.
0: Δύσκολο, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
1: Να ευχηθούμε το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο.
0: Να είστε καλά.
2: Επαναλαμβάνουμε την ερχόμενη Πέμπτη στον Ιαννό στην Αθήνα. Ένας κόσμος χωρίς κανόνες από τον Αντώνη Κλάψη. Για όσους μας ακούτε εκεί, είστε στην Αθήνα ή όσοι βρεθείτε εκεί, να
1: καλή
2: πάτε.
1: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλά, σας πολύ.
1: Γεια σας. Και εμείς εύχομαι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
2: Και επιστρέφουμε φυσικά.
1: Και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα στην τελική ευθεία της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος. Έχουν γίνει δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, αλλά και προσαγωγές και συλλήψεις. Η επιχείρηση προέκυψε από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας πως η ακρίβεια παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του τουρισμού και τη θετική δυναμική της χώρας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη χώρα μας όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν τη χώρα μας, πρόσθεσε η Υπουργός. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. «Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος», τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία δήμων και περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβανίου προβλέπει εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη σε ένα γύρο με κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ετεροδημότες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι προς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 Μποφόρ έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 21η μέρα του Μάη, 5η σήμερα. Γιορτάζει μισή χώρα. Γιορτάζουν Κωνσταντίνο και Ελένη Τσίνο. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους όσους ανθρώπους γιορτάζουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Η ζωή είναι μια γιορτή. Είμαστε εδώ από την Μοτινήθα Καβάλα, Σέρτορε και Άβα Έλτσερον, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομοτινής. Είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου στην Τράπεζα του Ήχου, η Ευαγγελιά Θεοδωρίδου στα χρώματα της Άνοιξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Ερτ Καβάλα, Νότερε Σκιάδα και στην Έλτσερον. Και πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους μας για να κάνουμε το κύκλο αυτό, να δούμε τι γίνεται, να πούμε δύο πράγματα. Έχουν ξεκινήσει, έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με πτώση, έχουν ξεκινήσει μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Θα δούμε πώς θα κλείσουν για το βράδυ. Το Ιράν εξετάζει την απόταση των ΗΠΑ. Η κατάσταση εντελώς οργιακή κατά τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, ανησυχώντας τον κόσμο και αυτές οι δηλώσεις. Οι εικόνες που κυκλοφορούν από τους ακτιβιστές που έχουν συλληφθεί από χτες το βράδυ κάνουν το γύρο του κόσμου, από το πιασμό για τη μεταχείριση ακτιβιστών του στο Λίσκο για τη Γάζα από τον Ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβίρ, εξέφασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, χωρίς όμως να έχουμε κυρώσεις για αυτή τη διαδικασία. Στην δική μας την χώρα, στην ολομέλεια συζήτηση των προτάσεων που ανακριτικής επιτροπής κατά του κ. Λιβανιού και της κ. Αραμπατζή, έτσι όπως το έχουν οι εξελίξεις, και να πούμε ότι ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων έχουν κληθεί για παροχή εξηγήσεων σήμερα και αύριο 50 πολιτικά και μη πρόσωπα για επιδοτήσεις του 2021. Και ένα θέμα που αφορά και άμεσα την περιοχή μας, ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων μετά τον μπλόκο από το ελεκτικό συνέδριο στο έργο κατασκευής νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Νέας Καβάλης των Ξωτών, καθώς ο βουλευτής Ξάνθης και τομεάρχης αγροτικής πολιτικής της Νέας Αρισσάς, ο κ. Χουσέιν Ζέμπακ. Πάμε τώρα με ταχύτητα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί, από την Καβάλα. Αργά χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε στην Ελευθερούπολη η συνάντηση των Αγροτικών Συλλόγων Καβάλας και Παγκαίου και άλλων φορέων που έδωσαν το παρόν.
1: Τι εικόνα έχουμε?
2: Με αφορμή τα πλημμυρισμένα τενάγη. Αυτό που αποφασίστηκε είναι να υπάρξουν κινητοποιήσεις. Αποφάσεις, ωστόσο, για τη μορφή των κινητοποιήσεων θα ληφθούν το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Γρουζίδη, δεν υπάρχει τίποτε νεότερο για τις αποζημιώσεις και επίσης θέλουν να γνωστοποιήσουν στον κόσμο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Οπότε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες δύο μέρες, θα ξέρουμε ποια μορφή θα έχουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Τώρα, το Επιμελητήριο Καβάλας χθες πραγματοποίησε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Λιμένα της Τάσου. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, τους επαγγελματίες, τους συλλόγους και τους φορείς, ώστε να καταγράφονται προβλήματα, ανάγκες και προτάσεις. Κατά τη συνεδρίαση, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τι άλλο τον τουρισμό, μιας και είμαστε πρώτων πυλών για την καλοκαιρινή σεζόν, η περαιτέρω ανάδειξη του νησιού, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματικοί σύλλογοι και οι τοπικοί φορείς της Τάσου. Στην Καβάλα, για τις 5 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η Λευκή Νύχτα, η μεγάλη γιορτή της αγοράς, με τον Εμπορικό Σύλλογο να προετοιμάζεται για τις εκδηλώσεις, οι οποίες θα αναπτυχθούν και φέτος τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και γύρω από αυτό. Οι δράσεις θα είναι ποικίλες για όλες τις ηλικίες, ενώ το μουσικό κομμάτι θα αναλάβει ο Πασχάλης με συναυλία σε κεντρικό σημείο της πόλης. Λεπτομέρειες βέβαια θα γίνουν γνωστές το επόμενο διάστημα. Τώρα, αυστηρά πρόστιμα για όσους ανάβουν φωτιά στην Ήπεθρο στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου προβλέπει και φέτος η νομοθεσία. Ο διοικητής της πυροσβεστικής Καβάλας, ο κ. Μαντρανής, εφησά με δηλώσεις του την προσοχή των πολιτών, καθώς πρόσφατα σημειώθηκε ένα συμβάν καύσης κλαδιών και χόρτων στην περιοχή του περιγυαλίου Καβάλας και επιβλήθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο των 2.500 ευρώ. Ο διοικητής διευκρίνησε ότι από 1η Μαΐου ισχύει αντιπυρική περίοδος και απαγορεύεται κάθε καύση στην Ήπεθρο, είτε ελεγχόμενη είτε εντός οικοπαιδικού χώρου. Και να κλείσουμε με την Δράμα, καθώς εκεί το έθιμο των αναστεναρίων αναβιώνει από σήμερα έως και το Σάββατο. στο ξοκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη, στην κοινότητα της Μαυρολεύκης του Δήμου Προσουτσάνης. Για σήμερα είναι στις 9 το βράδυ, έχει προγραμματιστεί η πυροβασία των Αναστενάριδων στο ξοκλήσι και θα ακολουθήσει την Παρασκευή στις 8 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση με πολιτιστικούς συλλόγους, ενώ οι τρίμερες εκδηλώσεις ολοκληρώνονται το βράδυ του Σαββάτου Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και θυμίζουμε πάντα ότι έχει πολύ μεγάλη προσέλευση το έθιμο των Αναστεναρίων στη Δάμα όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε πάει κι εμείς αρκετές φορές να δούμε λίγο πώς γίνεται, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που το κάνουν αλλά και για τους επισκέπτες. Και δεν είναι μόνο οι επισκέπτες από την Ελλάδα, έρχονται και πολλοί από το εξωτερικό. Με αυτά θα πάμε προς την περιοχή του Εύρου. Εκεί θα συναντήσουμε στην Ορεστιάδα τη Μαρία Μανέκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε με το δικαστήριο που επρόκειτο σήμερα να διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη, στο Τριμαλές Πλημελιωδικείο της Αλεξανδρούπολης, για τον θάνατο του 46χρονου το 2023 τον Απρίλιο στην Εγνατία από αυτοκίνητο κινούμενο από διακινητές του αντίστοιχο ρεύμα κυκλοφορίας. Δεν αναβλήθηκε για τις 15 Οκτωβρίου η δίκη λόγω ασθενείας της κατηγορουμένης. Προχωρώντας, σας λέμε ότι ανοίγουν σήμερα οι εργασίες του 4ου συνεδρίου με τίτλο «Αλεξανδρούπολης Encomium», στην Αλεξανδρούπολη εννοείται, στην αποθήκη 2 στο λιμάνι, το οποίο θα διαρκέσει έως το Σάββατο 23 Μαΐου. Είναι αφιερωμένο στην ιστορία και ταυτότητα της Αλεξανδρούπολης. Τελεί υπό την αιγίδα 2 Υπουργείων του Παιδείας και του Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν έρευνες πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών και φορέων για την τοπική ιστορία, τον πληθυσμό, τα έθιμα και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Τώρα, σε έναν από τους πλέον κρίσιμους συγκοινωνιακούς και στρατηγικούς κόμβους αναδεικνύεται το αεροδρόμιο Δημόκρητος, καταγράφοντας ολένα και περισσότερη επιβατική και εμπορική κίνηση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ορεστιάδας που δημοσιεύει και το ΕΡΤ News, διαχειρίζεται ετησίως περισσότερες από 18.000 κινήσεις αεροσκαφών με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, ενώ διακινεί περί τους 300.000 επιβάτες με αυξητική τάση 10%. Μάλιστα, το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ για το αεροδρόμιο της Θράκης, καθώς σημείωσε αύξηση 8% στην επιβατική του κίνηση. Το Δημόκρητος είναι ο μοναδικός διεθνής κρατικός αεροπλημένας της Βόρειας Ελλάδας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε συνέντευξη τύπου του κ. Ζαντανίδη στο Earth News, στην Earth Orestiada και στο Earth News.
1: Και αυτό που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε είναι να προσπαθήσουμε να παραμείνει δημόσιος φορέας, γιατί ξέρουν ότι έχει βγει ανακοίνωση προς πώληση.
0: Ναι. Σας είχα πει χθες για την λειτουργία πλέον στις νέες εγκαταστάσεις του αστυνομικού τμήματος Δημοτήχου. Πια τα εγγένειά του πρόκειται να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, τουλάχιστον αρχικός σχεδιασμός. Αυτό έλεγε. Εχθές στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου έγινε συζήτηση περί της αξιοποίησης του χώρου που μένει, που ήταν το παλαιό κτίριο της αστυνομίας. Ήδη ο Δήμος έχει κάνει τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο από την ΕΤΑΡ και το Υπουργείο Οικονομικών, όπου ανήκει η έκταση, και το παλαιό κτίριο όπου στέγαζε τις αστυνομικές υπηρεσίες, με σκοπό να αξιοποιηθεί ο χώρος, να καταδαφιστεί το κτίσμα και να γίνει ένα μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Δημοτήχου, που δεν έχει η πόλη του Δημοτήχου έτσι πια. Είχε την πλατεία παλιά όπου δεσπόζει το τέμενος Βαγιαζίτα, αλλά τώρα και με τις εργασίες ανακαίνησής του δεν υπάρχει ένας χώρος στην πόλη, μια πλατεία για να μπορεί ο κόσμος έτσι και να την έχει σαν τόπο συνάντησης αλλά και σαν τόπο χαλάρωσης.
1: Έχουμε αργήσει να κάνουμε πολλά πράγματα, Μαρία, που έπρεπε να είχαν γίνει ήδη.
0: Πάλι θα συμφωνήσω μαζί σου. Τώρα, για τη Δευτέρα 25 του μηνός μεταφέρθηκε το 4ο Πανεύριο Μαθητικό Φεστιβάλ Τοπικής Ιστορίας και Παραδοσιακής Μουσικής με τίτλο «Στα βήματα της παράδοσης, οι πατρίδες που δεν σβήνουν», που είχε προγραμματιστεί να γίνει για το Σάββατο 23 του μήνα. λόγω καιρικών συνθήκων δεν θα πραγματοποιηθεί. Γι' αυτό και έγινε αυτή η μεταφορά από τους διοργανωτές. Στο υπαίθριο θέατρο Αντιναλμάζει θα πραγματοποιηθεί για όσους ενδιαφέρονται από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ της Δευτέρας. Και μιας και μιλήσαμε για καιρικές συνθήκες, θα πούμε ότι για όσους ίσως σχεδιάζουν ή σχεδίαζαν να ανέβουν για τα πανηγύρια των Κωνσταντίνων και Ελένης που σήμερα πανηγυρίζουν πολλά έτσι, χωριά της περιοχής, τόσο στη Βίσα για λόγους πένθους, γιατί έφυγε ένας πολύ νέος άνθρωπος από την περιοχή, αλλά και στους Ασβεστάδες και στους Μεταξάδες, όπου υπάρχουν πανηγύρια έτσι, με ζωντάνια και ρυθμό και μεγάλη επισκεψιμότητα, οι καιρικές συνθήκες ακυρώνουν τις εκδηλώσεις αυτές τις πανηγυρικές. Στο Δημότυχο θα έχουμε αύριο την διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου ως ομιλήτρια σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στις 7 παρατέταρτο στο αφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Το θέμα της είναι ένας λαός του βουνού και της θάλασσας, σημεία της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού. Επίσης, την αστροναύτη και επιστήμονα της NASA Bonnie Dunbar θα υποδεχθεί αύριο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε εκδήλωση που διοργανώνει στα πλαίσια των Ελευθερίων με τίτλο «Από την Γη στο Διάστημα». Η 77χρονη σήμερα Bonnie Dunbar θα μιλήσει και για τις εξελίξεις στην αεροδιαστημική τεχνολογία και στην ανθρώπινη παρουσία στο διάστημα. Και πρόσκληση στους καλλιτέχνες του γκράφιτι απευθύνει η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ Άρδα. Μην ξεχνάμε, ο Άρδας είναι εδώ.
1: Πλησιάζει.
0: Και το γκράφιτι πώς.
1: Έχει φτάσει η ώρα και για τον Άρδα.
0: Για το Graffiti Fest 2026 λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου. Συμμετοχές μπορούν να δηλώσουν άτομα πάνω από τα 16 που μαζί με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας θα περιγράφουν σε σύντομο συντομία και το καλλιτεχνικό τους προφίλ. Το φεστιβάλ θα παρέχει τον χώρο, χρώματα, υλικά και προβολή μέσα από τα social media του φεστιβάλ. Αυτά ήταν για σήμερα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Έχουμε πολύ κινητικότητα και στην περιοχή του Εύρου, οπότε σου εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά, πως θα έρθω σήμερα, η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
3: Καλό μεσημέρι.
1: Τι έχουμε εκεί?
3: Έχουμε, καταρχάς να σου πω για τον καιρό, έχουμε συννεφιά. Έχουμε ένα παιχνίδι δηλαδή του ήλιου με τα σύννεφα από νωρίς το πρωί. Δεν έχει βρέξει ακόμη. Οι προγνώσεις λένε πως θα έχουμε βροχούλα τις απογευματινές ώρες. Η αλήθεια είναι ότι οι προγραμματιστήσεις εκδηλώσεις για σήμερα αλλά για τις επόμενες ημέρες βάσει των προβλέψεων Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έχουν αλλάξει και εκεί που ήταν σε έθριο χώρο πάνε σε στεγασμένους χώρους προκειμένου να γίνουν. Ο Μάιος είναι ο μήνας που τον περιμέναμε πώς και πώς, αλλά έχει τα χαρακτηριστικά του Ιουνίου για μας τουλάχιστον εδώ, γιατί συνήθως τον Ιούνιο έχουμε βροχές αλλά και χαλάζει καταιγίδες. Αλλά αυτά τώρα, η συμπεριφορά μάλλον αυτή είναι του Μαΐου και όχι του Ιουνίου. Όπως και να έχει, θα πορευτούμε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Ειδησιογραφικά, προθεσμία να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι 8 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. 4 απολογούνται σε λίγη ώρα, περνούν το κατόφλι των δικαστηρίων, ενώ οι υπόλοιποι αύριο Παρασκευή. Θυμίζω ότι ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, ένας 15χρονος, ένας 16χρονος και 2 17χρονοι. 2 κορίτσια είναι στους 4 ανηλίκους, ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να σας πω ότι για τους κατηγορούμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Να πούμε σαμί ότι είναι η βαρύτερη μορφή παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, η οποία επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τώρα, για την αποδόμη της οργάνωσης στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση, η οποία έχει το αποτέλεσμα που είπα πριν από λίγο, τη σύλληψη 8 μελών της οργάνωσης. Από την πλευρά της αστυνομίας λέγεται πως έχουν ταυτοποιηθεί, ότι δικογραφία έχει γίνει και για άλλα άτομα, τα οποία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, οπότε αναμένουμε και συλλήψεις. Οι πληροφορίες της ΣΕΡΤ λένε πως εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 34χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης των φυλακών, ο οποίος εκτείνει την ποινή του, είναι έγκλειστος δηλαδή σε φυλακές. Αναμένουμε λοιπόν τι θα γίνει για αυτό το θέμα και πάμε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ, που διοργανώνει μια ολόκληρη εβδομάδα γιορτής επιστήμης και δράσης. Πρόκειται για το κορυφαίο φεστιβάλ που διοργανώνει με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας αλλά και κοινωνικής προσφοράς. Ξεκινά τη Δευτέρα που μας έρχεται, ολοκληρώνει την Παρασκευή. Περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις για κάθε ηλικία και για κάθε ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ πλούσιο, πολύ πυκνό το πρόγραμμα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εγώ θα σταθώ λίγο στη τελευταία ημέρα, την Παρασκευή 29 Μαΐου, με την κεντρική εορταστική εκδήλωση, όπου θα ξεκινήσει με το Back to Ceres, το οποίο είναι ένα συγκινητικό αντάμωμα από φύτων όλων των ετών λειτουργίας, δηλαδή πάνω από 5.000 άτομα που έχουν αποφυτίσει από το ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ και πρόκειται να συναντηθούν. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, διαζώσει δεν μπορεί να γίνει με όλους, αλλά εδώ μπαίνει και η τεχνολογία, όπου μέσω διαδικτύου θα μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση και η επαφή και θα κορυφωθεί το απόγευμα με την τελετή εορτασμού. Κάτι ιδιαίτερο συγκινητικό, αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για πάνω από 5.000, όπως σας είπα, από φύτους.
1: Και αρκετές γενιές, φαντάζομαι.
3: Βέβαια. Στην Αγία Ελένη Σερό, να σας πω ότι έχουμε μία λαϊκή παραδοσιακή βραδιά με τους Σίδωνες την Παρασκευή και σήμερα η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης Κωνσταντίνου και Ελένης. Στην Αγία Ελένη Σερών έχουμε την αναβίωση ενός ιδιότυπου και παμπάλου λατρευτικού εθίμου που συνδέεται με την ελόγω γιορτή και είναι το επανάρχαιο έθιμο της πυροβασίας. Το τελετουργικό ξεκινά στο κονάκι και συνέχεια αναστενάριδες με τις εικόνες στα χέρια και υπό ήχους της λύρας και του νταουλιού πατούν πάνω από τα αναμένα κάρβουνα. Το έθιμο αντλεί την καταγωγή του από τα απομακρυσμένα χωριά της Ανατολικής Θράκης. Το γεγονός της Ακαΐας προσελκύει, θέλω να σας πω, πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο απλούς θεατές, αλλά και επιστήμονες ερευνητές από όλο τον κόσμο. Και θα σας αποχαιρετήσω με ένα υπέροχο φεστιβάλ παραμυθιού, παραμυθία λέγεται, το οποίο είναι μια συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παραμυθία υπό την αιγίδα UNESCO του Ομίλου Σερών. Και φέτος διοργανώνει μία σειρά από πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εδώ λίγο να ενημερώσουμε ότι έχουμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά το πρόγραμμα λόγω του καιρού, για τις οποίες αναμένουμε την ανακοίνωση και θα σας ενημερώσω αναλυτικά αύριο. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι θα γίνει στο Μουσικό Σχολείο Σερών αλλά και στην αίθουσα Εμέλεια, διότι ο καιρός προβλέπει βροχούλες στις ώρες που έχουν προγραμματιστεί οι εκδηλώσεις.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει ο καιρός τουλάχιστον για σήμερα και
3: αύριο. Γιατί
1: Δέσποινα.
3: Πολύ σκόπος για όλα αυτά. Μακάρι.
1: Και μακάρι να αξιοποιηθεί αυτός ο κόσμος, να βγει και ο κόσμος να έρθει και να βοηθήσει και ο καιρός. Και να πούμε δύο σημειώσεις για όσους θα πάνε στα ανασυνέργεια. Θυμίζουμε ότι δεν μπαίνει ο καθένας. Πρέπει να υπάρξει μια ειδική προετοιμασία. Είναι ένα έθιμο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και να το βλέπει ο κόσμος όμως. Για τους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στη φωτιά θα πρέπει να κάνουν μια εντατική προετοιμασία μερικών χρόνων.
3: Εννοείς να μπουν στη Θράκα.
1: Ναι.
3: Ναι, εννοείται ότι αυτός είναι ένας χώρος για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει την ανάλογη κατάλληλη προετοιμασία και σε χρόνο και σε πολλά άλλα πράγματα.
1: Γιατί είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων που ενώ δεν ήταν προσεκτημένοι, είχαν πάει απλώς να το δουν και προσπάθησαν να μπουν και είχαμε και έτσι μετά νοσοκομεία και σε διάφορα σημεία της χώρας πάντα μιλάμε έτσι.
3: Οι ίδιοι, να πούμε Σαμί, ότι υποστηρίζουν ότι η ακαΐα προέρχεται από τη βαθιά τους πίστη. Είναι το τελετουργικό στο κονάκι, δηλαδή δεν είναι ανάβει θράκα και μπαίνω μέσα
1: και
3: ενώ βλέπω,
1: παρακολουθώ σε αυτό.
3: Και πατώ.
1: Και συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι που έχει ενδιαφέρον. Είναι η βαθιά τους πίστη που τους κρατάει μακριά από τη φωτιά. Ενώ πατάνε, αλλά δεν και κοντά. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούμε να καλούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
3: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Και εμείς λέμε να πάμε, μια και πήγαμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Σαρών, λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, εκεί να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Δράμας, τον Στέφανο Γεωργιάτη, ο οποίος ήταν αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Είχε αρκετές συναντήσεις για το ειδικό χώρο, το εξάρχον νομοσχέδιο για την βιομηχανία. Και θυμίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας έχει βιομηχανία που κυρίως σχετίζεται με τα μάρμαρα. Θα πάμε όμως να το δούμε. Τώρα έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Ο Στέφανος Γεωργιάδης είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας. Και θα πάμε, αν καταφέρουμε. Το έχουμε, μπορούμε. Πάμε.
4: Καταρχάς, έχουμε σε εξέλιξη το νομοσχέδιο το οποίο θα πριν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο αφορά το ειδικό χωροταξικό της βιομηχανίας. Και ταυτόχρονα υπάρχει και είναι και σε εξέλιξη τα τοπικά σχέδια, τα χωροταξικά των Δήμων. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος είχε έρθει σε επαφή πριν από περίπου 15 μέρες με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, όπου αποφασίσαμε να γίνουν τοποθετήσεις ανάλογα με τις περιοχές στις οποίες είμαστε, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο για τη βιομηχανία που θα μειώνει ουσιαστικά τα προβλήματα και θα βοηθά τις επιχειρήσεις στη διαδικασία ανάπτυξής τους και την επενδυτική τους διαδικασία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το χωροταξικό αποτελεί κρίσιμο θέμα, ειδικά η χρήση γης, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν διασπαρμένες παντού επιχειρήσεις που είναι εκτός της ΒΠΕ, των βιομηχανικών περιοχών, που μπορεί να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα με το νέο νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται, διότι θα μπει μια τάξη στη λειτουργία γενικά των επιχειρήσεων, αλλά και γενικά της κάθε περιοχής. Με αυτό το σκεπτικό επισκέφθηκα τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, τον κύριο Κρητικό, όπου μία σειρά από θέματα ενδιαφέροντος αναλύθηκαν μαζί του. Να πω ότι στην περιοχή μας έχουμε μια άτυπη βιομηχανική, ένα άτυπο βιοτεχνικό πάρκο στο Δήμο Προσοτσάνης, όπου μέσα εντάσσονται αρκετά μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και μικρότερες, ένας ικανός αριθμός επιχειρήσεων, ώστε να μπορεί αυτό το πάρκο να θεσμοθετηθεί ουσιαστικά και να μην είναι άτυπο. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό και εν όψη των προβλέψεων, και πρέπει να είμαστε να προβλέψουμε πριν συμβεί το οτιδήποτε, επισκέφθηκα τον Γραμματέα για να έχουμε μια διαρκή παρακολούθηση στο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει με το ειδικό χωροταξικό της βιομηχανίας. Το δεύτερο θέμα το οποίο συζήτησα είχε να κάνει με την νομοθεσία για τη διαχείριση των ΒΠΕΔΒΑ, όπου έπρεπε οι διατάξεις ουσιαστικά οι οποίες υπάρχουν σήμερα στο νομοσχέδιο να βελτιωθούν στη βάση μιας πιο διαφανούς διαδικασίας από τη μεριά της ΕΔΒΑ. Και σε αυτό το πράγμα το Υπουργείο είναι σύμφωνο, διότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και τα οποία μας έχουν καταθέσει οι εγκατεστημένοι των ΒΠΕ, και νομίζω ότι στη φάση τουλάχιστον της διαμόρφωσης αυτής της τροπολογίας στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των ΕΔΒΑ ΒΠΕ, το Υπουργείο έχει την κατεύθυνση για μια πιο διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία για τη διαχείρισή τους. Επίσης έκανα μια αναφορά, διότι ξέρετε υπάρχει σοβαρό ζήτημα πλέον με τον κόλπο, με τα στενά του Ορμούς και γενικότερα με τον πόλεμο στον Περσικό. Έκανα μια αναφορά σχετικά με τις εξαγωγές και ειδικότερα στον κλάδο του Μαρμάρου. Αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα προβλήματα. Θα πρέπει και το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, να ενισχύσουν τις θέσεις μας στο Υπουργείο Οικονομικών, για να υπάρξει μια αντιμετώπιση όσο γίνεται σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, τουλάχιστον για 1,5 χρόνο, μέχρι να εξομαλυνθούν τα πράγματα, διότι το πρόβλημα των εξαγωγών είναι τεράστιο και για τη Δράμα και για άλλες περιοχές της χώρας σαφώς, αλλά για τη Δράμα το Μάρμαρο, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, μπορεί να θεωρείται στη βιομηχανία και μονοκαλλιέργεια. Και ο αριθμός των επιχειρήσεων, ο όγκος των εξαγωγών μας, δεν μας επιτρέπουν να παραμένουμε απαθείς απέναντι σε αυτόν τον κλάδο.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, ο Στέφανος Γεωργιάδης, στις επαφές που είχε στην Αθήνα γύρω από τα θέματα που έχουν σχέση με τη βιομηχανία στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Χατζηχρήστο. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών Καβάλας, ο οποίος έχει δώσει και μια επιστολή στη δημοσιότητα, στην οποία κάνει έκκληση για άμεση ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην επόμενη περίοδο.
5: Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να έχουμε λήψη μέτρων από την κυβέρνηση για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τουλάχιστον, διότι έχουμε δει τον πληθωρισμό με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής να έχει σκαρφαλώσει στο 5,4 τον Απρίλιο. Για το τελευταίο τετράμινο το μέσο όρο είναι γύρω στα 3,5. Από εκεί μετά η αύξηση στην ενέργεια τόσο στο φυσικό αέριο όσο και στο πετρέλαιο έχει σκαρφαλώσει στο 120%. Άρα είναι άμεση η ανάγκη να ληφθούν μέτρα προς την κατεύθυνση στο να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις. Διότι βλέπουμε, τουλάχιστον στην πόλη μας αυτό είναι έντονο το φαινόμενο, να κλείνουν αρκετές από αυτές και θα το δούμε να συνεχίζεται στο επόμενο διάστημα εάν δεν γίνει κάτι. Βέβαια υπήρχε η εξαγγελία της ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία όμως δεν εξυπηρετεί κανέναν και δεν μπορεί κανένας να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχει αυτή η ρύθμιση, μια και ρυθμίζει χρέη μέχρι τις 1η-1η του 2024. Άρα αυτή είναι τα επόμενα 3 χρόνια ακάλυπτα. Ενώ εμείς ζητάμε εδώ και χρόνια μια ρύθμιση των 120 δόσεων όπως είχε γίνει, αλλά λόγω του COVID δεν μπόρεσε να δει από τους συναδέλφους και να διαγραφούν τα πρόσθετα τέλη. Είναι η ώρα πλέον να δείξει η κυβέρνηση ότι είναι φιλική και ότι ενδιαφέρεται για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άλλωστε, καθ' ομολογία και του ίδιου του Πρωθυπουργού στο συνέδριο που έγινε αυτές τις μέρες, το ομολόγησε ότι λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια που υπάρχει. Είναι όμως να κάνουμε κάτι. Με συναισθήματα αυτά τα πράγματα δεν λύνονται.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνείων Καμπάλας, ο κ. Θόδωρος Χατζηχρήστος, για την επιστολή που χρήζει και ζητάει άμεσα βοήθεια από την πολιτεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την επόμενη περίοδο. Και πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Μαρία Δημητριάδου. Είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Δημοτικού Οδείου Ρωσιάδας και μαέστρος της τετράφωνης χοροδίας Εν Οριστιάδη, η οποία η χοροδία έχει ταξιδέψει στη Σμύρνη και είναι η μοναδική εκπροσώπηση της χώρας μας στο Διεθνές Φεστιβάλ των Πολυφωνικών Χοροδιών που έχει ξεκινήσει από χτες στις μήνες της Τουρκίας. Πάμε να την ακούσουμε για την αποστολή.
6: Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Δημοτική Χοροδία της Ορεστιάδας, mm-hmm. την Ενορεστιάδη. Mm-hmm. Η πρόσκληση ήρθε κάποιους μήνες πριν στη χοροδία. Βέβαια η πρόσκληση δεν αποτελούσε το εισιτήριο για να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος στο φεστιβάλ. Mm-hmm. Έπρεπε να πληρούμε κάποιες προϋποθέσεις, οπότε απαιτούνταν σίγουρα το βιογραφικό μαέστρου, βιογραφικό χοροδίας και ένα βίντεο το οποίο μας ζήτησαν προκειμένου να μας δουν και να μας ακούσουν. Επομένως, αφού στείλαμε όλα αυτά τα στοιχεία που χρειαζόταν, πήραμε τη θετική απάντηση ότι μας δέχονται στο φεστιβάλ. Όπως προαναφέρατε, το φεστιβάλ είναι μόνο με πολυφωνικές χοροδίες. Η Ενορεστιάδη είναι μια τετράφωνη χοροδία. Και έτσι λοιπόν την Παρασκευή, πρώτο Θεός, αναχωρούμε για τη Σμύρνη. Μια μεγάλη αποστολή θα έλεγα, 49 στον αριθμό, εκ των οποίων οι 46 είμαστε επισκηνείς. Να πω ότι με πολύ χαρά η χοροδία δέχθηκε αυτή την πρόσκληση. Πρόσκληση, πρόκληση θα έλεγα.
7: Βέβαια.
6: Γιατί πραγματικά είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και λαμβάνοντας το πρόγραμμα με τις συμμετέχουσες χοροδίες, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι είμαστε και η μοναδική χοροδία από την Ελλάδα που θα λάβει μέρος στο συγκεκριμένο χοροδιακό φεστιβάλ. Επομένως μιλάμε για μια εκπροσώπηση όχι απλά της περιοχής, της Ορεστιάδας, του Δήμου μας, της περιφέρειας, αλλά όλης της Ελλάδας. Πιθανόν, δεν το γνωρίζω, να υπήρχαν και άλλες προσκλήσεις σε άλλες χοροδίες και δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν συμμετέχουν. Δεχθήκαμε μια πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Ορεστιάδας, προκειμένου κάθε χοροδός να λάβει λάβει μέρος στο, στο φεστιβάλ. Οπότε έτσι, δημόσια θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Ορεστιάδας, στο πρόσωπο του Δημάρχου μας, του κ. Διαμαντή Παπαδόπουλου, και της Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Παιδείας της κ. Σαμπραϊκούδη, η οποία θέλω να πω ότι θα συνοδέψει όλη την αποστολή. Η κ. Σαμπραϊκούδη θα συνοδέψει όλη την αποστολή. Θέλω να πω επίσης ότι πίσω από όλο αυτό υπήρχε μια πολύ μεγάλη προεργασία και προετοιμασία που αφορούσε γραφειοκρατικά κομμάτια, τα οποία όλα ξεπεράστηκαν και τακτοποιήθηκαν.
7: Μάλιστα.
6: Και έτσι λοιπόν την Παρασκευή με ένα πολύ ελληνικό πρόγραμμα, θα έλεγα. Δηλαδή θεωρώ ότι και η επιλογή των τραγουδιών είναι πραγματικά μυρίζει Ελλάδα.
1: Και πριν προλάβουμε εμείς να βάλουμε τη δική μας την ποινιά, μπήκε ο διάβολος της τεχνολογίας στη διαδικασία. Σήμερα είναι η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης Κωνσταντίνου και Ελένης και λέμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι από την φωνή της Χάρης Αλεξίου, η μουσική του Μεγάλου Θάνου Μικρούτσικου και η στίχη του Μπάμπη Τσικλιόπουλου. Η Ελένη λοιπόν, Παναγιώτη Γιώργας, ετοιμάζει για την ποιηθεία και αθλητική ενημέρωση. Γεια σας.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση σε πιο χαλαρούς ρυθμούς από εδώ και πέρα. Η ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Με τους τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συναντεμένοι. ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Χαβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Και πλέον έχουμε τις τελευταίες αγωνιστικές. Αδιάφορη αγωνιστική για την Super League, δυστυχώς για τον Πανσεραϊκό. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Θράκης, εκεί όπου θα κριθούν τα πάντα για το πρωτάθλημα. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε από την τελευταία αγωνιστική της Super League. Δεν είπαμε και για τον Γάς, ο οποίος ιτήθηκε από τη Χάνθα, αλλά έχει τρία match ball, τρία παιχνίδια, έναν πάρει, ανεβαίνει στην Elite League, την παλιά Α2 όπως την ξέρουμε. Εμείς θα μιλήσουμε για το τελευταίο παιχνίδι που θα δώσει για την Super League ο Πανσεραϊκός, που του χρόνου θα αγωνίζεται στην Super League 2 μαζί με Πανθρακικό και Ανέστη Χρυσούπολης. Είναι με τον Ατρόμητο. Άλλαξε και η ώρα του παιχνιδιού, αφού πλέον δεν υπάρχει λόγος να είναι την ίδια ώρα τα παιχνίδια, είναι αδιάφορα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη Αναστασιάδη. Πάμε να μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι, γενικότερα για το κλίμα στις αίρες, που δεν φαντάζομαι να είναι και το καλύτερο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι,
0: και,
1: Παναγιώτη.
0: Και να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα.
1: Χρόνια πολλά
0: σε όσους
1: γιορτάζουν. Τον Κώστα Ναδαρή, τον υπεύθυνο τύπου της ΠΑΕ Πανσεραϊκός. Τώρα βάζει το χέρι σου στη φωτιά ότι ο Πανσεραϊκός θα είναι Super League 2, τόσο σίγουρος είσαι?
0: Λες για την αναδιάρθρωση που λένε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα γίνει. Γιατί πολλές ομάδες αντιδρούν, θα μειωθούν τα έσοδα, αυτό λένε.
1: Θα μειωθούν. Αυτός
0: είναι ο λόγος που αντιδρούν πολλές ομάδες. Είναι πολλές που θέλουν να είναι. Σου λέει, ας έχουμε λιγότερα έσοδα, να είμαστε 16.
1: Θέλουν, αλλά είναι αρκετές που δεν θέλουν.
0: Είναι αρκετές γιατί σου λέει ότι θα μειωθεί το ποσό, θα είναι το ίδιο.
1: Είναι λίγο, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο να λέμε την αλήθεια. Ναι, είναι λίγο δύσκολο.
0: Σε πετυχαίνουμε στο ρεπορτάζ. Ακούν και κόρνες.
1: Οι πιο αισιόδοξοι θεραίοι το θέλουν, ας πούμε. Να σου πω την αλήθεια. Θα δούμε. Πάντως, εντάξει, τελευταίος χορός. Εντάξει, περιμέναμε διαφορετικά αυτή τη μέρα σήμερα. Δηλαδή, περιμένω θα έχει ενδιαφέρον. Τώρα για ένα δοκάρι, Δηλαδή, αν η μπάλα δεν έπεσε το δοκάρι και μία από τις δύο ευκαιρίες γινόταν γκολ, τώρα θα έχει ενδιαφέρον σήμερα η αγωνιστική. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Έτσι, φιλοξένησα προχθές δηλώσεις και του Ριέρα και είπε ότι όσο και αν προσπαθήσαμε, η αλήθεια είναι ότι το ότι. Τόσο καιρό ο Πανσεραϊκός είχε μόλις 5 βαθμούς και ήταν κολλημένο στον πάτο, ήταν πολύ δύσκολο να το καταφέρουμε. Εμείς, λέει, και ο Ριέρα και ο Λιάσος, αυτό μου είπαν. Εμείς κάναμε το καθήκον μας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ήταν κάπως δύσκολο με τέτοια ουσιαστικά πορεία στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος να τα καταφέρεις.
0: Αν δεις τώρα τους βαθμούς που μάζεψε από τον Ιανουάριο και μετά, δεν μπορείς να πεις και τίποτα στην ομάδα.
1: Πορεία
0: 8 δόσα.
1: Πορεία 8 δόσα. Πλήρωσε την έδρα του.
0: Το ξεκίνημα πλήρωσε. Όχι την έδρα του. Το ξεκίνημα.
1: Φυσικά. Να σου πω τώρα ότι εκτός αποστολής είναι ο Κάλινιν, ο οποίος θα εκτίσει τη δεύτερη αγωνιστική της ποινής του. Εκτός είναι επίσης και ο Γκελαζίλη, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Ενώ να πούμε ότι ο Τσαούς, ο μεγάλος άτυχος, ρίξει και αστόν 6 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.
0: Τέλος όχι μόνο η χρονιά τέλος, αλλά και το ξεκίνημα,
1: ναι, και το ξεκίνημα
0: από Δεκέμβριο.
1: Ήταν πολύ, πολύ άτυχος ο Τσαούτης, γιατί ουσιαστικά θα χάσει την προετοιμασία της ομάδας, θα χάσει πολλά.
0: Περαστικά
1: να ευχηθούμε. Είχε κάνει και καλά παιχνίδια. Ότι η Ναλίνη δεν κατέβηκε στην Αθήνα, έμεινε στις Σέρες. Ενώ να πούμε ότι ο Σαραγώσα πήρε 4 μικρούς στην αποστολή. Έτσι, ίσως του δώσει και χρόνο συμμετοχής. Είναι ο Φώτης ο Χάβος, είναι ο γιος του Κοσμά Χάβου, του πρώην αρχηγού του Πανσεραϊκού και της Δόξα Δράμας και της Καλαμάτας, Πανσεραϊκό βέβαια τα περισσότερα χρόνια. Ο Φώτης Χάβος, ο οποίος είναι στόπερ, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, εκτός και ο Σταύρος Βασιλάκος, στην αποστολή και ο Σταύρος Βασιλάκος, και ο Αλέξανδρος Σαλβάνος και ο Τζανής Τσαγκαράκης. Είναι οι τέσσερις μικροί, Χάβος, Βασιλάκος, Σαλβάνος και Τσαγκαράκης, οι οποίοι είναι στην αποστολή και πολύ πιθανόν να πάρουν και χρόνο συμμετοχής. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, στο περσινό πρωτάθλημα είχαν αγωνιστεί και ο Στέριος Κωνσταντινίδης και ο Σαβίδης. Και μάλιστα ο Σαβίδης είχε παίξει το παιχνίδι του Πανετολικού και είχε γίνει ο πιο μικρός σε ηλικία παίκτης που αγωνίστηκε σε παιχνίδι Super League. Μια εβδομάδα μετά αγωνίστηκε ο Στέριος Κωνσταντινίδης, που πήρε αυτό το ρεκόρ αυτό, δηλαδή έγινε ο πιο παλιός παίκτης στην ιστορία του Super League που αγωνίστηκε, ο πιο νέος παίκτης, να διορθώσω. Βέβαια να πούμε ότι και οι δύο δυστυχώς πήραν μεταγραφή. Ο Αστέρης Κωνσταντινίδης πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Ήδη έχει παίξει και με την K17, αν δεν κάνω λάθος, και με την K19. Ενώ ο Σαββίδης, που είναι με καταγωγή από το Λιθότοπο, πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι πέρυσι ουσιαστικά συζητήθηκαν πολύ. Πήραν μεταγραφή. Εντάξει, καταλαβαίνεις και έσοδα για την γραφή για την ομάδα που έπρεπε να.
0: Και όχι μόνο αυτό, και προετοιμασία για την επόμενη χρονιά που πρέπει να έχεις κάποιους νέους στη νέα Super League.
1: Φυσικά. Πάντως το θέμα είναι, Παναγιώτη, ότι εδώ αυτό που λένε είναι ότι ο Πανσεραϊκός θα ανακάμψει. Δηλαδή, ο στόχος θα είναι η άνοδος, η επιστροφή στη Super League. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έγινε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα, πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Γιατί ο πρώτος προπονητής, ο Μπάτση, φόρτωσε τους παίκτες, φόρτωσε το σύλλογο με πάρα πολλούς παίκτες.
0: Με πολύ μεγάλα συμβόλαια.
1: Μεγάλα συμβόλαια, μπράβο, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Μεγάλα συμβόλαια. Και οι παίκτες που ήρθαν τώρα επίσης είχαν μεγάλα συμβόλαια. Το άνοιγμα είναι μεγάλο.
0: Τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς που ήρθαν τώρα τα άξιζαν. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή τώρα Τεσσέρα, Ριέρα, τα άξιζαν. Εκεί είναι η διαφορά. Οι άλλοι δεν απέδωσαν με βάση τα συμβόλαια. Γιατί υπήρχαν ομάδες με μικρότερο προϋπολογισμό, που είναι πιο πάνω από τον Πανσεραϊκό στη βαθμολογία. Και με πιο χαμηλά συμβόλαια.
1: Άρα εμείς περιμένουμε, θα δούμε ο Πανσεραϊκός.
0: Για την επόμενη μέρα θα έχουμε μια κουβέντα την επόμενη εβδομάδα. Τώρα είναι αυτό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, είναι αγκαρία κυρίως θα το έλεγα, έτσι, όπως ήρθαν τα πράγματα, απογοήτευση. Τώρα,
1: εντάξει, τώρα αγκαρία, η απογοήτευση μεγάλη, δε, και στην τάξη των φιλάθλων και παντού υπάρχει πολύ μεγάλη αγκαρία.
0: 6 ώρα αυτό το παιχνίδι και στις 7 είναι τα άλλα 2 και τουλάχιστον κοιτάζει να αποφύγει την τελευταία θέση, γιατί δεν ξέρω, υπάρχουν και κάποια οικονομικά κίνητρα νομίζω, ανάλογα με το τι.
1: Νομίζω ότι θα πάρει κάποια χρήματα. Ναι, θα πάρει κάποια χρήματα. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Τώρα τι θα γίνει, θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: οπότε από όλο Παραλιμνίου που επιστρέφει στην Εθνική.
0: Από όλο το είπαμε, από όλο Παραλιμνίου, στο νήμα κρίθηκε φέτος το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά έτσι όπως το παρακολουθούσα, βέβαια τα αποτελέσματα που έβλεπα, κρίθηκε στα μεταξύ τους παιχνίδια και στις 2-3 γκέλες που κάνανε. Εκεί. Έτσι. Αυτό ήταν όλο και όλο. Δεν είχαν μεγάλες απώλειες βαθμών. Ήταν μια κούρσα και δύο άλογα.
1: Ήταν ωραίο, ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
0: Ναι, μέχρι κρίθηκε την
1: εμπειρία.
0: Ναι, ναι. Την πρώτη-τελευταία αγωνιστική κρίθηκε και στη μία γκέλα που έκανε η Θεία Λασσαρών στα play-off. Εκεί κρίθηκε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
1: Ωραία.
0: Βασίλη. Θα πούμε αύριο, αν έχουμε κάτι, θα πούμε.
1: Ωραία.
0: Αύριο, γιατί σήμερα έχω και μοτοσυκλέτα σου έχω μετά. Είδα κάτι Harley και τέτοια στην Ξάνθη. Ωραίο, πολύ ωραίο θέμα. Δηλαδή να βλέπεις πάρα πολλές Harley και Trump και τέτοιες παλιές μοτοσυκλέτες. Είναι ωραίο θέμα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε.
1: Καλή
0: μεσημέρι. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και σε σένα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε εμείς. Και να πούμε καταρχήν για την Super League ότι έχουμε την τελευταία αγωνιστική, το play-out, αδιάφορη βαθμολογικά από τη στιγμή που ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα υποβιβάστηκαν και μαθηματικά την προηγούμενη αγωνιστική. 6 ώρα την Πέμπτη, Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Κηφισιά Λάρισα στις 7. Στις 7 η ώρα είναι και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, αυτό είναι το πρόγραμμα. Ο Ατρόμητος έχει 43, 38 η Κηφισιά, ο Πανετολικός είναι στους 36, ο Αστέρας Άκτορ 33, 30 η Λάρισα, 29 ο Πανσεραϊκός. Αυτή είναι η βαθμολογία. Για τα ευρωπαϊκά κύπελα είχαμε το τρόπαιο χθες, να το κατακτάει η Άστον Βίλα, η οποία πέτυχε 2 τέρματα στο τέλος του ημιχρόνου, πέτυχε το πρώτο και στη συνέχεια άρχισε να πιέζει μέχρι να συνέλθει η Φράγκη.

0: Τώρα, σήμερα θα έχουμε στις 4 η ώρα θα εκδικαστεί η υπόθεση της διακοπής του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος. Στο 78ο λεπτό είχε διακοπεί. Ήταν το σκορ 1-1. Δέχτηκαν αντικείμενα μετά την ισοφάριση με πέναλτι οι φιλοξενούμενοι. Ένας παίχτης βρέθηκε στο έδαφος, διακόπηκε το παιχνίδι. Οπότε σήμερα θα έχουμε την απόφαση. Σίγουρα θα πάμε και στην επέσεων. Ενδιαφέρεται και ο Άρης Πετρούπολης για αυτό το παιχνίδι, γιατί αν συνεχιστεί και λήξει ισόπαλο, χάνει την Super League 2. Οπότε, γιατί είναι και οι τρεις ομάδες στους 8 βαθμούς, με αυτές τις δύο να έχουμε χρήμη λιγότερο. Οπότε μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτή στο συγκεκριμένο θέμα, για να δούμε ποια θα είναι και η τελευταία ομάδα στην Super League 2. Τώρα, εμείς να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου είχαμε τον Γκάσκο Μωτινή να μην τα καταφέρει να χάνει με 71-68 από τη Χάντ, 3-1 μείωσε η Χάντ, σε ένα παιχνίδι που ήταν μαζί η ομάδα στον πόντο, στο τέλος κρίθηκε. Και τώρα το Σάββατο μπροστά στο κοινό που θέλει μια νίκη για να πανηγυρίσει την άνοδο στην Elite League. Αυτά για τον Γκάς Κομωτινή λοιπόν. Μία νίκη, 3 match ball ακόμη τον Γκάς για να κερδίσει τη Χάντ. Είχε 2 νίκες στην κανονική διάρκεια. Άλλη μία έκανε στον πρώτο αγώνα, στους τελικούς της National League 1. Και τώρα θα έχουμε το έχασε και τώρα θα έχουμε το τρίτο παιχνίδι στους τελικούς, το πέμπτο συνολικά στην χρονιά. Εμείς τώρα να πάμε στην μοτοσικλέτα, στη μοτοσικλετιστική Λέσκη Ξάνθης, όπου για τέταρτη χρονιά είχαμε την παγκόσμια δράση για τη στήριξη ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο, με δωρεές που έγιναν από τους μοτοσυκλετιστές σε 1.100 πόλεις, 108 χώρες συγκεκριμένα. Βγήκαν έξω μηχανές, τις οποίες πάνε βλέπουμε στον δρόμο, Harley Davidson, Trump, δηλαδή γιατί μηχανές οι οποίες ορισμένες είναι και συλλεκτικές. Στην περιοχή μας έγινε σε Ξάνθη και Καβάλα, στην Ξάνθη έγινε έξω από το γήπεδο του ΑΟΚΣ. Πάμε εμείς να ακούσουμε το μέλος της μοτοσυκλετιστικής Λέσχης, τον κύριο Παντελή Χρόνια, ο οποίος μας μίλησε για αυτή τη δράση.
1: Φέτος για τέταρτη χρονιά διοργανώνουμε το Distinguished Gentleman's Ride, πάντα σε συνεργασία με τη Λέσχη μας. Είναι μια δράση παγκόσμια, η οποία έχει ως στόχο να στηρίξει ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο. Επίσης, συγκεντρώνοντας δωρεές, ευαισθητοποιεί τον κόσμο κιόλας και χρηματοδοτεί σημαντικές έρευνες που γίνονται για την έβρεση θεραπείας για τον καρκίνο στο στάδιο.
2: Γίνεται μόνο στην Ξάνθη?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή αυτό το event πραγματοποιείται σε 1.100 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι στον δρόμο τώρα σε 108 χώρες συγκεκριμένα. Είναι ο κόσμος έξω έτσι με κλασικές μηχανές, όλοι καλωτημένοι, όλοι έτοιμοι να γιορτάσουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται εδώ και 2 μήνες. Από το Μάρτιο έχει ξεκινήσει.
2: Στην περιφέρεια γίνεται μόνο στην Ξάνθη, μόνο εδώ, ανατολική
1: Εδώ πέρα το κοντινότερο σημείο που πραγματοποιείται είναι η Καβάλα.
2: Καβάλα
1: να πω κιόλας ότι πρώτα από την Καβάλα εγώ ξεκίνησα. Η πρώτη φορά δηλαδή που είδα το Gentleman's Ride ήταν στην Καβάλα. Και μετά μας ήρθε η ιδέα να το διοργανώσουμε και εδώ πέρα. Και η αλήθεια είναι ότι πάει πολύ ζεστά. Ο κόσμος το αγάπησε. Οι συμμετοχές ανεβαίνουν κάθε χρόνο. Είναι πολύ καλό. Συγκεντρώνονται δωρεές που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος δηλαδή δείχνει ότι είναι ευαισθητοποιημένο στην Ξάνθη.
3: Η οποία Λέσχη μας είναι αθλητικό σωματείο.
0: Λοιπόν, εμείς τώρα θα ακούσουμε και τον Γιάννη Μούρθο, τον πρόεδρο της μοτοσυκλετιστικής Λέσχης Ξάνθης, ο οποίος μίλησε και για τη Λέσχη, αλλά μας είπε και live πόσες δωρές είχαν γίνει μέχρι εκείνη την ώρα.
3: Η οποία Λέσχη μας είναι αθλητικό σωματείο, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε αθλητές οι οποίοι παίρνουν μέρος σε αγώνες εντούρο μοτοκρός ταχύτητας και έχουμε και παράλληλα και όλες τις εκδηλώσεις που τρέχουν με κλασικές μοτοσυκλέτες όπως το DGR που γίνεται εδώ.
2: Και από τη δουλειά που βοηθάτε και σε τέτοιες δράσεις οι οποίες...
3: Εννοείται, ό,τι έχει σχέση με τη μοτοσυκλέτα και πριν από το χέρι μας το στηρίζουμε από την αρχή. Ο Παντελής ο Πρόια, σαν πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής για το DGR, ξεκινήσαμε, μας έριξε την ιδέα και από την πρώτη στιγμή το πιάσαμε ζεστά. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά και τώρα τέταρτη χρονιά βλέπετε ότι ο κόσμος και η προσέλευση του κόσμου και η ενημέρωση που θέλει να πάρει για αυτό το πράγμα που γίνεται είναι πολύ μεγάλη.
2: Βλέπουμε μηχανές που σπάνια τις βλέπουμε στον δρόμο, έτσι.
3: Ναι, είναι η ιδιαιτερότητα της εκδήλωσης αυτή. Είναι με κλασικές μοτοσυκλέτες, με μοτοσυκλέτες παλιές. Αυτοί μπορούν να πάρουν μέρος στη βόλτα. Βέβαια και όλοι οι μοτοσυκλετιστές μπορούν να έρθουν να κάνουν τη δωρεά τους μέσω ενός αναβάτη. Γιατί στην ουσία αυτό γίνεται οι αναβάτες που δηλώνουν και παίρνουν μέρος στη βόλτα. Ο κάθε ένας που θέλει να συμμετάσχει στην εκδήλωση μέσω ενός αναβάτη κάνει μια δωρεά, ένα donate για να μαζεύονται τα λεφτά για το σκοπό που προανέφερε ο Παντελής.
2: Πόσοι περίπου συμμετέχοντες είναι σήμερα?
3: Αυτή τη στιγμή είμαστε 85 ή 86, άμα θέλετε.

0: κάτσε ένα λεπτό γιατί έχουμε live.
1: Και όλες αυτές από την Ξάνθη, όλες αυτές
0: είναι 98 αναβάτες, όπως βλέπεις live. Έτσι, εδώ είναι οι δωρεές του κάθε αναβάτη που συμμετέχει στην εκδήλωση. Έχουν μαζευτεί γύρω στις 3.600 ευρώ μόνο από την Ξάνθη. Και...
1: στις άλλες εκδηλώσεις, έχετε καλές εκδηλώσεις σαν σύλλογο στο επόμενο διάστημα?
0: Ναι, έχουμε εκδρομικά. Η επόμενη μας εκδήλωση, μεγάλη εκδήλωση, είναι ο αγώνας Scrabble, που είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα γίνει στην Ξάνθη στις 8 Νοεμβρίου. Έχουμε εκδήλωση την πρωτοχρονιά, παραμονή πρωτοχρονιάς κάθε χρόνο που έγινε θεσμός στην Ξάνθη και ο Δήμος το έχει προσελκύσει και το έχει εντάξει στις εκδηλώσεις του Δήμου που κάνουμε πάλι με μοτοσυκλέτες όλων των τύπων, διαφόρων ειδών μοτοσυκλέτες. Κάνουμε τη βόλτα με την Μέναγιο Βασιλίδες. Έγινε και αυτό για τέταρτη χρονιά στην Ξάνθη. Γενικά είναι ένας σύλλογος που έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
1: Πόσα μέλη αριθμεί ο σύλλογος?
0: Ο σύλλογος αριθμεί 89 εγγεγραμμένα μέλη και πάνω από 500 απλά τα ενεργά εγγεγραμμένα είναι 89 μέλη.
1: 89,
0: με 55 περίπου αθλητές.
1: Για να πρέπει να έχει κάποιος μεγάλη ψώρα, να το πω έτσι, με τις μηχανές, για να έχει μια τέτοια κλασική μηχανή, έτσι?
0: Ναι, εντάξει, η κλασική μηχανή είναι ιδιαίτερη. Θέλει και τη φροντίδα της. Θέλει την περιποίησή της, θέλει πολλά πράγματα. Όσοι ξέρουν από κλασικές μοτοσυκλέτες καταλαβαίνουν ότι...
2: Αυτά λοιπόν, ωραίο χόμπι, αλλά θέλει και τη συντήρηση η μηχανή, αν έχεις μια Harley. Και έτσι φτάσαμε τις Harley Davidson, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θυμίζουμε, 6 ώρα σήμερα, το τελευταίο παιχνίδι του Πανσεραϊκού στην Super League, στην έδρα του Ατρόμητου. Ευαγγελία Θεοδωρίδου, ξεχάσαμε να πούμε στην αρχή, συγγνώμη Ευαγγελία. Στη ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντας, μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώκος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης και φυσικά να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε να πούμε τα χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς από τους συναδέλφους ιδιαίτερα σήμερα και όχι μόνο, και στους φίλους και συγγενείς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά σε τρεις νομούς της Κρήτης. Έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, προσαγωγές και συλλήψεις. Σοβαρό επεισόδιο ένδοη οικογενειακής βίας στα Χανιά, με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού 25χρονο ρηβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να αρχίσουμε όμως με την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη και επιποδός μάλιστα βρίσκονται 200 αστυνομικοί οποίοι ερευνούν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι και έχουν γίνει και πολλές συλλήψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουμε 18 συλλήψεις, έχουμε περισσότερες από 40 προσαγωγές και έχουμε 18 συλλήψεις από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, την οποία συντόνισε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ήταν το αποτέλεσμα μια έρευνα που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο και προέκυψε στο πλαίσιο, δηλαδή η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη, αλλά προέκυψαν σημαντικά στοιχεία από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας που ήταν σε εξέλιξη για παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για δύο οικογένειες, από εκεί δηλαδή από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη δράση δύο οικογενειών. Οι οποίες σε δύο οικογένειες φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, όπως είναι η Αγία Πελαγία, η τουριστική Αγία Πελαγία, το Γάζι, η περιοχή της Αχλάδας. Έχουμε όπως είπα 18 συλλήψεις, έγιναν έρευνες σε σπίτια, επιμνηοστάσια, στα Ζωνιανά, στις περιοχές του Δήμου Μαλιμπιζίου, στο Καλό Χωριό και Σονίσου και στον Άγιο Νικόλαο. Συνδετικός κρίκος τώρα των δύο οικογενειών που φαίνεται ότι συνεργάζονταν είναι ο νεαρός, ένας νεαρός της μιας οικογένειας, ηλικίας 21 ετών, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ενεργό ρόλο και στις δύο οικογένειες, στη διακίνηση. Έχει συλληφθεί όπως έχουν συλληφθεί μέλη και των δύο οικογενειών. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα και σε σχέση με την έρευνα που έγινε και στα Ζωνιανά, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε σχέση με την απάτη σε βάρος στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε λοιπόν το πρωί μία έρευνα και στα Ζωνιανά. Οι αστυνομικοί, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας κύκλωσαν ένα σπίτι στην περιοχή των Ζωνιανών. Ο στόχος τους ήταν ένας 43χρονος και η σύζυγός του. Στο σπίτι ήταν 43χρονος, η οποία και συνελήφθη. Και φέρονται ότι δήλωναν στο κτηνοτροφικό τους μητρό να λυθεί αριθμό ζώων. με στόχο βεβαίως να μην χαθούν οι επιδοτήσεις. Η 35χρονη φέρεται μάλιστα να έχει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία δεν έχουν, ο αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα. Και ο 43χρονος σύζυγός της φέρεται ότι επιχείρησε να παραπλανήσει τις ελεγκτικές αρχές και με τη μεταφορά δανεικών ζώων από κτηνοτρόφο που δραστηριοποιείται στις Γούβες Χερσονήσου, αλλά και με ενότια. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα στοιχεία, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων και έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΔΕ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.

0: Τώρα από σήμερα σταδιακά ξεκινούν οι απολογίες των 8 συλληφθέντων στις ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καθώς και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ανάμεσα τους μάλιστα βρίσκονται και 4 ανήλικοι. Να πάμε στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ και Λένια, να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, θα δεχτώ τις ευχές, αν και είμαι λεμονιά. Αλλά χρόνια πολλά θα τα δεχτώ, Βίκη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πως αυτή την ώρα ανακρίνονται ήδη οι 3 από τους 8 συλληφθέντες. Ο 16χρονος και τα 2 17χρονα κορίτσια πέρασαν την πόρτα του εισακτού ανακριτή πριν από μία ώρα περίπου και αναμένουμε να ολοκληρώσουν την απολογία τους για να μάθουμε μετά απόφαση, την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή για το αν θα κρυθούν προφυλακιστέοι ή όχι. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ακόμα ένας ανήλικος δηλαδή και οι άλλοι 4 ενήλικες, αναμένεται να έρθουν για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Τώρα, να θυμίσουμε πως πρόκειται για τους 8, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η όλη επιχείρηση έγινε την περασμένη Τρίτη, η συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας ΣΕΡΟΝ, στην πόλη των ΣΕΡΟΝ, στο Νέο Σούλι και στον Εμμανουήλ Παπά, όπου και εντόπισαν και συνέλαβαν τους 8 κατηγορούμενους. Πρέπει να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως υπάρχει και ένας ένατος ενήλικας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας είναι και ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα. Μάλιστα, όπως είχαμε πει και χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι και ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των ΣΕΡΟΝ. Τώρα, αναφορικά με τη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται και άλλα 17 άτομα, μεταξύ αυτών και 9 ενήλικες πάλι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ενήλικες στρατολογούσαν τα ανήλικα αυτά άτομα για να προχωρούν στη διακίνηση των ουσιών. Η έρευνα βέβαια των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ουρίου και θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου.
2: Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ένας μαθητής ειδικού σχολείου της Ηλίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς όλα τα συμπτώματα δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από μηνυγκίτιδα. Αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της ασθένειας, ωστόσο όλα τα συμπτώματα που έχει δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από την νόσο. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής των Ενηλίκων, καθότι είναι 20 ετών ο μαθητής. Την περασμένη Τρίτη με διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό και ύστερα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, οι γιατροί του Πύργου αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει υποψία για μηνυγκίτιδα. Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου όπου και νοσηλεύεται, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της νόσου στο σχολείο στο οποίο φυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε τώρα πάλι στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, καθώς είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει περισσότερα. Περικλή.
3: Αυτό το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ουσιαστικά ένας 75χρονος...
0: Περικλή, αν μας ακούσε παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, διότι δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
4: Και αν έχει... είμαι σε περιοχή, είμαι σε ρεπορτάζ.
0: Ωραία, τώρα ακούγεσαι πάρα πολύ καθαρά. Ναι, τώρα ακούγεσαι πολύ καθαρά.
4: Ωραία. Ουσιαστικά ένας 75χρονος κατηγορείται ότι την περασμένη Δευτέρα επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον, αφού όπως αναφέρει η σχετική καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, φέρεται να τον έσωξε και να το χτύπησε με κλωτσιές. Την καταγγελία φέρεται ότι έκανε, ότι έγινε στις αρχές με τον 75χρονο να φέρεται να απείλησε και να έχει χτυπήσει και με μεταλλικό όργανο, με ένα λωστό, ένα στυλιάρι σαν ράβδο, τον 86χρονο. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τότε, η αφορμή του επεισοδίου φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι ο 87χρονος εκτελούσε εργασίες με θόρυβο και πιθανότατα ο 75χρονος σανιψιός του ενοχλήθηκε. Έχει συλληφθεί ο 75χρονος και κατηγορείται με τις φέρτες κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο όμως αυτές έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς η σκοπούμενη σωματική βλάβη είναι με όπλο, με όργανο, με φέροντα, με μεταλλικό όργανο. Ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 75χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι και ένα δίκανο όπλο. Την Παρασκευή αύριο αναμένεται να απολογηθεί στην εισαγγελία Χανίων ο 75χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση τώρα εντοπισμού 25χρονου Ισπανού Ορυφάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις παρυφές του Ολύμπου. Η επιχείρηση γίνεται στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, 18 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, 2 εθελοντές και 3 ντρόν, μεταξύ άλλων και της ελληνικής αστυνομίας. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Όλυμπο και χτενίζουν όλες τις κορυφές του. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έντονη είναι η ομίχλη στο σημείο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την ορατότητα τόσο στα επίγεια όσο και στα υπέρια μέσα εντοπισμού για τον 25χρονο, ο οποίος εθεάθη τελευταία φορά πριν από 2 μέρες το μεσημέρι από ένα άλλο ζευγάρι ορυβατών αλλοδαπών στο σημείο Κακοσκάλα, στο Λούκι, στα 2.800 μέτρα υψόμετρο. Εκεί είναι που επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι 18 πυροσβέστες μαζί με τους 2 εθελοντές. Ο 25χρονος Ισπανός έφυγε από το καταφύγιο Αγαπητός. Εκεί τον προέτρεψαν οι ορυβάτες του καταφυγίου να μην επιχειρήσει να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου στο Μύτικα, και αυτό γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί του. Ο ίδιος δεν τους άκουσε και επιχείρησε να ανέβει. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έχει αρκετά χιόνια πάνω στο βουνό. Υπάρχουν χιονεσκεπές, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά οι άνδρες των ΕΜΑΚ, και αυτή την ώρα χτενίζουν ολόκληρη την περιοχή. Ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποια δικιά του πατημασία, κάποιο ίχνος, προκειμένου να προχωρήσουν μετά και στον εντοπισμό του. Να σου πω ότι είχαμε και δεύτερο περιστατικό σήμερα, πριν από λίγο έξω από το λιτόχωρο, όταν ένα ζευγάρι Νοζηλανδών έχασε, αποπροσανατολίστηκε, έχασε το στίγμα του. Μάλιστα, η 39χρονη κυρία έσπασε και το χέρι, χτύπησε ακριβώς το χέρι, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί το 112 και το πυροσβεστικό όχημα να φτάσει στο σημείο να τους εντοπίσει για να τους οδηγήσει στο κέντρο υγείας της περιοχής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Με την άμεση επέμβαση της Λιμενικής Αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Άμμου, αποφεύχθηκε περαιτέρω εξάπλωση της ρύπανσης από πετρελαιοειδή που σημειώθηκε χθες στο λιμάνι του Βαθέως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιρρύπασης του Διαδηματικού Λιμενικού Ταμείου, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτική βάση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, και εμείς και στις εκπομπές μας, αλλά και ταυτόχρονα και στο ραδιόφωνο, είχαμε παρουσιάσει τότε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται σε τακτικά διαστήματα, και αυτό φάνηκε ότι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού προήλθαν όλα αυτά. Οι πρώτες ενέργειες επικεντρώθηκαν στον περιορισμό της πετρελοκοιλίδας, ενώ ακολούθησαν εργασίες απορρύπανσης της θάλασσας ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση. Βέβαια, να πούμε ότι ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία αντιρρύπανσης και διαβιβάστηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να δοθούν βέβαια επιπλέον οδηγίες για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος. Τώρα να πω ότι το Διαδηματικό Λιμενικό Ταμείο εξέφρασε τις ευχαριστίες και προς τη Λιμενική Αρχή, γιατί άμεσα ήταν εκεί, ενώ έγινε και ιδιαίτερη αναφορά για τον λιμενικό, τον Σπέη Κωνσταντίνο, για τη συμβολή του στην επιχείρηση, ο οποίος άμεσα και χωρίς να είναι σε δουλειά βρέθηκε στο σημείο και βοηθούσε μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί όπως ξέρετε, σε εκείνο το σημείο είναι και το λιμενικό καταφύγιο και θα μπορούσε, το αλλιευτικό καταφύγιο, και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή με την αλλαγή του καιρού να μπει μέσα και να δημιουργήσει πλέον προβλήματα. Όπως επισημαίνεται, η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών αναδεικνύει βέβαια και την σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία επικυρωποιείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε τόσο και λιγάκι στη Σάμο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στην περιοχή του Βόλου, αλλά και συνολικά της Μαγνησίας. Μιλάμε για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετεκατάσταση του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου, εκτός του αστικού ιστού. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλώς μεσημέρι και χρόνια πολλά.
7: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Είναι πραγματικά σημαντική εξέλιξη και το συζητάνε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι προχωρά το σενάριο αυτό, καθώς την ανακοίνωση, μάλλον τη σχετική ενημέρωση, μας έκανε ο βουλευτής της Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τριαντόπουλος, και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα βέβαια διαχρονικό, όπως σας είπα, αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο σοφρονιστικό συγκρότημα με την ονομασία Θεσσαλία 2 θα κατασκευαστεί σε περιοχή του Δήμου Αλμυρού, κοντά στο υφιστάμενο ειδικό αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα της Κασαβέτιας. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει σοφρονιστικό κατάστημα χωρητικότητας 400 κρατουμένων, καθώς και ειδικό κατάστημα νέων συνολικής δυναμικότητας 400 ατόμων, εκ των οποίων 250 νέοι και 150 ενήλικοι. Η απόφαση αυτή, να πω ότι ανακοινώθηκε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Η χρηματοδότηση δε έχει εξασφαλιστεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ακίνητο το υπάρχον, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ μικρό για τις ανάγκες, θυμάστε τις παράλληλες που λέγαμε για την αύξηση 256%, μετά τη μετεγκατάσταση λοιπόν προβλέπεται η αξιοποίηση του χώρου προς όφελος, όπως λέει, της τοπικής κοινωνίας, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική οικιστική και αναπτυξιακή εξέλιξη. Λογικά εκεί πέρα ένα σχολείο θα ήταν τέλειο.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν θα λέγαμε ότι είναι και τόσο ευχάριστο, καθώς μετατίθεται για μετά το καλοκαίρι του 2026 η πολύ αναμενόμενη ακτοοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε κιόλας, Ελένη.
7: Ναι, και φυσικά να πω και να υπενθυμίσω ότι και οι δύο περιφέρειες, και από εδώ η δικιά μας ΔΕΗ της Θεσσαλίας και Βορείο Αιγαίο, ήδη έχουν δώσει από 1 εκατομμύριο για να στηθεί αυτή η ιστορία, έτσι, και να προχωρήσει. Και με τη λογική ότι θα λειτουργούσε και τη φετινή θερινή περίοδο. Έχουμε αργήσει όμως σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για την ανάθεση γραμμής, ο οποίος λέει ότι με χθεσινές πληροφορίες από τη δική μας περιφέρεια ήταν ότι θα γίνει στις 25 Μαΐου του 2026 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ η λειτουργία της σύνδεσης πλέον τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2026 ως τον Οκτώβριο του 2027, στο πλαίσιο ετήσιου κύκλου δρομολογίων, γιατί δεν μιλάμε για θερινή περίοδο εδώ, μιλάμε για κανονικό δρομολόγιο όλο το χρόνο. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα τη σύνδεση, ακόμα και με ενδιάμεσο σταθμό τη Κιάθο, ενώ προβλέπεται και η πραγματοποίηση περίπου 24 δρομολογίων ανά σεζόν. Ωστόσο, έχουμε αυτή την καθυστέρηση, είχαμε μάλλον στην προκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί τώρα το 25 είναι κοντά, αλλά είχε σαν αποτέλεσμα να χαθεί ο χρονικός προγραμματισμός και να λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι η γραμμή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας προκάλεσαν φαινόμενα βίας στην σχολική κοινότητα, ο οποίος ζητά μάλιστα την άμεση αντιμετώπιση όλων των σχετικών υποθέσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Χιάτσιο. Γιάννη, αυτά τα φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα τελικά τελειωμό δεν έχουν?
1: Όχι, και όχι μόνο αυτά. Είναι ένα γενικότερο έτσι κλίμα βίας και φθορών που θα δημιουργεί έτσι αλληλή εντύπωση. Μόνο να πούμε ότι τις τελευταίες 8 ημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο γυμνάσιο της Λάρισας είχαμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά με φθορές. Πριν 8 μέρες είχαμε το ξύλωμα των τείχων και καταστροφές, έφραξαν κάποιοι άγνωστοι την είσοδο του σχολείου. Αυτά τα βρήκαν την προπερασμένη εβδομάδα, αρχές περασμένης εβδομάδας οι καθηγητές και με τους μαθητές, και στις αρχές αυτής της εβδομάδας κάποιοι έσπασαν τα τζάμια. Στο τέταρτο γυμνάσιο κάποιοι άλλοι ξύλωσαν την σχολική περίφραξη. Προχθές λέγαμε για το περιστατικό βίας σε βάρος ενός μαθητή εδώ σε περιφερειακό γυμνάσιο της Λάρισας, και όλα αυτά βεβαίως ενεργοποίησαν όλη αυτή η δισογραφία, το άσχημο κλίμα που υπάρχει. Ενεργοποίησαν βεβαίως και τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, τον κύριο Τσόγκα, ο οποίος έδωσε οδηγίες προς την εισαγγελία φορτωτικών Λάρισας να αντιμετωπίζονται άμεσα σε ποινικό επίπεδο τέτοια περιστατικά. Ήδη ο Δήμος Λαρισαίων είχε υποβάλει μηνύσεις με την διευθύνση των σχολείων και τους συλλόγους των διδασκόντων εναντίον αγνώστων, και καλείται βεβαίως τώρα η δικαιοσύνη και η αστυνομία να διαρευκάνει αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και φορών που φτάνουν μέχρι και στο ξύλωμα τείχων. Τι άλλο θα ακούσουμε? Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα, όλοι καλούνται με βάση και την σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής να διαφυλάξουν τη δημόσια περιουσία. Οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο τις πληρώνουν οι δημότες της Λάρισας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Η Άνδρος και η Νάξος είναι τα μοναδικά νησιά των Κυκλάδων που θα επιτρέπεται η τοποθέτηση αιωλικών ανεμογεννητριών σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έθεσε χθες σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αιωλικά και φωτοβολταϊκά έργα. Στην κεντρική πρόβλεψη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η καθολική απαγόρευση χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερων 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η ρύθμιση αυτή αφήνει εκτός σχεδιασμού τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, διατηρώντας δυνατότητα ανάπτυξης μόνο στα 15 μεγαλύτερα νησιά της χώρας, ανάμεσα στα οποία είναι και τα δύο μεγαλύτερα Κυκλαδονήσια, η Άνδρος και η Νάξος. Η Τίνος, την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, με συλλήψεις και δικαστικές διαμάχες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ως το τέταρτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με έκταση ωστόσο μικρότερη των 300.400 μέτρων, δεν συγκαταλέγεται στα νησιά στα οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Το ΙΠΕΝ ανέφερε πάντως ότι δεν επιδιώκει να ανατρέψει όριμες επενδύσεις. Έτσι, μένει πλέον να δούμε τι θα γίνει με τα έργα που διαθέτουν ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή πλήρη φάκελο προσέγγιση. Είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300.000 τετραγωνικών μέτρων. Αλλά αν υπάρχουν άδειες, αυτό φαντάζομαι θα ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: και να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε δίωξη για 4 συλλήψεις Γεωργιανών, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
1: Πέντε είναι οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο στην εισαγγελέα εδώ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει ένα κύκλωμα διαρρήξεων και ληστείων. Συγκεκριμένα η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, για ληστεία κατ' επάγγελμα και από κοινού, παράνομη προφορία και παράνομη παραμονή για τον ένα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα ακόμη 6 ατόμων, κατηγορούμενων περιφερειακών μελών της ομάδας αυτής. Αυτό που βγαίνει εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένοι είχαν στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης, καθώς ο ένας κατηγορούμενος, απασχολούντας το κατάστημά του, τον είχαν στοχοποιήσει και έτσι είχαν κλέψει από το σπίτι του 145.000 ευρώ σε χρήματα αλλά και κοσμήματα, ενώ σε κάποια στιγμή κατηγορούνται ότι διέπρασαν και ληστεία σε βάρος του με λεία 3-4.000. Διέπρασαν και άλλες κλοπές, μία παράδειγμα 45.000, η λεία τους ήταν 45.000 σε κοσμήματα από την περασμένη άνοιξη μέχρι τώρα. Οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας είχαν βρεθεί στα ίχνη τους και ξυπνίασαν τη δράση της σπήρας αυτής. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να προηγηθούν στο δεύτερο τακτικό ανακριτή.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά φυσικά σήμερα για τη γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ένα πολύ ημερό και ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Σπάρτης ετοιμάζεται και φέτος να τιμήσει τη μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, καθώς και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βική. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Τα Παλαιολόγια λοιπόν 2026 επιστρέφουν δυναμικά, συνδυάζοντας ιστορία, τέχνη, πολιτισμό και αθλητισμό σε ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Σπάρτη αλλά και τον Μιστρά. Όπως είπες, Βική, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, θα εγκαινιάσει διάφορα έργα στο Παλάτι των Δεσποτών αλλά και στις Βυζαντινές Εκκλησίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που από τις 12 η ώρα σήμερα είναι στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, την Σπάρτη, σε κεντρική πλατεία μάλιστα, και έχει επαφές και συζητήσεις με πολίτες της Σπάρτης και έχει πιάσει έτσι μια συζήτηση που ήταν στο πρόγραμμά του να γίνει και μετά θα μεταβεί στην Καστροπολιτεία. Οι επαιτειακές πολυήμερες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, θρησκευτικές τελετές και αθλητικές διοργανώσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής φόρτισης. Έχουμε σκοπευτικούς αγώνες από τον 18ο Παλαιολόγιο Δρόμο, πάμε σε σκοπευτικούς αγώνες, μέχρι και μεγάλες μουσικές βραδιές στο Μιστρά, αλλά και τη Σπάρτη, με ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη συλλογική μνήμη και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα σίγουρα κατέχει μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Κανών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα του Απόστολου Καλδάρα, Νικρασία, Βυζαντινός Εσπερινός κτλ. Με ερμηνευτές την Σοφία Μάνου, τον Γιώργο Ντόβολο, ενώ την αφήγηση θα κάνει ο Κώστας Καλδάρας. Οι εκδηλώσεις είναι καθημερινές και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 30 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Πάτρας και το Μιχάλη Βασιλάκη, καθώς σήμερα το πρωί εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες αντιπυρικής προστασίας εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή του δάσους της Στροφιλιάς στην Δυτική Αχαΐα. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, εντόπισαν υπολείμματα οστών που φαίνεται να ανήκουν σε ανθρώπινο σώμα. Οι εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ευρήματος, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν το χώρο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και ελέγχου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ο οποίος διενήργησε μια πρώτη εκτίμηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά που περισυνελέγησαν πρόκειται να μεταφερθούν, ήδη έχουν μεταφερθεί μάλλον, για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και ανθρωπολογική ανάλυση. Ο στόχος των αρχών είναι ρητός, αφενός η διαπίστωση της ταυτότητας του ατόμου μέσω της διαδικασίας τακτοποίησης DNA και αφετέρου η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στο συγκεκριμένο σημείο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, γιατί η περιοχή της Στροφιλιάς είναι μεγάλη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα παραμένουν ένα μυστήριο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η μοναδική ανοιχτή υπόθεση για εξαφανισμένο άτομο στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αφορά σε έναν εργάτη γης. Η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένοντας το πόρισμα των ιατροδικαστικών ερευνών που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της μακάβριας ανακάλυψης. Για την ακρίβεια, μαθαίνουμε ότι ήδη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών μελετά, διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερα. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος δεν μας ακούει, έτσι δεν είναι? Να συνεχίσουμε εμείς, θα επιχειρήσουμε και πάλι με τον Χρήστο Ανεμοζάλη. Να πάμε στην Κομωτινή, καθώς με 950.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοπίας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της παρέμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 23-27. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι ακριβώς. Συγκεκριμένα, μάλιστα, ο Δήμος θα προχωρήσει στα εξής εγκεκριμένα από το πρόγραμμα έργα. Πρώτον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη δημοτική κοινότητα Αμαράντων, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με το συνολικό μήκος της συγκεκριμένης αγροτικής οδού να φτάνει τα 3.230 μέτρα. Ο συνολικός αριθμός δε των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα εξυπηρετηθούν ανέρχεται σε 97. Δεύτερον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις δημοτικές κοινότητες Αρίζης, Αμφίων και Προτάτου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Συνολικό μήκος αγροτικής οδού 2.100 μέτρα. Συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 64. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνεις, για παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται γρηγορότερα και ασφαλέστερα και προφανώς να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε και πάλι στα Ιωάννινα και στον Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς, όπως είπαμε, προς ολοκλήρωση βαίνει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Χρήστο, μας ακούς? Καλώς μεσημέρι.
4: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο όσον αφορά και τον Ε65, αλλά καθώς η χώρα έχει θωρακιστεί με σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους που από τη μία οι οδηγοί μετακινούνται ασφαλώς και ταχύτερα από άκρης άκρη στην Ελλάδα. Ενδεικτικά να αναφέρω, να προλογίσουμε λίγο την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, την Εγνατία και βεβαίως την Αυρακία Οδό. Για να μην αναφερθούμε στον ΒΟΑ και σε πολύ καλά άλλα σπουδαίους αυτοκινητόδρομους. Τώρα, εν προκειμένου, στον Ε65, ο σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος με συνολικό μήκος Βίκυ 182 χιλιόμετρα θα συνδέει, προσέξτε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη Βίκυ βρίσκονται σε κυκλοφορία τα 136 χιλιόμετρα και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης με έως τη Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι εργασίες για τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα, η πρόοδος του βόρειου τμήματος εξεπεράσει το 95%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Συμπερασματικά, να αναφέρουμε ότι με την πλήρη λειτουργία του Ε65 αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης και βεβαίως να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους περίπου 480.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών για έργα αγροτικής οδοποίησης στο νησί, που μάλιστα φέτος έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Στις Συνούσες εξάλλου, χθες έγινε η υποδοχή της πρέσβυρας της Ιρλανδίας, η οποία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών είχαν την ιδέα να προσκαλέσουν τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Σεπτέμβριο στις Συνούσες και στα πλαίσια των δράσεων της Ιρλανδίας που θα ασκήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Και για αυτά τα δύο θέματα θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να πάμε μέχρι τη Συνούσα, να ξεκινήσουμε από εκεί με αυτή την έτσι, πολύ διαφορετική είδηση, αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε η πρεσβεία της Ιρλανδίας στη χώρα μας, αλλά και ο Δήμος Συνούσων, μέσω της κυρίας Τιάρα Φλόιν, της Ιρλανδής πρέσβης, η οποία, όπως είπαμε, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών, θα προσκαλέσουν στις Συνούσες τους πρεσβευτές και των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνάντηση με έμφαση, όπως αναφέρεται, στην αυτοσύνη των Ελλήνων και την νησιωτικότητα ως πρόκληση συνοχής για τα νησιά μας. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει και η φιλοξενία στις Συνούσες στις 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Ιρλανδία είναι αυτή που ασκεί την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα Ψαρά τώρα είναι δύο προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζητούμενο των ψαρών, το γεγονός ότι έχουν βγει 480.000 ευρώ έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προσβάσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν φωσπότο, πυκνοτροφικές εγκαταστάσεις και μελουσοκομικές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για τις περιοχές και τους αγροτικούς δρόμους της θέσης Λαζαρέτα, Διόχη και Άγιας Ισίδωρος στο νησί, συνολικής απόστασης περίπου 2.500 χιλιόμετρων. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνεται από το Δήμο είναι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους ότι η μελέτη του έργου εκπονήθηκε αυτοτελές από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία του Δήμου Χίου, που σημαίνει ότι υπάρχουν έτσι, έχει αποκτήσει κάποιο προσωπικό δήμος των ψαρών, τη συλλογή της ψαρών για να μπορέσει να εκτελεί τέτοια έργα. Απ' την άλλη, τα ψαρά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, μέσω από το δασαρχείο κινούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καθαριστούν οι περιοχές και να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων, στην ουσία περιμετρικά από τον οικισμό, το μοναδικό οικισμό των ψαρών, έτσι ώστε να προστατεύεται σε μια περίπτωση πυρκαγιά πυρκαγιάς. Πριν μερικά χρόνια είχαμε μια πυρκαγιά που ήταν έρχουσα, δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, αλλά ήταν ιδιαίτερα έτσι απειλητική προς το μοναστήρι τότε των ψαρών, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε πάνω στο νησί μονάδα της πυροτεχνικής υπηρεσίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το νησί μας τα ψαρά να αποκτήσουν αυτή την αντιπυρική ζώνη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στο νέο τους κτίριο λειτουργούν πλέον οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου, που σύντομα αναμένεται να εγγενιαστούν και επίσημα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα ο Δήμος Διδημοτήχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει την έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό κτίριο που στέγαζε το αστυνομικό τμήμα. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει. Χρυσούλα.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι στις καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου. Η μεταφορά του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας. Και εδώ και 2-3 μέρες πλέον εξυπηρετούνται και οι πολίτες από εκεί, σε αυτούς τους νέους χώρους που βρίσκονται στη βορειοανατολική έξοδο της πόλης, σε μια έκθεση που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Διδημοτήχου για αυτόν τον σκοπό. Τώρα, αυτό είναι ένα προκάτ κτίριο. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Ακολούθησε και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας. Και είναι ικανοποιημένη από αυτή τη μεταγκατάσταση, όπως δηλώνουν οι αστυνομικοί, μέσω των συνδικαλιστών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και ποια είναι αυτά τα άλλα? Θα πρέπει, λέει, να ενισχυθεί και από άποψη στελεχειακή. Διότι το αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου, όπως αναφέρουν, λειτουργεί με μειωμένο κατά 50% το ανθρώπινο δυναμικό. Η οργανική του δύναμη είναι 40 άτομα και υπηρετούν μόνο 20. Τα επίσημα εγγένεια, όπως είπες και εσύ, θα γίνουν σύντομα. Παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χατζηγιάννογλου, αναφέρθηκε σε αυτή τη μεταγκατάσταση και επανέλαβε ουσιαστικά το σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή για το χώρο όπου μέχρι σήμερα στεγάζονταν οι υπηρεσίες της αστυνομίας. Είπε λοιπόν ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη μιας διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο. Να πω ότι η έκταση αυτή και το κτίριο ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΤΑΒ. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος διεκδικεί να τα πάρει, να του παραχωρηθούν, για να μπορέσει εκεί καταρχάς να κατεδαφίσει το κτίσμα που υπάρχει και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα όμορφο μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Δημοτήχου στο κέντρο της πόλης, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.

0: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Ικαρίας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας κρίσιμων δομών του έχουμε. Πρόκειται για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι και της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Ικαρία.
1: Καλό μεσημέρι από τον νησί του Ικάρου. Αναζητούνται λοιπόν ενδιαφερόμενοι για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρών μιας από τις εξής ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας, ρευματολογίας ή δερματολογίας. Βεβαίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την 1η Ιουνίου του 2026. Οι τρόποι κατάθεσης γίνονται ηλεκτρονικά στο Δήμο του νησιού ή ταχυδρομικά πάλι στο Δήμο Ικαρίας, στον Άγιο Κύρικο. Δίκη.
0: Συνήθως υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτούς τους διαγωνισμούς, Γιώργο, γιατί μιλάμε για την Ικαρία.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Συνήθως έχουμε άγονες στις τις διαδικασίες αυτές. Ελπίζουμε όμως αυτή τη φορά ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις δομές που μας είναι άκρως απαραίτητες και κυρίως καμία δεν περισσεύει. Mm-hmm. Αλλά η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πραγματικά ένα από τα πολύ κρίσιμα σημεία του νησιού, από τις δομές που θα έλεγα το χρειάζεται πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε φέτος ότι θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα υπάρξει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον να υπάρξει και στις θέσεις κάλυψης γιατρών στο νοσοκομείο που έχουν και αυτή την προθεσμία μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
0: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Κρίσιμα ζητήματα τώρα που επηρεάζουν τη βιομηχανική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας σε συνάντηση στην Αθήνα. Τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα αιτήματα για στοχευμένα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς μεταφορικές καθυστερήσεις λόγω και των εξελίξεων στον Περσικό. Τονίστηκε η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου του Μαρμάρου. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κρητικός, ενημέρωσε ότι το ειδικό χώρο ταξικό επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δημόσια διαβούλευση, με συναρμόδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής. Το Επιμελητήριο της Δράμας υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες της περιοχής και των παραγωγικών της κλάδων. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό, που έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της ζήτησης και καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές. Ζητήθηκαν επίσης στοχευμένα μέτρα στήριξης και η συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τονίστηκε επίσης ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές πλήττουν την παραγωγή και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και το Επιμελητήριο Δράμας ζήτησε σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο, καθώς και μέτρα στήριξης, με τον πρόεδρό του, τον κ. Στέφανο Διοργιάδη, να σχολιάζει ότι η Δράμα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, αλλά χρειάζεται σύγχρονες υποδομές, θεσμική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες του οροπεδίου Λασιφίου για την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας του σπηλαίου δικταίου Άνδρου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Το σπήλαιο γέννησης του Δία στο οροπέδιο Λασιφίου παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών καθυστερήσεων όσον αφορά την κατάσταση του σπηλαίου και τις εργασίες που γίνονται για την αναστήλωσή του. Από εκεί πέρα έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι επαγγελματίες προβληματίζονται πάρα πολύ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το έργο θα έπρεπε τουλάχιστον τη φετινή χρονιά να έχει ανοίξει, το σπήλαιο να έχει ανοίξει. Τώρα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι το σπήλαιο πιθανόν να ανοίξει στα μέσα του τέλους του Ιούνιου. Ωστόσο, είναι χαμένος όλος αυτός ο χρόνος και επίσης εκφράζονται προβληματισμοί και για το σύνολο των έργων όσον αφορά την προσβασιμότητα στο δικταίο Άνδρο, αν θα ολοκληρωθούν δηλαδή όλα αυτά τα έργα που προβλέπει το σχέδιο. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια, να μπορέσει το κτίριο να είναι ασφαλές, να έχουν γίνει η στήριξη των τυχών όπου αυτό προβλέπει ουσιαστικά το σχέδιο όσον αφορά την προσβασιμότητα στο συγκεκριμένο χώρο και θα μπορεί να λειτουργήσει τοπική οικονομία, διότι χάνονται πολλά χρήματα. Το δικτύο Άνδρων κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς τουρίστες από όλη την Κρήτη όπου επισκέπτονται το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, την ιστορία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την εορτάζουσα Κέρκυρα, από τα εορτάζοντα Επτάνησα. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγο για να θυμηθεί αυτή η επέτειος της Ένωσης των δύο ανεξάρτητων 12 κρατών. Το μεωσύστατο σχετικά για ελάχιστες δεκαετίες του ελληνικού κράτους και της κρατικής οντότητας του κράτους των Επτανήσεων, το οποίο προϋπήρχε της ελληνικής επανάστασης. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, είναι σήμερα εδώ για να τιμήσει αυτή την επέτειο, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Νικός Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι πάρα πολύ κόσμο σήμερα για την επέτειο. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Αυτή τη στιγμή και οι επίσημα αλλά και πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στην πάνω πλατεία, στο μπροστά από το άγνωστο Καποδίστρια για τους νεότερους από Κέρκυρα, όπου σε λίγη ώρα θα πετάξουν πάνω από το νησί των Θεάκων τα ΖΕΡΣ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Ωστόσο όμως στην Κέρκυρα έχουμε τη διαμαρτυρία των επιχειρηματιών εστίασης. Είναι κλειστά όλα τα καταστήματα.
3: Ακριβώς. Παράλληλα λοιπόν με τις σημερινές εκδηλώσεις ή αν θέλεις και με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να δώσουν ένα ακόμα πιο χειρό μήνυμα, οι καταστηματάρχες της εστίασης, σε όλη την πόλη της Κέρκυρας έχουν πέσει για σήμερα και κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στη δημόσια ώρα, όπως μάλλον τέτοια εποχή, για μια σειρά ζητημάτων. Δεν είναι όλα τα προβλήματα ακριβώς ίδια στις πόλεις, όμως...
0: Γιάννη, δυστυχώς ακούμε με δυσκολία αν είναι εύκολο, διότι έχει αρχίσει να κάνει διακοπές η τηλεφωνική σου γραμμή, δεν ξέρω αν μας ακούς.
3: Εδώ ίσως για αυτό. Να πω έτσι για να κλείσω, δεν είναι καλή συνδέση. Όπως είναι ο πρώτος ένωσης εστίασης, ο κ. Βασιλάκης, λέω σπακά στην ΕΡΤ, τα 4-5 περίπου των καταστημάτων εστίασης, που ουσιαστικά είτε κινδυνεύουν να βάλουν και το αμέσως πρόσφυγες, είτε ήδη έχει αναιρεθεί η άδεια και η αστυνομία κάνει μπαράς για να επιβάλλει πρόστιμα. Σειρά από λόγοι που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για τις επόμενες μέρες.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και χρόνια πολλά φυσικά στην Κέρκυρα αλλά και στα Επτάνησα. Για σήμερα να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς το Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το εφημικό δρόμενο Ταγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Αντώνη.

0: Η ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η εγγραφή του Εθνικού Δρόμενου Ταγιανιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί το επιστέγασμα των διαχρονικών προσπαθειών του Δήμου Κοζάνης να διαφυλάξει, να αναδείξει αλλά και να προβάλλει τη ζώσα πολιτισμική κληρονομιά των κοινοτήτων του. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης από το 2023 έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα έθιμα των Φανών, τα πολύ γνωστά πανελλαδικά έθιμα των Φανών και όχι μόνο, και των Λαζαρίνων. Κάνει γνωστό ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της κυρίας Ζωής Μάργαρη οι ενέργειες για την εγγραφή όψεων του ετήσιου εθιμολογικού κύκλου του κτηνοτροφικού και αγροτικού βίου, μάλιστα, όπως για παράδειγμα την κρόκοκαλλιέργεια. Ενώ να υπογραμμίσουμε ότι ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία και άλλα δρόμενα έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και στην UNESCO και είναι τόσο ο τρανός χορός στην βλάστη Εορδέας, ναι, όσο όμως και η Μαμόγερη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη, και από την Κοζάνη να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, όπου εκεί έχουμε τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός. Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη». Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Θα ευχόμασταν το τρένο να επιστρέψει πραγματικά και όχι μόνο μέσα από την τέχνη, αλλά προς το παρόν ο επόμενος σταθμός είναι της τέχνης. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Ο επόμενος σταθμός, να πούμε ότι είναι μια δράση που συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων με συνδιοργάνωση το Δήμο Καλαμάτας, το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, την ΑΕΝΑ ΟΝΚΙΝΣΕΠ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων και την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Την ενεργοποίηση βεβαίως των ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα με τα εγκαίνια μιας εικαστικής έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο και εγκαταστάσεων και workshop με την συμμετοχή φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Το Σάββατο, το απόγευμα, στην αίθουσα Αρμονία θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τίτλος «Ο επόμενος σταθμός, διασταυρώσεις του παρελθόντος και το μέλλον», εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκατελειμμένων υποδομών. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Συνεχίζονται ως το τέλος του μήνα οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
3: Καλησπέρα και από μένα, Βίκη. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε ένα άγωνο και σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση, θα λέγαμε. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου, του φυσικού με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο, φωτίζοντας τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Στα βορειοανατολικά τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με

5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Και μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης και άλλοι μετρούν εορτάζοντες, άλλοι μετρούν ημέρες για τις πανελλαδικές, άλλοι μετρούν αφίξεις και κρατήσεις στον τουρισμό, άλλοι μετρούν εξελίξεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι μετρούν διεθνείς εντάσεις και άλλοι απλώς μετρούν μια ακόμα ημέρα με γεμάτη επικαιρότητα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι με έρευνες και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο διεθνές πεδίο οι εντάσεις ΗΠΑ Ιράν παραμένουν σε κρίσιμη φάση. Στο εσωτερικό, οι πανελλαδικές μπαίνουν στην τελική ευθεία και ο τουρισμός κινείται θετικά με το σκηνικό να παραμένει έντονο σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι 5η 21 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε 40 προσαγωγές, από τις οποίες μέχρι στιγμής οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μιλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση, ενώ το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό και το Τελαβίβ τηρεί αποστάσεις, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 2026 εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Στην ολομέλεια της Βουλής συζητεί τη σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Ο Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε λανθασμένη τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι αποπροσανατολίζει από την ουσία της υπόθεσης. Δεν συναντιέμαι με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Τα πλεονάσματα θα επιστραφούν πάντα στην κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Το δίλημα των εκλογών συμπλήρωσε. Είναι ποια παράταξη μπορεί να πάει τη χώρα σταθερά μπροστά. Έντονη πολιτική κινητικότητα με νέα κόμματα, καθώς σήμερα αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων έτοιμος, τόνισε στο Air News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Και δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο ΆΚΑ εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. 5 ζώνες ελέγχου και αυστηρή επιτήρηση σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας δελτίο, καθώς σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αστυνομία στο νησί, αφού από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ οι άλλες 2 είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με εφόδους σε σπίτια. Περισσότερα όμως θα μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
10: Καλό μεσημέρι. Έχουμε 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης λαμβάνουν μέρος δεκάδες αστυνομικοί και είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση η οποία διεξάγεται σε περιοχές των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει το τμήμα δίωξης ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, και είναι το αποτέλεσμα, η επιχείρηση αυτή και οι έρευνες, το αποτέλεσμα μιας προανακριτικής διαδικασίας, μιας έρευνας που σχεδόν ένα χρόνο, και ξεκίνησε η έρευνα αυτή. Βεβαίως είχαν πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές για τη δράση 2 ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά θα λέγαμε ότι σημαντικά στοιχεία για την στοιχειοθέτηση και της έρευνας και των κατηγοριών που θα έχουμε σε βάρος των εμπλεκομένων. Έπαιξε και μια παράλληλη έρευνα που έγινε για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και από εκεί συνελήφθησαν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δράση αυτών των δύο ομάδων. Η μία έλκει την καταγωγή της από την περιοχή του Μυλοποτάμου. Φέρονται και οι δύο αυτές ομάδες, είναι οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών όπως είναι η κοκαίνη. Φέρεται τις δύο αυτές ομάδες να τις συνδέει το μέλος μιας οικογένειας, ένας 21 ετών, ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και στη μία και στην άλλη ομάδα. Δραστηριοποιούνταν, όπως είπα, στη διακίνηση ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και, σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία, Δήμου Μαλεβιζίου, συγγνώμη, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία Πελαγία. Αλλά οι συλλήψεις που είχαμε ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο.
9: Αυτές οι οικογένειες ήταν σε αυτές που είχε αναφερθεί και σε συνέντευξή του και ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης.
10: Ναι, είναι μεταξύ των 15 οικογενειών που ερευνούσαν οι αστυνομικές αρχές, και είναι μεταξύ αυτών στις οποίες αναφέρθηκε και ο Υπουργός πριν από λίγα 24 ώρα. Να σας πω ότι οι έρευνες ήταν περίπου 20. Έγιναν σε σπίτια και επιμειοστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, στο καλό χωριό της Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Είχαμε περισσότερες από 40 προσαγωγές. Τα 76 άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι εκτός από τα μέλη των δύο οικογενειών. Είναι και πολλοί οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στη διακίνηση. Είναι τα λεγόμενα βαποράκια, τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα, σε σχέση με τα Ζωνιανά, από όπου ουσιαστικά είπαμε συνελέγησαν και τα περισσότερα στοιχεία. Είχαμε μια επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα το πρωί. Η ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, η οποία περικύκλωσε ένα σπίτι ενός 45χρονου στα Ζωνιανά, για τον οποίο υπάρχουν θέματα με επιδοτήσεις, με παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθη η 35χρονη σύζυγός του, περιλαμβάνεται και αυτό στη δικογραφία που έχει ετοιμάσει το τμήμα αίμα-δίωξης. Θέλετε λοιπόν να έχουν 800 ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και φέρεται ο 45χρονος να δανείστηκε ζώα από κτηνοτρόφο στις Γούβες Χερσονήσου εδώ στο Ηράκλειο προκειμένου να μπορέσει να εξαπατήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις ελεγκτικές αρχές. Συνελήφθη στα Ζωνιανά η 35χρονη σύζυγός του και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βρήκε και αντίσταση η αστυνομική δύναμη που πήγε στο χωριό, όχι από την 35χρονη αλλά από κόσμο οι οποίοι επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη πριν από λίγο στο Ηράκλειο, σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, την ώρα που έβγαινε από τράπεζα.
9: Πάντως μιλάμε για μια επιχείρηση μαμούθ της ελληνικής αστυνομίας από αυτά που μας περιγράφει Σταυρούλα.
10: Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει. Να σας πω επίσης ότι έχουν από τα πράγματα, από τα όσα έχουν κατασχεθεί, σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης. Έχουν κατασχεθεί όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότητα προβάτων και έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με πολλά χρήματα μέσω της ΑΔΕ.
9: Μας είπες στην αρχή, ολοκλήρωσε Σταυρούλα, ναι.
10: Ναι, όχι, απλώς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας και βεβαίως όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
9: Στην αρχή του ρεπορτάζ μας ανέφερες και ότι ο συνεδρικός κρίκος είναι ένα νεαρό παιδί. Σημαίνει ότι υπάρχουν και μικρότερης ηλικίας άτομα που εμπλέκονται, όχι.
10: Δεν είναι ανήλικοι. Οι πληροφορίες που έχουμε ενημέρωση που έχουμε δεν εμπλέκονται. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να εμπλέκονται ανήλικοι. Αλλά είναι και νεαρή ηλικία παιδιά μέσα στην υπόθεση αυτή. Εμπλέκονται. Είναι και άλλοι νεαροί οι οποίοι εμπλέκονται.
9: Για ό,τι νεότερο υπάρξει, φυσικά θα συνδεθούμε μαζί σου και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Κρήτη, και θα μείνουμε στο νησί για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει θείος και ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς ο πλούσιο ποινικό παρελθόν βαρύνει την οικογενειακή μαφία εντός εισαγωγικών στην Κρήτη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λιμένονταν περιοχές, όπως είπαμε, από τα Βορίζια ως το Αμάρι, με εκβιασμούς, περικλή κουκλάκη, καταπατήσεις περιουσιών, απειλές αλλά και ξυλοδαρμούς. Καλό μεσημέρι.
11: Και έχει όλη αυτή η υπόθεση, έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση δημόσια, το πώς γίνεται άνθρωποι που είχαν αντιμετώπιζαν κατηγορίες και στο παρελθόν για κακουργήματα, για κακουργηματικές πράξεις, είχαν ασκηθεί για διώξεις συγκεκριμένες, πώς γίνεται να κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και βέβαια από ό,τι φαίνεται για αυτή τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί τώρα, να έσπερναν το φόβο και τον τρόμο σε βάρος δεκάδων οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή που περιέγραψες. Αμάρι και Βορίζια ουσιαστικά συνορεύουν. Μπορεί να είναι άλλος νομός, να υπάγεται τεταιτωμένα Αμάρι στο Ρέθνο, τα δε Βορίζια στο Ηράκλειο. Ωστόσο, ο ορεινός όγκος εκεί, στους πρόποδες του Ψιλορίτη, συνορεύει τις δύο περιοχές και όλη αυτή η γεωμορφία του εδάφους εκεί ευνοούσε στο να κάνουν τέτοιου είδους δουλειές εισαγωγικά οι τρεις κακοποιοί, όπως φαίνεται τουλάχιστον, να κατηγορούνται. Και λέω κακοποιοί πολύ συνειδητά, διότι η δικογραφία αναφέρει και μέσα αλλά και από τις αστυνομικές πηγές έχουμε μάθει ότι ειδικά τα δύο ανήψια, ο 44χρονος και ο 37χρονος, έχουν σωρία δικογραφιών στο παρελθόν, σοβαρά ποινικά δικήματα σε βάρος τους από το 2010 και έπειτα. Ενδεικτικά να σου αναφέρω μερικά από αυτά. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όταν το 2019 ο 44χρονος τραυμάτισε με όπλο έξω από κέντρο δεξιώσεων, πυροβόλησε δηλαδή έναν πολίτη, τον τραυμάτισε. Το βαραίνουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τρίτων από το 2014 και το 2023 και σε βάρος, αστυνομικών και εξύβριση και απειλή το 2014 και το 2018, φθορές χαίνης περιουσίας το 2014. Με συγχωρείτε. Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή, ενώ και για τον 37χρονο, ανιψιό επίσης, έχουμε παραπτώματα το 2011 για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς φορές σε σπίτι και αυτοκίνητο στα Βορίζια Ηρακλείου και το 2016 επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση σε βάρος αστυνομικού. Κάποιες από τις περιπτώσεις ήταν κοινές μεταξύ των δύο αδελφών, ενώ και για τον 43χρονο θείο το 2019. Και έπειτα έχουμε διαφορετικές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις περί του νόμου το νόμο περί κλοπής.
9: Πάντως μιλάμε περικλή για περισσότερες από 40 καταγγελίες από πολίτες. Οι τρεις ληφθέντες θα απολογηθούν αύριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα υποστηρίξουν.
11: Ουσιαστικά αυτό που γίνεται γνωστό μέσω και της συνηγόρου υπεράσπισης που έχουν στο Ηράκλειο, έγιναν οι δηλώσεις χθες, αρνούνται τα πάντα. Λένε ότι είχαν νόμιμα παραστατικά για τα όσα τους καταλογίζουν οι αρχές, είχαν νόμιμα παραστατικά για διάφορα παραχωρητήρια, δηλαδή για διάφορα κτήματα, καθώς και για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν μέσω ΟΣΔΕ και ο ΠΚΠΕ. Απ' την άλλη όμως από το 2022 έχουμε 107 πολίτες, ανθρώπους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου και του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, όπου είχαν συντάξει μια κοινή επιστολή, καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την εισαγγελία, την τοπική, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας και βέβαια όλα αυτά τα οποία είχαν σπείρει με απειλές, με φοβισμούς, με μια εγκληματική φαφιόζικη, θα λέγαμε, δράση όλα αυτά τα χρόνια. Τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν, αλλά υπάρχει έκδηλο η αίσθηση του φόβου και του τρόμου ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν γίνονται επίσημες καταγγελίες ξανά. Η αστυνομία κάνει πολύ μεγάλη έρευνα ώστε να βρει, να διαπιστώσει, να στοιχευτήσει περαιτέρω την υπόθεση και με άλλα ανάλογα όμοια περιστατικά στο παρελθόν. Ωστόσο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν γίνονται επίσημα, διότι ο φόβος είναι μεγάλος ότι και πάλι θα την σκαπουλάρουν, εισαγωγικά, όπως μας λένε οι γνώστες και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν θα τους επιβληθεί, δεν θα προδοθεί εισαγωγικά η δικαιοσύνη, έτσι ώστε να σταματήσει η κλιματική τους δράση. Και βέβαια φοβούνται ότι και σε μελλοντικό χρόνο ενδεχομένως να είναι και οι ίδιοι νέα υποψήφια θύματα.
9: Μα ενδεικτικό είναι αυτό που μας είπες, ότι από το 2010 υπήρχαν βαριές κατηγορίες σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Αναμένουμε να δούμε και την διαδικασία αύριο που θα απολογηθούν. Φυσικά θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στα θέματα της παιδείας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος. Αυτό δήλωσε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθότι απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικές ασκήσεις. Ενώ από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
12: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνοντας. Πήγε πολύ καλά.
12: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια 30%. Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
13: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Από όλη την Ελλάδα.
12: Και την Κύπρο.
9: Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα λοιπόν το πρωί στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
12: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο Ινεδιβίμ και αυτές που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση.
13: Παραπάνω,
12: θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
13: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά είχαμε ξεμπερδέψει.
12: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία, η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών, και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία, η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα, και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα, αν δεν απαλληφθούν και αυτά.
13: Μάλιστα.
12: Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή, ακόμα και σε ένα περιστατικό μέσα χρονιά, δεν υπάρχει.
9: Αναφορικά τώρα με την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, η κυρία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι ούτως ή άλλως σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και στα καινούργια γυναίκα διπλά μεταπτυχιακά. Γιατί εδώ και ένα άλλο μήνυμα είναι ότι έχουμε και μια δεύτερη ευκαιρία. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποιήσεων τα ελληνικά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο φυσικά με τα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Για το θέμα μίλησε επίσης εδώ στο σταθμό μας ο Ανδρέας Γκόφας, καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων και επιστημονικός υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για όλες αυτές λοιπόν τις αντιδράσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Παντίου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Να τον ακούσουμε.
14: Τα οικονομικά του προγράμματος είναι πολύ ξεκάθαρα. Το 85% των εσόδων από αυτά τα δίδακτρα επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα. Εξηγούμε, 40% επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές σε υποτροφίες και 45% επανακατευθύνεται πίσω στο Ίδρυμα για να το υποστηρίξει διοικητικά στα άλλα του δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίησης, όπως φοβήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι, είναι λογική επανεπένδυσης.
9: Να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν απειλές και να δηλώνουν πολεμική ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την εορτάζουσα Έλενα Αλεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Χρόνια πολλά.
15: Καλά μας συμπεριτών, ευχαριστώ πολύ. Όντως υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα, αλλά υπάρχει και συνεχίζεται μάλλον και ο πόλεμος των δηλώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία του, στα τελικά του στάδια, αλλά απείλησε και πάλι το Ιράν με χτύπημα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο ανάμεσα στην επίτευξη συμφωνίας ή σε ένα νέο χτύπημα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί, ενώ πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, μετέδωσε δήλωση σύμφωνα με αυτές τις πηγές του Μοτστάμπα Χαμενεΐ ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα παραμείνει στο Ιράν. Επίσης να πούμε ότι στην Τεχεράνη σήμερα βρίσκεται ο επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατηγός Ασίμ Μονίρ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει τις τελευταίες ημέρες προτάσεις. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία αμερικανική πρόταση εξετάζεται από το Ιράν και φαίνεται να καλύπτει κάποια κενά σε ορισμένα θέματα. Αλλά αυτό προέρχεται, όπως είπαμε, από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε ένα τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα μάλλον που έγινε ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν σε έντονο ύφος, με τον Νετανιάχου να εκφράζει τις αντιρρήσεις του για το νέο αυτό σχέδιο για την επίτευξη συμφωνίας που προωθεί το Πακιστάν αλλά και οι χώρες του κόλπου, για το οποίο τον ενημέρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενώ σε δηλώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφων, απάντησε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Η κατάσταση λοιπόν εδώ να είναι αρκετά αρεστή. Ενδεχομένως όντως βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, με, να υπάρχει σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια, αλλά επίσης οι δύο πλευρές να ανταλλάσσουν και απειλές και να δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. Μάλιστα υπάρχει και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN που επικαλείται πηγές στην Ουάσιγκτον που υποστηρίζουν ότι το Ιράν αναπληρώνει τις όποιες απώλειες είχε από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς και σε drones και σε πυράβλους. Ενώ να σου πω ότι όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή για τον έλεγχο των στενών ανέφερε ότι ο έλεγχος του Ιράν εκτείνεται έως τα χωρικά ύδατα ουσιαστικά του ανοιχτά της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάτι που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν χήμερα. Πάντως το Ιράν υποστηρίζει ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα στενά 25 πλοία έχοντας λάβει την άδεια του Ιράν.
9: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε λίγο στο θέμα της διέλευσης των στενών του Ορμούζ, καθότι είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες σε podcast των Financial Times, ο οποίος Σάγη Βαγιάνο τάχθηκε κατά της επιβολής τελών διέλευσης. Μάλιστα έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποια αστοχία στην τηλεφωνική γραμμή. Θα βρούμε στη συνέχεια τον Άγη Βαγιάνο. Πάντως, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Όπως είπε ο Υπουργός, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με τα έσοδα του 2025 να φτάνουν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η χώρα μας παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, παρόλο που υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
16: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να προσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μια γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα.
13: Ναι.
16: Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
13: Εδώ
16: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση. Βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί ήταν το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, από την έναρξη του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
13: Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κυρία Υπουργέ?
16: Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει
13: πιεστεί.
9: Η κυρία Κεφαλογιάννη επανήλθε και στις συζητήσεις περί υπερτουρισμού. Τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με τη Βαρκελόνη. Υπενθύμησε μάλιστα και τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, σημείωσε ότι θέτει κανόνες για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, βασίζεται σε επιστημονική μελέτη και δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τον ενεργό ρόλο και των τοπικών κοινωνιών.
16: Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός μόνο αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν, κτίρια αποθεμά να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήματα, νόμιμα λειτουργούντα. Μην συγκρίνουμε νόμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγορεύσει τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τις αρχές και τις κατευθύνσεις και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα φτάνουμε μέχρι και στο τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και τοπικές κοινωνίες.
17: Ναι.
16: Το επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Μάλιστα. Και κοινωνικά βιώσιμη.
9: Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον περιέγραψε εδώ στο σταθμό μας και η Χριστίνα Τετράδη. Πάμε να την ακούσουμε.
18: Η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες, είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονή.
9: Ακούσαμε λοιπόν και την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Φυσικά όλα αυτά, το πώς θα κυλήσει η τουριστική περίοδος εξαρτάται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μεταξύ των παραγόντων είναι φυσικά και τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε νωρίτερα, κατά της επιβολής τελών διέλευσης τάχθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να βρούμε τον Άγη Βαγιάνο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο podcast των Financial Times. Καλό μεσημέρι. Και πάλι Αγή.
19: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός απέριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέτοια τέλη διέλευση από το Ορμούζ. Είναι καθαρός εκβιασμός, είπε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Προειδοποίησε δε πως η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στα στενά του Ορμούζ θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και υπογράμμισε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων, επισημένοντας παράλληλα πως η παγκόσμια ναυτιλία, εδώ να σημειώσουμε πως η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, θα πληγεί κέρια οποιαδήποτε υπονόμωση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, εκτίμησε από το συνολικό ερώτημα πως δεν υπάρχουν και ενδείξεις πως κάποια κυβέρνηση στηρίζει την ιδέα των διοδίων, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε πως τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή διαπραγμάτευση είναι δύο: η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η επαναφορά του status quo στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δε ανέφερε πως θα πρέπει ήδη αντιμετωπίζει υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, αν και δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο ή το καύσιμο αεροσκαφών. Ενώ για την περίοδο της Ελλάδας, σημείωσε πως η χώρα διαθέτει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιεί για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, πάντα βασιζόμενη σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μόνο εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε δε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ μιλώντας για τον πόλεμο, ανέφερε πως θα πρέπει μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Τουρκία με το βλέμμα στην Ευρώπη, λέγοντας πως αναμένουν και αυτοί, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να θρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή μας, σε μια χώρα, στην Τουρκία, με την οποία προσπαθούν να οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία, υπενθύμησε στο παρελθόν, είχε χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική.
9: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βουλή συζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η διαδικασία αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπηλιό Λιβανό, αλλά και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο. Η συνεδρίαση εξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο. Περισσότερα όμως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τη Βουλή για να δούμε τι έχει προκύψει από τις εισηγήσεις ως τώρα και ποια είναι και τα διαδικαστικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και συντόνα, πρόκειται για ένα 48ωρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Η τόνη ήδη διαφανερωθεί και θα ανεβούν ακόμα περισσότερο και σήμερα και αύριο. Σήμερα συζητείται και εξετάζεται η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Βασοκεμένης Αριστεράς για σύσταση προκρατικής επιτροπής για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ένα άλλο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολιτικοί αρχηγοί μέχρι στιγμής έχουν πάρει το λόγο και ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Φάμελος είναι τώρα στο βήμα και ο κ. Βελόπουλος Μαρίδα και η κυρία Πέρκα. Να κάνουμε μια στατιολόγηση έτσι των κύριων σημείων και να πούμε και τι ανέφερε και ο κ. Λιβανός στην ομιλία του προς τους συναδέλφους. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι σήμερα η κυβέρνηση και η πλειοψηφία επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης και αποφέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαξίμου, των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού Νέα Δημοκρατία, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την κλοπή, όπως είπε, χρημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών. Εμείς είμαστε εδώ, είπε, και την επόμενη μέρα και την επόμενη θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε αυτή η κυβέρνηση να και η πολιτική της να αποτελέσει παρελθόν. Μπορείτε είτε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές εξαρτητικές θέλετε, αλλά από αυτή τη μοίρα δεν θα την γλιτώσετε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πάρα πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία είπε, παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Έφτασε υπό κόμπο στο χτένι και δεν το καταλάβουμε στο τέλος. Όλοι μας αγούμε από εδώ λασπωμένοι. Η κυρία Πέρκα έκανε εγώ για προκλητική επιλογή της κυβέρνησης να λειτουργήσει ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιπτώσης του εγκλήματος των Μπεμπών, του σκανδάλου των υποκλοπών και φυσικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, τραυματίζοντας βαριά την αξιοπιστία των θεσμών και ενισχύοντας το αίσθημα ατιμωρησίας. Όπως είπαμε τώρα είναι στο βήμα ο κύριος Πάμελος, είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θελγική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κύριου Μητσοτάκη. Μια κρίση, όπως είπε, υποβάθμισης και επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Να κλείσουμε με την αναφορά του κυρίου Λιβανού.
9: Ναι, τον οποίο και τον αφορά.
17: Τον αφορά ακριβώς. Ο κ. Λιβανός είπε ότι θα ήταν ένα θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για εισέσταση προανακριτικής επιτροπής. Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια και την νομιμότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
9: Και αναμένουμε φυσικά τη μυστική ονομαστική ψηφοφορία. Με κάλπη, έτσι. Νίκο, θα τα παρακολουθούμε. Φυσικά και οι αγροτές μας θα ενημερώνονται εδώ από το Air News Radio, από τα δελτία φυσικά και το βραδινό μαγκαζίνο. Τώρα, περισσότερα από 50 ελεγχόμενοι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ καλούνται σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις σχετικά με πιθανή εμπλοκή σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Σήμερα αναμένονται τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς. Στο ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
20: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από νωρίς το πρωί. Περίπου η μισή έχουμε την εικόνα ότι έχουν εκλεγεί για σήμερα. Κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα από αυτούς που ελέγχονται σε αυτή την τελευταία δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους, όπως είπες και εσύ, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, κύριος Δημήτρης Μελάς, πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού, που από τις νόμιμες επισυνδέσεις προκύπτει είτε ότι παρεμβαίνουν είτε ότι του ζητείτε από τρίτα πρόσωπα να παρέμβουν. Επιμένουν κάποιοι να πάρουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν έχουν προσέλθει όσοι είχαν κληθεί για σήμερα αυτοπροσώπως για να δώσουν εξηγήσεις. Έχουν έρθει οι δικηγόροι τους να πάρουν τη δικογραφία, γιατί τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν και γνώση της δικογραφίας μέχρι και σήμερα, να πάρουν τη δικογραφία και να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Περίπου η μισή σήμερα, οι υπόλοιποι αύριο. Αύριο οι 11 βουλευτές για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας ανάμεσα στους 11 αναμένονται αύριο να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για το πλημέλημα της ειδικής αυτοργίας σε απιστία. Κάποιοι ενδεχομένως εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους και πάρουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Εκτός από τους 11 είναι και οι 5 πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται για την ίδια υπόθεση για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος.
9: Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Μένουμε στα της πολιτικής σκηνής, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, σχετικά με τα ήρεμα νερά, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ. Πάμε πάλι στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Άγη.
0: Ως προς τον κύριο Δέδια, λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, πρώτα τη σχετική ερώτηση, ανέφερε πως είναι υπουργός άμυνας και ακριβώς αυτή η τοποθέτηση συνάδει και με τα νευραλικά του καθήκοντα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας που ακολουθεί το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών είναι μια υπερήφανη ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τα όποια ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται την οποιαδήποτε αποχώρηση ή αφέλεια, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Δέδια είναι υπουργός άμυνας, αυτή η τοποθέτηση συνάδει με τα καθήκοντά του και η κυβέρνηση, όπως είπε, πιστεύει στον διάλογο, αλλά ούτε υποχωρεί ούτε είναι αφελής. Υψηλούς τόνους, όπως είπε, χρησιμοποιήσε ο κ. Μαρινάκης για την αρχική, όπως είπε, του ΠΑΣΟΚ, για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, μιλώντας για τη διαρροή από το ΠΑΣΟΚ συνομιλιών από την κυκλισμένη των θυρών συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο κάτι τέτοιο, για να σημειώσει πως το θράσος και η ανευθυνότητά τους έχουν η ανευθυνότητα έχει τα όρια τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως καμία πολιτική δύναμη, ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, στις πιο οξυμένες περιόδους δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια έκταση σε παραβίαση, αφού η συγκεκριμένη επιτροπή λειτουργεί υπό το καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ακριβώς λόγω της φύσης των θεμάτων που εξετάζει. Συμπλήρωσε δε πως έχει γίνει κοπτοραπτική από διάλογος κοπτοραπτικής από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, που προφανίζεται ως υπερασπιστής της νομιμότητας του συντάγματος και δεν περιορίστηκε ούτε καν στην επίσημη ενημέρωση, αλλά προχώρησε και σε επίκληση μέρος των όσων είπε και ο διοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, έκανε λόγο ακόμα και για ποινικές ευθύνες.
9: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης.
21: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα.
9: Να περάσουμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα οποία θα συμπαραταχθούν με το κόμμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μας ακούει η Λίνα Μπεθάνη?
22: Ναι, σας ακούω. Μ' ακούτε?
9: Ναι, τώρα σε ακούμε. Ωραία. Μια χαρά.
22: Ωραία. Έχουμε λοιπόν 29 νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς, για πρόσωπα από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, πρώην βουλευτές, από τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, από το Μέρα 25. Είναι ο πρέσβης επί τιμή ο κύριος Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο ο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών της Αθήνας ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου. Ο κύριος Ανδρουλάκης απίθυνε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία με το πρόγραμμά του, στην κοινωνία που βιώνει τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα. Στην εισαγωγή του, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη, χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό, όπως είπε, να σταματήσει να εμπέζει τον ελληνικό λαό και τον κατηγόρησε ότι είχε ως πρώτο μέλημα να στήσει ένα παρακράτος παρακολουθήσεων. Μίλησε για επικίνδυνη και ανίκανη κυβέρνηση για να διαχειριστεί τα προβλήματα του κόσμου.
9: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
9: Πολιτικές διεργασίες αλλά και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι κινήσεις των τελευταίων ημερών με ανακοινώσεις νέων σχηματισμών, μετακινήσεις στελεχών να εντείνουν την κινητικότητα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες και για το όνομα και για το τι να περιμένουμε σήμερα στην παρουσίαση. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
3: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Όπως είπες και εσύ, ανοίγει απόψε στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκη και επίσημα τις πόρτες του το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρουσιάζοντας την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Χθες πάντως, Ντόνα, η κυρία Καριστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε αιχμές για το νέο εγχείρημα που αφορά σε όσους θηλυδωρούν, όπως υποστηρίζει, και προσπαθούν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία του νέου αυτού κόμματος. Έγραψε συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού ότι όσοι μηχανεύονται διάφορα δεν θα σταματήσουν να το κάνουν και να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα του νέου κόμματος για δικαιοσύνη. Παράλληλα επισήμανε με ό,τι νόημα μπορεί να αφήνει αυτό και όποιους να φωτογραφίζει, ότι γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 ανοίγει τα χαρτιά στο Ολύμπιον, όπως προείπαμε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα, το σύμβολο αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
9: Θα παραπέμπει κάτι σε ελπίδα, όπως μας είχε προειδεάσει η ίδια?
3: Δεν το εκτιμώ αυτό, σύμφωνα με κάποιες τελευταίες, αλλά επιφυλάσσομαι να πω οτιδήποτε. Θα έχει να κάνει με κάποιο έτσι πιο θεσμικό όνομα. Νομίζω.
9: Θα το δούμε το απόγευμα.
3: Θα το δούμε το απόγευμα, λίγες ώρες μας απομένουν. Τώρα να σου πω, Ντόνα, ακόμη ότι η εκδήλωση, σύμφωνα με τόσα διαραίων οι συνεργάτες κυρία Καριστιανού, αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, ενώ μεγάλες οθόνες, έτσι για να δώσουμε περιγραφικά λίγο και το τι θα συμβεί απόψε στη Θεσσαλονίκη, έχουν στηθεί έξω από το θέατρο Ολύμπιον, για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο χώρο, καθώς είναι περιορισμένος όπως όλοι γνωρίζουμε. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν και συνεχεία η επικεφαλής κυρία Καριστιανού να την καταθέσει ίσως αρχές και της επόμενης εβδομάδας στον Αριοπάγο. Να προσθέσω ότι στην παρουσίαση βεβαίως θα συμμετάσχουν και οι δημοσιογράφοι Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας Καριστιανού, τουλάχιστον επικοινωνιακά σε πρώτο επίπεδο, και ένα πρόσωπο, όπως λένε, έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Πάντως, και κλείνω με αυτό, Ντόνα, ναι, ναι, σε κάθε περίπτωση η κυρία Καριστιανού δηλώνει πως θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει παρά τις όποιες αντιδράσεις, και ότι η πρώτη συνάντηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς της θα ανοίξει μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό.
9: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τους βασικούς άξονες αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, αλλά φυσικά και την οργανωτική δομή. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Οργή και αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός. Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδόντ. Το επίμαχο, μάλιστα, βίντεο δημοσίευσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Πιέρος Τζανετάκος. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνε, και ήταν αφορμή αυτό ακριβώς το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο δείχνει τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, τον κύριο Μπεν Γκβίρ, να συμπεριφέρεται παντελώς απρεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε, έναντι των συλληφθέντων του στολίσκου με προορισμό την Γάζα. Σε συνέχεια αυτών των εικόνων, λοιπόν, αλλά και των πληροφοριών που υπήρχαν από την ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρίας έναντι του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη, μάλιστα, τώρα, τη συμπεριφορά του κυρίου Γκβίρ και καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει κάθε αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες και οι Έλληνες πολίτες, έσπευσε η Μάγια Σολομούνη, πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ, και όπως πληροφορούμαστε τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες μετά την απελευθέρωσή του για την απέλαση, με τελικό προορισμό προφανώς στην Ελλάδα. Τώρα είναι μια έτσι δύσκολη εξίσωση το πώς θα γίνει αυτή η διεκπαιρέωση, αυτό το ταξίδι. Είναι από αρκετές χώρες οι πολίτες και περιμένουμε τις πληροφορίες που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες και από το πεδίο.
9: Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας, γιατί η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληροφορισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Να δούμε όμως και τι θα κάνει και η ελληνική οικονομία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Ραλού Αλεξοπούλου, που έχει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
5: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προβλέπει η Κομισιόν, και βέβαια το περιμέναμε να πούμε σε μεγάλο βαθμό και σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ελληνική οικονομία, είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ένα νέο ενεργειακό σοκ, με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να είναι ασθενέστερη και βέβαια να αναζωπηρώνεται ο πληθωρισμός. Για την Ελλάδα τώρα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Να θυμίσουμε ότι το φθινόπωρο προέβλεπε 2,2% ανάπτυξη, και για το 2027 ότι η ελληνική οικονομία θα τρέχει με ρυθμό 1,6%. Εκείνο το οποίο σημειώνει είναι ότι η αύξηση των επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή, λόγω και ότι θα συνεχιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ θα μπορούσε να έχει μια επίδραση στον τουρισμό κυρίως, στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναμένεται. Ο πληθωρισμός τώρα θα κινηθεί στο 3,7% με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026, για να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, ενώ το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία, με στόχο, με πρόβλεψη μάλλον, του χρόνου να υποχωρήσει στο 134,4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου, με αφορμή τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνιζαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί όντως να είναι υψηλότερος από 3,2 που προέβλεπε η ελληνική κυβέρνηση με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της, ίσως όμως όχι στο επίπεδο του 3,7% που προβλέπει η Επιτροπή. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, το Οικονομικό Επιτελείο εμένει στη θέση του ότι θα είναι στο 2% τόσο φέτος όσο και το 2027.
9: Μένει να τα δούμε. Με Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών, έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας όμως δερμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται λοιπόν σήμερα την Σπάρτη και τον Μίστρα. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Γκάτσιος για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρώτη περίοδια του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια να επενδύσουμε μετά την κυρίες και κύριοι, ολοκλήρωση.
7: Κυρίε και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με το ξένο δοχείο που κούνε στο σουφλί για να παρακολουθήσουμε ζωντανά την παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος «Η έξοδος των Θρακών» του Κωνσταντίνου Τριανδοφυλάκη.

0: κοινωνία μέσα από πολιτικές που όπως τόνισε χαρακτηριστικά θα μετατρέπουν το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε μέρισμα της κοινωνικής προκοπής. Επισκέφθηκε νωρίτερα και το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο γίνεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μέσα στην ημέρα επίσης περιλαμβάνεται και η παρουσία του στα εγγένεια της απόδοσης έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα 24 ώρα να ταυτίζει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε αυτό το δίπτυχο που προσθέτει ειδική αξία στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε όμως και στο θέματα του πολιτισμού, καθώς Αρώμα Γυναίκας αποπνέει ελληνική συμμετοχή στο 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Τρεις γυναίκες, τρία φιλμ, μια νέα κυβερνητική πολιτική που θέλει την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο φεστιβάλ αλλά όσο και στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή συνθέτουν το σκηνικό. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό μεσημέρι, Έλενα, και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόνα. Από τα επίσημα διαγωνιστικά τμήματα έως την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τις διεθνείς δράσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Ελλάδα δίνει το παρόν στο φετινό 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο, η Εύα, φιλμ του 1953 της Μαρίας Πλητά, ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα των Cannes Classics, σε νέα αποκατεστημένη κόπια, ο Τιτανικός ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτσαμάνη, στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα, καθώς και το Free Ελίζα, συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, που καταλέγεται στις 9 μικρού μήκους ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του 15ήμερου των σκηνοθετών, συνθέτουν το των Ελληνίδων σκηνοθετών σε ένα διεθνές φεστιβάλ εξώσεων. Μάλιστα, στα πηγαδάκια της Κουραζέτ λέγεται ότι ενδεχομένως του χρόνου η Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια ως τιμόμενη χώρα. Πάντως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, η Άσονας Φωτήλα, στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ News, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμα πιο κεντρική θέση στο επόμενο φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός έδωσε το παρόν στο φεστιβάλ, στηρίζοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και μάλιστα με αφορμή την ταινία «Ο Τιτανικός ωκεανός» της Κοτσαμάνη, στην παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, που συμμετέχει στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα «Ansartar Regards», στο οποίο παραδοσιακά, πρέπει να πούμε, τμήμα φιλοξενεί τολμηρές και αντισυμβατικές κινηματογραφικές φωνές. Σταθμός φυσικά για το ελληνικό σινέμα είναι και η Εύα, 1953, Μαρία Πλητά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, Cannes Classics, και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ με μια ταινία αποκατευθυμένη στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτά λοιπόν από τις Cannes.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Λεοφωτίστου. Τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, η θλίψη προκάλεσε στον χώρο του πολιτισμού και τη σύγχρονη τέχνη η είδηση του θανάτου τη Άννα Καφέτση, τη ιστορικού τέχνη που συνέδεσε το όνομά τη με τη δημιουργία και την πορεία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονη Τέχνη. Η παρουσία τη υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονη Τέχνη, ενώ αυξήσει γύρω αποτύπωμα μέσα από την πολιετή δράση τη ω επιμελήτρια σημαντικών οικαστικών εκθέσεων. Και τώρα μετράμε αντίστροφα και για το Final Four της Ευρωλίγκας. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επιποδός. Ειδικά ο χώρος γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει φρούριο. Περισσότερα θα μας πει ο Ζωής Κακαβάς για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση. Καλό μεσημέρι, Ζωή.
3: Καλό μεσημέρι. Η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των εφυλάθρων, των αποστολών, όπως και η οργανωμένη μετακίνηση από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει έντονη αστυνομική παρουσία, τρεις ζώνες ελέγχου περιμετρικά του ΑΓΑ, κυκλοφοριακές διακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως προβλέπει το σχέδιο της αστυνομίας για την είσοδο στο στάδιο, ναι, η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθλοι θα λαμβάνουν και ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Τέλος, από χθες, όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου, απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχομένων δημόσιων υπαίθρων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορείων στο κέντρο της Αθήνας.

0: Στην περιοχή που περικλείεται να αναφέρουμε τους δρόμους είναι Ιωδούς, είναι Ιωδή, Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής, Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Βέλση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλακμάνος, Ιωνος Δραγούμη, Λεωφόρος Βασιλέου Αλεξάνδρου και Αντίνορος και Ριζάρη. Mm-hmm. Και τέλος, μεταξύ των άλλων, στο σχέδιο της αστυνομίας υπάρχει και πρόβλεψη για ζώνη φυλάδων, σαν ζώων, είναι στο Ζάπιο, η οποία θα λειτουργήσει στις 29 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού στις 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζώη, για τις πληροφορίες.
2: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται. 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα Διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 στα FM, φυσικά και από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σε διάφορες πόλεις ακουγόμαστε, όπου υπάρχει ραδιοφωνικός περιφερειακός σταθμός της ελληνικής ραδιοφωνίας και το μπαρέρτ είναι εκεί αυτήν την ώρα κάθε μέρα. Από την ΕΡΤ Καβάλα στους 96,3 στα FM, στις Σέρες στους 101,5, στην Ορεστιάδα και τον Νότιο Εύρος στους 103,5, στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM, όπως σας είπα στην Κομωτινή 98,1 και 91,2. Υπάρχει και η συχνότητα, μάλλον υπάρχει και η διεύθυνση και η εφαρμογή του ΕΡΤ ΕΚΟ στο διαδίκτυο. Μπορείτε να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ, σερβίρ μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε σήμερα με τον εξαιρετικό Τζόνα Τόλκιν. Where the hell are all my friends? Είναι ένα μείγμα η μουσική του από folk, blues και διάφορα στοιχεία της παραδοσιακής αμερικανικής σκηνής. Περιλαμβάνεται αυτό το κομμάτι στο άλμπουμ με τίτλο Lava Lamp, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση συμμετέχει ένας καταξιωμένος μπλουζίστας στην κιθάρα, ο Luther Dickinson, είναι μέλος των North Mississippi All Stars, ο οποίος συνεισφέρει με το χαρακτηριστικό του παίξιμο στην κιθάρα, ενώ την παραγωγή του δίσκου συνυπογράφει ο Tolkien μαζί με τον πολυοργανίστα, multi-instrumentalist και μουσικό εγκέφαλο Nick Coolidge. Το κομμάτι ξεχωρίζει για αυτό το λιτό ήχο του με στοιχεία blues, ο οποίος ξεφεύγει από το παραδοσιακό ακουστικό στυλ του καλλιτέχνη, ενώ οι στίχοι του πραγματεύονται την αποξένωση, τη μοναξιά και την αναζήτηση της ανθρώπινης επαφής σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου η κοινωνικοποίηση, πιστέψτε με, είναι δύσκολη από τις μικρές ηλικίες. Τώρα θα πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, διότι το Purify ανήκει σε αυτή την εξαιρετική Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, Iso Fitzroy, και περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο How the Mighty Fall. Κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ το Μάρτιο του 2020. Η Fitzroy είναι γνωστή για αυτή την πολυσύνθετη φωνή της που εκτείνεται από την gospel και φτάνει μέχρι τα rhythm and blues και τη soul. Έγραψε τα κομμάτια του δίσκου ενώ η παραγωγή του συγκεκριμένου άλμπουμ έγινε στο Λονδίνο, το Παρίσι και το Sheffield με τη συνεργασία του καταξιωμένου παραγωγού και ενορχιστρωτή Colin Elliot. Είναι γνωστός ο Colin Elliot από τις δουλειές που έχει κάνει με τον Richard Hawley. Στην ηχογράφηση του κομματιού, το οποίο συνδυάζει στοιχεία σύγχρονη soul και παραδοσιακών gospel φωνητικών, συμμετέχει ενεργά η συνοδευτική χοροδία της ερμηνεύτριας, η οποία πάντα υπάρχει στα live της, ενώ οι στίχοι του τραγουδιού εστιάζουν σε θέματα συναισθηματικής κάθαρσης, λύτρωσης και προσωπικής αναγέννησης μέσα από τις ανθρώπινες διαδικασίες και δοκιμασίες της ζωής. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στον Bar Ert, εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτή ήταν η Vanessa Fernandez. Το κομμάτι βέβαια είναι ένα κομμάτι του Bill Withers ή Bill Withers. Η Vanessa Fernandez είναι από την Σιγκαπούρη. Είναι τραγουδίστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, συνάδελφος δηλαδή, και μάλιστα βγαίνει έτσι με το ραδιοφωνικό ψευδώνυμο Vandetta. Το κομμάτι αυτό, σε διασκευή βέβαια, περιγράφεται στο αναγνωρισμένο μόνιμο solo album της Use Me, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε ζωντανά σε αναλογική ταινία στα διάσημα στούντιο Ocean Way Recording του Los Angeles. Φυσικά παραγωγός ο Michael C. Ross, ένα σπουδαίο κεφάλαιο για τη soul μουσική, ενώ το mastering έγινε από τον κορυφαίο Bernie Grundman. Εστιάζουν όλοι αυτοί σε έναν ακουστικό unplugged ήχο χωρίς τη χρήση συμπίεσης στα φωνητικά. Στη συγκεκριμένη παραγωγή και στην ενορχήστρωση του κομματιού συμμετέχει μια ομάδα καταξιωμένων session μουσικών, ανάμεσα στους οποίους ο μπασίστας ο Leland Sklar, ένας κιθαρίστας ο Timmy Pierce και ο drummer ο Victor Idrizo. Λοιπόν, όλοι αυτοί έδωσαν στο κομμάτι μια σύγχρονη soul, R&B και jazz αισθητική, ένα κομμάτι που έχει 1000 διασκευαστεί. Πέρα από την εκτέλεση του Bill Withers, εμένα μου άρεσε προσωπικά και εκείνη της Liza Minnelli. Και θα πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα από το Βέλγιο, από τη Γάνδη. Λέγονται Ticker Horse. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Coast is Clear. Είναι ένα indie εναλλακτικό συγκρότημα. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο μόνιμο ντεμπούτο δίσκο τους με τίτλο Tinker Horse, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023. Πριν από την ενσωμάτωσή του στο άλμπουμ, το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει και ως αυτόνομο ψηφιακό single μέσα στην ίδια χρονιά. Τη δημιουργία, τη σύνθεση και τους στίχους των κομματιών του σχήματος υπογράφουν από κοινού οι Tinker Horse, που αποτελούνται από τον Job Tangle, τον Peter DeMester και τον Jonas DeMester, οι οποίοι διαμορφώνουν το χαρακτηριστικό indie ήχο της μπάντας, συνδυάζοντας μελωδικά στοιχεία, εναλλακτικές κιθάρες και σύγχρονη ευρωπαϊκή alternative αισθητική.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το Bird's Nest Bound. Είναι ένα ιστορικό κομμάτι και είναι μια διασκευή του κλασικού blues κομματιού του πρωτοπόρου, των Delta Blues του Charlie Patton. Εκτελεσμένη εδώ από τον καταξιωμένο αμερικανικό κιθαρίστα και τραγουδιστή, τον Robin Ford. Ο Robin Ford είναι γνωστός για την καριέρα του στα είδη των blues, της jazz και του rock. Και βέβαια όλα αυτά προέκυψαν με συνεργασίες του με θρύλους όπως ο Miles Davis ή Johnny Mitchell. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Bringing It Back Home 2013. Σε αυτόν τον δίσκο, ο οποίος ηχογραφήθηκε με σκοπό την επιστροφή του Ford στις παλιές του μουσικές ρίζες, δηλαδή τα blues, συμμετέχει μια ομάδα κορυφαίων μουσικών όπως ο Harvey Mason στα drums και ο David Pilts στο μπάσο και ο Larry Goldings στο Hammond και ο Stephen Baxter στο τρομπόνι. Η ενορχήστρωση του κομματιού από τον Ford παντρεύει τον παραδοσιακό επαρχιακό blues ήχο του αρχικού κομματιού, και θα σας πω για το αρχικό κομμάτι και τον αρχικό εκτελεστή, τον Charlie Patton. Λοιπόν, μπερδεύει αυτόν τον παραδοσιακό ήχο με το σύγχρονο αστικό ρυθμό και τα πνευστά της κλασικής soul σχολής. Το κομμάτι, όπως σας είπα, είναι του Charlie Patton. Είναι ένας πρωτοπόρος των Delta Blues, θεωρείται ιστορικά ως ο πατέρας των Delta Blues και μία από τις σημαντικότερες μορφές της αμερικανικής λαϊκής μουσικής των αρχών του 20ου αιώνα. Γεννημένος στο Μισισίπι, έζησε και εργάστηκε για μεγάλο διάστημα στη φυτεία Dockery Plantation, η οποία αποτέλεσε σημείο συνάντησης και ανάδειξης κορυφαίων μουσικών του blues. Μιλάμε για φυλετικούς διαχωρισμούς, μιλάμε για μια εποχή άγρια για τους μαύρους. Το μουσικό στυλ του ξεχώρισε για τη βαθιά τραχιά και δυνατή φωνή του, η οποία είχε αναπτυχθεί, και η τεχνική του, έτσι ώστε να ακούγεται καθαρά σε θορυβόδη juke joints χωρίς τη χρήση του μικροφόνου. Το παίξιμο του στην κιθάρα ήταν ρυθμικό, επιθετικό, με συχνή χρήση των slide, έπαιζε ουσιαστικά slide κιθάρα. Η σκηνική παρουσία υπήρξε πρωτοποριακή, ήταν showman, πολύ πριν από τον Jimi Hendrix ή τους rock κιθαρίστες της δεκαετίας του 60. Ο Patton έκανε κόλπα με την κιθάρα, έπαιζε πίσω από την πλάτη, ανάμεσα στα πόδια, την πέταγε στον αέρα κατά τη διάρκεια των ζωντανών του εμφανίσεων, σύμφωνα με μαρτυρίες. Μεταξύ του 1929 και του 1934 ηχογράφησε περίπου 60 κομμάτια. Οι στίχοι του, σε αντίθεση με άλλους καλλιτέχνες εποχής, είχαν συχνά αυτοβιογραφικό χαρακτήρα ή σχολίαζαν αληθινά κοινωνικά γεγονότα, όπως η μεγάλη πλημμύρα του Μισισίπι το 1927, που την αποτυπώνει στο κομμάτι High Water Everywhere, καθώς και τα πασίγνωστα Pony Blues αλλά και το Bird Nest Bound που ακούσαμε. Επηρέασε, νομίζω, άμεσα και πολύ τεράστιες μορφές της μουσικής που ακολούθησαν, όπως ο Sonny Howes, ο Robert Johnson, ο Howlin' Wolf, τον οποίον ο Patton τον δίδαξε προσωπικά, ο Muddy Waters και αργότερα λευκούς καλλιτέχνες της rock, που οι ίδιοι έχουν έτσι υποστηρίξει ότι τους επηρέασε, ο Bob Dylan και οι White Stripes. Πέθανε το 1934 από καρδιακή ανεπαρκία, πολύ νωρίς, πολύ νέος, σε ηλικία 43 χρονών, αφήνοντας πίσω του μια μουσική παρακαταθήκη που θεμελίωσε το οικοδόμημα των σύγχρονων blues και της rock μουσικής. Θα αλλάξουμε όμως πορεία, θα φύγουμε από τα blues, θα πάμε να ακούσουμε το Rickenbacker Causeway. Πήρε το όνομά του από τη γνωστή γέφυρα αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Μαϊάμι με το Key Biscayne. Ανήκει στο γερμανικό συγκρότημα που αφιερώνεται στην ηλεκτρονική νου jazz και lounge μουσική, τους Nighthawks, που αποτελούνται από τον μπασίστα Dal Martino και τον τρομπετίστα Rain Wintersladen. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο 5ο στούντιο τους άλμπουμ με τίτλο Today, κυκλοφόρησε το 2010. Στην σύνθεση και την παραγωγή συμμετέχουν οι ίδιοι ιδρυτές του σχήματος, Martino και Wintersladen, ενώ η μουσική δομή του κομματιού συνδυάζει smooth jazz στοιχεία, ατμοσφαιρικά synthesizer και το χαρακτηριστικά solo της τρομπέτας του Wintersladen, πράγμα που τους δίνει ή τους επιτρέπει να αποτυπώνουν έναν κινηματογραφικό ήχο που παραπέμπει έτσι σε μια νυχτερινή βόλτα στην πόλη, και εννοείται ότι το κομμάτι είναι ορχιστρικό, είναι instrumental.
1: people came north to get jobs in the car factories. I worked the shipping and

Κάτι από blues, κάτι από rock, κάτι από swamp blues. Ο Alvin Lee, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένας θρύλος, που έγινε θρύλος με το συγκρότημά του τους 10 Years After. Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται My Babies Come Back To Me. Είναι remaster έκδοση, η οποία είχε κυκλοφορήσει το 2013 ως μέρος της αναδρομικής συλλογής The Anthology, η οποία κάλυψε τη solo πορεία του Alvin Lee. Το κομμάτι αρχικά περιλήφθηκε στο solo album του με τίτλο Keep On Rocking, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1992. Και ένα χρόνο αργότερα το κομμάτι βγήκε σαν single, το σαν CD single. Την παραγωγή του κομματιού την υπογράφει ο ίδιος ο Alvin Lee, ο οποίος έχει γράψει επίσης και τους στίχους και τη μουσική, ενώ το κομμάτι χαρακτηρίζεται από το αυτό το swamp blues ύφος που έχει, τα solo της κιθάρας για τα οποία φημίζεται ο Alvin Lee, και τους στίχους που εστιάζουν στη χαρά και την ανακούφιση της επιστροφής ενός αγαπημένου προσώπου. Τώρα εμείς θα ακούσουμε μια εξαιρετική τραγουδίστρια από την Αμερική, την Beth Smith. Το τραγούδι λέγεται Dance Monkey. Είναι η εκρηκτική, μια εκρηκτική διασκευή της παγκόσμιας pop επιτυχίας των Tones and I, από αυτή την soul τραγουδίστρια, και περιλαμβάνεται στο τρίτο της studio album με τίτλο Good Thing, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024. Την παραγωγή του κομματιού και ολόκληρου του δίσκου, και βλέπετε ότι επιμένω στους παραγωγούς, και επιμένω στους παραγωγούς διότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που όταν ακούνε το κομμάτι ως demo το φαντάζονται πως θα μπορεί να γίνει και τελικά γίνεται και τελικά φτάνει δισκογραφημένο στα δικά μας αυτιά. Οπότε λοιπόν παραγωγός όλου του δίσκου, του God Think, είναι ο βραβευμένος με Grammy Jimmy Hoyson, γνωστός από τις συνεργασίες του με ονόματα όπως ο Green Day και ο Iggy Pop. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στα ιστορικά στούντιο Villa Recording στο Austin του Texas, και ο Elvis Presley έχει περάσει από εκεί, και η συγκεκριμένη εκτέλεση μεταμορφώνει το αρχικό pop dance κομμάτι, ενσωματώνοντας μια δυναμική rhythm and blues ενορχίστρωση με κυρίαρχα πνευστά, βαριές μπασογραμμές και χαρακτηριστικά τραχιά γεμάτα πάθος φωνητικά της Smith. Διατηρεί και τη βασική στιχουργική θεματική που αφορά την πίεση που δέχεται ένας καλλιτέχνης όταν καλείται να ψυχαγωγεί διαρκώς το κοινό του. Όλα αυτά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όλα αυτά εδώ στο Μπαρ ΕΡΤ.

Αυτή ήταν η Colin Cadence, ένα έτσι εναλλακτικό folk συγκρότημα, το οποίο συγκρότημα έχει ως βάση του το Los Angeles και καθοδηγείται από τους τραγουδοποιούς Ray Cole και Oscar Bugarin. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στον ομώνυμο ντεμπούτο δίσκο τους με τίτλο Colin Cadence, το οποίο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2022. Εμείς ακούσαμε το Throw My Body και η ηχογράφηση του κομματιού και ολόκληρου το άλμπουμ έγινε ζωντανά, πάλι σε αναλογική ταινία. Βλέπετε ότι έχει γίνει της μόδας αυτό. Χωρίς τη χρήση υπολογιστών ή ψηφιακής διόρθωσης, στα Sunset Sound Studios του Hollywood με παραγωγούς τους αδερφούς Matt και David Lynch. Σας λέει κάτι το όνομα? Στην ενορχήστρωση του κομματιού, το οποίο συνδυάζει κλασικά ροκ στοιχεία της δεκαετίας του 70 με soul επιρροές και φωνητικές αρμονίες, συμμετέχουν οι έμπειροι session μουσικοί όπως ο Josh Adams στα drums και στα keyboard, στα synthesizer, ο Mitch Foreman. Οι στίχοι του κομματιού πραγματεύονται θέματα προσωπικής παράδοσης, έντονων συναισθημάτων και υπαρξιακής αναζήτησης. Και πάμε προς το τελευταίο κομμάτι, διότι σιγά σιγά φτάνει η ώρα να ανοίξουν τα φώτα αυτού του μπαρ και να χαμηλώσει η μουσική. Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι θα είναι το Feel So Bad. Είναι μια διασκευή του κλασικού blues κομματιού που έγραψε ο Chuck Willis. Και αυτή η διασκευή ανήκει στον επιδραστικό σκοτσέζο τραγουδοποιό και κιθαρίστα John Martin, που περιλαμβάνεται στο 13ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Sapphire, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 1984. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε μεταξύ Γλασκόβης και μεταξύ Μπαχαμών, με την παραγωγή να συνυπογράφεται από τον Μάρτιν και τον Brian Young. Η συγκεκριμένη εκτέλεση ενσωματώνει τον χαρακτηριστικό smooth jazz και επηρεασμένο από τη reggae μουσική ήχο των μέσων της δεκαετίας του 80. Απομακρυνόμενη από τις folk καταβολές του καλλιτέχνη και πλαισιώνεται από τα ιδιαίτερα βραχνά φωνητικά και τη συμμετοχή γνωστών μουσικών όπως ο μπασίστας Alan Thompson και ο drummer Jeff Allen. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Το Barrett δεν θα μεταδοθεί αύριο, να το ξέρετε και αυτό. Θα σας παραδώσω στα έμπειρα χέρια του Γιάννη Σκερλίδη εκεί στην Οριστιάδα. Θα μας πάει αυτός προς τη μεριά του ανέμου και εμείς πλέον θα τα πούμε από Τετάρτη. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας τον λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός, χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισεκατομμύρια ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόνισε η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Περισσότεροι από 23.000 παλαιοί νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και εργαζόμενοι στα πληρώματα του ΕΚΑΒ αναμένεται να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με νομοθετική ρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνηση για όσους έχουν προσληφθεί πριν από το 2011 και την οποία προανήγγειλε την Τρίτη Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η παρέμβαση αποσκοπεί στην άρση της άνησης μεταχείρισης με τους νεότερους συναδέλφους τους, οι οποίοι υπάγονται ήδη στο σχετικό καθεστώς. Με τη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και 5 χρόνια νωρίτερα, στο 62ο έτος της ηλικίας, υπό τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ενώ προβλέπεται και αναγνώριση προϋπηρεσίας για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν-Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Χαίρετε φίλες και φίλοι, είναι 5η, 21 του μηνός. Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε και δεν είστε και λίγοι σήμερα, Κωνσταντίνος, Ελένη και τα λοιπά, έτσι. Είναι το δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, από τις ΣΕΡΕΣ μέχρι την Ορεστιάδα, που σημαίνει Ορεστιάδα, Κομοτήνη, Καβάλα και ΣΕΡΕΣ, σε κενό πρόγραμμα αυτή την ώρα, πάνω. Μέσα από τις συχνότητές μας ή και από το διαδίκτυο από το erteco.gr μπορείτε να μας ακούτε. Και μιας και αναφέρθηκα στις συχνότητες, στους 101 και 103,5 των FM μας βρίσκεται για την ΕΡΤ Ορεστιάδας, ανάλογα που μένετε, στο βόρειο ή στο νότο. Για την ΕΡΤ Κομοτηνή εντοπίζεται στους 98,1 και 91,2, αφορά Ροδόπη και Εξάνθη. Την ΕΡΤ Καβάλας και για τη Δράμα βεβαίως αφορά και για τον ομό της Δράμας, ενώ τους 96,3 η συχνότητα των FM και για τον ομό Σερών στους 101,5. erteco.gr όπου και αν είστε. 25-52-0-22-751-50, δύο τα τηλεφωνικά μας νούμερα για αυτήν την ώρα. Και όπως κάθε απόγευμα σχεδόν, εξαιρετική συντροφιά. Σε λιγάκι θα συναντήσω για άλλη μια φορά την Ελεονόρα Μανώνα, μόνο που αυτή τη φορά θα μας παρουσιάσει το ολοκληρωμένο της άλμπουμ υπό τον τίτλο «Κορίτσι εσωστρεφές», στο οποίο υπογράφει η ίδια τους στίχους και τη μουσική, σε παραγωγή των Δραμαμίνη, του Γιάννη και του Χάρη Μιχαηλίδη. Αργότερα πάμε Καβάλα να συναντήσουμε τη Βίκη Κυριακίδου, η οποία θα μας παρουσιάσει ένα τραγούδι που άγγιξε την καρδιά όταν πρωτοακούστηκε λίγες μέρες πριν από τη γιορτή της μητέρας. «Μάνα, πάρε με αγκαλιά», λέγεται, σε μουσική δική της και στίχους της Εβίτας Καραγιώργου. Οπότε μένετε εδώ φίλες και φίλοι, μια πολύ ωραία παρέα ακολουθεί και ένα κορίτσι εσωστρεφές για αρχή.

0: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Οκτώβριο του 22 όταν πρώτα συναντηθήκαμε ραδιοφωνικά με την Ελεονόρα Μανώνα. Τότε με αφορμή ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ακούγονταν σαν παιδικό, αλλά δεν ήταν καθόλου παιδικό, και αναφέρομαι στο Κρυφτό. Και αργότερα το πέρυσι, το χειμώνα, φθινόπωρο χειμώνας του 25, ξανασυναντηθήκαμε με αφορμή το ένα τραγούδι για τα αστέρια, που στην ουσία ήταν προπομπός για το νέο της άλμπουμ, που να ήρθε πια. Το νέο άλμπουμ υπό τον τίτλο «Κορίτσι εσωστρεφές», σαν μουσικό ημερολόγιο μου μοιάζει εμένα, αλλά θα μας τα πει καλύτερα η ίδια που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, και την ευχαριστώ που και σήμερα είναι εδώ στο δίκτυο της Έρτορες Θιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Ελεονόρα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε. Καλησπέρα και στους ακροατές όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άλλωστε, αν θυμάσαι, τελευταία φορά είχαμε βάλει μια ανατελεία για να τα πούμε μόλις κυκλοφορήσει το άλμπουμ, και να που ήρθε πια το πλήρωμα του χρόνου.
1: Ήρθε και το άλμπουμ αυτό, κυκλοφορεί από την Άνιμα. Και είναι όντως σαν ένα προσωπικό ημερολόγιο, δηλαδή είναι κάπως μια κατάθεση αυτό ο δίσκος. Είναι έτσι 11 ιστορίες. Προσωπικές, είναι ιστορίες και φίλων μου που κάπως ξέρεις, τα έχω πάρει, υπάρχει και λίγο μυθοπλασία εννοείται.
0: Καλά, λογικό,
1: μέσα,
0: ναι.
1: Αλλά υπάρχει και πολύ αλήθεια.
0: Ξέρεις
1: υπάρχει που... αλήθεια, ναι, ναι.
0: Ναι, παρακαλώ, πες μου.
1: Υπάρχει αλήθεια, υπάρχουν έντονα συναισθήματα, υπάρχει μια δόση ηρωνίας, χιούμορ. Έχω βάλει διάφορα στοιχεία του εαυτού μου.
0: Εκεί ήθελα να το πάω. Αντιλήφθηκα ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή, διαδρομή μάλλον να το πω καλύτερα, που ξεκινάει ας πούμε κάπως μελαγχολικά, καταλήγει όμως σε μια μορφή αισιοδοξίας, φωτός, λάμψης.
1: Ναι, ναι, υπάρχει πολύ αυτός ο συνδυασμός γενικότερα στα τραγούδια, και έχω προσπαθήσει, μου έχει βγει αυτό και είναι κάτι που το θέλω. Όταν υπάρχει ένα στίχος που μπορεί να είναι κάπως πιο σκοτεινός, να βάλουμε και ένα beat, κάτι που να το κάνει λίγο πιο fun. Σε πιο, ας πούμε, χαρούμενη διάθεση, να υπάρχει αυτό το οξύμορο.
0: Πάντως το ομότιτλο τραγούδι που μόλις ξαναακούσαμε τώρα, εκείνος ο στίχος που λέει «Τώρα η καρδιά μου είναι ανοιχτή, ας το γιορτάσουμε μαζί», νομίζω ότι είναι μια συμφιλίωση με τον εαυτό μας, σου, μας.
1: Πολύ ωραία παρατήρηση. Ναι, είναι κάπως σαν να ήρθε μια στιγμή που λέω τώρα νιώθω ότι κάτι έχει ξεκλειδώσει, θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, θέλω όποιος το νιώθει επίσης, γιατί είμαστε πολύ και ισοσύρεις άνθρωποι που θέλουμε όμως και αυτό το πιο προς τα έξω, το νιώθουμε ότι κάποια στιγμή έρχεται ένα ξεκλείδωμα αν θες. Και το έχω βάλει και σαν πρώτο κομμάτι, τύπου ότι το νιώθω αυτό το, ας πούμε, το άνοιγμα και θα σας τα πω τώρα.
0: Περιμένετε
1: να ακούσετε τις ιστορίες.
0: 11 ιστορίες, ωραιότατες μάλιστα. Και ξέρεις τι, αναρωτιέμαι κι εγώ πολλές φορές, δεν ξέρω, απάντηση μάλλον δεν έχω προς τον εαυτό μου, γιατί τελικά η κοινωνία συχνά έτσι αντιμετωπίζει αυτήν την εσωστρέφεια σαν κυρίως αναδυναμία, ενώ πολλές φορές κρύβει και πολύ βάθος, τεράστιο βάθος.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που πες. Ισχύει. Έχει κάπως καθιερωθεί σαν αυτό που πες, σαν μια δυναμία. Είναι όντως πολύ δύναμη. Ας πούμε, η ισοστρέφεια είναι ένα χαρακτηριστικό. Επίσης, δεν σημαίνει ότι σε αποκόπει από κάτι. Εγώ είμαι, ας πούμε, κοινωνικός άνθρωπος. Έχω και τις παρέες μου.
0: Ναι.
1: Θέλω και να βγω κτλ. Αυτό, η ισοστρέφεια είναι κάτι πιο βαθύ. Σε φέρνει πιο κοντά με τον εαυτό σου, με τα θέλω σου. Είναι μια αναζήτηση δηλαδή, η οποία για μένα φέρνει μόνο δύναμη, και σε κάθε άνθρωπο κάτι ξεχωριστό. Εμένα μου έχει λειτουργήσει πιο πολύ ως προς το δημιουργικό, ας πούμε, κομμάτι. Με έχει βοηθήσει πολύ μέσα, ας πούμε, και από αυτή την εσωστρέφεια βγήκε, ας πούμε, ένας δίσκος. Ή και άλλος, ο πιο προηγούμενος. Δεν είναι σίγουρα για μένα κάποια δυναμία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Ένα χαρακτηριστικό. Είσαι ισοστρεφής ή είσαι εξωστρεφής. Το θέμα είναι πώς είσαι σε αυτή την κατάσταση. Είσαι καλά. Αν θες να αλλάξεις κάτι, πάρει στο χέρι σου είναι να το αλλάξει. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε, αυτή η ισοστρέφεια.
0: Νομίζω σε όλους μας αρέσει τελικά αυτή η ισοστρέφεια, σε πολλές των περιπτώσεων. Ναι. Ναι. Υπάρχουν τραγούδια πολλοί, έτσι, που μιλάνε για τον έρωτα. Σε δύο θεματικές θέλω να σταματήσουμε λιγάκι. Στον έρωτα αλλά και στη μοναξιά, αν θέλεις κι εσύ.
1: Παίζει πολύ αυτό το θέμα.
0: Γιατί στο δίσκο αυτό ο έρωτας τουλάχιστον παρουσιάζεται αντιφατικό σε πολλές των περιπτώσεων. Δηλαδή, άλλοτε είναι επικίνδυνος, όπως λες εσύ με τα λεγόμενά σου, και άλλοτε φέρνει τη λύτρωση. Τελικά,
1: ακριβώς.
0: Τι είναι?
1: Είναι ένας συνδυασμός, νομίζω. Είναι τα πάντα ο έρωτας. Έχει να κάνει με τη συνθήκη, με τον άνθρωπο, με το πώς το βιώνεις.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι ο έρωτας μπορεί να σου προκαλέσει πάρα πολλά συναισθήματα.
0: Αναστάτωση, μεγάλη.
1: Αναστάτωση, χάος, λύτρωση.
0: Ναι.
1: Για μένα ο έρωτας είναι τα πάντα. Αλλά είναι κάτι πολύ, ένα πολύ δυνατό συνέστημα, πώς και να έχει.
0: Mm-hmm.
1: Που ναι, φέρνει όλα αυτά που είπες και πολύ εύστοχο αυτό το σχόλιο. Και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πει ότι θα ξεκινήσω να γράψω για τον έρωτα τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά βγάζεις ένα συμπέρασμα μέσα από τα τραγούδια και εγώ μέσα, αφού τα έγραψα, συνειδητοποίησα ότι μπορεί και μέσα μου να υπάρχει ένα χάος. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο το ανακαλύπτω και μέσα από τα τραγούδια και από το στίχο, που όντως βλέπω, ξέρεις, ο έρωτας κάποιες φορές με έχει βοηθήσει, είναι αυτό, αυτό, άλλες φορές με μπερδεύει, αλλά προσωπικά είναι κάτι που θεωρώ ότι μου δίνει πολύ δύναμη.
0: Mm-hmm.
1: Και με κάνει να τα βλέπω όλα κάπως πιο, πιο αισιόδοξα, να πω.
0: Mm.
1: Ακόμα και όταν, και με όλα, ας πούμε, σε εισαγωγικά-αρνητικά που μπορεί να έχει, νιώθεις ότι ζεις, ρε παιδί.
0: Έτσι είναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ζήστο κι ας είναι όπως είναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Βέβαια, το να αγαπάς αληθινά είναι πράξη αντίστασης. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και μέσα από το «Φανατική του έρωτα», το τραγούδι αυτό που έχει έτσι μια σχεδόν επαναστατική διάθεση, ε.
1: Έτσι το νιώθω εγώ. Νιώθω ότι είμαστε σύσσωμοι όλοι, γιατί πιστεύω ότι όλοι είμαστε. Ότι είμαστε, θέλουμε αυτό το πάθος στη ζωή μας και ας μην το δείχνουμε πάντα και συμβιβαζόμαστε πολλές φορές. Εγώ νιώθω ότι η ψυχούλα μας μέσα όλων η ψυχούλα το θέλει.
0: Mm-hmm.
1: Και το έχω φανταστεί έτσι σαν να είμαστε μια ομάδα, ξέρεις, σε ένα γήπεδο που το φωνάζουμε σαν σύνθημα. Και στην ουσία η νίκη είναι το να ζούμε αυτό. Απλά.
0: Έτσι είναι.
1: Να ζούμε δυνατά.
0: Η καθημερινότητά μας, ο περίγυρός μας, οι εποχές μας και όλα αυτά αλλάζουν, πιστεύεις, και τον τρόπο που αγαπάμε.
1: Πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις. Πραγματικά. Ξέρεις κάτι. Θεωρώ ότι ναι, ότι κάπως το επηρεάζει, αλλά όταν υπάρχει κάτι μέσα μας βαθιά, υπερισχύει αυτό που νιώθουμε, η προσωπικότητά μας, αυτό που θέλουμε στη ζωή μας. Αλλά σίγουρα η κοινωνία δημιουργεί και κάποια εμπόδια πολλές φορές. Θέλουμε να ζήσουμε, ας πούμε, πράγματα έντονα και μπορεί και να, ακόμα και να μην έχουμε τον χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Να μην προλαβαίνουμε, να είμαστε σε ένα τέτοιο άγχος που αυτό να το βάζουμε, ξέρεις, στην άκρη.
0: Στην άκρη.
1: Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το έχουμε ανάγκη.
0: Mm-hmm. Ξέρεις γιατί στο ρώτησα αυτό? Γιατί υπάρχει εκείνη η φράση που λες: σε μια θλιμμένη πόλη που βγαίνουν όλοι οι φόβοι, επέλεξε να χαμογελώ τελικά.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το μήνυμα. Mm. Αυτό είναι το μήνυμα. Γιατί στην ουσία είμαστε οι επιλογές μας, εγώ πιστεύω.
0: Mm-hmm.
1: Εννοείται ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Απλά είμαστε και μια επιλογή. Τι θα κάνω? Θα κάθομαι και θα κλαίω και θα τα βλέπω έτσι όλα σκοτεινά? Γιατί είναι κάπως πολλές φορές σκοτεινά τα πράγματα.
0: Είναι.
1: Και αισιόδοξα και όμως όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω εγώ τουλάχιστον να επιλέγω να βλέπω λίγο φως στο σκοτάδι.
0: Mm-hmm.
1: Κάπως. Ότι αλλιώς τι θα κάνουμε κιόλας.
0: Έλατε. Με τη μοναξιά πώς θα πας, αλήθεια?
1: Περίφημα.
0: Μπράβο. Χαίρομαι που το ακούω αυτό.
1: Σαν να είσαι ευτυχής άνθρωπος, το απολαμβάνω, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Γιατί και εγώ κάπως έτσι είμαι πολλές των περιπτώσεων και νομίζω ότι με προστατεύει και όχι με φοβίζει.
1: Και εμένα. Είναι και βέβαια μερικές φορές μια παγίδα, γιατί παραμένεις κάπως μόνος σου.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα περνάς καλά και είσαι OK με αυτό.
0: Επιλογή σου όταν είναι αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι είμαι καλά με αυτό, μα είμαι και της παρέας πολύ. Όταν το έχω ανάγκη θα, ξέρεις, θα κοινωνικοποιηθώ, θα βγω κτλ. Αλλά είμαι πιο πολύ ανθρώπινος. Μου αρέσει δηλαδή αυτό το να έχεις το χώρο σου, το χρόνο σου, να κάνεις. Είναι και που δεν νιώθω και ότι είμαι και συχνά, ας πούμε, σε μια μοναξία, γιατί όλο κάτι κάνω.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είμαι στο σχολείο, πάντως, στο δύο, με παιδιά, μετά θα πάω στο
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: προλαβαίνω και πολύ, οπότε μερικές φορές ζητώ αυτό το χρόνο
0: έτσι, για τον εαυτό
1: να είμαι μόνη. Ναι, mm-hmm. ναι.
0: Πάντως το Βότκα Λεμόνι νομίζω ότι τη φλερτάρεις, ωραιότατο όμως, όχι αρνητικά.
1: Ναι, το Βότκα είναι λίγο δίνω και εκεί έχει λίγο χιούμορ, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και αλήθεια έχει. Αλήθεια είναι ότι δεν πίνω εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι, αλλά είναι, και αυτό είναι μεταφορικό. Όπου βότκα λεμόνι είναι κάτι που βρίσκεις και θολώνει, ας πούμε, αυτό που μπορεί να νιώσεις σαν μοναξιά. Ξέρεις, μπορεί να μην μπορεί καλέ, μόνο να είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, καλά, αλλά είναι και το ποτό, είναι ναι, πάρα ναι. πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις, παγωμένο,
1: ναι, πω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά και αυτό ισχύει, ισχύει. Γι' αυτό είπα να το βάλω,
0: να σου πω, το Red Flag πώς γεννήθηκε, που έχει πολύ πολύ ιδιαίτερο έτσι, ενδιαφέρον, σαρκαστικό.
1: Ναι, γι' αυτό. Αυτό, και αυτό έχει κάποιες ιστορίες μέσα, λοιπόν, αυτό. Γεννήθηκε από... και από κάποιες αληθινές, κάποια πράγματα που συνέβησαν, ας πούμε, και από κάποιες φαντασίες και από φίλων μου. Είναι αποτυχημένα dates. Mm-hmm. Να σου πω, δηλαδή, πολύ χύμα. Mm-hmm. Από έτσι, κάποιες συναντήσεις που δεν πήγαν τόσο και παίχτηκαν, ας πούμε, ακούστηκαν κάποιες ατάκες. Αυτές έχουν υποθεί, που mm-hmm. λέω. Mm-hmm. Και λέω, θα σκεφτόμουν γενικότερα, αυτά τα τελευταία 2 χρόνια μου έβγαινε πολύ εύκολα ότι ζούσα να το βγάζω στα τραγούδια μου.
0: Ναι.
1: Οπότε σκεφτόμενοι έτσι διάφορα και από φίλες μου ιστορίες, έκανα και τις έκανα τραγούδι. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει πολύ αλήθεια μέσα. Είναι κάποιοι τύποι, χωρίς να θέλω να το κάνω, ξέρεις να το... Δεν είναι, πώς να το πω, φεμινιστικό, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι... Γενικότερα, συνθήκη ανθρώπων.
0: Μαθήγεις με χιούμορ, μάλιστα, έτσι, στερεότυπα για τις γυναίκες, όπως
1: αντιλέχθηκα.
0: Ναι, για τις σχέσεις, ακριβώς. Για το γάμο, ακόμη και για την τέλεια σύντροφο που δεν ξέρω αν υπάρχει ποτέ αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς. Θήκη κάποια τέτοια στερεότυπα, με πιο χιουμοριστικό, έτσι, σαρκαστικό τρόπο. Και η αλήθεια είναι ότι έτυχε να έχει και κάποια όντως πραγματικά... πραγματικές στιχομηθείες.
0: Φοβάσαι ακόμη ότι μήπως μεγάλωσες?
1: Αυτό είναι η φοβία μου αυτή.
0: Είμαι.
1: Φοβάμαι. Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι από τη μία μου αρέσει, γιατί όπως λέει και το τραγούδι, και τώρα λέει καταλαβαίνω στην ουσία, αναγνωρίζω μάλλον το λάθος. Αυτό που μου αρέσει όταν μεγαλώνω είναι τα βλέπω κάπως όλα πιο ξεκάθαρα. Αλλά το θέμα του χρόνου, σε γενικότερο πλαίσιο, είναι κάτι που με απασχολεί. Mm-hmm. Για να είμαι ειλικρινής.
0: Κάθε τραγούδι κρύβει μια τόσο τόσο πολύ ωραία ιστορία και πραγματικά θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε ώρες περί αυτών. Όμως θέλω να μπούμε στο κομμάτι της μουσικής, γιατί έχει τόσο ενδιαφέρον. Είχαμε μιλήσει και το Νοέμβρη, πότε ήταν, για τη συμμετοχή του Φίβου σε εκείνο το καταπληκτικό τραγούδι. Εντάξει, ο κινηματογράφος και εσύ είστε ένα. Μουσικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, μακάρι. Εντάξει, εγώ λατρεύω τα soundtrack.
0: Το ξέρω αυτό και από το συγκρότημα πριν.
1: Ναι, με τον Ώρα Cinematica αυτό προσπαθούσα δηλαδή. Απλά τώρα κάπως ήθελα, χωρίς να παρατάω όλο αυτό το ορχιστρικό, μου βγήκε μια ανάγκη να εκφραστώ με στίχο, που δεν το είχα πιο παλιά. Ήθελα δηλαδή να σε βάλω κατευθείαν κάπως στο
0: εσωτερικό σου.
1: Και όχι να φανταστείς με τα ορχιστρικά τι μπορεί να νιώθω μόνο με τη μουσική. Το οποίο είχε και μια παραπάνω δυσκολία, αν θες. Δηλαδή, στο να χτενίσω και τους στίχους μετά, να βρω τις πιο κατάλληλες λέξεις.
0: Γράψες βίσε, ναι.
1: Ναι, γράψες βίσε πολύ. Ενώ το ορχιστρικό, ξέρεις, είναι μόνο η μελωδία και μετά όλο ό,τι θέλει, φαντάζεται.
0: Ακριβώς.
1: Ό,τι θέλει, σκέφτεται.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ένα άλλο challenge όμως, το οποίο μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια.
0: Από τα 11 πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο τραγούδι που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή τη ζωή σου έτσι σε αντιπροσωπεύει περισσότερο? Γιατί φαντάζομαι ότι είναι τραγούδια τα οποία γράφτηκαν σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Δεν είναι τραγούδια που γράφτηκαν
1: χθες. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια, ναι, όντως γράφτηκαν σε συγκεκριμένη. Κάπως κοντά κιόλας το ένα μετά το άλλο. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή πάνω κάτω έχουν κάπως το ίδιο μήνυμα, πολύ κοινή θεματολογία, θα σου πω ότι με αντιπροσωπεύουν όλα.
0: Ωραίο μήνυμα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Μα ξέρεις τι, γιατί και εγώ αν ήμουν στη θέση, νομίζω αυτό θα έλεγα, διότι δεν γίνεται, είναι παιδιά σου όλα έτσι για λέω. Μάλλον αντικατοπτρίζουν το μέσα σου, τον εαυτό σου.
1: Δεν είναι δηλαδή τώρα, ας πούμε, που πέρασε...
0: Δεν έχει σημασία.
1: Καιρό, δεν έχει σημασία. Είναι κάτι το οποίο δεν εκφράζει. Ευτυχώς, να σου πω την αλήθεια, γιατί πολλές φορές όταν ξεκινάμε κάτι, ειδικά τώρα με το στίχο, μπορεί μετά να περάσει και καιρός, ξέρεις, από το υλικό αυτό. όταν είναι έτοιμο, να περάσει καιρός και να πεις τώρα αυτό, ξέρω εγώ, θα ήθελα να το μοιραστώ, αλλά να είναι στο CD έτσι κι αλλιώς μέσα στο δίσκο, και να μην μπορείς κιόλας να κάνεις και κάτι. Τώρα, εγώ ευτυχώς δεν έχει περάσει και τόσο μεγάλο διάστημα. Οπότε μπορώ να σου πω ότι ταυτίζομαι και με τα 11. Ξέρεις, τώρα ταυτόχρονα που σου μιλάω, σκέφτομαι ποια είναι τα 11 τραγούδια. Μήπως ξέρεις, είναι κάτι που δεν.
0: Ναι.
1: Αλλά πάνω από κάτω νομίζω ναι. Είχες και πολύ ωραία σχόλια κι εσύ. Και μεταφήμισες τώρα πάλι κάποια τραγούδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι... βέβαια, σε κάποια δίνω μια υπερβολή που δεν είναι, ας πούμε, τη μοναξιά μου, μόνο αγαπώ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, αυτό είναι στο δεζό για σένα. Εκεί
0: έχει
1: μια,
0: και
1: ένα δράμα. Ναι, έχει ένα δράμα λίγο παραπάνω.
0: Έχει, αλλά είναι ωραίο.
1: Αλλά το έκανα επίτηδες. Λίγο και για τη μουσική να εξυπηρετήσει κάποια. Έχει πολύ αλήθεια και αυτό, αλλά είναι αυτό που σου είπα, ότι βάζουμε κάποια πράγματα λίγο που ξεφεύγουν από την ακριβώς πραγματικότητα.
0: Είναι όπως...
1: Πάμε λίγο σε ένα. Ναι, ναι.
0: Όπως λέμε στον κινηματογράφο, βασίζεται στο τάδε μυθιστόρημα, ας πούμε.
1: Μπράβο, ναι, κάπως έτσι.
0: Και εν κατακλείδη θέλω να μου πεις, αυτή την περίοδο της ζωής σου, έτσι, επειδή η εκπομπή λέγεται προς τη μεριά του ανέμου, το δικό σου άνιμος προς ποια μεριά πάει, φυσάει αυτό το διάστημα?
1: Προς από πού πηγαίνει αυτό το άλμπουμ?
0: Γενικότερα, αυτό θέλω να μου πεις. Γενικότερα.
1: Κοίταξε, ένα δίσκος που βγήκε πλέον, κυκλοφορεί. Και η αλήθεια είναι ότι έχει πολλά pop στοιχεία.
0: Έχει.
1: Εμένα μου αρέσει, κάποια κομμάτια έχουν και αυτό το πιο dreamy που μου αρέσει. Το αποκαλώ πολλές φορές dream pop, που το λατρεύω, την dream pop μουσική. Οπότε ίσως ακούνε έτσι πιο pop, alternative, μουσική, δεν είναι καθαρή pop, έχει μέσα πολλά στοιχεία. Είναι ένας αφηγηματικός δίσκος. Όποιος επίσης είναι σε μια αντίστοιχη, ας πούμε, φάση ζωής, μπορεί να ταυτιστεί. Μπορεί, να πιστεύω, να αγγίξει αρκετό κοινό, χωρίς να ξέρω και ποιο κοινό, χωρίς να ξέρω αν έχει κάποιο κοινό και χωρίς να έχει βρει ακόμα, τώρα αρχίζει το ταξίδι του, ακριβώς το κοινό του. Αυτό θα φανεί στο μέλλον.
0: Έτσι είναι. Το καλοκαίρι τι κάνεις?
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι θα κάνω, έχω ένα πολύ ευχάριστο νέο. Στην επόμενη σεζόν θα κάνω κάτι διαφορετικό. Θα είμαι με την Ελένη Ράντου.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, στο πάρτι της ζωής μου, που είναι η τελευταία της σεζόν. Και θα είμαι μαζί της σε σκηνή. Εγώ θα παίζω ακορντεόν και θα τραγουδάω.
0: Μιλάς για το χειμώνα τώρα, φαντάζομαι.
1: Ναι, αυτό το καλοκαίρι ωραία. Ξεκινάμε τις πρόβες.
0: Α, τι ωραία. Πω.
1: Ναι, ναι. Γιατί κάνω αντικατάσταση στη Μιρέλα Πάχου την επόμενη σεζόν.
0: Άμα, ναι.
1: Και ξεκινάμε πρόβες, οπότε θα έχω αρκετές πρόβες και θα είναι πολύ ιδιαίτερο για μένα καλοκαίρι. Και επίσης προετοιμάζω το νέο μου μουσικό team.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε παρουσίαση δίσκου τον... ή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα το ανακοινώσω σύντομα.
0: Άντε,
1: παρουσίαση
0: το
1: δίσκου δηλαδή. Και μετά με το νέο team θα κάνουμε και την επόμενη σεζόν κάποιες συναυλίες για τα τραγούδια αυτά του δίσκου, γιατί έχουν άλλη δυναμική όταν τα τραγουδάς και έχεις και κόσμο μπροστά σου. Εγώ ανυπομονώ δηλαδή για αυτή τη στιγμή. Να μπορώ να τα πω, ξέρεις, πέρα από το στούντιο, το μικρόφωνο, και να έχω κάπου να απευθυνθώ.
0: Εκεί με την Ελένη Ράντου δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θα κάνεις. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει κιόλας και χρόνια της πολλά.
1: Ναι, χρόνια της πολλά. Η Ελένη
0: Ράντου. Και εσύ γιορτάζεις.
1: Όχι.
0: Όχι. Το Ελεονόρα από πού έρχεται, ενώ, γιατί ναι.
1: Είναι ιταλικό όνομα.
0: Α, μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Ναι. Η Ελένη Ράντου 4 χρόνια κάνει την παράσταση Το Πάρτι της Ζωής μου.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Χρόνια sold out.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε του χρόνου.
0: Όποτε και αν προσπάθησα και κατέβηκα στην Αθήνα, δεν μπόρεσα ποτέ να βρω.
1: Έμα έρθει του χρόνου, θα το φροντίσω.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, του χρόνου λοιπόν είναι η τελευταία σεζόν.
0: Ναι.
1: Και στην ουσία αντικαθιστώ τη Μιρέλα Πάχου, ναι, που έπαιζε ακορντεόν και
0: μάλιστα,
1: αυτό
0: μάλιστα,
1: θα κάνω.
0: Μάλιστα, υπέροχα.
1: Κάμε 4 φορές την εβδομάδα,
0: ναι,
1: στο θέατρο Διάνα. Με την Ελένη Ράντου και τον Αλέξανδρο Ιακώβου στο βιολί.
0: Καλά, θα σκίσει.
1: Είναι φανταστική παράσταση. Εγώ πήγα και την είδα και εγώ δεν έβρισκα το μεταξύ. Πήγα, τα κατάφερα πέρσι και την είδα. Και ο ενθουσιασμός μου είναι, πέρα από το ότι είναι η Ελένη Ράντου, που τη λατρεύουν όλοι. Και είναι, την γνώρισα και προσωπικά και είναι και φοβερός άνθρωπος. Είναι και η παράσταση μου άρεσε τόσο πολύ που χαίρομαι που θα παίζω σε αυτή την παράσταση. Είναι μεγάλη μου τιμή.
0: Τι ωραία. Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε έτσι σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλές πρόβες, να περάσετε όμορφα πάνω απ' όλα, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα ωραία.
1: Ναι.
0: Και με ό,τι καινούργιο είμαστε εδώ, βέβαια, να ξανακουβεντιάσουμε πάντα ανοιχτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για τις πολύ ωραίες συζητήσεις που άκουσες στο δίσκο και φαίνεται. Και που τα είπαμε πάρα. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και εγώ θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελεονόρα.
1: Φιλιά πολλά σε όλους. Φιλιά.
0: Να σε καλά. Ελεονόρα Μανώνα, φίλες και φίλοι. Να, ήταν ευκαιρία σήμερα να τα πούμε ξανά με αφορμή τη νέα της δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο «Κορίτσια στο στρεφές», που ίδια γράφει στίχους και μουσική, ενώ την παραγωγή κάνουν οι Δραμαμίνοι. Να, για αυτούς δεν κουβεντιάσαμε, δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, Δώρα μου, πάμε.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Βιοασφάλεια. Η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την επιζωοτία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολίμανση. Απολυμαίνουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τις ζωοτροφές. Προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές. Ελέγχουμε τα παραστατικά διακίνησής τους. Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές σε καθαρούς, στεγνούς χώρους, μακριά από ζώα και επιμολύνσεις. Η παραβατικότητα μεταδίδει την ασθένεια. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, δεν περιμένουμε. Δεν ρισκάρουμε. Ενημερώνουμε άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές. Η σιωπή μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Ήθελα να πάρουμε έτσι μία μικρή γεύση τουλάχιστον και από το βότκα λεμόνι για το οποίο κουβεντιάζαμε λίγο πριν με την Ελεονόρα Μανώνα. Το άλμπουμ κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες, οπότε μπορείτε να το ακούσετε όπου και αν έχετε λογαριασμό, ακόμη και αν δεν έχετε. Και αλλάζουμε κλίμα. Βίκη Κυριακίδου, Μάνα Παραμεγκαλιά.

0: Καλησπέρα σε όλους σας. 41 λεπτά μετά από τις 4. Σέρτο Ρεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα προς τη μεριά του ανέμου. Ταξιδεύουμε και σήμερα και είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Νομίζω ήταν πέρσι σχεδόν τέτοια εποχή, συν πλήν τέλος πάντων, όταν κουβεντιάζαμε για πρώτη φορά με τη Βίκη Κυριακίδου. Τότε για το τραγούδι που είχε γράψει η ίδια, αλλά σε στίχους Εβίτας Καραγιώργου, όπως και εδώ, Το Μαγικό Μου Φυλαχτό. Πέρασε ο καιρός και να που ήρθε αυτό εδώ το τραγούδι, το βαθιά συγκινητικό και το βαθιά ανθρώπινο, που μπορεί να κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν τη γιορτή της μητέρας. Δεν είχαμε χρονικά περιθώριο να τα πούμε τότε, όμως νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που αντανακλά σε κάθε εποχή μέσα από τα λόγια, τη μουσική του και την καταπληκτική ερμηνεία της Βίκης Κυριακίδου, που την έχω στην άλλη άκρη της γραμμής και την ευχαριστώ που για άλλη μια φορά εμπιστεύτηκε την εκπομπή για να είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Βίκη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά.
0: Και εσύ το ίδιο, ελπίζουμε και ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ, ναι, τα είχαμε ξαναπεί και πέρυσι. Πέρυσι το Φεβρουάριο κυκλοφόρησε Το Μαγικό Μου Φυλαχτό. Ναι. Και να τώρα που τα ξαναλέμε και φυσικά θα τα ξαναπούμε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μάνα πάρε με αγκαλιά. Νιώθω ότι υπάρχει ένας κοινός άξονας σε αυτό το τραγούδι. Είναι η ανάγκη για προστασία αλλά και το συναίσθημα παράλληλα.
1: Ακριβώς, είναι ένα πολύ συναισθηματικό τραγούδι που τους στίχους τους έχει γράψει η Εβίτα Καραγιώργου. Οι περισσότεροι θα την γνωρίζετε την Εβίτα, διότι τελευταία έκανε μια μεγάλη επιτυχία. Έγραψε τον λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου.
0: Ακριβώς.
1: Μου έστειλε έτσι τους στίχους και έπαθα σοκ, να πω την αλήθεια. Δεν περίμενα να μου στείλει ποτέ κάτι τέτοιο. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν. Τη λέω: τι είναι αυτό που μου έστειλε στο Viber? Λέει: για δες το λίγο. Γράψουμε ένα τέτοιο τραγούδι. Και όντως με το που το είδα, ήταν λες και είχα γράψει ήδη τη μουσική του, έτσι.
0: Τι λες τώρα. Να είδες καμιά φορά πώς τα χνότα δεν ξέρω, ταιριάζουν. Είναι η στιγμή, δεν ξέρω πραγματικά πώς συμβαίνει αυτό. Η στιγμή της δημιουργίας.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ναι. Η ενηλικίωση, Βίκη, κουβαλά έτσι και μια μορφή απώλειας, γιατί λέει ο στίχος μεταξύ άλλων: δεν θέλω να το ξεχάσω ότι μεγάλωσα, μάνα.
1: Φυσικά. Φυσικά. Και παίζει ρόλο.
0: Και το καταλαβαίνουμε αυτό περισσότερο όταν μεγαλώνουμε. Πότε έρχεται το. Γιατί λέει και το άλλο: ξέρω πως φταίω, που όσα μου είπε, θυμήθηκα αργά, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί νομίζω ότι. Μεγαλώνοντας καταλαβαίνουμε τέλος πάντων αυτό που ήθελαν να μας πούν οι μεγαλύτεροι μας, οι γονείς μας μάλλον.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Είναι η μητρική αγκαλιά τελικά ένα καταφύγιο για όλους μας. Και είναι ένα τραγούδι που μπορεί να κυκλοφόρησε, νομίζω ήταν στόχος σας να κυκλοφορήσει κατά κάποιο τρόπο τότε που κυκλοφόρησε, Παραμονές Γιορτής Μητέρας.
1: Ακριβώς, κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν τη γιορτή της μητέρας για να το αφιερώσουμε σε όλες τις μανούλες και δεν πειράζει που πέρασε ο καιρός, να ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Μα αυτό είπα και από την αρχή, ότι θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι που μπορεί ανά πάσα στιγμή της ημέρας, της ώρας, του έτους κτλ. Να ακουστεί, γιατί δεν είναι μόνο για τη γιορτή της μητέρας. Τη γιορτή μάνα τη γιορτάζουμε καθημερινά.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι αυτό που σε αγγίζει έτσι περισσότερο στον τρόπο που γράφει η Εβίτα?
1: Εντάξει, γράφει μοναδικά η Εβίτα. Δεν έχουμε κυκλοφορήσει ακόμα πολλά τραγούδια για να δείτε τι γράφει. Ναι. Γιατί έχουμε κυκλοφορήσει μόνο τρία. Έχουμε γράψει πάνω από 60-70 τραγούδια μαζί.
0: Τι λες, τόσα
1: δηλαδή,
0: πολλά.
1: Δηλαδή τα μετρούσαμε τρεις προάλλες. Μου λέει κάτσε να τα δούμε λίγο τι τραγούδια έχουμε γράψει. Και δεν το πιστεύαμε κι εμείς ότι έχουμε γράψει τόσα πολλά. Οπότε θα δείτε και θα ακούσετε πολλά ακόμα.
0: Ξέρεις κάτι, μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τρόπος που έγραψες τη μουσική πάνω. Δηλαδή μου φάνηκε σχεδόν γυμνή, και το λέω πολύ θετικά αυτό. Έτσι άφησε νομίζω χώρο στο συναίσθημα το δικό σου να ξεπληδιπλώσει η φωνή σου και σχεδόν εξομολογητικά ερμήνευσες το τραγούδι. Ήταν έτσι αυτός ο στόχος σου?
1: Ναι, ήταν έτσι εξ αρχής. Το ήθελα τελείως απλό. Μουσικά, δηλαδή δεν παίζει καν κάποια κιθάρα που είναι πολύ βασικό όργανο, ας πούμε, σε ένα τραγούδι, κιθάρα. Μόλις πήγα στον παραγωγό και του είπα θέλω πολύ απλά να κάνουμε την ενορχήστρωση, μου λέει καλά πόσο απλά, είσαι σίγουρη γι' αυτό? Στην αρχή μου έλεγε δεν νομίζω να βγει τόσο καλό χωρίς κανονική ενορχήστρωση. Μετά που το άκουσε μου λέει έχεις δίκιο.
0: Ποιος έκανε την ενορχήστρωση μια για να αναφέρεις τώρα? Ποιος έκανε την ενορχήστρωση, ποιος την έκανε μιας και το ανέφερες?
1: Την έκανε ο Κώστας Χατζόπουλος.
0: Μάλιστα. Και Νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί ζωντανά ένα τέτοιο τραγούδι απέναντι σε μάτια θεατών ακροατών.
1: Ναι, είναι λίγο συγκεκριμένο, είναι. Και είναι και ο λόγος που ακόμα δεν το έχω πει σε live μου.
0: Αλήθεια, μάλιστα.
1: Ναι, ακόμα δεν το έχω πει. Θέλω να το πω σε συγκεκριμένες στιγμές, γιατί εντάξει, τα περισσότερα μαγαζιά που πάμε να διασκεδάσουμε, να περάσουμε
0: όμορφα
1: και δεν λέμε στενάχωρα τραγούδια κυρίων.
0: Ναι.
1: Οπότε όμως κάποια στιγμή θα
0: πρέπει να υποθεί κάπου στα μέσα της παράστασης, προς το τέλος κάπου θα πρέπει να υπάρχει αυτή η παρένθεση.
1: Ναι,
0: ξέρεις, δεν γράφονται και πολλά τέτοια τραγούδια στην εποχή μας που να μιλούν έτσι τόσο απλά και αληθινά και χωρίς υπερβολή, να τονίσω, για αυτά τα βαθιά συναισθήματα. Γιατί αυτό, αλήθεια?
1: Τι να πω τώρα, δεν γνωρίζω γι' αυτό. Εγώ ξέρω ότι η Εβίτα γράφει αληθινά και
0: έτσι
1: με αγγίζει
0: είναι.
1: Ο κάθε στίχος που γράφει.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό μου έρχεται πολύ εύκολα και η μελωδία για να το μελοποιήσω και να το ερμηνεύσω.
0: Mm-hmm. Ναι. Η δική σου διαδρομή, τώρα αν θυμάμαι καλά από την προηγούμενη κουβέντα μας, ξεκινάει από την πληροφορική και τα ηλεκτρονικά συστήματα μέχρι και τη σύνθεση και τη μουσική, σωστά?
1: Σωστά.
0: Τι ωραίο ταξίδι που είναι αυτό.
1: Ένα τους όλους πολύ περίεργο. Εγώ το έχω συνηθίσει, αλλά τώρα γελάω γιατί είναι αστείο έτσι όπως το είπες.
0: Όχι, μα δεν είναι. Έχει ενδιαφέρον έτσι και αλλιώς, και η μουσική και με τα μαθηματικά, άρα και με την πληροφορική, έχει απόλυτη συνάφεια.
1: Ναι, έχει,
0: δεν
1: όντως,
0: είναι.
1: Όντως έχει.
0: Μόνο που από σένα πέρασε και η Βυζαντινή και το παραδοσιακό τραγούδι, λαϊκό, σύγχρονο ρεπερτόριο, δηλαδή νομίζω ήταν και όλα αυτά που διαμόρφωσαν ή διαμορφώνουν τέλος πάντων τη δική σου πορεία και σαν μουσικός, σαν συνθέτης πια.
1: Ναι, ξεκίνησα με το παραδοσιακό τραγούδι και τη Βυζαντινή μουσική. Επίσης να πω ότι ήρθα εκεί στο Δημότυχο και έδωσα τις εξετάσεις.
0: Αλήθεια, αυτό δεν το ήξερα. Δεν μου το είχες πει.
1: Ναι. Το πτυχίο και το δίπλωμα το έδωσα εκεί.
0: Άκου
1: στο
0: τώρα.
1: Δύο Βορείο Ελλάδα. Νομίζω έτσι λέγεται. Ναι,
0: Βορείο Ελλάδος, ναι. Μάλιστα. Τι ωραία. Ναι. Στο Voice πότε ήσουνα, τώρα μου λέει κάποιος που δεν το θυμάμαι εγώ αυτό.
1: Στο Voice ήμουνα το 2020-2021, σε περίοδο εγκλεισμού.
0: Ναι.
1: Ήταν
0: καλή εμπειρία.
1: Όλοι οι γονείς, συγγενείς, φίλοι, να πάω στο Voice. Εντάξει, λέω θα το κάνω.
0: Θα το
1: κάνω. Πάω, λέω για εσάς.
0: Ναι. Ήταν μια εμπειρία η οποία τέλος πάντων σου έδωσε κάτι.
1: Σίγουρα, ναι, με βοήθησε πολύ. Με βοήθησε πολύ και μάλιστα έμαθα ότι είχε και πολύ μεγάλη τηλεθέαση στο επεισόδιο.
0: Μπράβο.
1: Και τη στιγμή που τραγουδούσα, οπότε δόξα τω Θεώ πήγε πολύ καλά. Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Ήμουν τώρα με την ομάδα του Παπαρίζου.
0: Έλεγες, ναι. Έλεγες ότι αυτό το έχετε γράψει καμιά εξωτερική τραγουδία και δεν ξέρετε ίσως και παραπάνω. Τι ακολουθεί?
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε στα σκαριά διάφορα. Πιθανό να κυκλοφορήσουμε κάτι ακόμα μέσα στο καλοκαίρι, έτσι λίγο πιο χαρούμενο, ευδιάθετο.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά σκεφτόμαστε να βγάλουμε κάτι πολύ δυνατό το χειμώνα.
0: Όταν λες, μιλάμε για τραγούδι τώρα ή μιλάμε για μια ολοκληρωμένη δουλειά?
1: Μιλάμε για τραγούδι, τώρα. Ακόμα δεν μιλάμε για άλμπουμ ή κάτι τέτοιο, αλλά θέλουμε να βγάλουμε ένα πολύ δυνατό τραγούδι. Έχουμε γράψει ένα πολύ ωραίο ζεγμπέγικο και ένα πολύ ωραίο αργό της Θετέλη.
0: Να βγουν και τα δύο. Λοιπόν.
1: Ναι, θα τα βγάλουμε.
0: Τι πιο ωραίο. Καλοκαίρι τι κάνεις?
1: Η αλήθεια είναι ότι με πετυχαίνει στην Κεφαλονιά και είναι και ο λόγος που ήρθα είναι ότι θέλω να τραγουδήσω εδώ φέτος το καλοκαίρι.
0: Αχ, τι ωραία. Τι ωραία. Να πας και απέναντι, Ιθάκη, που αξίζει πραγματικά.
1: Δεν έχω πάει και θέλω να πάω.
0: Να πας οπωσδήποτε, είναι από τα αγαπημένα μου μέρη, δηλαδή κρύβει θησαυρούς και αυτό το νησί, όπως και η Κεφαλονιά άλλωστε.
1: Αλήθεια, ναι, το είπε και ο συνάδελφος ότι πρέπει να πάμε, οπότε
0: έτσι.
1: Το λες και εσύ θα πάω.
0: Έτσι. Να περνάς όμορφα και ελπίζω πραγματικά τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα εκεί στο νησί, γιατί τώρα μιλάμε, για τα κατοπινά θα τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία όταν θα έχουμε και τα καινούργια σου βήματα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ και να ευχηθούμε πάλι χρόνια πολλά στις μανούλες.
0: Να είσαι καλά, χρόνια πολλά.

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι για τη μάνα, τη μανούλα, τη μητέρα. Μάνα, πάρε με αγκαλιά. Ακούσαμε από τη Βίκη Κυριακίδου και μας είπε και τα ισοψυχά της γύρω από αυτό το τραγούδι και το πώς γράφτηκε. Τώρα, για δύο μέρες δεν θα είμαστε μαζί, δηλαδή την αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα. Την Τρίτη όμως που θα είμαστε εδώ στο δίκτυο, ένας πολύ αγαπημένος ερμηνευτής, αξιόλογος, από τις πολύ ωραίες ελληνικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, μας θυμίζει διαφορετικά ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευθέρη Παπαδόπουλου. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος θα είναι μαζί μας, αφορμή αυτό το τραγούδι.

Μια τόσο διαφορετική, πιο κλασική αν θέλετε ανάγνωση αυτού του τραγουδιού που πρωτοείπε τότε βέβαια ο Τόλης Δοσκόπουλος τη δεκαετία του 70, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, και εδώ με δυο εξαίρετους κιθαρίστες, κλασικούς κιθαρίστες που κατάγονται από τον Πειραιά, ο πατέρας Στέλιος και ο γιος Γιώργος Γκόκλαρης. Ο καθένας έχουν ξεχωριστά ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην κλασική κιθάρα και στα νότερα θεωρητικά και έχουν δουλέψει με σπουδαίες ορχήστρες, μεταξύ αυτών και με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, την Ορχήστρα Έγχορδων του Πειραιά, την Ορχήστρα Κύπρου, την Κιθαριστική και τόσες άλλες. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία την Τρίτη με τον Γεράσιμο Ανδρεάτου να μην κουβεντιάσουμε για αυτό και για τα επόμενα που θα έρθουν. Την Τρίτη θα είναι μαζί μας, έχουμε χρόνο όσο έχουμε, και η Βάσια Βουγιουκλή για άλλη μια φορά μέσα από το καϊμάκι της θα μας τραγουδήσει το «Σπάστα φως μου». Από μένα ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλό τετραήμερο θα πω. Την Τρίτη θα το πούμε, παιδιά. Να είστε καλό όλοι σας. Η Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια χαρά σε όλους.

Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 έχουν ήδη μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίδη. Η επιχείρηση οδήγησε και στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλες ποσότητες διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν και αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Ραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα και το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Βολές κατά της κυβέρνησης τόσο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για αυτήν των υποκλοπών από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ικανό για όλα. Δεν έχουν αρχές, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι υπάρχει μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τόνισε 3,5 χρόνια λάσπη και χυδαία υπονοούμενα, γιατί τόλμησαν να αποκαλύψω το παρακράτο σας. Χτες κατέρευσαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει τις αθλειότητές σας. Η απάντηση ήταν να μας απειλούν. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Φλωρίδη, από απειλές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρωτώντας εάν είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφο. Τόνισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τιθάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει η Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνησε από την η Σπάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με σύστημα γεωεντοπισμό. Η Air France και η Airbus κρίθηκαν ένοχες για ανθρωποκτονία εξαμελίας για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 228 άτομα. Το επιβατικό αεροσκάφος υπέστη απώλεια στήριξης κατά τη διάρκεια καταιγίδας και βυθίστηκε στο νερό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβάτες. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο στη Δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 βοφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις πρωιμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 έως 4 βοφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5:30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και Ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
5: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
4: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
5: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
4: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: You're coming along.
1: Super Trump, Super Αλητή δηλαδή, School από το 1974, ανήκει στην κατηγορία κομματάρα τραγουδάρα, διότι όλοι τελικά μάλλον πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο σχολείο και να παιδευτούμε, να μάθουμε αρχικά να σεβόμαστε τον εαυτό μας, μετά το διπλανό μας, τον πλανήτη μας και γενικότερα φτάνει με αυτό το αλληλοφάγωμα. Λοιπόν, γιορτή και σήμερα, πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, πάλι γλυκά, καλά δεν πρόκειται ποτέ να ξεφύγω. Τουλάχιστον πάω γυμναστήριο, λέμε τώρα. Λοιπόν, η Πέμπτη σήμερα, 21 του Μάη. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Έχουμε πάρα πολλούς εδώ, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ξεκινήσω, να πω χρόνια πολλά στην Ελένη την Κουρτίδου, στον 958. Να πω χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, στον Κωνσταντίνο το Σταθάκη, στον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη. Παλαιότερα στη Λέλα την Κεσίδου. Αν κάποιον έτσι ξεχνάω αυτή τη στιγμή, να με συγχωρέσει. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ελένη, στον Έλενο, στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Όσους έχουν γενέθλια σήμερα, 5η 21 του Μάη, είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. Υποτίθεται αυτή τη στιγμή περιμένουμε να βρέξει στο κέντρο της πόλης. Έχει λίγο κίνηση γύρω από τα δικαστήρια. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα συμπληρώνει την ομάδα ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ο καπετάνου, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Φυσικά να στείλω την καλησπέρα μου και στο fan club μου, την Ατάσα, τη Στέλλα, αλλά και τη Μαρία τη Βλαχοπούλου. Λοιπόν, είπαμε 21 του Μάη, μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη και Εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα. Έτσι κάπως ήταν και η τούρτα μου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα αξίζει να σημειώσω, το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου FIFA, διότι έρχεται Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου στις 11 του Ιούνιου, φυσικά από την ΕΡΤ. Και επίσης σαν σήμερα το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο στην Ουκρανία και νικήτρια εννοείται είναι για λογαριασμό της Ελλάδος η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One, είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδος. Και μέχρι τώρα η μοναδική, στα 31 μέχρι τότε χρόνια συμμετοχή της στο θεσμό. Λοιπόν, σας θέλουμε εδώ, σας θέλουμε την παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε με καταζητείτε ή αναζητείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων από Bon Jovi, One Day Dead or Alive. Σας αναζητούμε και εσάς, οπότε στείλε μήνυμα ή έστω τηλεφώνα. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο Viber τα μηνύματά σας 6930 078 228 και καλή ακρόαση.

Ντύθηκα λίγο σαν καουμπόι σας σήμερα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102.3 απόγευμα 5ης, 21 του Μάη. Ξανά θα πω χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα, στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη, σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Πύκνωσε η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή στα κόκκινα είναι το κέντρο, στην Τζιμισκή. Και από ό,τι βλέπω, φορτώνει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, συγκεκριμένα από το ύψος της Τριανδρίας, τουλάχιστον μέχρι και τις Σικές. Υπομονή, ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Στάθη. Σε λίγο θα διαβάσω, Στάθη μου, το μήνυμά σου στο Viber. Συνεχίζει να μας στέλνετε και τις φωτογραφίες σας και τις παραγγελίες σας και οτιδήποτε θέλεις θα μοιραστείτε μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο, λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει. Έχει αυτή τη μεγάλη ζέστη, την κουφόβραση, λίγο πριν τη βροχή. Ασταθείς λοιπόν οι καιρικές συνθήκες και σήμερα, 5η 21 του Μάη, συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη, έχουμε νεφώσεις, έχουμε πιθανές βροχές το απόγευμα. Εκεί γύρω στις 8 η ώρα που θα φύγω, τότε θα βρέξει, να ξέρετε, σας το λέω από τώρα, από 15 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Τι περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες? Χαμός. Βροχούλες περιμένουμε και για Παρασκευή, βλέπω, και για Σάββατο, και για Κυριακή, και για Δευτέρα. Όλο αυτό δείχνει ότι θα είναι άστατος ο καιρός, με τοπικές βροχές, με όμφρους, με λίγο έτσι σταδιακά πτώση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα για αύριο Παρασκευή θα έχουμε βροχές στην πόλη της Θεσσαλονίκης και το Σάββατο, για να μην σας κουράζω, όμοιες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες από 18-24 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή σου λέει είναι ένα πράγμα μεσοβέζικο. Δηλαδή από τη μία έχεις βροχή, από την άλλη έχεις ήλιο. Δηλαδή θα έχουμε και τις βροχές, αλλά θα έχουμε και τα ανοίγματα της ηλιοφάνειας. Τη Δευτέρα δε σου λέει βροχές. Πάρα πολύ ωραία και εμείς θέλαμε το Σαββατοκύριακο λίγο να το εκμεταλλευτούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω ο καιρός να μας τα επιτρέψει. Θα συνεχίσουμε και θα πάμε λίγο δυτικά. Once upon a time in the West. Διότι αυτή είναι η Dire Straits, είναι αγαπημένο τραγούδι εδώ σε αυτή την εκπομπή και πάμε να το απολαύσουμε στο Άκου να δεις, στον 102.

Εδώ είμαστε, Αγκουναδί, στον 102.3, απόγευμα 5η 21 του Μάη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα, λίγο προς τα δυτικά. Περιμένουμε και την αναμενόμενη βροχή για σήμερα, αλλά και για αύριο και για το Σαββατοκύριακο. Να στείλω και την καλησπέρα μου, και τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή του Στάθη εκεί που μας ακούει στο αμαξοστάσιο. Μας ζήτησε το τραγούδι που ήδη ξεκίνησε, Fire Water Burn. Στέλνει τα χαιρετίσματά του στη Στέλλα και στη Μαρία την Βλαχοπούλου, μιας και λέει ξεφάντωσαν σε κλαμπ της πόλης χθες. Και να δώσουμε συγχαρητήρια, λέει, στο Βαγγέλη που είναι στον ήχο για την απόκτηση του δεύτερου πτυχίου του ως παθέραπιστ. Έβγαινε Βαγγέλη. Εντάξει, προφανώς κάνει πλάκα, έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 078 228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη για κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Πάνω από 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στις 5 Ιουνίου η απολογία μη πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο οι απολογίες 11 βουλευτών. Το απόγευμα στις 6.30 στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίου, ο 18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου με μηνυγκίτιδα είχε επιστρέψει στην Ηλία από τους αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ορειβάτη στον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα επιχειρούν πυροσβέστες και εθελοντές. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του καταγγέλλοντας την κατάσχεση στο Λίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show. Με την Τόνια Σουφλέρη. Yeah!

Hey, hey, hey, hey, everybody's out. Φώναξε και εσύ μπορείς. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 της R3. Ακούσαμε Miley Brothers εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Ρόναλντ Άιλεϊ. Γεννήθηκε στις 21 Μαΐου του 1941. Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος φυσικά των Miley Brothers. Γεννήθηκε στο Cincinnati, στο Ohio. Σβήνει τα 85 κεράκια. Από το 1954 που σχηματίστηκε το συγκρότημα, γνώρισαν τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε, το South, Twist and South, κάτι έχουν αυτοί με αυτή τη λέξη, Between the Sheets και It's Your Thing, για το οποίο μάλιστα κέρδισαν και βραβείο Grammy το 1969. Κερδίζετε βραβείο Κροατή, για όσους τώρα συντονιστήκατε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Έχουμε λίγο κινησούλα, έχουμε αυτή τη βροχή την οποία την αναμένουμε, έχουμε και το Aristotle Innovation Forum που χθες είχαμε έτσι την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή την Αλεξάνδρα την Μητσοτάκη. Ξεκίνησε ήδη από 17 του Μάη, λαμβάνει χώρα εδώ στο περίπτερο 15 στη ΔΕΘ έως και στις 23 Μαΐου, δηλαδή μέχρι και το Σάββατο. Εντυπωσίασε στη ΔΕΘ το μονοθέσιο της Aristotle Racing Team του Άπη Θήτα. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν σήμερα 5, 21 του Μάη για τις τεχνολογικές λύσεις που ενσωματώνει το αγωνιστικό αυτό όχημα στα πλαίσια μιας δράσης επίδειξης με τίτλο Demonstration of Aristotle Racing Team Art, δηλαδή Single Seater Race Car, το η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου 15 της 10, της ΔΕΘ, της 10, εντάξει, οκ, okay, της ΔΕΘ, δεν ξέρω γιατί το 10 μου ήρθε στο μυαλό, παίρνει 10 αυτό το αυτοκίνητο όπως και να έχει. Aristotle Racing Team είναι μια δυναμική φοιτητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία συνδυάζει από τη μία την επιστημονική γνώση, από την άλλη τη μηχανολογική καινοτομία, την ομαδική εργασία, την πρακτική εφαρμογή της μηχανικής σε αυτόν τον απαιτητικό χώρο του σχεδιασμού. Και όπως τόνισε μάλιστα στην R3 στην εκπομπή Μέρα με Χρώμα, διότι το είδα, ο αρχηγός της ομάδας αυτής της ART, Κωνσταντίνος Ζικίδης, είναι, σου λέει, μια επιβράβευση για τους σκόπους να βλέπουν αυτό τόσο κόσμο να παρακολουθεί αυτή την επίδειξη. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στο Άπη Θήτα, μπράβο στην Aristotle Racing Team του Άπη Θήτα. Τους δίνουμε το 10 που έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας θέλουμε στην παρέα μας, θα συνεχίσουμε με Stevie Wonder, ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1963 κυκλοφορεί μόλις 13 χρονών το τρίτο του άλμπουμ, 13 χρονών, έτσι, και το πρώτο live. Είναι η ζωντανή ηχογράφηση μιας συναυλίας που είχε δώσει τότε στο Royal Theater στο Σικάγο. Ένας μάλιστα από τους μουσικούς της παράστασης είναι και ο Marvin Gaye, ο οποίος ακολουθεί μετά το Stevie Wonder, διότι και σαν σήμερα, το 1985, ένα χρόνο περίπου μετά το θάνατο του Marvin Gaye, κυκλοφορεί το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Dream of a Lifetime. Πάμε να ακούσουμε και Stevie Wonder και Marvin Gaye για τη συνέχεια, όλα αυτά εδώ στο Άκου να Δεις.

Εντάξει, ενδεχομένως αν άκουγε ο Marvin Gaye αυτή τη διασκευή να μην του άρεσε και πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Αυτά είναι τώρα. Στο στούντιο 4 στην ΕΡΤΕΝΑ, ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης αυτή τη στιγμή στην κουζίνα του στούντιο 4 μας φτιάχνει τάρτα σοκολάτας χωρίς ψήσιμο. Όχι άλλα γλυκά. Έφαγα βέβαια και το γλυκάκι μου σήμερα, γιατί ως γνωστόν σήμερα 21 του Μάη γιορτάζει όλος ο κόσμος. Σίγουρα έχετε έναν Κωνσταντίνο, μια Ελένη, μια Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σας όσους έχουν γενέθλια. Ο μόνος τρόπος, μου λένε εδώ, να κάψω, λέει, τις θερμίδες είναι να μου βάλω φωτιά. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και μιας και μιλάμε για γλυκά, πώς θα τα κάψουμε? Με άθληση, με γυμναστική. Ένας αγαπημένος αθλητικός θεσμός των παιδικών χρόνων, γεμάτος αναμνήσεις και χαρά, αναβιώνει για τρίτη διαδοχική χρονιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφει από σήμερα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η μικρή Ολυμπιάδα εκεί στην Τριαδρία. Ήδη η εκδήλωση έχει ξεκινήσει από σήμερα το πρωί στις 8.30, λίγη στη 1 η ώρα το βράδυ, προς Παρασκευή δηλαδή 22 Μαΐου, στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας, οδός Γυμναστηρίου 1, κόντρα, σου λέει, στις τάσεις της εποχής που καθυλώνουν τη νέα γενιά μπροστά από τάμπλετς, από υπολογιστές, από κινητά τηλέφωνα κτλ. Η διοργάνωση αυτή, η μικρή Ολυμπιάδα στην Τριανδρία, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Σου λέει, η ζωή είναι έξω. Η ζωή είναι στους δρόμους, είναι στις πλατείες, είναι στα γήπεδα, είναι στις αλάνες. Το τι αλάνα έχω τρέξει, έχω παίξει, έχω σκοτωθεί δεν υπάρχει, και στο γρασίδι. Στόχος λοιπόν της Δημοτικής Ενότητας είναι να εμποτίσει στα παιδιά το μικρόβιο της φυσικής δραστηριότητας, πάρα πολύ ωραίο αυτό το μικρόβιο, αναδεικνύοντας την άθληση ως μια μόνιμη υγιή στάση ζωής. Θα μείνω λίγο σε αυτά, γιατί συγχρόνως διαβάζω ότι γήπεδο μίνι βόλεϊ γίνεται αυτό το Σάββατο η Αριστοτέλους για 2 ημέρες, καιρού επιτρέποντος, διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι ενδέχεται να μας τα μουσκέψει λίγο από αύριο ο καιρός και εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα σε όλη τη χώρα. Πάντως, ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το τουρνουά Mini Volley Πάμε Πλατεία 2026 αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 10 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή φυσικά δεκάδων αθλητών, αθλητριών. Και βόλεϊ έχω κάνει, και μπάσκετ έχω κάνει, και κολυμπητήριο έχω πάει, και τζούντο έχω κάνει, όλα τα αθλήματα, και γυμναστήριο τώρα, αλλά τέλος πάντων δεν σώνεται η κατάσταση. Λοιπόν, το διήμερο επίσης τουρνουά μπάσκετ ξεκινάει και στο Ποσειδόν εκεί στη γειτονιά μου από το πρωί του Σαββάτου. Άρα κρατάτε και μίνι βόλεϊ, γήπεδο μίνι βόλεϊ στην πλατεία Αριστοτέλους αυτό το Σάββατο. Και φυσικά από σήμερα ξεκινάει η μικρή Ολυμπιάδα στην Τριανδρία, έτσι για να αθληθούμε λίγο. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι με Elton John, αφενός διότι σαν σήμερα το 1975 γίνεται ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που δίνει συναυλία στη Σοβιετική Ένωση. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε και λίγο Class, διότι σαν σήμερα το 1980 ο Joey Stammer των Class συλλαμβάνεται σε μια συναυλία του συγκροτήματος στο Αμβούργο εκεί στη Γερμανία, επειδή σπάει την κιθάρα του στο κεφάλι ενός θαυμαστή που παρακολουθούσε τη συναυλία. Εντάξει, κανένας δεν έπαθε κάτι, και αυτό γελάω. Αφέθηκε ελεύθερος αφότου του έγινε αλκοτέστ. Λοιπόν, με τούτα και μετά, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μιλοπότα.

0: Μορέθυμνο και Λασίθη. Η επιχείρηση οδήγησε σε εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομελία της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα. Βολές κατά της κυβέρνησης τόσο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και για αυτήν των υποκλοπών από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ικανό για όλα. Δεν έχουν αρχές, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και πρόσθεσε ότι υπάρχει μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών και απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τόνισε ότι 3,5 χρόνια λάσπη, χυδαία υπονοούμενα, γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτο σας. Χθες κατέρευσαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει τις αθλειότητές σας. Η απάντηση ήταν να μας απειλούν. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Φλωρίδη, από απειλές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρωτώντας εάν είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση, με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια και τους παραδόπιστους, τους επίουρκους, και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του μόχθου, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δις ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόλισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει στο το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει η Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνωσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ορειβάτη στον Όλυμπο στα 2.800 μέτρα. Ωστόσο, υπήρξε τραυματισμός ενός πυροσβέστη στη διάρκεια των ερευνών λόγω πτώσης. Ο πυροσβέστης έχει τις αισθήσεις του, ενώ σηκώθηκε και ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα προσγειωθεί στο καταφύγιο Αγαπητό στον Όλυμπο για τη μεταφορά του τραυματία πυροσβέστη σε νοσοκομείο πιθανόν της Θεσσαλονίκης. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Αναστέλλονται προσωρινά το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Συνολική ποινή κάθειρξης 12,5 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκη σε 44χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο ηλικιωμένος τον Ιούνιο του 2024 στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις στο μικρό.
1: Δείξουμε πιο πεινασμένοι από αυτούς, είπε χαρακτηριστικά. Δεν είναι ούτε η ώρα του Τάιλερ, ούτε το οτιδήποτε, γιατί του ανέφερα και το περσινό Αμπουντάμπι που δεν είχε παίξει καθόλου, αλλά και το Ευρωμπάσκετ το περσινό με την εθνική ομάδα. Είπε ότι είναι η ώρα του Ολυμπιακού να βγει μπροστά και να διεκδικήσει το κύπελο. Και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι θέμα επιθυμίας, είναι θέμα να κάνουμε προσαρμογές. Πολύ σημαντικό. Ξέρεις, δεν το λένε πολλοί παίκτες αυτό. Δηλαδή, την ώρα του ματς να γίνουν απαιτούμενες προσαρμογές.
2: Κωστή, όλα αυτά δείχνουν πόσο διαβασμένοι είναι. Τι δουλειά έχει γίνει από τον Μπαρτζόκα και το επιτελείο του.
1: Ξέρεις τι άλλο μου δείχνει εμένα. Μου δείχνει ότι είναι μεν πολύ διαβασμένες οι ομάδες, αλλά την ώρα του ματς είναι οι αποφάσεις. Δηλαδή, σωστό. Πολύ ωραία η θεωρία.
3: Ναι, και η πρέπει και μπαλά μέσα.
1: Είναι διαφορετική. Γιάννη, ένα αυτό. Και δεύτερο, να σταματήσεις τους παίκτες Φενέρμπαξε. Και ειδικά τα γκάρντ που είναι πάρα πολύ ποιοτικά. Μιλάμε για Baldwin, μιλάμε για Ντεκολό και για Χόρτον Τάκερ, οι οποίοι ουσιαστικά δημιουργούν τους περισσότερους πόντους και με εκτέλεση αλλά και με δημιουργία και με assist. Άρα ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό. Και επίσης, κατά τη γνώμη μου, μιας και τώρα είμαστε πλέον στην αμυγός μπασκετική εκπομπή και θα μας καταλάβουν λίγο καλύτερα, όχι ότι οι άλλοι ακροατές νωρίτερα δεν μας καταλαβαίνουν, αλλά τώρα είναι λίγο πιο ψαγμένο αυτό το σχόλιο.
2: Ναι.
1: Ότι ο Ολυμπιακός με βάση τα στατιστικά είναι η χειρότερη ομάδα όσον αφορά τους πόντους από τον χειριστή του pick and roll. Που σημαίνει ότι πρέπει να βοηθηθούν πάρα πολύ από τους διπλανούς τους, από τους guard και από τους ψηλούς με screen οι χειριστές, είτε είναι ο Thomas Walkup, είναι ο Corey Joseph, είτε ας πούμε είναι όποιος πάρει τη θέση στην περιφερειακή γραμμή. Πολύ δύσκολη ιστορία αυτή με τον χειριστή. Και είναι δεδομένο, αν θέλουμε να κάνουμε έτσι μια υποθετική κουβέντα, ας πούμε, ότι αν μπορέσει ο Γόκαπ να είναι μέσα στο σκόρερ και να μην την πατήσει εντός εισαγωγικών όπως σε προηγούμενα Final Four, τότε ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ μεγάλο φαβορί για την νίκη και την επικράτηση και την πρόκριση. Αν ο Γόκαπ δεν μπορέσει να μπει στο σκοράρισμα και περιμένει ο Ολυμπιακός τα πάντα, είτε από τον Βεζένκοφ είτε από τους σουτέρ,
2: από τον Ντόρσεϊ,
1: ναι. Νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο περιορισμένες οι λύσεις του, γιατί κακά τα ψέματα όλοι συζητάμε για τη front line του Ολυμπιακού, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι και πολύ μεγάλη σκόρερ. Δηλαδή είτε Μιλουτίνοφ ας πούμε, είτε όποιος παίξει ψηλό στον Ολυμπιακό αύριο, έχει πολύ δυνατή front line.
2: Είναι
1: ολιγομελής η front line της Φενέρμπαξε, αλλά ο Κεμ Μπίρτς, ο Καναδός πρώην του NBA, αλλά και ο Νίκολο Μέλι, είναι εξαιρετικοί παίκτες.
2: Κωστή, βλέπεις φως για κάποιον άλλο έτσι, άνθρωπο, παίκτη Ολυμπιακού ή οτιδήποτε. Εκτός αν... εντάξει, ο μισός Ολυμπιακός
3: νομίζω είναι και 10 πλησιάζει.
2: Άρα θα είναι και το τέλος, τώρα πλησιάζει και το τέλος.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για παίκτη Ολυμπιακού, διότι ξεκίνησε η προπόνηση και ευγενικά η Τζένι Γραβιά μας είπε.
2: Οπότε εντάξει, τώρα νομίζω
1: ότι... Δεν μπορούμε. Όμως, ναι. Επειδή ξέρετε ότι σε αυτά τα πράγματα είμαι ανικανοποίητος, θα προσπαθήσω λίγο να προσεγγίσω κάποιους ανθρώπους εις Φενέρμπαξε, για να μπορέσουμε έστω να έχουμε μια εικόνα από έναν παίκτη ή έναν προπονητή της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Να δω λοιπόν αν μπορέσω να πλησιάσω κάποιους από αυτούς που βρίσκονται εδώ κοντά μας. Και μπορεί να κάνω ένα κόλπο με τον Χόρτον Τάκερ ενδεχομένως. Είναι και η φίλη μας η Ντενίζ εδώ, η Τουρκάλα. Εντάξει, οπότε...
3: Καταρχάς πρόσχετε το Χόρτον Τάκερ, πρόσχετε μπες πάνω σου.
1: Τι είπες, Γιάννη?
2: Μακριά από το θηρίο, λέει, τον Τάκερ.
3: Με μπες πάνω σου ο Τάκερ, γιατί δεν...
2: Δεν θα έχεις καλά ξεμπερδέματα.
1: Όχι, εκεί θα πάω, παιδιά. Ξέρετε ότι εκεί θα πάω, στα δύσκολα. Πάμε.
4: Really, you know, hard to stop them after that. You know, as a team, your season was up and down. You had a slow start, and then in mid-season you caught fire, and then you went down again. So, at this point of the season, where did Fenerbahce is?
5: I kind of find it funny. Like everybody say, we had we lost a few games in the beginning, and then lost a few at the end. But you know, it's hard to have a down season when you go 19-2 at a point in time. So. Like, honestly, I'm not saying it in a cocky way, but just understanding that, you know, we're a team that's capable of that. We just want to come and, you know, show people that, you know, we're still that team that was able to do that. Have I talked about Bobby Dixon?
4: Yeah,
5: I talked to him, and then the club told me that he was coming out, so it was definitely something that, you know, it's definitely going to be fun, especially playing in front of Bobby. You know, I played in front of him pretty much my whole life, and he's been following my journey and my story. So it's definitely going to be good and exciting for him to be here.
4: Can we get any advice from him as he played before in the Final Four?
5: Yeah, I've gotten a lot of advice from Bobby over the past year, you know, starting from September. So just being able to you know, have a, you know, good rapport with him, conversations all the time, or something that's enough for me.
6: Thank you.
7: I mean, it's difficult to be in the top 2 years in a row.
5: Definitely pressure, but, you know, feel like, you know, pressure makes diamonds. So, you know, I feel like in instances like that, you know, the best players come out and they, you know, prove themselves within the pressure. So I don't want to say it's too much, but it's definitely something that you can feel. It's human nature.
7: Are you back from a post-definitely Olympia tomorrow?
5: We just try to use the same game plans that we've had, and obviously it's for a higher stakes game, so things might be done differently. But, you know, we're going to continue to, you know, focus on the things that we focus on during the regular season.
1: Λοιπόν, ο Χόρτον Τάκερ μας είπε ότι δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί οι δημοσιογράφοι λέτε ότι είχαμε σκαμπανεβάσματα φέτος στην απόδοσή μας, επειδή κάναμε κάποιες ήττες στην αρχή και κάποιες ήττες στο τέλος της κανονικής περίοδου. Προσπαθήσαμε να είμαστε συμπαγής ομάδα και ο στόχος σε αυτό το Final Four και σε αυτό το ημιτελικό με τον Ολυμπιακό είναι να είμαστε η ομάδα που θέλουμε να βγάλουμε στο παρκέ, να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν νομίζω ότι θα κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές ως προς την αντιμετώπιση του Ολυμπιακού. Θα παίξουμε στην άμυνά μας όπως ξέρουμε να παίζουμε, δηλαδή σκληρά, και στην επίθεση θα προσπαθήσουμε να βάλουμε όλους τους παίκτες involved, δηλαδή όλους τους παίκτες να τους βάλουμε μέσα στην εξίσωση, και τους περιφερειακούς αλλά και τους ψηλούς, για να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Όσον αφορά την πίεση που ασκείται αλφαγιώτα κατά κάποιο τρόπο στην Φενέρμπαχτσε, λόγω του ότι πήρε και πέρσι την Ευρωλίγα και πάει για τον back-to-back, εννοείται ότι, εντάξει, λέει, πάντα υπάρχει μια πίεση για τον πρωταθλητή Ευρώπης. Εννοείται ότι προσπαθούμε να το διαχειριστούμε, ειδικά αυτοί που δεν έχουν ξαναπαίξει σε Final Four Ευρωλίγκας. Θα βάλουμε τα δυνατά μας για να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, μας είπε ο κύριος Χόρτον Τάκερ. Και νομίζω ότι μετά από αυτό.
2: Είμαστε.
3: Είσαι ευδοκίμος, τερματίσας την αποστολή σου.
1: Θέλετε να βγάλουμε κάποιον ακόμα παίκτη από τον Φενέρμπαχτσε?
2: Όχι, Κωστή, μια χαρά. Αφού τον Ολυμπιακό που μας ενδιαφέρει.
1: Να πει για το T-Center, Baldwin, Βαγγέλη.
2: Έχουμε πολύ Baldwin λίγο στη διάθεσή μας, γιατί εντάξει, υπάρχει και διαφημιστικό. Υπάρχει.
1: Και... Ας κρατήσουμε λοιπόν, αυτά για αρχή.
2: Κωστή, να σε καλά.
1: Είναι ώρα πράξεων και όχι λόγων.
2: Έτσι, επομένως, σωστό, πράξεις, σωστό.
1: Αύριο από τον Ολυμπιακό και από τις άλλες ομάδες φυσικά.
2: Κωστή, να σε καλά, να σε καλά, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό, εμείς αποχαιρετούμε. Υπάρχει σε εξέλιξη αγώνας για τα play-off για του ποδοσφαίρου. Έρχεται...
3: Βέβαια, έχουν κρυθεί τα πράγματα στις τελευταίες θέσεις, δηλαδή ποιος θα υποβαστεί κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε οι κατάλληλοι και οι αρμόδιοι να τα αναλύσουμε.
2: Να τα πούμε τώρα. 5 η ώρα αύριο εκπομπή, 6 ο αγώνας, ζωντανά φυσικά από την Era Sport. Και γεια χαρά από εμάς.
3: Γεια χαρά.

0: Hera Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Hold it. Listen.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ και σήμερα στην παρέα μας. Extra Sport είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Είναι εκπομπή για όλες εκείνες τις ιστορίες πίσω από τον αθλητισμό, τους ανθρώπους που αγωνίζονται, που ξεχωρίζουν και που εμπνέουν. Λοιπόν, ξεκινήσαμε βεβαίως με μια μικρή καθυστέρηση σήμερα λόγω των συνεντεύξεων για το Final Four της Ευρωλίγκας. Βεβαίως το ρεπορτάζ τρέχει και πάντα έχει προτεραιότητα. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας. Εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωσταράκη σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ελένη Φώτη και Ευγενία Δουλγεράκη στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η Ελένη μας, η οποία γιορτάζει σήμερα, να της πούμε λοιπόν και χρόνια πολλά, να έχει πάντα έτσι αυτή την ενέργεια, αυτό το χαμόγελο, και σε όλους λοιπόν όσους γιορτάζουν σήμερα, νομίζω ότι γιορτάζει μισή Ελλάδα σήμερα, έτσι. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ένα παιχνίδι για τα play-out της Super League. Είναι η τελευταία αγωνιστική. Δεν έχει βεβαίως βαθμολογικό ενδιαφέρον. Είναι αυτό ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Πανσεραϊκό. Έχει ήδη ανοίξει το σκορ. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Νίκο Καραγιάννη για να μας πει ποιος άνοιξε το σκορ.
1: Καλησπέρα, Βίκη, από το Άγγελος Ράμφος. Ο Ατρόμητος είναι αυτός ο οποίος άνοιξε το σκορ και τώρα πέτυχε και δεύτερο τέρμα με τον ίδιο εκτελεστή, ο Στίβεν Τσούμπερ. Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός με πολύ ωραίο σούτ μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη και στο 20ο λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Νωρίτερα ο ίδιος παίχτης στο 4ο λεπτό μετά από ομαδική προσπάθεια έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και πάσα του Τσιγκάρα με πλασέ από δεξιά μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη. Να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων για τους γηπεδούχους του Ντούσαν Κέρκες του Ατρομήτου Αθανασίου είναι κατά τον κολπόστ, Μανσούρ και Σταυρόπουλος το δίδυμο στα στόπερ. Ο Κίνη είναι δεξί μπακ, ο Ούρονεν αριστερό. Ανασταλτική μέση Τσιγκάρας με Μίχορλ. Ο Αυστριακός έχει ένα ρόλο περισσότερο 8 ούτως ώστε να οργανώνει το παιχνίδι των περιστεριωτών. Μπροστά τους ο Τσούμπερ σε ρόλο 10, ο παίχτης ο οποίος είναι και ο πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής της αναμέτρησης, καθώς έχει πετύχει 2 τέρματα και έχει βάλει τις βάσεις για την νίκη της ομάδας του. Πνευμονίδης δεξί εξτρέμ, μπακ αριστερό και μοναδικός προθυμένος ο Φανφέρτ. Ενώ για τους φιλοξενούμενους του Πανσεραϊκού, ο Σακαλίδης είναι κατά τον κολπόστο. Ο Βίκτορας Σακαλίδης μάλιστα κάνει και τον ντεμπούτο του, το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην Super League, ο 23χρονος τερματοφύλακας. Βόλνη Καρασαλίδης και ο Χάβος. Στη τριάδα στην άμυνα με τρεις έχει επιλέξει να παίξει ο Ζεράρ Σαραγώσα στην αναμέτρηση και ο Χάβος και ο Φώτης Χάβος κάνει τον ντεμπούτο του, το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην Super League. Γεωργιάδης δεξί εξτρέμ να παίρνει ουσιαστικά όλη την πλευρά σε ρόλο fullback. Αρμουγκόμ αριστερό, τριάδα στο κέντρο Μπεν Σαλάμο με Ογκά Ρουμιάτσεφ. Και οι δύο προθυμένοι είναι ο Μασκανάκης με τον Καρέλη. Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο Ατρόμητος έχει πάρει τα ηνία όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Έχει την κατοχή της μπάλας, την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μένει ψηλά ούτως ώστε να πιέσει τα στόπερ του Πανσεραϊκού σε όλες τις προσπάθειες τις οποίες επιχειρούν οι φιλοξενούμενοι να βγάλουν την μπάλα από την άμυνα και τα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά οι περιστεριώτες. Να πω ότι στο 13ο λεπτό είχε μεγάλη ευκαιρία ο Ατρόμητος να κάνει 2 τα τέρματά του. Τότε όταν ο Τσούμπερ μπήκε από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα μέσα στη μικρή περιοχή για τον Φανφέρτα, αλλά ο Σακαλίδης ήταν εκεί, ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού, με εντυπωσιακή επέμβαση να του πει όχι, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να κάνει στο 20ο λεπτό με το δυνατό σούτ του Τσούμπερ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Και αυτό ουσιαστικά το δίνει και το προβάδισμα το 2 τερμάτων στον Ατρόμητο. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Βίκη, δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Η τελευταία αγωνιστική των play-outs έχει διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς όλα έχουν κρυθεί. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ θα αγωνίζονται του χρόνου Super League 2. Τώρα είναι ευκαιρία για τον Ατρόμητο με το Φανφέρτ να κάνει το γύρισμα στο πέναλτι για τον Τζούμπερ. Χατρίκ από τον Ελβετό. Πάρα πολύ ωραίο τέρμα. Μετά από λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού, ακόμα ένα, η μπάλα έφτασε στον Φανφέρτα από τα αριστερά. Ο επιθετικός του Ατρομήτου έσπασε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και αυτός με ψύχρεμο πλασέ νίκησε τον Σακαλίδη για τρίτη φορά στο 23ο λεπτό. Πραγματικά είναι ένα από τα πιο γρήγορα hat-trick τα οποία έχουμε δει στην ιστορία της Super League. Νομίζω δεν θυμάμαι φέτος τουλάχιστον να έχουμε hat-trick μέσα σε 23 λεπτά όπως έχει πετύχει σήμερα ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ένωσης, ο Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος αν μη τι άλλο, Βίκυ, καταλαβαίνεις ότι έχει πάρει και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη στο σπίτι. Ό,τι και να γίνει, άμα δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό, κάτι πραγματικά απροσδόκητο, στα υπόλοιπα λεπτά της αναμέτρησης. Όπως είπαμε νωρίτερα, το παιχνίδι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Ο Πανσεραϊκός είναι στην τελευταία θέση με 14η θέση με 29 βαθμούς. Ο Ατρόμητος είναι ένατος με 46. Στα τρία τα παιχνίδια τα οποία έχουν δώσει μεταξύ τους ομάδες στη φετινή σεζόν, μία νίκη έχει ο Ατρόμητος και δύο ισοπαλίες. Κατά πως φαίνεται, θα τις διπλασιάσει τις νίκες. Τώρα μια βαθιά μπαλιά από την άμυνα του Πανσεραϊκού για τον Μασκανάκη. Ο Ούρονεν απομακρύνει σε πλάγιο, πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Γεωργιάδης, όχι αφήνει πίσω για τον Βόλνεϊ, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός του Πανσεραϊκού. Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βγει στον προπονητή του Πανσεραϊκού η επιλογή να αγωνιστεί με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ώστε να κρατήσει μακριά τον Ατρόμητο, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια των play-outs έχει δείξει βελτιωμένο πρόσωπο σε σχέση με την αρχή της σεζόν. Και θα έλεγα ότι ο Ατρόμητος έχει δείξει και βελτιωμένο πρόσωπο από την ημέρα που ο Ντούσαν Κέρκες ανέλαβε τα ενία στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
0: Λοιπόν, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 3-0 στο 24ο λεπτό, Νίκο, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. I think I love you, honey. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τα δικά μας θέματα. Θα ξεκινήσουμε από πόλο, καθώς σήμερα η European Aquatics ανακοίνωσε και το πρόγραμμα των Final Four του Champions League ανδρών και γυναικών, τα οποία φέτος θα διεξαχθούν για πρώτη φορά παράλληλα στη Μάλτα 10 με 13 Ιουνίου. Οι ομάδες του Ολυμπιακού και η αντρική και η γυναικεία μετέχουν στην τελική φάση και των δύο διοργανώσεων και θα δώσουν λοιπόν τα παιχνίδια στους ημιτελικούς. Στις 10 η ώρα Ελλάδας είναι οι αγώνες, στις γυναίκες με αντίπαλο τη Ματαρό και 11 του μηνός θα ξεκινήσουν την προσπάθειά τους σε αυτό το Final Four, οι άντρες κόντρα στην Προρέκο. Τετάρτη λοιπόν 10 Ιουνίου, πρώτος ημιτελικός λοιπόν, ανάμεσα στην Φερετσβάρος με τη Σαν Ανδρέου, 8 η ώρα το πρώτο παιχνίδι και θα ακολουθήσει στις 10 το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ισπανική Ματαρό. Την Παρασκευή θα γίνει ο μικρός τελικός στις 8 η ώρα και θα ακολουθήσει στις 10 ο μεγάλος τελικός. Στους άνδρες αντιστοίχως, 11 του μηνός, 5η. Το πρώτο μάτς 8 η ώρα ανάμεσα στην Μπαρτσελονέτα, την Ισπανική με την Ουγγρική Φερετσβάρος και 10 η ώρα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ιταλική Προρέκο. Σάββατο 13 του μηνός 8 η ώρα ο μικρός τελικός και στις 10 η ώρα ο μεγάλος τελικός.

Θα μείνουμε στο πόλο. Ο Πανιώνιος ανανέωσε το ευρωπαϊκό του διαβατήριο και για την νέα σεζόν. Διπλασίασε τις νίκες του έναντι του Περιστερίου στα play-off για τις θέσεις 5-8 της Water Polo League των Ανδρών και εξασφάλισε ένα εισιτήριο για το Conference Cup. Αντίθετα, Ιδραϊκός και ΠΑΟΚ θα λύσουν τις διαφορές τους σε τρίτο παιχνίδι, καθώς ο Ιδραϊκός επικράτησε με 15-8 του ΠΑΟΚ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά, η οποία θα κριθεί πλέον σε τρίτο παιχνίδι την επόμενη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη.

Βουλιαγμένοι τώρα και ο Ολυμπιακός αναμένεται να σφραγίσουν το προσεχές διήμερο το εισιτήριο για τους τελικούς της Water Polo League των γυναικών. Η Βουλιαγμένη αντιμετωπίζει αύριο στη Γλυφάδα τον τοπικό ΑΝΟΚ, ενώ οι Ερυθρόλευκες θα παίξουν το Σάββατο στον Πειραιά ως τυπικά φιλοξενούμενες με αντίπαλο τον Εθνικό. Η εικόνα των πρώτων αγώνων που έλξαν με πολύ έτσι άνετες νίκες των φαβορί Βουλιαγμένης και Ολυμπιακού δεν αφήνει πλέον έτσι πολλά περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς τους και όλα δείχνουν ότι δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες και από τις καλύτερες βεβαίως της Ευρώπης θα ανανεώσουν για άλλη μια χρονιά το ραντεβού τους για τους τελικούς. Τώρα βέβαια σε περίπτωση που γίνει και κάποια έκπληξη σε κάποιο ζευγάρι και απαιτηθεί τρίτος αγώνας, αυτός θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 του μηνός. Η σειρά πάντως των τελικών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 4 Ιουνίου. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στον Άλυμο και ο νοκάουτ αγώνας για την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης ανάμεσα στην ομώνυμη ομάδα και τον ΠΑΟΚ. Ο νικητής της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει το δικαίωμα απευθείας συμμετοχής στους ομίλους του EuroCup τη νέα σεζόν, ενώ ο ηττημένος θα δώσει προκριματικά στην ίδια διοργάνωση. Και πάμε και στο handball, καθώς οι δύο ομάδες που θα λάβουν wild card είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά απομένουν και να γίνουν γνωστές προκειμένου να συμπληρωθεί το puzzle των 32 χωρών που θα πάρουν μέρος στο 30ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα handball ανδρών στην Γερμανία το διάστημα 13 με 31 Ιανουαρίου του 2027. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Μόναχο και ήδη έχουν γίνει γνωστά τα group δυναμικότητας, με την Ελλάδα να βρίσκεται ως επικεφαλής στο τρίτο. Θα δημιουργηθούν λοιπόν 8 όμιλοι των 4 ομάδων, από τους οποίους οι πρώτες 3 ομάδες θα προκριθούν στην κυρίως φάση και θα τοποθετηθούν σε 4 group των 6 ομάδων, με τις πρώτες 2 να προχωρούν στα προημιτελικά. Η Ελλάδα λοιπόν, όπως είπα, είναι στο τρίτο γκρουπ μαζί με Πολωνία, Βραζιλία, Μπαχρέιν, Τινησία, Πράσινο Ακροτήρι, Χιλή και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η προκριματική φάση ξεκινά 13 με 19 Ιανουαρίου στο Μόναχο, Στουτγκάρδη, Κίελο, Μαδεβούργο, η κύρια φάση 20 με 25 Γενάρη σε Κολονία και Ανόβορο και η τελική φάση 26 με 31 Ιανουαρίου στην Κολονία. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στον Γιάννη Κοσαράκη για ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες σε 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο επιχείρησης κατακυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανών και τη Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύστημα διοδίων στο στενό του Ορμούς θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο αεροδρόμιο του Ισραήλ βρίσκονται οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα. Θα αναχωρήσουν για Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Σε εξέλιξη έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τραυματίστηκε πυροσβέστης καθώς γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλγεράκη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και με πολύ μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω εδώ στην παρέα της Extra Sport σήμερα έναν μεγάλο αθλητή του ελληνικού στίβου. Έναν αθλητή που για πολλά χρόνια εκπροσώπησε τη χώρα μας στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου και θα λέγω ότι συνέδεσε το όνομά του με σπουδαίες στιγμές για τον ελληνικό αθλητισμό. Είναι ο Κώστας Φιλιππίδης, ο οποίος γιορτάζει κιόλα σήμερα. Κώστα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για τις ευχές και για την εισαγωγή η οποία με τιμά.
0: Να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, αν και οι συστάσεις είναι μάλλον τυπικές, γιατί το όνομα του Κώστα Φιλιππίδη έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον ελληνικό στίβο. Αξίζει λοιπόν να θυμίσω ότι ο Κώστας έφτασε πάρα πολύ ψηλά, Ολυμπιονίκη στο επικοντό, χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής κλεισού στίβου το 14 στο Σόποτ της Πολωνίας, ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης το 17 στο Βελιγράδι, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες επικοντιστές όλων των εποχών και ένας αθλητής που κατάφερε να φτάσει στον πύχη στα 5 μέτρα και 91 εκατοστά το 2015 στο Diamond League του Παρισιού. Δεν είναι και πάρα πολύ μακριά, Κώστα, έτσι?
1: Όχι, δεν ξέρω πώς. Είναι πολύ μακριά όλο αυτό και πραγματικά και, και στη δική μου έτσι, την οπτική. Νομίζω ότι όλα αυτά ήταν σαν χθες.
0: Ήταν σαν χθες, πραγματικά.
1: Ακόμη και η χρονιά η οποία σταμάτησε, η οποία είναι σχεδόν 4 χρόνια. Ούτε 4 χρόνια.
0: Όντως. Το 2022
1: ναι,
0: ουσιαστικά.
1: Πάρα πολύ κοντά. Βέβαια, θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό ότι δεν έχω απομακρυνθεί από τον αθλητισμό. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργώ ως ο μοναδικός Έλληνας πιστοποιημένος εκπρόσωπος αθλητών από τη World Athletics. Συν του ότι έχω εμπλοκή με αθλητικές διοργανώσεις, το οποίο. Από τη στιγμή που συνεργάζομαι με Έλληνες, ξένους αθλητές και τέλος πάντων το κομμάτι το αγωνιστικό, δεν έχω φύγει ποτέ. Οπότε όλα αυτά μου είναι πάρα πολύ οικεία.
0: Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν είσαι σήμερα εδώ, για να μας μιλήσεις, γιατί έχεις αναλάβει λοιπόν το ρόλο του τεχνικού διευθυντή σε μια διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί αύριο και μεθαύριο στην Κηφισιά. Είναι το Διεθνές Street Meeting Αλμάτων, Κηφισιά Jab, έτσι. Το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Άλυσος Κηφισιάς. Πες μας λοιπόν, γιατί τι ακριβώς διοργάνωση είναι, τι πρόκειται να δούμε?
1: Ουσιαστικά είναι μια διεθνή διοργάνωση, ένα διεθνές meeting αλμάτων, άλματος εις μήκος και άλματος επί κοντό. Αύριο, την Παρασκευή 22 Μαΐου, διοργανώνεται το άλμα εις μήκος γυναικών και ανδρών το απόγευμα από τις 5.30 και μετά. Το Σάββατο 23 Μαΐου, διοργανώνεται το άλμα επί κοντό ανδρών στην αρχή και γυναικών αντίστοιχα. Το οποίο ξεκινάει 5 παρατέταρτο το κυρίως πρόγραμμα του, με τους international αθλητές που θα λάβουν μέρος και τους Έλληνες πρωταθλητές, μεταξύ των οποίων και η Χρυσή Ολυμπιονίκη Κατερίνα Στεφανίδη.
0: Η Κατερίνα, η οποία επιστρέφει έτσι στην ενεργοδράση μετά την εγκυμοσύνη της.
1: Ενεργοδράση, μας κάνει την τιμή και συμμετέχει σε αυτή τη νέα διοργάνωση, η οποία γίνεται για πρώτη φορά στην πόλη. Αλλά όχι μόνο αυτό, έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση με το συγκεκριμένο φορμάτ γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Τι σημαίνει αυτό? Είναι 2 αγωνίσματα με 4 διαφορετικά sessions. Δηλαδή, Παρασκευή και Σάββατο, ουσιαστικά με 4 αγωνίσματα ανδρών και γυναικών, το οποίο για πρώτη φορά στη χώρα μας συμβαίνει, είναι πολύπλοκο, είναι αρκετά ιδιαίτερο και πολύ απαιτητικό.
0: Μάλιστα. Θέλεις να μας πεις ονόματα που θα αγωνιστούν και από Ελλάδα και από εξωτερικό?
1: Έρχονται πάρα πολύ καλοί αθλητές, οι οποίοι είναι και καταξιωμένοι και ψηλά στις βαθμολογίες ranking. Ξεκινάμε αύριο, μια που είναι και χρονολογικά η σειρά έτσι, ότι στο μήκος των γυναικών θα έχουμε την Κουβανίτη Χερέρα με ρεκόρ 6.85, θα έχουμε τη Φίλιππα τη Φωτοπούλου που έχει 6.79 ρεκόρ και είναι από την Κύπρο, θα έχουμε μια Ουκρανία αθλήτρια τη Βλάντισλαβ και επίσης θα έχουμε και την Διάνα Λέστη, η οποία είναι από την Ουγγαρία και έρχεται και εκείνη με φόρα με μεγάλο ρεκόρ. Συμμετέχουν σχεδόν όλες οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες, η Ναταλία Ιμπέση, η Αδριάννα Εγκόγκα, η Βασιλική Χαϊτίδου και κάποιες ανερχόμενες αθλήτριες δικές μας Ελληνίδες του μήκους, όπως η Νικολία Ποριαζίδη, συν την αθλήτρια η οποία έχει λάβει πρόσφατα, έχει κατακτήσει το μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες των νέων και είναι αμαία, είναι η Τσαγάνη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, ναι, έχουμε μια πάρα πολύ καλή start list για το αγώνισμα των γυναικών, το οποίο αυτό έχουμε αποφασίσει να ουσιαστικά να προάγουμε όχι μόνο την αγωνιστικότητα και των υψηλών προδιαγραφών και των υψηλών απαιτήσεων προσπάθειας, αλλά και τη συμπεριληπτικότητα, διότι θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο προς τα έξω το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει, ο αθλητισμός δεν έχει διακρίσεις και η δική μας φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική στον αθλητισμό, ίσως με μια φιλοσοφία που κυκλοφορεί εκεί έξω και μακριά από το αθλητικό ιδιώδες.
0: Καραλής και Τεντόγλου, από ό,τι ξέρω, δεν θα αγωνιστούν, έτσι? Έχουν υποχρεώσεις με Diamond Link?
1: Έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις ακριβώς στην Κίνα, βρίσκονται ήδη εκεί και θα λάβουν μέρος στις επόμενες ημέρες στα αντίστοιχα αγωνίσματα.
0: Mm-hmm. Πάντως νομίζω ότι είναι must έτσι τέτοιες εκδηλώσεις. Πλέον ο κόσμος τις αγκαλιάζει, το βλέπω και από το Fly Athens του Καραλή, το Πειραιού Street Long Jump, το Τσάτουμπας Street Long Jump στην Καλαμάτα. Νομίζω ότι τέτοιες διοργανώσεις φέρνει τον κόσμο κοντά στα αθλήματα αυτά, έτσι?
1: Κοιτάξτε, τέτοιου είδους διοργανώσεις έχουμε ξεκινήσει από το 2013 με το ΣΕΓΑΣ, όπου είχαμε ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και για πολλά χρόνια σε σειρά γινόντουσαν αυτά. Αν θυμάστε, ξεκινώντας από το Ζάπιο, πήγαμε στο Φλίσβο, για πολλά χρόνια στο Σύνταγμα, ξαναγυρίσαμε στο Ζάπιο. Αυτό σχεδόν για μια δεκαετία κάθε χρόνο υπήρχε μια σταθερά στην Αθήνα, κάποιο μέρος της Αθήνας, κυρίως στο Σύνταγμα όμως ήταν οι περισσότερες φορές που διεξήχθη, όπου αυτό ήταν και σημείο αναφοράς για πολλών αθλητών από όλο τον κόσμο, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Αυτή η προσπάθεια καλώς συνεχίστηκε, εμπλουτίζεται και με άλλα αγωνίσματα και θα επαναλάβω ότι αυτή τη φορά πήραμε την απόφαση και φυσικά ακολουθήσαμε και την πρωτοβουλία του Δημάρχου, του κ. Βασίλη Ξυπολιτά, του να είμαστε μέσα στο Άλσος της Κηφισιάς, ένα πολύ σημαντικό χώρο για την πόλη. Πήραμε την απόφαση, κάναμε την προσπάθεια το να διοργανώσουμε ουσιαστικά 4 αγωνίσματα μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον κόσμο, διότι διατηρούμε το ενδιαφέρον των πολιτών και των διερχομένων για 2 συνεχόμενες ημέρες και για πάρα πολλές ώρες.
0: Κώστα Φιλιππίδη, μία μικρή διακοπή, γιατί πρέπει να πάω για λίγο στο παιχνίδι στο Περιστέρι, γιατί έχουμε γκολ στο μάτς του Ατρομήτου με τον Πανσεραϊκό. Να ακούσουμε λίγο τον Νίκο Καραγιάννη.
2: Σε προσωπική υπόθεση έχει πάρει ο Στίβεν Τσούμπερ την αναμέτρηση απέναντι στον Πανσεραϊκό, καθώς στο 40 λεπτό σημείωσε 4ο τέρμα μετά από πάρα πολύ ωραία ατομική ομαδική ενέργεια του Φανφέρ, το οποίο βρήκε υπέροχα τον Πνευμονίδη. Αυτός με τη μία γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και ο Ελβετός με πολύ υπέροχο πλασέ νίκησε για 4η φορά τον Σακαλίδη, κάνοντας το 4-0 για τον Ατρόμητο, δίνοντας έτσι τη νίκη χωρίς εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Να σου πω ότι δεν έχει ξαναπετύχει hat-trick στην Super League ο Τσούμπερ, παρά το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί και στην ΑΕΚ αλλά και στον Ατρόμητο φυσικά, ενώ στην καριέρα του δεν έχει ξανασημειώσει ποτέ ξανά 4 τέρματα.
0: Να ευχαριστήσω τον Νίκο Καραγιάννη και εμείς να επιστρέψουμε εδώ στην κουβέντα με τον Κώστα Φιλιππίδη. Θεωρείς, Κώστα, ότι τέτοιες διοργανώσεις, τέτοια street event έτσι μπορούν να κάνουν ένα παιδί να αγαπήσει το επικοντό, το μήκος, μια και μιλάμε για άλματα?
1: Αυτή είναι και η κεντρική ιδέα, ουσιαστικά. Διότι με τέτοιου είδους event, ο καθένας και κυρίως οι μικρές ηλικίες έχουν δυνατότητα να αντιληφθούν σε πραγματικά νούμερα και σε πραγματικά μεγέθη τι είναι αυτό που κάνουν οι αθλητές. Δηλαδή πόσο γρήγορα τρέχουν, πόσο ψηλά μπορούν να επιδείξουν, πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν σε απόσταση αναπνοής και πάρα πολύ κοντά στην προσπάθεια αυτή. Άρα λοιπόν αυτό όχι μόνο εμπνέει, αλλά ενθουσιάζει πάρα πολύ και μεταφράζεται στο να μπορέσει ένας αθλητής, ένας μάλλον νέος, να μπορέσει να γίνει αθλητής και να έρθει στο δικό μας το χώρο. Mm-hmm. Για να μπορέσει και εκείνος να δοκιμάσει και τις δυνατότητές του και να προσπαθήσει για το καλύτερο.
0: Λοιπόν, και γυρίζοντας έτσι λίγο το χρόνο πίσω, να πω ότι τότε που εσύ έκανες το 591 το 2015, ο Μανουήλ Καραλής τότε ήταν παιδάκι 16 ετών. Και φαντάσου λοιπόν ότι εσύ ήσουν εκείνος ο οποίος ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο και ήσουν έτσι παράδειγμα προς μίμηση. Όχι μόνο για τον Μανόλο, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα παιδιά που τους βλέπουμε τώρα να αγωνίζονται.
1: Ο αθλητισμός έτσι είναι και έτσι λειτουργεί. Χωρίς παρελθόν δεν υπάρχει παρόν και χωρίς παρόν δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον. Ο αθλητισμός έχει μια συνέχεια. Τα ρεκόρ είναι για να καταρρύπτονται και να βελτιώνονται. Βλέπετε ότι συνεχώς βελτιώνονται οι εξοπλισμοί, συνεχώς βελτιώνονται τα προγράμματα, συνεχώς βελτιώνονται οι προσπάθειες, συνεχώς βελτιώνονται όλα. Αυτό λοιπόν είναι η φυσιολογική ροή, το να βελτιώνονται τα πράγματα και να πηγαίνουν
0: και
1: όλα.
0: Και ειδικά στο επικοντό, η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεφύγει επιδόσεις, έτσι.
1: Έχουν ξεφύγει επιδόσεις. Υπάρχει μια, ας πούμε, ανάπτυξη, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα διπλάτη που κάνει συνεχώς καινούργια παγκόσμια ρεκόρ. Αυτό εμπνέει όχι μόνο τα παιδιά που δεν έχουν ξεκινήσει, αλλά ακόμη και αθλητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή αγωνίζονται. Το να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, αν θα δείτε, δεν είναι μόνο την πλάτη. Θα πρέπει να κοιτάξετε και πιο πίσω. Θα πρέπει να κοιτάξετε την πρώτη οχτάδα, την πρώτη δεκάδα. Έχει ανέβει κατά πολύ όμως ο όρος.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει πολλές αναγνώσεις. Μπορείς να καθίσεις και να αξιολογήσεις κάποια πράγματα.
0: Τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει λοιπόν στο επικοτό τα τελευταία χρόνια?
1: Σίγουρα αλλάζουν οι εξοπλισμοί.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα βελτιώνονται τα κοντάρια χωρίς αυτό να φαίνεται προς τα έξω. Διότι ένα κοντάρι βλέπει ο κόσμος και ο θεατής αυτό που ήταν. Όμως το κοντάρι είναι πάρα πολύ βελτιωμένο σε πολλά πράγματα. Βελτιώνονται τα πατώματα, βελτιώνονται τα παπούτσια, βελτιώνονται ο εξοπλισμός των αθλητών. Πέραν τούτου όμως, βελτιώνεται η προπόνηση και ξαναλέω, ξεκινάει να γίνεται ένας, ας το πούμε, συναγωνισμός, ο οποίος ο ένας κυνηγάει τον άλλο. Δηλαδή, σε περιόδους που υπάρχουν μεγάλες επιδόσεις, βλέπουμε ότι ακόμη και ο μέσος όρος μεγαλώνει. Που αυτό σημαίνει ότι ο καθένας προσπαθεί για το καλύτερο και εμπνέεται από μια προσπάθεια.
0: Ναι, έτσι είναι. Ο Μανώλο τον έχουμε δει να πετάει κυριολεκτικά έτσι στα 6-17. Εσύ που βλέπεις λοιπόν τα αλματά του, που ξέρεις έτσι πράγματα πολύ περισσότερα από ότι αυτά που βλέπουμε εμείς, θεωρείς ότι είναι έτοιμος για ένα βήμα ακόμα παραπάνω?
1: Έτσι δείχνει. Αυτό δείχνει. Οι προσπάθειές του και ο τρόπος με τον οποίο κινείται, και η συνέπειά του αυτά τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα ύψη δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες και για κάτι καλύτερο. Αυτό φυσικά, όπως και για όλους τους αθλητές, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, κανείς δεν μπορεί να προκαταβάλει κάποια πράγματα, αλλά θεωρητικά, ναι, μπορεί να πάει ακόμη καλύτερα.
0: Mm-hmm. Κώστα, υπάρχει έτσι κάποιο άλμα που θυμάσαι ακόμη σαν να έγινε χθες?
1: Υπάρχουν πολλά άλματα. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι οι εντάσεις και οι εικόνες είναι πάρα πολύ έντονες, κυρίως όταν αγωνίζεσαι και όταν κάνεις κάποιες προσπάθειες. Οπότε όχι απλώς ένα, πάρα πολλά άλματα είναι. Και έτσι αν καθίσουμε να μιλήσουμε για αγώνες και τα λοιπά, σίγουρα υπάρχουν και ακόμη περισσότερα άλματα που έρχονται στη μνήμη. Αλλά κάτι χαρακτηριστικό είναι αυτό ακριβώς, ότι οι αγώνες έχουν και εντάσεις και συγκινήσεις, αλλά τα συναισθήματα είναι τόσο πολύ έντονα που μένουν ανεξίτηλα για πάντα.
0: Και είναι...
1: πιστεύω ότι οποιοδήποτε μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό το οποίο έχει περάσει από, όχι μόνο από υψηλό επίπεδο, αλλά γενικότερα από τον πρωταθλητισμό.
0: Και τι είναι αυτό το οποίο έτσι πιστεύεις ότι δεν βλέπει ο κόσμος πίσω από έναν αθλητή αυτού του επίπεδου που ήσουν εσύ?
1: Ο κόσμος βλέπει μία ώρα που αγωνίζει ο αθλητής. Ναι. Το οποίο αυτό μπορεί να είναι η επιτυχία, μπορεί να είναι και μια αποτυχία. Όμως πίσω από αυτό υπάρχουν, όχι, δεν θα πω ώρες, χρόνια, δεκαετίες κάποιες φορές προσπάθειας και επανάληψης και εξάσκησης και αποτυχιών και πολλών συναισθημάτων τα οποία έρχονται και σε αντίθεση πολλές φορές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν μπορεί να το δει ο κόσμος. Αυτό μπορεί να το δουν μόνο οι κοντινοί άνθρωποι και το κοντινό περιβάλλον του καθενός που έχει εμπλοκή σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ο αθλητής, είναι και ο προπονητής, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι σε περιβάλλουν. Άρα μόνο εκείνοι ουσιαστικά μπορεί να έχουν την πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Όμως έτσι είναι οι αγώνες και γι' αυτό γίνονται οι αγώνες και οι διαγώνες δεν είναι κάθε μέρα, για να μπορείς να πηγαίνεις και να αποδίδεις και αυτό να το βλέπει ο κόσμος και να ικανοποιεί το δικό του ενδιαφέρον σαν θεατής, αλλά και να ικανοποιεί και τη δική του παιδεία, θα πούμε, γιατί και ο αθλητισμός ουσιαστικά έχει προεκτάσεις και στον πολιτισμό και στην παιδεία. Άρα ουσιαστικά αυτό είναι μια στιγμή η οποία είναι αυτή που βλέπει. Δεν είναι όμως όλο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο υπόβαθρο από πίσω.
0: Έτσι. Να σε ρωτήσω τώρα, πώς προέκυψε για σένα το management των αθλητών? Ήταν κάτι που το έχεις σκεφτεί από τα χρόνια που αγωνιζόσουν?
1: Από πάρα πολύ παλιά. Και είναι κάτι το οποίο με ενδιέφερε, μου άρεσε. Γι' αυτό το λόγο δεν επέλεξα και το δρόμο της προπονητικής. Δεν σπούδασα να γίνω προπονητής και γυμναστής. Ακολούθησα το δρόμο του management. Δηλαδή και οι ακαδημαϊκές μου, το ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο είναι αυτό, της διοίκησης γενικότερα. και του marketing μετέπειτα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι που με ενδιέφερε και μου άρεσε γιατί ήταν αυτό που έκανα ουσιαστικά. Και με τους αγώνες και με τις διοργανώσεις και με τον τρόπο έτσι όπως κινιόμουν που έβλεπα όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Οπότε πάντοτε ήθελα να είμαι κι εγώ ένα κομμάτι όλου αυτού, να έχω κι εγώ το δικό μου μέρος και ουσιαστικά όχι μόνο να συνεργάζομαι αλλά και να στηρίζω νέους αθλητές και παιδιά που έχουν ένα όνειρο και παιδιά που θέλουν να διακριθούν και να ανέβουν ένα επίπεδο. Και πιστεύω ότι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα πρέπει να υπάρχει και ένας άνθρωπος που να έχει ένα τέτοιο ρόλο που να στηρίζει από ένα άλλο ώστε την προσπάθεια του κάθε αθλητή.
0: Δεν ξέρω, στα δικά σου χρόνια εσύ είχες μάνατζερ τότε που αγωνιζόσουν?
1: Βεβαίως, όλα τα χρόνια είχα μάνατζερ, mm-hmm. γιατί έτσι έπρεπε να λειτουργήσει. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να μεριμνεί για σένα, γιατί δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, πολλές φορές ο προπονητής καλείται να αναλάβει πάρα πολλούς ρόλους. Γι' αυτό το λόγο ο προπονητής είναι πάρα πολύ δύσκολο λειτουργήμα. Το προπονητής είναι λειτουργήμα. Και ειδικά σε αυτό το επίπεδο, όταν πρέπει να στηρίξει έναν υψηλού επίπεδου αθλητή, πρέπει να είναι πολλές φορές και προπονητής, είναι δάσκαλος, είναι παιδαγωγός, αναγκάζεται να γίνει ψυχολόγος, αναγκάζεται να γίνει γιατρός πολλές φορές και να βρει λύσεις, αναγκάζεται να γίνει μάνατζερ πολλές φορές και να διαχειριστεί το πρόγραμμα ενός αθλητή, του αθλητή του μάλλον, της αθλητριάς του. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι γι' αυτό πρέπει να υπάρχει άνθρωποι για το κάθε τι. Και έτσι. Ουσιαστικά συνθέτεις και την ομάδα καθενός για να μπορείς να το στηρίξεις και να έχει τις καλύτερες συνθήκες να αποδώσει όταν πρέπει.
0: Εσύ αυτή τη στιγμή μανατζάρεις παιδιά αθλητές εδώ από την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό?
1: Πάρα πολλούς Έλληνες, σχεδόν περισσότερο από τη μισή εθνική ομάδα θα έλεγα, mm-hmm. και από το εξωτερικό, Ευρωπαίους και όχι μόνο, και εκτός Ευρώπης αθλητές, το οποίο αυτό ουσιαστικά, ξαναλέω, είναι κάτι που έτσι κινείται. Σε αυτό το επίπεδο και σε αυτές τις διοργανώσεις και σε αυτό το επίπεδο της διοργανώσεις έχεις καλύτερες βοήθειες και καλύτερη υποστήριξη αν μπορείς και συνεργάζεσαι με κάποιον άνθρωπο που αναλαμβάνει αυτά τα πράγματα. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια και πρέπει να σημειωθεί αυτό γιατί έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτό και έχει πέσει πραγματικά σε ένα θέμα που προκύπτανε πολλές παρεξηγήσεις πολλές φορές. Έχει δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο σύστημα που λειτουργεί και δείχνει να λειτουργεί αυτή τη στιγμή με το πώς πιστοποιεί και εκπαιδεύει ανθρώπους που αναλαμβάνουν το ρόλο αυτό όπως έχω αναλάβει εγώ και εκπροσώπη των αθλητών. Άρα αυτό προστατεύει ουσιαστικά τον αθλητή και είναι προς όφελος του αθλητή από διάφορους επιτίδιους που κυκλοφορούν και στο χώρο μας όπως και σε όλους τους χώρους και όχι μόνο τον αθλητισμό αλλά πολλούς χώρους. Οπότε ουσιαστικά δημιουργείται ένα σύστημα που έχει και στεγανά και μια προστασία που είναι προς όφελος των αθλητών. Και δείχνει τα τελευταία χρόνια αυτό το σύστημα να λειτουργεί καλά.
0: Ναι. Εσύ λοιπόν το ξέρεις πραγματικά το έχει, γιατί έχεις περάσει από το κομμάτι του πρωταθλητισμού, οπότε ξέρεις και τις ανάγκες καλύτερα και νομίζω ότι μπορείς να επικοινωνήσεις με πολύ μεγαλύτερη άνεση με τους αθλητές, έτσι.
1: Γνωρίζω τις ανησυχίες.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Έτσι είναι.
1: Γνωρίζω τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν και καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές φορές. Γνωρίζω τη διάθεσή τους και την προσπάθεια που κάνουν για να διακριθούν. Και φυσικά τις ανάγκες που υπάρχουν και προκύπτουν, διότι σε αυτή την περίπτωση εγώ πρέπει να βρίσκω λύσεις. Γιατί δεν είναι πάντοτε εύκολα τα πράγματα και πάντοτε δεν είναι και λυμένα. Άρα πρέπει να βρίσκω λύσεις. Όλο αυτό αποσυμφορεί την προσπάθειά τους.
0: Και
1: επικεντρώνονται καλύτερα σε αυτό που κάνουν.
0: Λοιπόν.
1: Άρα σε αυτή την περίπτωση, επειδή το επίπεδο αυτό έχει απαιτήσεις, γνωρίζω πολύ καλά τι πρέπει να γίνει με τους αθλητές.
0: Λοιπόν, Κώστα Φιλιππίδη, πάμε λίγο να πούμε την ώρα που μπορεί να προσέλθει κόσμος στο Άλσος Κηφισιάς αύριο και το Σάββατο για να παρακολουθήσει λοιπόν το Κηφισιά Jump.
1: Αύριο Παρασκευή ξεκινάμε στις 9:30 το μεσημέρι με αγωνίσματα μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών, αγοριών και κοριτσιών, σε open κατηγορίες. Λαμβάνουν δηλαδή μέρος παιδιά από πολλά μέρη της Ελλάδος, τα οποία είναι από K14 μέχρι την κατηγορία των ανδρών και των γυναικών. 5:30 ώρα ξεκινάει το Άλμα εις Μήκος των γυναικών, το International Session, και 7:30 ώρα το απόγευμα το Μήκος των ανδρών. Τώρα στο Σάββατο, 11:30 ώρα το πρωί, έρχονται να πηδήξουν κορίτσια open επικοντό, open κατηγορίας επικοντό, από K16 μέχρι κατηγορία ανδρών και γυναικών. Και το μεσημέρι ξεκινάμε 5 παρατέταρτο με το αγώνισμα των ανδρών. Και συνεχίζουμε στις 8 παρατέταρτο με το αγώνισμα των γυναικών. Όπου αυτά αφορούν το International Session και τα δύο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και... ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε. Περιμένουμε
0: βεβαίως
1: τον κόσμο, περιμένουμε τους πολίτες Κηφισιάς, περιμένουμε όσους ενδιαφέρονται και όσους περνάνε από εδώ να δουν τις προσπάθειες και να ενισχύσουν τις προσπάθειες των αθλητών.
0: Και εμείς σε περιμένουμε εδώ πέρα στο στούντιο μία μέρα, Κώστα. Οπότε θα είσαι χαλαρός να έρθεις να κουβεντιάσουμε έτσι πολλά θέματα. Σε ευχαριστώ βεβαίως πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Έχει έρθει ήδη ο Θάνος Μπλούνες για να συνεχίσει, καθώς σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Γιάννης ο Κωνσταράκης ήταν στην κονσόλα των ήχων. Η Ελένη Φώτη με την Ευγενία του Λιεράκη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ στην Ερασπορ.

0: Hera Sport 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι

0: αποδητήρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
12: Ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούτε Era Sport.
16: Ένα λεπτό μετά τις 7, ακούτε Era Sport στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ελένη Φώτη που γιορτάζει και της ευχόμαστε χρόνια πολλά. Η Ευγενία Δουλγεράκη και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχουν την ευθύνη για την ομαλή ροή της εκπομπής. Και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά που πέφτει η αυλαία της Στοίχημαν Super League με την τελευταία αγωνιστική των play-out. Τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Γνωρίζουμε ότι βαθμολογικά υποβιβάζονται η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Στο ημίχρονο, ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0. Αυτή την ώρα ξεκινούν οι αγώνες Κηφισιά ΑΕΛ στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Τώρα, το τι θα γίνει αν τελικά αυτές οι δύο ομάδες αγωνίζονται του χρόνου η Super League 2 ή αν θα παραμείνουν στη Super League 1, όπως προβλέπει το αίτημα για την αναδιάρθρωση, θα το δούμε στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Και πάμε να δώσουμε μικρόφωνο στα γήπεδα, αρχίζοντας από το Απόστολος Νικολαίδης και Κηφισιά ΑΕΛ. Ακούμε τον Λεωνίδα Γκαζνέτσι.
17: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ που μας ακούνε. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, 10 δευτερόλεπτα και ένα σούτ από τον Πέρες της ΑΕΛ. Πριν από ένα δευτερόλεπτο πέρασε εκτός εστίας πάνω από τα δοκάρια του Ραμίζρες, η πρώτη απειλή για την ομάδα της Λάρισας. Να πούμε και γρήγορα τις δύο συνθέσεις. Βαθμολογικά αδιάφορο το παιχνίδι, η ομάδα της Κηφισιάς έχει σωθεί, ενώ αυτή της ΑΕΛ έχει υποβιβαστεί μαζί με τον Πανσεραϊκό. Για τους φιλοξενούμενους στην ομάδα της Λάρισας, ο Τζιανλούκα Φέστα έχει παρατάξει την ομάδα του με τους Βενεδικίδη, Μασόν, Παπαγεωργίου, Φερίγκρα, Γρόζο, Ναόρ, Ατανάσοφ, Σαγάλ, Πέρες, Τούπτα και Πασά. Ενώ ο coach Σεμπαστιαν Λέτο έχει κάτω από το δοκάρι του Ραμίρες, Σιμών, Μποτία, Πέτκοφ,

0: παρουσία η τετράδα στην άμυνα. Μπαίνει Ρούμπεν Πέρεθ στο χώρο τη μισή γραμμή. Νούνε λοιπόν Μποζέρσον Σόουζα πίσω από τον Θεοδωρίδη. Να πούμε, είπε και εσύ προηγουμένω ότι για τι ομάδε και για την αναδιάρθρωση η ΑΕΛ είναι μία από τι τέσσερι που έχουν εκφράσει τον ενδιαφέρον του για αναδιάρθρωση και 16 ομάδε στην επερχόμενη Super League μαζί με Πανσεραϊκό, Αστέρα Τρίπολη και Πανετολικό. Και μένει να φανεί αν αυτό θα περάσει από το δούσο τη Super League. Πράγματα τα οποία τα ξέρει και εσύ πολύ καλά, Θάνο, και καλύτερα από εμένα κιόλα. Και πρέπει να περάσει, νομίζω, και από το δούσο τη Super League ώστε να φτάσει μέχρι και τον Υπουργό. Γιατί βάσει νόμου δεν προβλέπεται κάτι. Σωστά, Θάνο.
1: Λεωνίδα, σωστά. Χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό τον τομέα. Αυτά από το Απόστολος Νικολαίδης μέχρι στιγμής, στα πρώτα δύο λεπτά του παιχνιδιού, 0-0, με την ΑΕΛ να έχει σε αυτά τα πρώτα λεπτά την μπάλα στα πόδια της και είχε και την ευκαιρία με τον Πέρες στο 22ο λεπτό, αλλά το σούτ του πέρασε πάνω από την εστία του Ραμίρες.
1: Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία από τον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Φεύγουμε από την Αθήνα, πάμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, το παιχνίδι που διεξάγεται εκεί. Δίνουμε το λόγο στον Μπάμπη Πλάγο.
2: Τρίτο λεπτό στην αναμέτρηση και μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Μακέντα, ο οποίος βγήκε μετά από εξαιρετική πάσα του Μπαρτόλο τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα Κουτσερέγκο, έκανε το πλασέ από το σημείο του πέναλτι, τον είχε όμως ψωνίσει, όπως λέμε, ο τερματοφύλακας του Πανετολικού. Είχε μαντέψει τη γωνιά που πήγε να πλασάρει. Ο Μακέντα μπλοκάρισε την μπάλα σταθερά. Ευκαιρία λοιπόν για τον Αστέρα στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, κλασική ευκαιρία. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Ερασκόρα από το
1: Λίβρο. Μπάμπη, καλησπέρα, αλλά θα σε διακόψουμε γιατί μπήκε γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης σχεδόν με το που φύγαμε από εκεί. Ποιος το έβαλε, Λεωνίδα Κασνέτση?
0: Ακριβώς, γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενετικίδη, καθώς είχε προηγηθεί σουτ του Πόμπο. Όλα ξεκίνησαν από τα αριστερά με τον Ζέρσον Σόουζα να κάνει την κίνηση, να σπάει την μπάλα στον Πόμπο. Σούταρε, η μπάλα κόντραρε. Η μπάλα στρώθηκε όμως στο Λαρουσί και αυτός ανενόχλητος την έστειλε στα δίχτυα του Βενετικίδη και έχουμε το Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Κηφισιά ΑΕΛ 1-0, επιστρέφουμε στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός Αστέρας, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
2: Τέταρτο λεπτό είμαστε και εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού. Η σέντρα η οποία γίνεται από τον Μπουχαλάκη. Το σούτ έξω από την περιοχή, υποπίεση από τον Μανρίκε, είναι out. Λοιπόν, στο γήπεδο του Πανετολικού, Πανετολικός και Αστέρας Τρίπολης, τελευταία πράξη του φετινού πρωταθλήματος, τον play out. Να ευχηθώ βέβαια χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους και τις φίλες που γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε δει μια καλή φάση μέχρι τώρα, περίπου 1.500-2.000 θεατές βρίσκονται εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού για να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Δύο μεγάλα πανό από τους φανατικούς φίλους του Πανετολικού, αλληλεγγύη στους Λαρισαίους, γράφει το πρώτο πανό, και κάθε χρονιά η ίδια ιστορία, μιζέρια και μάχη για τη σωτηρία. Ένα πανό, αν θέλετε, διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι και φέτος είχε βάλει άλλους στόχους ο Πανετολικός, και όχι να παίξει.
1: Πανό διαμαρτυρίας, αλλά και πανό που αφορά την αναδιάρθρωση. Το πρώτο που τάσεται με τους οπαδούς της ΑΕΛ, οι οποίοι πήραν θέση κατά της αναδιάρθρωσης.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο πανό από τους Warriors στην θύρα 6 του γηπέδου του Πανετολικού. Κουτσερέγκος, Μυρλής, Μανρίκες, Γέλης, Εστεμπάν, Μπάτζη, Κόγιτς, Μπρέγκου, Μαυρίας, Μπουχαλάκης και Λομπάτο. Οι 11 του Γιάννη Αναστασίου, έχουν γίνει αρκετές αλλαγές, έχει αφήσει παίκτες εκτός αποστολής που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, αλλά και μία απουσία που υπάρχει του Άλεξιτς για κάρτες. Είναι η μοναδική ουσιαστικά απουσία για κάρτες. Από την άλλη πλευρά, μία κλωτιά που έφαγε εδώ τρομερή κλωτσιά ο Εστεμπάν, το φάουλ ήταν πάνω στην φάση όμως, γιατί έχουν τραυματιστεί και οι δύο ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν σίγουρα φάση για κόκκινη κάρτα. Ο παίκτης του Αστέρα είναι πεσμένος και αυτός στον αγωνιστικό χώρο, όπως και ο Εστεμπάν. Από πάνω τους ο διευθυντής αναμέτρησης, ο Γιώργος Κόκκινος από την Καλκιδική. Βοηθή του είναι η Θανάσης Κόλιας από την Ήπειρο. Μάλιστα. Και Αχιλλέας Νίκζας από την Λάρισα. Μιχάλης Ματσούκας από την Εύβοια, τέταρτος διετής. Ελένη Αντωνίου στο ΒΑΡ από την Αχαΐα μαζί με τον Φώτη Φωτιά. Συντέλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία από τον αγώνα του Πανατολικού με τον Αστέρα. Έχουμε και άλλο γκολ στο μεταξύ στο Απόστολο Νικολαίδη, στον αγώνα τη Κηφισιά με την ΑΕΛ. Μα ενημερώνει ο Λεωνίδα Χασνίτση.
0: Γκολ στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ, και εκτέλεσε το Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Βρήκε γρήγορη απάντηση η ομάδα της Λάρισας και βλέπουμε ένα πολύ καλό πρώτο εξάλεπτο εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου, με τις δύο ομάδες να έχουν μπει πολύ επιθετικά και μέχρι στιγμής έχουμε δει και δύο γκολ.
1: Η Κηφισιά ΑΕΛ 1-1 στο 7ο λεπτό. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι, στον αγώνα του Ατρόμητου με τον Πανσεραϊκό. Δίνουμε το λόγο στον Νίκο Καραγιάννη.
3: Καλησπέρα, Θάνα, από το Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου. 52 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Παραμένει το 4-0 που έχει διαμορφωθεί με τα 4 τέρματα του Τσούμπερ από το πρώτο ημίχρονο. Στο 4ο λεπτό, στο 19ο, στο 22ο και στο 40ο. Ενδεικτικό της πολύ κακής εικόνας του Πανσεραϊκού είναι οι 4 αλλαγές οι οποίες έκανε ο Ζεράρ Σαραγώσα με την έναρξη της επανάληψης. Τεϊσέιρα, Ιβάν, Ριέρα και Λίρατζης πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Μασκανάκης, Καρέλης, Ρουμιάτσεφ και ο Χάβος, ο Φώτης Χάβος, ο οποίος έκανε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην Super League, κάθισαν στον πάγκο. Να σου πω, Θάνο, ότι ο προπονητής του Πανσεραϊκού δεν περίμενε καν να τελειώσει το πρώτο μέρος για να αποχωρήσει τα αποδυτήρια. Γύρω στο 43ο λεπτό αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια, δείχνοντας έτσι και την απογοήτευση την οποία έχει για την εμφάνιση της ομάδας του σήμερα, η οποία παρουσιάζει μεγάλα αμυντικά κενά, και ο Τσούμπερ, ο οποίος κάνει ρεκόρ στην καριέρα του, καθώς δεν έχει ξαναπετύχει ποτέ στην ποδοσφαιρική του διαδρομή 4 τέρματα, ενώ μάλιστα ήταν και το πρώτο του hat-trick στην Ελλάδα. Δεν είχε ξαναπετύχει ούτε με την ΑΕΚ, είχε φτάσει 2 φορές σκοράροντας 2 τέρματα σε 2 παιχνίδια. Τότε ήταν απέναντι στον Άρη σε μια νίκη 3-1 της Ένωσης και απέναντι στη Λαμία σε μια νίκη με 3-0.
1: Άρα παραμένει το 4-0, Ατρόμητος Πανσεραϊκός στο 54. Έχουμε κι άλλο γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης, Λεωνίδα.
0: Νέο γκολ στη Λεωφόρο και αυτή τη φορά για την ομάδα της Λάρισας, η οποία κάνει γρήγορα την ανατροπή. Μέσα σε 2 λεπτά η ΑΕΛ παίρνει προβάδισμα στο σκορ 2-1. Σκόρερ ξανά ο Τούπτα, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για να βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα της Λάρισας. Πολύ ωραία η ανάπτυξη για την ΑΕΛ. Έφυγε γρήγορα στην αντεπίθεση από μια λάθος πάσα που έκανε ο Μπερνάρντο, παίκτης Κηφισιάς, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα έφτασε στον Τούπτα, αυτός την έδωσε στον Πασά και ο Τούπτα εκτέλεσε από την ωραία πάσα που του έβγαλε ο Πασάς. Για άλλη μια φορά οι δυο τους συνεργάστηκαν. Δεύτερη ασίστ για τον αρχηγό της Λάρισας, τον Πασά. Δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον Τούπτα. Και στο 8ο λεπτό εδώ στη Λεωφόρο έχουμε το Κηφισιά ΑΕΛ 1-2. Μπορείτε να συνεχίσετε.
1: Τρία γκολ που έχουν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί. Αλλά είναι
0: Φθάνω
1: και
0: τα τρία προηγούμενα παιχνίδια τους δύο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και το προηγούμενο στα play-out είχαν λήξει και τα τρία με σκορ 1-1. Και τώρα στο 8ο λεπτό βρισκόμαστε ήδη στο 1-2.
1: Αλλά και γενικά δεν νομίζω σε αγώνα τη Super League φέτος να έχουμε δει τρία γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο. Λεπτά, αλλά είναι και οι αγώνες τέτοιοι. Έχουν δηλαδή περισσότερο το χαρακτήρα φιλικού, γιατί δεν υπάρχει το βαθμολογικό ενδιαφέρον που επιτρέπουν και μια χαλαρότητα. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσε ο Νίκος.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Φαίνεται εδώ να ελέγχεται η φάση στο VAR, γιατί στην πάσα που έκανε ο Μπερνάρντο, παίκτη της Κηφισιάς, και κόπηκε από παίκτη της ΑΕΛ, κόντραρε σε σώμα. Α, και έχουμε offside. Τελικά άκυρο. Βλέπαμε εδώ στο monitor την πάσα που έκανε ο Μπερνάρντο, παίκτη της Κηφισιάς, η οποία κόπηκε από παίκτη της ΑΕΛ και μας έδειχνε το πλάνο ότι ίσως είχε βρει σε χέρι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, σηκώνει το χέρι ψηλά ο διαιτητής της αναμέτρησης και έδωσε offside. Οπότε το 1-1 παραμένει. Ο ρέφερι Παπαδόπουλος ακυρώνει τον γκολ.
1: Άρα, ως μη γεννόμενο και το σχόλιο για τα τρία γκολ στα πρώτα 8 λεπτά του αγώνα. Πάμε ξανά στο Περιστέρι για να ολοκληρώσει ο Νίκος Καραγιάννης.
3: 56 λεπτά στο Περιστέρι. Νωρίτερα ο Πανσεραϊκός κέρδισε ένα κόρνερ το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο με την άμυνα του Ανδρομήτου να απομακρύνει με χαρακτηριστική ευκολία. Αυτές οι αλλαγές του Ισπανού προπονητή του Πανσεραϊκού έχουν αλλάξει κάπως την εικόνα της ομάδας του. Ο Τεϊσέιρα είναι ο παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή φαίνεται να παίρνει και τις περισσότερες πρωτοβουλίες στην επίθεση. Είχε και την πρώτη του τελική στο 50 λεπτό με σούτ μέσα από την περιοχή από καλή θέση. Μπάλα πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Αθανασίου. Από εκεί και πέρα όμως ο Ατρόμητος είναι η ομάδα η οποία ελέγχει το παιχνίδι, με κατοχή της μπάλας προσπαθεί να βρει τους διαδρόμους για ένα ακόμα πέμπτο τέρμα. Και στο 48ο λεπτό είχε μεγάλη χαμένη ευκαιρία με το Φανφέρτ να βγαίνει αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη, αλλά ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού απέκρουσε την προσπάθεια του Ολλανδού επιθετικού του Ατρόμητου.
1: Μάλιστα. Θύμισε μας σκορ και χρόνο.
3: 4-0 υπέρ του Ατρόμητου, 57 λεπτά στο Περιστέρι.
1: Πάμε στον αγώνα του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολη, στο Αγρίνιο. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
2: Εδώ είμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα δούμε και μια κίτρινη κάρτα τώρα. Μια κίτρινη κάρτα την οποία την παίρνει ο Δημήτρης Γραμμένος για φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Και για το φάουλ το οποίο έλεγα νωρίτερα και την τρομερή κλωτσιά που δέχτηκε ο Ντιέγκο Εστεμπάν. Τελικά δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Διακόπη το παιχνίδι δύο φορές για να το παρασκευούν οι πρώτες βοήθειες. Τελικά ο παίκτης πάτησε το πόδι του, είδε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και έγινε αλλαγή πριν από ένα λεπτό. Πρώτη λοιπόν αναγκαστική αλλαγή για τον Πανετολικό. Στη θέση του Ντιέγκο Εστεμπάν μπήκε ο Γιάννης Ατσιάς. Για να δούμε και αυτό το φάουλ και να πούμε συνέχεια και τους 11 του Αστέρα Τρίπολης. Ένα φάουλ το οποίο επαναλαμβάνω είναι λίγο δεξιά από τον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Είναι ο Λομπάτο, ο Βραζιλιάνος εκεί και είναι και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Είναι αρκετά μακριά για να πάει απευθείας. Το φάουλ θεωρώ ότι θα γίνει με σέντρα. Έχουν ανέβει και όλα τα ψηλά κορμιά του Πανετολικού στην αντίπαλη περιοχή, στην περιοχή του Χατζή Εμμανουήλ που κάθεται κάτω από τα δοκάρια. Μπουχαλάκης Λομπάτο με πάσα το σιούτ στα κορμιά. Η μπάλα δεν απομακρύνεται και βαλιά από τον Μπάτζη. Κόντρες και τελικά η μπάλα είναι και πάλι για τα πόδια, στα πόδια των παιχτών του Πανετολικού. Σατιάς η κάθε την παλιά, όμως δεν είναι καλή. Άρα έχουμε out. Χατζη Εμμανουήλ, Σίψιτς, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο, Τσαλδάρης, Άλχο, Τερεζίου, Μεντιέτα, Μακέντα, Λάσκαρης και Γραμμένος είναι η 11 του Γιώργου Αντωνόπουλου στο σημερινό παιχνίδι. Αρχοντάκης, Κακαδιάρης, Έντερ, Εμμανουηλίδης, Τριανταφυλόπουλος, Καλτσάς, Τσιντέρα, Όκο Τσιντέρα, Γρομιτσάρης, Καραμπόγλου, Αρμίρας, Πέρεφ και Σιμόνι η αναπληρωματική, ενώ για τον Πανετολικό που δεν τους είπαμε, Παρδαλός, Ζίφκοβιτς, Γκράνας, Μπλάντεν, Μπελεβόνι, Σανκύρε, ο Γιάννης Ατιάς, ο οποίος τελικά έγινε αλλαγή και είναι στον αγωνιστικό χώρο, Αγαπάκης, Στάγιτς, μετά από 6 μήνες επιστρέφει σε αποστολή ο Νίκολας Στάγιτς. Ήταν το πρώτο παιχνίδι το οποίο δεν έπαιξε, ήταν με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη. 21 από τις 21 Νοεμβρίου είναι εκτός αγωνιστικών χώρων ο Νίκολας Στάγιτς. Και επίσης Μίχαλα και Νικολάου η αναπληρωματική για τον Γιάννη Αναστασίου. Το κόρνερ, Παρτόλο, διώχνει ο Μπάτζη, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει. Η πάσα από τον Τερεζίου που κερδίζει την μπάλα στον Μεντιέτα. Και πίσω γυρνάνε την μπάλα στον Άλχο. Η βαθιά παλιά με στόχο τον Μπαρτόλο, το πλάγιο out από την κεφαλιά του Χάρη Μαυριά. Ένα πλάγιο out από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Αστέρα Άκτορ στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πανετολικού. Με τον Τερεζίου να αλλάζει με τον Μπαρτόλο, να παίρνει την μπάλα ο Τερεζίου. Πάει να ψάξει να κάνει τη σέντρα. Κάνει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι, όμως με τον Κόγκιτς κοντρολάρουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού και αλλάζουν τώρα από τα δεξιά στα αριστερά. Εκεί όπου ο Μανρίκε προσπαθεί να βρει το Σμυρλί. Μανρίκε γυρίζει πίσω την μπάλα για τον Σχέλη. Πάει σε οργανωμένη επίθεση η ομάδα του Πανετολικού με τον Σατιά. Γιάννη Σατιά κοντρολάρει την μπάλα, αλλάζει με τον Μανρίκε. Σατιά, Σχέλη και Κόγιτς. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπόρου στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης Πανετολικός. Αστέρας Τρίπολης 0-0 βαθιά παλιά από τον Κόγιτς. Εκεί όπου γίνεται το κοντρόλ μέσα στην περιοχή, η μπάλα βγαίνει έξω. Ο Μπουχαλάκης θα βγάλει την μπάλα για τον Μαρίκε αριστερά. Μανρίκε θα κάνει τη σέντρα. Ναι, κάνει τη σέντρα, είναι καλή. Η σέντρα βγαίνει όμως πολύ ωραία ο Χατζή Εμμανουήλ και μπλοκάρει την μπάλα. Καλή προσπάθεια από τους παίκτες του Πανετολικού, καλή ανάπτυξη. Μακέντα με τα χέρια πήρε την μπάλα από τον τερματοφύλακα του Χατζή Εμμανουήλ, γύρισε αρκετά πίσω από την μεσαία γραμμή. Προσπάθεια από τον Μεντιέτα ανάμεσα σε δύο παίκτες του Πανετολικού, χάνει την μπάλα με φάουλ. Καθυστερημένα το σφυρίζει ο κύριος Κόκκινος, ο διαιτητής αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα μας έχει επιφυλάξει μια κλασική ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, όταν από κάθε την παλιά του Μπαρτόλο, μετά από λάθος στο κέντρο της στη μεσαία γραμμή για τους παίκτες του Πανετολικού, έγινε κάτι την παλιά εκεί όπου Μακέντα βγήκε τέταρτο με τον Κουτσερέγκο, έκανε το πλασέ από το σημείο του πέναλτι, έπεσε στην γωνιά του και μπλοκάρισε την μπάλα είχε καταλάβει τη γωνία που θα πλασάριζε ο Ιταλός φορ του Αστέρα. Έπεσε στη γωνιά του και μπλοκάρισε ο Κουτσερέγκο. Ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος σήμερα παίζει με βυσσινή φανέλες. Ίδια χρώματα με τον Πανετολικό, έχει διαλέξει να παίξει σήμερα με βυσσινή φανέλα, βυσσινή σορτσάκια και κάλτες σαν βυσσινή ομάδα της Τρίπολης σήμερα. Προσπάθεια από τους παίκτες με τον Μπρέγκου, από τους παίκτες του Πανετολικού. Η πάσα για τον Σμυρλή από τον Μανρίκε, δεν μπόρεσε ο Σμυρλή, τη βρήκε την μπάλα λίγο πιο πίσω του. Δεν μπόρεσε να γυρίσει να πάρει την μπάλα στο ύψος μεγάλης περιοχής. Αντεπίδευση τώρα για τους...
1: Άρα είμαστε στο 17ο λεπτό, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 0-0. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης για να μάθουμε από τον Λεωνίδα Καζνέτσι πώς εξελίσσεται ο αγώνας της Κηφισιάς με την ΑΕΛ.
0: Είμαστε στο 17ο λεπτό, το 1-1 παραμένει, αλλά έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Λάρισα με τον Τούπτα ξανά, ο οποίος το 16 βρέθηκε απέναντι από το Ραμίρες, πλάσαρε με το αριστερό του πόδι, ήταν σε πλάγια θέση στην περιοχή αριστερά και πλάγια. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ραμίρες και το 1-1 παρέμεινε, ενώ στο 14 ο Μπερνάρντο της Κηφισιάς σούταρε εκτός περιοχής και ο Βενετικίδης έσωσε σωτήρια με το αριστερό του χέρι και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Παραμένει υψηλός ο ρυθμός εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με δύο γκολ μέχρι στιγμής και με πολλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες, με τον Τούπτα να είναι πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής για την ομάδα της Λάρισας. Έχει πετύχει ένα γκολ, είχε μια πολύ μεγάλη φάση και ένα γκολ που το είχε ακυρωθεί. Και τώρα είμαστε στο 18ο λεπτό. Η Κηφισιά έχει κερδίσει ένα κόρνερ με τον Πόμπο. Εκτελείται, διώχνει πασάς και η μπάλα φτάνει πίσω στον Λαρουσί. Και αυτός θα δώσει αριστερά στον Σιμών και θα του ξαναδώσει την μπάλα. Ο Λαρουσί θα γεμίσει την περιοχή, θα βγει ο Βενετικίδης, θα μπλοκάρει την μπάλα, θα κερδίσει το φάουλ όμως από τον Πέτκοφ, τον στόπερ της Κηφισιάς που έχει προηγηθεί, και έτσι σταματάει το παιχνίδι για φάουλ υπέρ της Λάρισας. Στο 18ο λεπτό το 1-1 παραμένει, Θάνο.
1: Μάλιστα, και διαβάζω, Λεωνίδα, πριν από λίγο έγινε αυτό, ότι η Κηφισιά εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία ανακοινώνει, αναφέρει μάλλον, ότι την επόμενη σεζόν θα παίζει στο Απόστολος Νικολαίδης. Είναι κάτι που ξέραμε.
0: Είναι, Θάνο, πριν τη Σέντρα έγινε και από το γνωστό και από τα μεγάφωνα αυτό. Έγινε πριν τη Σέντρα, από τα μεγάφωνα ανακοίνωσε ότι και τη νέα αγωνιστική περίοδο η ομάδα της Κηφισιάς θα αγωνίζεται στο Απόστολος Νικολαίδης και έστειλε και ένα άλλο μήνυμα από τα μεγάφωνα πριν την έναρξη παιχνιδιού η ομάδα της Κηφισιάς, ότι ευχήθηκε στην ΑΕΛ μάλλον να επιστρέψει σύντομα στην μεγάλη κατηγορία εκεί που είναι η φυσική της θέση. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Πολιτικός ποδοσφαιρισμός.
1: Ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Μάλιστα, πάμε πολιτισμός. Στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
3: 55 λεπτά στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0 με τα 4 τέρματα τα οποία έχει πετύχει ο Στίβεν Τσούμπερ. Αυτή είναι, αποτελεί και επίδοση ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας του Ατρομήτου, καθώς ο Ελβετός μεσοεπιθετικός έγινε ο πρώτος παίχτης ο οποίος στην ιστορία της ομάδας σημειώνει 4 τέρματα σε αγώνα επαγγελματικής κατηγορίας. Να σου πω ότι και ο Ντούσαν Κέρκες προχώρησε σε αλλαγές, 3 τον αριθμό. Ο Τσαντίλας πήρε τη θέση του Μπάκου, ο Καραμάνης τη θέση του Φανφέρτ, ενώ στη θέση του Μίχολ μπήκε ο Τσιλούλης. Ο Μίχολ, να σου πω ότι κατά τη διάρκεια που αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο, αποθεώθηκε από όλο το γήπεδο, καθώς το φετινό καλοκαίρι εκπνέει και το συμβόλαιο του Αυστριακού Μέσου, ο οποίος βρισκόταν στον Ατρόμητο τα τελευταία 2 χρόνια. Πραγματικά ένα standing ovation από τους παρευρισκόμενους στο γήπεδο του Περιστερίου, με τον ίδιο να ανταποδίδει αλλά και στη συνέχεια να παίρνει και τα εύσημα από τον Πάγκο. Είναι και ο παίχτης ο οποίος έφτιαξε το 2-0 για τον Στίβεν Τσούμπερ. Από εκεί και πέρα στον αγώνα δεν έχουμε δει κάποια μεγάλη στιγμή. Οι δύο ομάδες προσπαθούν κυρίως με κυκλοφορία της μπάλας να βρουν διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία. Ο Πανσεραϊκός, όπως είναι φυσικό, έχει πάρει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, με τον Ατρόμητο να γυρίζει πίσω προκειμένου να κόψει τους όποιους διαδρόμους μπορεί να βρεθούν προς την εστία του Αθανασίου. Τώρα η Σέιρα είναι μέσα στην περιοχή, κάνει το γύρισμα. Ο Κίνη όμως θα γίνει αποδέκτης της μπάλας και θα διώξει σε ένα χώρο τον οποίο βρίσκεται ο Πνευμονίδης, αλλά δεν θα μπορέσει να προλάβει ο νεαρός εξτρέμ που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. 66 λεπτά στο Άγγελος Ράμφος, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0, παραμένει το σκορ υπέρ της ομάδας του Ντούσαν Κέρκες, η οποία είναι έτοιμη να κλείσει με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο την σεζόν. Να σου πω ότι και κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος αλλά και στον play-outs. Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν τρεις φορές, μία νίκη ο Ατρόμητος με 0-4 και δύο ισοπαλίες. Να δούμε αν θα πάρει και σήμερα την νίκη με το ανάλογο σκορ ή θα έχουμε κάποια εναλλαγή στον φωτεινό πίνακα. 67 λεπτά στο Περιστέρι, τώρα κερδίζει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Καταλαβαίνεις ότι μετά και από τα πολύ γρήγορα τέρματα τα οποία σημείωσε ο Ατρόμητος και το κεφάλι το οποίο πήρε από νωρίς στην αναμέτρηση, τα λεπτά και τα υπόλοιπα λεπτά στον αγώνα έχουν γίνει διαδικαστικού χαρακτήρα, με δεδομένο άλλωστε και το γεγονός ότι η αναμέτρηση δεν έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον, ναι, καθώς ο Πανσεραϊκός έχει ήδη υποβιβαστεί στην Super League 2.
1: Μάλιστα. 67ο λεπτό στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0 με 4 γκολ από το πρώτο ημίχρονο με τον ίδιο σκόρερ, τον Στίβεν Τσούμπερ. Πάμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
2: 23ο λεπτό στην αναμέτρηση. Στο 0-0 δύο ομάδες, ένα παιχνίδι το οποίο είναι μοιρασμένο. Ο Μπουχαλάκης τώρα στον άξονα δέχεται το μαρκάρισμα από τον Τσανδάρη. Τώρα είναι λίγο πιο αριστερά από τον άξονα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Σημάδια στο χορτάρι από τον κύριο Κόκκινο για το που θα εκτελεστεί το φάουλ και μετράει και τα βήματα για να βγάλει την άλλη γραμμή για το που θα στηθεί το τείχος των παικτών του Αστέρα. Όλοι οι παίκτες και πάλι μπροστά στην περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ. Ανεβαίνει και ο Κόγιτς. Τώρα ανεβαίνει και ο Σιέλης και ο Μπουχαλάκης για να εκτελέσει αυτό το φάουλ με το αριστερό πόδι. Θα ψάξει το δεύτερο δοκάρι. Ναι, ψάχνει το δεύτερο δοκάρι. Ο Μπάτση δεν προλαβαίνει να βάλει το πόδι του. Νομίζω ότι ήταν άσχημη η επιλογή του, ίσως με το κεφάλι αν προσπαθούσε. Πολύ καλό το φάουλ από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου έτρεξαν δύο παίκτες του Πανετολικού. Πιο κοντά ήταν ο Σενεγαλέζος, ο Γιουσούφ Μπάτση. Με το πόδι προσπάθησε να βρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα έφυγε out. Με προϋποθέσεις αυτή η επιθετική προσπάθεια για τον Πανετολικό και το βολέ από τον Χατζη Εμμανουήλ, τον τερματοφύλακα του Αστέρα. Το κοντρόλ από τον Λομπάτο, υπό την πίεση του Σατσιά, ο Μπαρτόλο και ο Μεντιέτα προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα τελικά. Σμυρλής από τα αριστερά, μετά από αρκετές κόντρες, Σμυρλής για τον Σιέλη και αυτός για τον Κόγιτς. Όλοι οι παίκτες του Αστέρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, με μοναδική εξαίρεση τον Φεντερίκο Μακέντα. Μανερίκε από τα αριστερά για τον Μπρέγκου. Μπρέγκου κρατάει την μπάλα, θα δώσει για τον Μπουχαλάκη. Συγκλίνει, πηγαίνει προς τον άξονα, κάτι την παλιά έξω από την περιοχή για τον Σατσιά. Πήγε να βρει τον Μπάτζη, δεν ήταν καλή η παλιά, δεν την κατάλαβε και ο Μπάτζη. Βγήκε από την εστία του ο Χατζη Εμμανουήλ και δίνει με τα πόδια στον Γιαμπλόνσκι. Γιαμπλόνσκι στα αριστερά για τον Σίπτιτς. Και πάλι Γιαμπλόνσκι. Κρατάει την μπάλα, πηγαίνει πάνω του για να τον μαρκάρει τώρα ο Μπάτζη και τη γυρίζει στον Χατζη Εμμανουήλ. Το βολέ, εκεί όπου ο Μπουχαλάκης παίρνει την κεφαλιά, δεν βρίσκει όμως συμπαίκτη, βρίσκει το Μεντιέτα. Μεντιέτα κρατάει την μπάλα, αποφεύγει τον Μπρέγκου και θα την βγάλει την μπάλα δεξιά, εκεί όπου είναι ο Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, ακόμη πιο δεξιά, η σέντρα που πήγε να γίνει από τον Μεντιέτα, διπλή κόντρα πάνω στον Σιέλη και η μπάλα είναι out. Δείχνει πολύ σωστά και ο δεύτερος βοηθός διαιτητή, ο κύριος Νίξας από τη Λάρισα. Είμαστε φίλες και φίλοι της Era Sports στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 0-0. Οι δύο ομάδες σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό άγχος.
1: Μάλιστα.
2: Ελεύθερο
1: παραμένει και παραμένει το 0-0. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στο Απόστολος Νικολαίδης, στο παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. Ακούμε το Λεωνίδα Κασνέτσι.
0: Μεγάλη διπλή ευκαιρία για την ομάδα της Κηφισιάς να πάρει εκ νέου προβάδισμα. Στο σκόρ ο Θεοδωρίδης βρέθηκε απέναντι από τον Βενετικίδη αλλά δεν πλάσαρε, πήγε να τον περάσει. Ο τερματοφύλακας ΑΕΛ τον έκοψε. Στη συνέχεια η μπάλα έφτασε στον Νενούνελη, ο οποίος μέσα από την περιοχή και από πλάγια θέση από τα δεξιά σούταρε με το δεξί. Η μπάλα πέρασε εκτός και τώρα ο Νούνελη είναι ξανά στην κόντρα για την Κηφισιά. Μπαίνει με στην περιοχή, σουτάρει με το αριστερό έξω η μπάλα. Δίπλα από το δεξί δοκάρι του Βενετικίδη που έλεγχε την πόρεια της μπάλας, δεν ανησύχησε, πέρασε εκτός. Μέσα σε ένα λεπτό η Κηφισιά τρεις φορές έχει απειλήσει την εστία του Βενετικίδη. Στο 26ο λεπτό το 1-1 παραμένει και τα τελευταία λεπτά ανήκουν στην ομάδα της Κηφισιάς, που πιέζει και αυτή με τη σειρά της για να ξαναπάρει προβάδισμα στο σκορ. Είπαμε και νωρίτερα ότι το παιχνίδι εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης έχει πολύ ωραίο ρυθμό, ελεύθερο ποδόσφαιρο από δύο ομάδες που είναι βαθμολογικά αδιάφορες. Η Κηφισιά έχει σωθεί, η ΑΕΛ έχει πέσει κατηγορία, αλλά δεν πάβει να παίζει για τη φανέλα της και την ιστορία της και να διεκδικεί με αξιώσεις τη νίκη εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Και τώρα έχει την μπάλα με τον Μασόν από τα δεξιά ΑΕΛ και θέλει να βγει μπροστά. Έχει κατέβει ο Σαγκάλ να πάρει την μπάλα, δεν μπορεί να βρει διάδρομο και γυρίζει πίσω την μπάλα στο στόπερ του, τον Φερίγκρα, και αυτό στον Ναόρ, ο οποίος δεν βρίσκει για μαρκάρι στο συμπέκ και δίνει στον Πέρες. Ο Πέρες τον Ατανάσοφ αλλάζει ωραία παιχνίδι για τον Εγκρόζο, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στη Super League τη φετινή χρονιά. Είχε μόλις μια συμμετοχή σε αγώνα κυπέλου με τη φανέλα της ΑΕΛ φέτος. Ο Ατανάσοφ ένα σουτ έξω η μπάλα, μακριά από το δεξί δοκάρι του Ραμίρες. Το 27 αυτή η φάση για την ΑΕΛ. Έχουμε μονίμως τελικές και ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, αλλά ο Ατανάσοφ δεν μπόρεσε να βρει εστία. Έχει πολύ καλά πόδια ο Ατανάσοφ, εδώ όμως δεν το έδειξε. Η μπάλα πέρασε εκτός από την εστία του Ραμίρες και συνέχεια στο παιχνίδι θα δώσει η ομάδα της Κηφισιάς με ένα ελεύθερο το οποίο εκτέλεσε πλασαριστά ο Πέτκοφ για τον φυλακά του τον Ραμίρες και αυτός δίπλα στον αρχηγό του τον Μποτία. Και το παιχνίδι συνεχίζεται εδώ στη Λεωφόρο, 27ο λεπτό, το Κηφισιά ΑΕΛ 1-1 παραμένει θάνο.
1: Κηφισιά ΑΕΛ 1-1, όπως ακούσατε από τον Λεωνίδα Καζνέτσι. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στο Περιστέρι, στον αγώνα Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Μας ενημερώνει ο Νίκος Καραγιάννης.
3: 73 λεπτά στο Περιστέρι, παραμένει το 4-0 υπέρ του Ατρομήτου εναντί του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός ολοκλήρωσε και τις αλλαγές του με τον Λιάσο να περνάει στη θέση του Μπεν Σαλάμ. Μια ακόμα προσπάθεια του Ζεράρ Σαραγώσα να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια είναι, σε σχέση με το πρώτο μέρος δείχνει πιο συμμαζεμένη. Νωρίτερα στο 61ο λεπτό ο Ατρόμητος έχασε ευκαιρία να βρει πέμπτο τέρμα όταν ο Κίν με πάρα πολύ ωραία μπαλιά από την άμυνα βρήκε τον Τσαντίλο, ο οποίος έφυγε αντιμέτωπος με τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, αλλά ο Σακαλίδης μπλόκαρε την μπάλα, κακό το πλασέ εδώ του νεαρού επιθετικού. Και τώρα ο Ατρόμητος είναι στην επίθεση, πάσα για τον Τζαντίλα, προλαβαίνει ο Σακαλίδης. Είχε εδώ ευκαιρία ο νεαρός επιθετικός του Ατρόμητου να χρηστεί σκόρερ. Πάρα πολύ ωραία η πάσα η οποία έγινε για τον Τζαντίλα από τον Καραμάνη, αλλά τελευταία στιγμή ο Σακαλίδης, ο τερματοφύλακας, ο οποίος κάνει και τον ντεμπούτο του 23χρονος στην Super League, πρόλαβε τον επιθετικό του Ατρομήτου και πάλι είναι στην επίθεση οι Περιστεριώτες με τον Τσιγκάρα από τα δεξιά να κερδίζει ένα φάουλ σε καλή θέση για να εκτελεστεί με σέντρα. Αλλαγή έχουμε τώρα όμως και για τον Ατρόμητο. Ο Ούρονεν περνάει εκτός με τον Γιώργο Παπαδόπουλο να μπαίνει στην θέση του. Ο νεαρός δεξιός μπακ. Ήταν μια προσπάθεια γενικότερη όλης της χρονιάς του Ατρόμητου να βγάλει ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής, από τον Παπαδόπουλο, τον Τσαντίλα. Ήταν ο Μπάτος ο οποίος μπήκε σε πάρα πολλές αποστολές. Γενικότερα είναι μια... Αυτοί οι ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες δίνουν και τα μεγαλύτερα έσοδα στις ομάδες. Ο Τσούμπερ τώρα είναι έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ από τα δεξιά στο 75ο λεπτό. Εκτελεί, απομακρύνει η άμυνα του Πανσεραϊκού με τον Ομεονγκά σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Κίνη και ο Κίνη παίζει δίπλα του για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος αλλάζει με τον Πνευμονίδη που θα βγάλει μια μπαλιά προς τα δεξιά για τον Τσούμπερ, αλλά θα απομακρύνει η άμυνα του Πανσεραϊκού με τον Τσιγκάρα να μπαίνει τώρα και το Ριέρα στη μονομαχία. Νικητής ο Ισπανός μεσοεπιθετικός του Πανσεραϊκού και τώρα οι Σεραίοι έχουν βγει στην αντεπίθεση με τον Ιβάν, αλλά ο Κίνη κόβει εν τη γενέση την επίθεση την οποία προσπάθησαν τα λιοντάρια να βγάλουν στην αντεπίθεση, στη μετάβαση, και γυρνάει και η άμυνα του Ατρομήτου προκειμένου να οργανωθεί. 75 λεπτά στο Άγγελος Ράμφος, το 4-0 υπέρ του Ατρομήτου έναντι του Πανσεραϊκού παραμένει θάνο.
1: Παραμένει λοιπόν το 4-0 όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με τα 4 γκολ του Στίβεν Τζούμπερ. Πάμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
2: Εδώ και 3 λεπτά προηγείται στο σκορ ο Αστέρας Τρίπολης. Είμαστε στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης από το 28. Με ένα εξαιρετικό γκολ του Μπαρτόλο, ο Αστέρας προηγείται με 0-1. Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά ο πιστοχωρημένος Μπάτη, η μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος έκανε την προσποίηση ότι θα κάνει σέντρα με το αριστερό. Έκανε την τρίπλα πάνω στον Χάρη Μαυρία, μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο. Ένα εξαιρετικό γκολ, πετάχτηκε ο Κουτσερέγκο, ο Ουκρανός τερματοφύλακας του Πανετολικού, δεν μπόρεσε όμως να αποτρέψει τον γκολ, εξαιρετικό τον γκολ από τον Χούλιαν Μπαρτόλο, το 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε τώρα στο 32, η σέντρα από δεξιά που γίνεται από τον Χάρη Μαυρία, βγαίνει ο Χατζή Εμμανουήλ και μπλοκάρει την μπάλα. Με τα χέρια θα την δώσει για τον Μεντιέτα. Μεντιέτα κρατάει την μπάλα. Δίπλα του είναι και παίρνει την μπάλα ο σκόρερ, ο Μπαρτόλο.
1: Να σε Μπαρτόλο. Διακόψω, Μπάμπη. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης. Τι έχουμε στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ, Λεωνίδα Κασνέτσι?
0: Έχουμε γκολ Θάνο στην Λεωφόρη. Η Κηφισιά πήρε ξανά το προβάδισμα στο παιχνίδι με σκόρερ τον Πόμπο. Έναν παίκτη ο οποίος είναι καταλυτικός για την πορεία της ομάδας Κηφισιάς στη φετινή αγωνιστική περίοδο, ειδικά μετά την φυγή των Παντελίδη και Τετέ για τον Παναθηναϊκό. Στην ουσία έχει κουβαλήσει πάνω του την ομάδα της Κηφισιάς και τώρα στο 31 βρήκε ένα γκολ με το αριστερό μέσα από την ρηχή, κοντά από το σημείο του πέναλτι. Ήταν ο Πόμπο. Από την κεφαλιά πάσα του Ζέρσον Σόουζα, μετά από σέντρα που έγινε από τα δεξιά, ο Πόμπο εκτέλεσε τον Βενδικίδη με το αριστερό. Σέντρα του Σιμών από τα δεξιά, κεφαλιά πάσα του Ζέρσον Σόουζα και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31ο λεπτό και έχουμε πλέον το Κηφισιά ΑΕΛ 2-1 εδώ στη Λεωφόρο Θάνο.
1: Κηφισιά ΑΕΛ 2-1, επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
2: Λοιπόν, είχαμε ένα φάουλ από πλάγια θέση έξω από την περιοχή, σχεδόν στην γωνιά της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, με το αριστερό εξαιρετικό το χτύπημα από τον Μπαρτόλο, έδιωξε σε κόρνερ ο Κουτσερέγκο. Ένα κόρνερ και πάλι από τα αριστερά, από τα δεξιά συγγνώμη για τον Αστέρα στο 33ο λεπτό και πάλι ο σκόρερ του τέρματος του Αστέρα ο Μπαρτόλο με πολλά φάλτα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου πηδάει ο Κόγιτς, παίρνει την κεφαλιά, διώχνει την μπάλα. Φάουλ όμως γίνεται από τον Τσανδάρη και έτσι δεν υπάρχει κόρνερ. 0-1 λοιπόν από το 28 με το εξαιρετικό τέρμα του Μπαρτόλο. Από τα πιο ωραία γκολ τα οποία έχουμε δει φέτος.
1: Πάμε στο Περιστέρι κύπερα. Γιατί έχουμε γκολ. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
3: 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού πέτυχε το 5-0 για την ομάδα του στο 71ο λεπτό. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Ατρόμητο αλλά και από τον Σωτήρη Τσιλούλη, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο μέρος στη θέση του Μίχολ και ήταν ιδιαίτερα κινητικός. Είχε και νωρίτερα μια χαμένη ευκαιρία με τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, τον Σακαλίδη, ο οποίος κάνει αλήθεια είναι ένα σκληρό ντεμπούτο στην Super League. Είναι, να θυμίσουμε, η πρώτη του επαγγελματική συμμετοχή του 23χρονου Έλληνα τερματοφύλακα, ένα σκληρό ντεμπούτο, ένα παιχνίδι όπου ο Ατρόμητος έχει κυριαρχήσει πλήρως έναντι του Πανσεραϊκού, ο οποίος κάνει συνεχόμενα λάθη στην άμυνα. Πραγματικά δηλαδή ο Σαραγώσα στο δεύτερο ημίχρονο προχώρησε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου προχώρησε σε 4 αλλαγές. Πιστεύω αν είχε τη δυνατότητα να κάνει 11 θα τις έκανε και τις 11, Θάνο. Είναι αλήθεια η εικόνα, η διαφορά χαώδης ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Ατρόμητο να βρίσκει συνεχόμενα διαδρόμους προς την εστία του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. 80 λεπτά στο Άγγελος Ράμφος, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 5-0.
1: Το μικρόφωνο μας στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
2: 34 λεπτό στην αναμέτρηση, ευκαιρία είχαμε για τον Αστέρα να κάνει δύο τα τερματά του όταν σε αντεπίθεση ο Μπαρτόλο βρήκε έξω από την περιοχή από τα αριστερά τον Μακέντα. Ο Μακέντα έκανε το σούτ, την μπάλα πέρασε και κάτω από τα πόδια αμυνωμένων και με δυσκολία απόκρουσε ο Κουτσερέγκο. Βρήκε την μπάλα εντελώς τυχαία ο Άλχο που έτρεχε προς την εστία του Πανετολικού. Δεν τη βρήκε όπως θα ήθελε, η μπάλα έφυγε out. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για τον Μπρέγκου και δίνει φάουλ τελικά ο διαιτητής. Έγινε η σέντρα από τα αριστερά. Επιθετικό φάουλ εκδόσει. Άρα ως μη γενόμενη αυτή η φάση για τον Πανετολικό. Έγινε η σέντρα από τα αριστερά από τον Μανρίκε. Η μπάλα στην μικρή περιοχή εκεί που προσπάθησε να κάνει το σούτ τον Μπρέγκου πάνω στα σώματα.
1: Να σε διακόψω λίγο, Μπάμπη. Πάμε στο Περιστέρι γιατί έχουμε κι άλλο γκολ.
3: Κι άλλο γκολ, Θάνο. 6-0 ο Ατρόμητος. Κάνει πάρτι η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες εναντί του Πανσεραϊκού μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή. Άνοιξε την πάσα, ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία έκανε το 6-0, βάζοντας έτσι διαστάσεις τριάμβου στην εμφάνιση της, στη σημερινή εκπληκτική εμφάνιση της ομάδας του Ανδρομήτου, που πραγματικά αποχαιρετά με τον καλύτερο τρόπο την φετινή σεζόν, και τώρα αναμάζεται να κάνει και, ετοιμάζεται να κάνει και ακόμα μία αλλαγή ο Ντούσαν Κέργες, με τον Γιουμπιτάνα να περνάει στον αγωνιστικό χώρο του. Ο Γιουμπιτάνα, ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί και στον Πανσεραϊκό, μένει να δούμε ποιος θα είναι ο παίχτης ο οποίος θα περάσει εκτός για να μπει ο επιθετικός από το Σουρινάμ. Ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο Στίβεν Τσούμπερ, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ανδρομήτου, καθώς όπως προείπαμε είναι ο μοναδικός παίχτης στην ιστορία του συλλόγου ο οποίος έχει πετύχει 4 τέρματα σε επαγγελματικό παιχνίδι, και φυσικά αποθεώνεται από τους φίλους του Ανδρομήτου που έχουν έρθει στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδος και έχουν μείνει πλήρως αποζημιωμένοι από την εμφάνιση της ομάδας του Ντούσαν Κέρκες. 82 λεπτά στο Περιστέρι, 6-0 Ατρόμητος Πανσεραϊκός.
1: Μάλιστα, 6-0 λοιπόν Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, ακούμε ξανά τον Μπάμπη Πλέγο.
2: Στο 38 εδώ στο Αγρίνιο παραμένει το 0-1. Γκάζει πιο πολύ ενέργεια σε αυτά τα πρώτα 40 σχεδόν λεπτά του αγώνα. Ο Αστέρας Τρίπολης δίκαια προηγείται. Θυμίζω ότι είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Μακέντα. Η πρώτη στο τρίτο λεπτό, η άλλη στο 36. Είχε και ένα γκολ με τον Μπαρτόλο στο 28, ένα εξαιρετικό γκολ. Δίκαια λοιπόν προηγείται με 0-1 η ομάδα της Τρίπολης εδώ στο Αγρίνιο. Κόγκιτς για το Σχέλι. Και είναι εξαιρετικός ο Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι πηγή κινδύνου. Σε κάθε φάση με το που πηγαίνει η μπάλα στα πόδια του δημιουργούνται εξαιρετικές καταστάσεις για τον επικίνδυνες καταστάσεις για την άμυνα του Πανετολικού. Προσπάθεια από τον Σμιρλή. Περνάει τον Μπαρτόλο. Θα βγάλει για τον Μαρίκες αριστερά. Η σέντρα καλή ο Μπάτζη. Δεν μπορεί να κάνει την επαφή με την μπάλα. Μέσα από την μικρή περιοχή η μπάλα περνάει από τα πόδια του. Νομίζω ότι δεν ήταν σίγουρος πώς θα βρει την μπάλα, αν θα τη βρει με τα κουνάκι ή αν θα κάνει το πλασέ από εκεί που ήταν τελικά. Έχουμε τον Λομπάτο να παίζει μέσα στην περιοχή. Ο Λομπάτο, πολύ ωραία, βάζει το σώμα το Σίπτιτς και διώχνει ο Γιαμπλόνσκι. Απομακρύνουν οι παίκτες του Αστέρα, ωστόσο και πάλι κατοχή για τον Πανετολικό με τον Σμπυρλή. Από τα αριστερά, Σμπυρλής έχει δίπλα από τον Μαρίκε, θα δώσει την μπάλα στο Μαρίκε, θα κάνει τη σέντρα ο Μαρίκε. Ο Μπάτζη θα πηδήσει, Γιαμπλόνσκι με το κεφάλι διώχνει. Πάει η μπάλα στο Μακέντα. Μακέντα βάζει το κορμί του ο Χάρης Μαυρίας, κερδίζει την μπάλα από το Μακέντα. Έξω από την περιοχή του Αστέρα. Λομπάτο το shoot out. Ω, εξαιρετική προσπάθεια. Δεν είμαι σίγουρος εάν η μπάλα βρήκε στο δοκάρι ή αν την βρήκε ο τερματοφύλακας Χατζη Εμμανουήλ. Ο διαιτής που είναι πάρα πολύ κοντά λέει out. Άρα λοιπόν εδώ στο 31 το λεπτό της αναμέτρησης Λομπάτο δοκάρι για τον Πανετολικό στην καλύτερη προσπάθεια μέχρι τώρα των γηπεδούχων για να ισοφαρίσουν με τον Λομπάτο. Το δοκάρι όμως, το αριστερό δοκάρι του Χατζη Εμμανουήλ, σταμάτησε την μπάλα. Χατζη Εμμανουήλ το βολέ. Μπουχαλάκης με κεφαλιά πάει να βρει ένα συμπαίκτη του, δεν τα καταφέρνει. Μακέντα αλλάζει με τον Μπαρτόλο, κόβει πολύ ωραία. Ο Πρέγκου αλλοιώνει μάλλον την πορεία της μπάλας και πολύ ωραία ο Μανρίκε. Με το τάκλιν τρέχει ο Μακέντα και κερδίζει την μπάλα. Σμυρλής και πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Επαναλαμβάνω ότι είναι περισσότερη η ενέργεια που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο μέχρι τώρα η φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Άλχο για τον Λάσκαρη και τώρα για Μπλόνσκι στον χώρο της αμυνάς τους. Από αριστερά ο Σίπτιτς θα βγάλει για τον τερματοφύλακά του. Και με βολέ ο Χατζη Εμμανουήλ θα στοχεύσει προς τον Τερεζίου. Τελικά ο γραμμένος κερδίζει την μπάλα. Κρατάει, δίνει για τον Τσαλδάρη και αυτός για τον σκόρερ τον Μπαρτόλο. Έξω από την περιοχή θα συγκλίνει από τα δεξιά προς τον άξονα. Θα βγάλει για τον Τσαλδάρη μέσα στην περιοχή. Κόβουν οι αμυντικοί. Επιστρέφει μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών του Αστέρα. Η μπαλιά από τον Τερεζίου δεν είναι καλή. Η σέντρα του περνάει από όλους αμυντικούς και επιθετικούς. Και βγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Και εκεί όπου βρίσκεται στον χώρο της άμυνας τώρα ο Μανρίκε με χώρο μπροστά του περνάει τη μεσαία γραμμή. Θα βγάλουν για τον Μπουχαλάκη τελικά. Μπουχαλάκη κάθεται για τον Μπάτζη. Ο Μπάτζη πιέζεται από τον Γιαμπλόνσκι. Πέφτει στο χορτάρι χωρίς φάουλ. Λέει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Κόκκινος, κάτω από τις διαμαρτυρίες. Και τώρα ο Μπεντιέτα θα βγάλει για τον Μπαρτόλο. Από τα δεξιά η προσπάθεια αυτή των φιλοξενούμενων. Μπεντιέτα και πάλι. Καθυστερεί. Θα πάει σε οργανωμένη επίδεση. Μπαρτόλο. Το 1-2 με τον Μπεντιέτα. Μπεντιέτα η σέντρα. Η πάσα για τον μέσα στην περιοχή. Περίπου στο σημείο του πέναλτι. Εκεί όπου ο Μακέντα θα μπορούσε να κάνει το σούτ, να απειλήσει, να σκοράρει. Τελικά βρίσκει αέρα. Και η μπάλα στη συνέχεια στα χέρια του Κουτσερέγκο. Καλή στιγμή, μεγάλη ευκαιρία για τον Μακέντα. Τρίτη καλή στιγμή. Ο Μακέντα όμως βρίσκει αέρα στην πάσα που του έγινε από δεξιά από τον Μεντιέτα. Προσπάθεια Σμιρλής. Στην άλλη περιοχή τώρα η μπάλα. Σμιρλής μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ, η μπάλα out. Ο Μπάτζη έκανε το τάκλιν μπροστά στην αιστεία σε αυτή την σέντρα σουτ που έγινε από αριστερά. Μέσα αριστερά από τον Σμιρλή. Τελικά δεν μπόρεσε ο Σενεγαλέζος φορ του Πανετολικού να κάνει το τάκλιν. Η μπάλα περνάει από όλους τους αμυντικούς και επιθετικούς και φεύγει δίπλα από την αιστεία του Χατζη Εμμανουήλ στο 42. Αυτή η προσπάθεια, καλή προσπάθεια για τον Πανετολικό. Είμαστε φίλες και φίλοι εδώ στο Αγρίνιο στο 0-1 στο 43 λεπτό της αναμέτρησης. Κεφαλιά από τον Σατσιά. Η προσπάθεια από τον Γιαμπλόνσκι, το φάουλ το οποίο σφυρίζεται αυτή τη φορά στον Μπάντι που διαμαρτύρεται και για την προηγούμενη φάση που δεν του δόθηκε το φάουλ. Σχέλης. Μανρίκε. Τώρα είναι όλος ο Πανετολικός μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Μπουχαλάκης για το Σχέλη. Και όλος ο Αστέρας κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μπρέγκου. Ωραίες οι τρίπλες. Σατσιάς. Μπρέγκου έξω από την περιοχή. Για τον Μπάτζη. Δεν καταλαβαίνει την πάσα. Τελικά κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού αλλά και πάλι η κατοχή για τους παίκτες του Πανετολικού. Η σέντρα από τον Μαυρία από τα δεξιά δεν περνάει και είναι κόρνερ. Το κόρνερ το οποίο παραχώρησε ο Τερεζίου. Κόρνερ από τα δεξιά με τον Λομπάτο. Λομπάτο με κοντινή πάσα για τον Μαυρία. Η σέντρα περνάει από όλους στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου ο Σμιρλής θα πάρει την μπάλα, θα την δώσει μέσα στην περιοχή. Νέα σέντρα, σουπ, μεγάλη απόκρουση από τον Χατζη Εμμανουήλ στο απευθείας, μόνο ακόμα το σουτ, από τον Γιάννη Σατσιά. Στο δεξί του δοκάρι μπόρεσε με τις γροθιές να διώξει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Βασίλης Χατζη Εμμανουήλ. Πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Κάτι εξέταζε ο διαιτητής, δεν ξέρω αν έγινε κάτι εκεί. Πάντως τώρα δίνει σινιάλο για να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι. Στο 44 είμαστε προς 45. Έχουμε τον Κόγκιτς να έχει πολλά μέτρα φόρα να κάνει το σουτ. Η μπάλα χτυπάει στα πόδια του Γιαμπλόνσκι, κόρνερ. Το είδε ο κύριος Κόκκινος και τρέχει γρήγορα γρήγορα ο Μπρέγκου, Αντριάνο Μπρέγκου, για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα αριστερά. Όπως κάνει την επίθεση ο Τίτορμος. Σηκώνει τα δύο του χέρια για να δείξει που θα κατευθυνθεί η μπάλα. Όλοι οι παίκτες στην μεγάλη περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ. Σταματάει και πάλι ο κύριος Κόκκινος το παιχνίδι για να κάνει παρατηρήσεις και στις δύο ομάδες. Είμαστε μισό λεπτό πριν τη συμπλήρωση στο 45. Θα δούμε και τον τέταρτο διαιτή, τον κύριο Ματσούκα. Έχει το ταμπελάκι στα χέρια του τις καθυστερήσεις. Το κόρνερ από τον Μπρέγκου και στην αγκαλιά του Χατζη Εμμανουήλ. Η μπάλα. Να δούμε τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Ματσούκα. Χατζη Εμμανουήλ, το βολέ. Ο Σχέλης με το κεφάλι, πολύ ωραία βρίσκει τον δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων, βρίσκει τον Μπουχαλάκη και τώρα αριστερά η μπάλα για τον Μπρέγκου και τώρα Σμιρλής με τον Άλχο πάνω του. Αποφεύγει ένα-δύο παίκτες, κρατάει την μπάλα, ο Σατσιάς δέχεται και ένα χτύπημα από ρόπος, δεν το είδε αυτό ο διαιτητής. Σηκώνεται όλος ο κόσμος στην αντεπίθεση, βγαίνει και κάνει ο Μακέντα το σουτ. Η μπάλα πάνω στα χέρια, στα πόδια του Σχέλη και κόρνερ. Πηγαίνει τώρα ο κύριος Κόκκινος πάνω στον πεσμένο ακόμη στον αγωνιστικό.
1: Ωραία, αφού υπάρχει διακοπή αυτή τη στιγμή, πάμε στο Περιστέρι, γιατί ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Ατρόμητου με τον Πανσεραϊκό. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
3: Χωρίς λεπτά καθυστερήσεων, ο κύριος Ευαγγέλου σφύριξε τη λήξη της αναμέτρησης. Μια αναμέτρηση η οποία βρήκε τον Ατρόμητο να θριαμβεύει με 6-0 έναντι του Πανσεραϊκού. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Ατρόμητος σε επαγγελματικές κατηγορίες. Θυμίζω 4 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Στο τρίτο λεπτό, ο Τσιγκάρας με υπέροχη πάσα βρήκε τον Τσούμπερ από τα δεξιά. Και ο πρώην επιθετικός της Ένωσης με πλασέ νίκησε τον Σακαλίδη. Ο Μίχολ στο 19ο λεπτό έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ήταν και πάλι ο Τσούμπερ με δυνατό σουτ στην κίνηση να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Στο 22 μετά από λάθος στο κέντρο της άμυνας του Φέλτες, ο Φανφέρτ βγήκε από τα αριστερά, έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Τσούμπερ με πλασέ πάλι από το ύψος του πέναλτι έκανε το 3-0, ενώ το 4-0 ήρθε μετά από πάρα πολύ ωραία συνεργασία του Φανφέρτ με τον Πνευμονίδη. Ο τελευταίος έβγαλε την μπαλιά μέσα στην περιοχή για τον Τσούμπερ και αυτός με ψύχρεμο σουτ νίκησε τον Σακαλίδη για το 4-0. Στο δεύτερο μέρος, σε δύο μεταβάσεις ουσιαστικά βρήκε τα τέρματα ο Ατρόμητος. Το 5-0 στο 78 λεπτό, όταν πάλι μετά από λάθος του Φέλτες, ο Καραμάνης πάσαρε για τον Τσιλούλη και αυτός με υπέροχο πλασέ πάνω από τον Σακαλίδη έκανε το 5-0, ενώ στο 81 πάλι στην μετάβαση ο Τσιλούλης από σκόρερ ντύθηκε δημιουργός, άνοιξε την μπαλιά από τα αριστερά για τον Πνευμονίδη. Ο νεαρός εξτρέμ που αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στον Ατρόμητο από τον Ολυμπιακό πέρασε τον Σακαλίδη και με πλασέ σε κοινή αιστεία έγραψε το Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, που αποτελεί, όπως είπαμε, και την ευρύτερη νίκη στην ιστορία του συλλόγου στις επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. Μας ενημερώνει ο Λεωνίδας Καζνέτσι.
0: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος εδώ στην Λεωφόρο. 2-1 το σκορ υπέρ της Κηφισιάς με τα τέρματα των Λαρουσί στο 3, του Τούπτα στο 6 που ισοφάρισε για την ΑΕΛ σε 1-1. Ο Τούπτα πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 8 λεπτό, το οποίο ακυρώθηκε για offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Γιάννης Πασάς πριν κάνει την πάσα στον Τούπτα. Στο 31 η Κηφισιά πήρε ξανά προβάδισμα με γκολ του Πόμπο με τα αριστερό μέσα από την περιοχή. Ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ωραίο ρυθμό, με δύο πολύ γρήγορα γκολ, με ωραία εξέλιξη ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, όπως και όλα τα παιχνίδια τα σημερινά, το play out δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται ξεκάθαρα για την νίκη και την ΑΕΛ να βρίσκεται σε αυτό το πρώτο μέρος πίσω στο σκορ. Η ΑΕΛ, η οποία έχει υποβιβαστεί και μένει να φανεί τι θα γίνει σε περίπτωση αναδιάρθρωσης. Αυτά από το Απόστολος Νικολαίδης. Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων που είχε υποδείξει ο διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν είχαμε καμία άλλη σημαντική εξέλιξη στη διάρκεια των τελευταίων λεπτών του πρώτου μέρους, γι' αυτό και δεν διάκοψα, Θάνο. Οπότε σου δίνω ξανά το λόγο. Κηφισιά ΑΕΛ στα πρώτα 45 λεπτά, 2-1.
1: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και στον αγώνα του Πανατολικού με τον Αστέρα Άκτορ. Μας ενημερώνει ο Μπάμπης Πλάγος.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Αγρίνιο, 0-1 το σκορ του πρώτου ημίχρονου, με το εξαιρετικό γκολ από τον Μπαρτόλο από θέση μέσα αριστερά. Με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά. Βρήκε πλαϊνό δίχτυ η μπάλα. Πετάχτηκε ο Κουτσερένκο. Εντυπωσιακή η εκτείναξή του. Δεν μπόρεσε όμως να αποτρέψει τον γκολ. Εξαιρετικό γκολ από τον Χούλιαν Μπαρτόλο. 0-1. Η απάντηση για τον Πανετολικό ήρθε στο 39, όταν ο Λομπάτο βρέθηκε σε θέση μέσα δεξιά. Έκανε το σούτ, την μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Χατζη Εμμανουήλ και έφυγε out. Θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές καλύτερος στα πρώτα 30-35 λεπτά ο Αστέρας. Εκτός από τον γκολ είχε και 2-3 καλές στιγμές, κυρίως με τον Μακέντα. Από εκεί και πέρα πιεστικός ο Πανετολικός. Στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Λομπάτο και γενικά 2-3 καλές φάσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν, 2-3 καλές προσπάθειες οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν, δεν έβγαλαν σε τελική προσπάθεια, με εξαίρεση τη φάση στο 44 όπου ο Μπρέγκου, συγγνώμη, ο Σατσιάς έκανε το σούτ αλλά έδιωξε ο Χατζη Εμμανουήλ. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο από το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ Τρίπολης 0-1 με τον γκολ του Μπαρτόλο στο 28.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιο θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
13: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
18: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε Eraspor.
1: Ακούτε Eraspor 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Τελικό, θυμίζουμε, στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Αποτελέσματα ημιχρόνου στο Απόστολος Νικολαίδης και Κηφισιά ΑΕΛ 2-1 και στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 0-1. Είναι η τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Με το ενδιαφέρον να μην έχει να κάνει με βαθμολογικούς σκοπούς, με βαθμολογικούς λόγους, αφού ήδη ξέρουμε ποιες είναι οι δύο ομάδες που βαθμολογικά υποβιβάζονται, είναι η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Το τι θα γίνει αν τελικά θα υποβιβαστούν ή όχι, γιατί όπως είπαμε και χθες, υπάρχει ήδη μια πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League από 5 ΠΑΕ που ζητούν αναδιάρθρωση σε συνδυασμό με το να μην υποβιβαστεί καμία ομάδα από το φετινό πρωτάθλημα, άρα να παραμείνουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ και οι ομάδες του χρόνου στην Super League, στο νέο πρωτάθλημα, να γίνουν από 14-16. Σήμερα είχαμε και την πρώτη αντίδραση στην πρόταση αυτή. παράλληλα με μια ανακοίνωση υποψηφιότητας, γιατί τον Ιούνιο θα έχουμε εκλογές για τη θέση του Προέδρου της Super League. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ναι, είπε διάφορα ο Αγγελέας. Είπε ότι είναι σκάνδαλο η αναδιάρθρωση, για παράδειγμα. Και μάλιστα είπε ότι η λέξη σκάνδαλο είναι πολύ ήπια. Το είχα πει ότι θα γίνει αυτό πριν από 1,5 μήνα και λέει ότι είναι κάτι αντιδημοκρατικό. Και μάλιστα, εμείς εμφανίσαμε χθες αυτά τα 6-7 εμπόδια τα οποία παρουσιάζονται στο θέμα της αναδιάρθρωσης, που είχε να κάνει με το ποιος πέφτει, ποιος μένει, με το τι θα πει ο κύριος Βρούτσης, με τις 11 ψήφους που απαιτούνται κλπ. Ο Αχιλλέας Μπέος ουσιαστικά είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία στο εκατομμύριο. Άρα, ξεκινώντας από αυτό, να πούμε ότι αν. Δηλαδή, από τις 13 είναι οι ομάδες που θα πρέπει να μαζέψουν 11, γιατί ο κύριος Βόλος σίγουρα είπε ότι είναι σκάνδαλο και ότι ο κύριος Μπέος είπε ότι είναι σκάνδαλο. Ναι. Άρα δεν πρόκειται να το ψηφίσει, έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα μέσα σε αυτά τα οποία αναφέραμε εμείς,

0: ξεκίνησε η Super League να το πληρώνει.
1: Από την πρώτη χρονιά ήθελα να πάω.
0: Από την πρώτη, ναι.
1: Ναι, ναι, και μετά και σου λέει θα αυξηθεί και το
0: πρόσωπο. Η πολιτεία, δηλαδή, τα δημόσια ταμεία, δηλαδή, εμείς οι φορολογούμενοι, έτσι, να ξέρουμε γιατί λέμε.
1: Σωστά, σωστά, βέβαια. Ποιος άλλος.
0: Έτσι, έτσι εμείς πληρώνουμε για να παίζουν ποδόσφαιρο οι ανώνυμες εταιρείες. Πάμε παρακάτω.
1: Και αυτό, και είπε ότι και εμείς δεν ξέραμε τι θα γίνει και τα λοιπά, και λέει έχουμε παλέψει και εμείς για υποβασμό και διάφορα τέτοια, αλλά δεν είχαμε ποτέ στη διαδικασία να κάνουμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, τάχθηκε κατά τη πρόταση για αναδιάρθρωση, που είναι αυτή που περιγράψαμε στην αρχή, και έβαλε ξανά, έθεσε ξανά τον εαυτό του ως υποψήφιο για την προεδρία της Super League.
1: Βεβαίως.
0: Κάτι που είχε κάνει και πριν δύο χρόνια.
1: Πριν δύο χρόνια, και όταν είχε βάλει υποψηφιότητα, να θυμίσει ότι είχε μπει στη διαδικασία και ο Γιάννης Αλαφούζος, υποψήφιος για την προεδρία της Super League. Ο Μπέος απέστειλε τότε την υποψηφιότητά του. Στη θέση του κατέβηκε ο Μαρινάκης τότε που κέρδισε οριακά 7-6.
0: Το είπες πολύ ωραία. Στη θέση του κατέβηκε ο Αγγέλης Μαρινάκης. Γιατί ουσιαστικά μόλις ανακοινώνει ο Μπέος, πριν δύο χρόνια τώρα, είμαστε στο καλοκαίρι του 24. Ανακοινώνει ο Μπέος, μετά από λίγο ανακοινώνει ο Αλαφούζος και μετά από λίγο ο Μπέος αποσύρεται. Εμφανίζεται ο Μαρινάκης και ο Μπέος λέει ότι εγώ θα στηρίξω Μαρινάκη.
1: Σωστά.
0: Ουσιαστικά, δηλαδή, έκανε στην άκρη για να περάσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
1: Ναι,
0: και σημερινός πρόεδρος του Super League. Ναι.
1: Αυτό τώρα το Μάιο του 2024, έτσι.
0: Ναι, το καλοκαίρι.
1: Δύο χρόνια πριν, ναι. Και τότε θυμίζουμε ότι ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού είχε βγει με την οριακή.
0: 7-6. 7-6.
1: Υποψηφία του 7-6. Τώρα 7-6. Δεν ξέρω αν αυτή η υποψηφιότητα από τον Αχιλέα Μπέο θα φέρει κι άλλους. Πιθανότητα θα φέρει, δεν φαντάζομαι ότι θα είναι ένας δηλαδή. Ή αν θα βάλει ξανά ο Γιάννης Αλαφούζος, δεν ξέρουμε τι σκοπεύει να κάνει. Δηλαδή, απλά περιμένουμε το δούμε. Πάντως, ο Μπέος λέγοντας ότι είναι ο πιο παλιός από τους παράγοντες στο ποδόσφαιρο και έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα που λέει. Ίσως ο Μπορομπέλος να το ξεπερνάει, αλλά όχι μόνο με την παραγωγική ιδιότητα, δηλαδή με την ποδοσφαιρική του ηγετή γενικότερα. Τότε μάλλον αυτός ο πιο παλιός παράγοντας, ναι, και εν πάση περιπτώσει είπε ότι θα καταθέσει υποψηφιότητα. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και την προσπάθεια, δηλαδή αν υπάρξει τέτοιο σενάριο και προχωρήσουμε και στην αναδιάρθρωση, λέμε τώρα, που έχουμε πει τους λόγους για τους οποίους είναι πολύ δύσκολο να γίνει, να δούμε τι θα κάνουν και η Λάρισα και ο Παρασαραϊκός. Σε περίπτωση που ψηφίσουν, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Γιατί ήδη είναι κατά της αναδιάρθρωσης ο Αχιλλέας Μπέος. Άρα, σαν να λέμε δηλαδή ότι είμαστε κόντρα. Καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέτεις πολύ σωστά.
1: Mm.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτά,
0: περιμένουμε τώρα να δούμε πότε θα οριστεί αυτό το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο.
1: Πότε θα οριστεί.
0: Έτσι, γιατί πρόκειται να γίνει Παρασκευή, αύριο δηλαδή, Δευτέρα. Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω ενημέρωση ότι.
1: Όχι, ούτε εγώ έχω ενημέρωση. Περιμένουμε να οριστεί. Θεωρώ πως αύριο θα μάθουμε ότι θα γίνει τη Δευτέρα το έκτακτο ΔΣ. Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Πάντως θυμίζω ότι μια στην έκτακτο και μαζεύτηκαν τα 5 ψηφαλάκια που απαιτούνται κλπ. Το μοναδικό θέμα είναι αυτό τη αναδιάρθρωση.
2: Γένειες κατά κύριο λόγο στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν συλληφθεί 16 άτομα μέχρι στιγμής, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί κατά τις ίδιες πληροφορίες περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, κοκαίνη περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Αντιπαράθεση στη Βουλή, στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ, που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας, και ότι οι σχετικές συζητήσεις για την ΕΕΠ είναι απόρριτες και δεσμεύουν τα μέλη της. Για σκοτεινές πρακτικές και παρακράτος κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών προέκυψε πως δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή των λόγων της παρακολούθησής του. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα αλαμόγια, τους παραδόπιστους επίουρκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία

0: Χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη. Τα ίχνη του χάθηκαν από προχθές, μέρα που τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Στις έρευνες συμμετέχουν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, καθώς και από την 2η και 8η ΕΜΑΚ, αλλά και ντρόουν. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο-Ρεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Συνολική ποινή κάθριξης 12,5 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης σε 44χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο ηλικιωμένος τον Ιούνιο του 2024 στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Τούμπας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
3: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
2: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
3: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΣΕ.
2: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
3: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
2: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out. Είναι 5η 21 Μαΐου. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά σε όλους. Αποστόλης Κοσμόγλου, ραδιοσκηνοθεσία. Και πάμε ευθύς αμέσως σε Βασίλη Πεκλάρη. Θα σας αποκαλύψουμε στην αρχή με μουσική το πρόσωπο έκπληξη που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού και θα στελεχώσει το κόμμα της.

0: Έλα Βασίλη, σε έχουμε.
1: Ναι, ακούω τώρα, τώρα ακούω.
0: Ακούστε το τραγούδι.
1: Όχι, τώρα ακούω εσένα, το τραγούδι το χάσα.
0: Το τραγούδι το χάσες, λοιπόν. Ποιο ήταν το πρόσωπο έκπληξη που είχε προαναγγελθεί, λοιπόν?
1: Κοίταξε να δεις τώρα, το πρόσωπο έκπληξη ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου. Είναι τραγουδίστρια, με αυτή την επιτυχία το μια φορά, που ήταν του 2010 κάπου εκεί. Αλλά κυρίως έγινε γνωστή με ένα βίντεο που είχε ανεβάσει στο ξεκίνημα της κρίσης, κάπου εκεί στο 2011, όταν ήταν 12 νομίζω, όταν ήταν στο εξωτερικό, ζούσε και ζέζησε πολλά χρόνια στις ΗΠΑ, εκεί ζει ακόμα. Και είχε ανεβάσει ένα βίντεο, Ελληνίδα, ήταν η Ελληνίδα και μιλούσε σε όλους τους ξένους για τη χώρα της. Είχε προκαλέσει αίσθηση τότε, αν το δείτε θα το θυμηθείτε, ήταν στο ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων τότε που η Ελλάδα ήταν μαύρο πρόβατο και ήταν μια Ελληνίδα του εξωτερικού που έδινε δύναμη και θάρρος. Και ως τέτοια παρουσιάστηκε εδώ στην εκδήλωση στο Ολύμπιον που είναι σε εξέλιξη, γιατί ακόμα η Μαρία Χριστιανού δεν έχει μιλήσει. Παναγιώτη, είμαστε εν αναμονή.
0: Ακόμα δεν έχει μιλήσει η κυρία Χριστιανού. Δηλαδή είμαστε. Από τα προεόρτια ακόμα.
1: Ναι. Έχει, είναι κατάμεστο το Ολύμπιον, περίπου 500 άτομα, άλλοι 200, περίπου 300 απ' έξω, σε μια γιγαντοθόνη που έχει στηθεί έξω από το Ολύμπιον. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, κάμερες από Αθήνα, συνάδελφοι, τηλεοπτικά συνεργεία και διεθνή, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν συγκεντρωθεί εδώ πέρα πάρα πολλοί κόσμος, από συναδέλφους θέλω να πω, τεχνικούς, από δίκτυα, από site και από πάρα πολλούς χώρους, τέλος πάντων. Μεγάλο το ενδιαφέρον. Ελπίδα για τη δημοκρατία φαίνεται πως είναι, γιατί αυτό είναι το όνομα. Ελπίδα για τη δημοκρατία, κίνημα, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, Μαρία Χριστιανού, θα λέγεται, γιατί αυτό είναι και το κείμενο που υπογράφουν σε ένα τραπεζάκι κείμενο στήριξης και αναφέρεται στο κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία Μαρία Χριστιανού. Από ό,τι φαίνεται αυτό θα είναι και το όνομα που θα πει σε λίγη ώρα από το βήμα του Ολύμπιον η Μαρία Χριστιανού. Τώρα, πώς ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση. Με τον Θανάση Αυγερίνο να ανεβαίνει στη σκηνή, μαυροτημένος, με ένα μπλουζάκι. Όχι όπως είπε ο ίδιος, γιατί έδειξε, είχε μια στάμπα με τον Μάρξ, τον Λένιν και τον Έγκελς, όπως τα περίμεναν πολύ, αλλά με τις φυσιονομίες του Ντοστογεύσκη, του Τολστόη και του Τσέχοφ. Μίλησε για το έγκλημα και τιμωρία, το γνωστό έργο του Ντοστογεύσκη, και είπε ότι μετά το έγκλημα που κάνουν ακολουθεί τιμωρία. Αναφερόμενος, καταλαβαίνει, στην πολιτική κατάσταση της χώρας. Κάλεσε στη σκηνή την Κατερίνα Μουτσάτσου και στη συνέχεια ακολούθησε μια σειρά από παρουσίαση βίντεο Ελλήνων της Ομογένειας, είτε από Δήμων είτε Ομογενών, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και ξέχασαν τη στήριξή τους από τις ΗΠΑ, από την Ευρώπη, από την Ορβηγία, κάποιες χώρες έτσι ενδεικτικά, από τη Ρωσία και άλλες περιοχές του πλανήτη, που είπαν ότι στηρίζουν τη Μαρία Χριστιανού. Και είναι εμφανής, Παναγιώτη, να δούμε έτσι αναφορά στην Ομογένεια. Είναι πολύ συχνή και πολύ έντονη η αναφορά και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι τις προσεχείς στις επόμενες εκλογές ψηφίζουν οι Έλληνες της Ομογένειας. Έτσι, απόδειμη
0: σωστά, σωστά.
1: Δυνατότητα να ψηφίσουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το βλέπω σε κάθε αναφορά που γίνεται να μιλάνε για την Ομογένεια, να μιλάνε για τους Έλληνες του εξωτερικού που αναγκάστηκαν να βρεθούν έξω ή που είναι έξω και και ζουν αυτή την κατάσταση που συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας. Μετά τους Ομογενείς, λοιπόν, βίντεο στη συνέχεια ακολούθησε με αγρότες, που άνθρωποι της αγροτείας που εξέφρασαν τη στήριξή τους. Τώρα βλέπω ότι ήταν ο κ. Κοκοτσάκος, εμπειρογνώμονας από την τραγωδία στα Τέμπη, ο οποίος μίλησε και αυτό σε κάποιο βίντεο. Η Μαρία Χριστιανού κάθεται, τα παρακολουθεί στην πρώτη σειρά του θεάτρου.
0: Κόσμος έξω, Βασίλη.
1: Σου λέω, είναι κάπου 100 άτομα, 150 έτσι συγκεντρωμένοι. Πολλοί είναι και περαστικοί, ξέρεις, που κάθονται να δούνε, αλλά κάποιοι είναι και υποστηρικτές που δεν μπόρεσαν νωρίτερα να μπουν μέσα. Δεν τους επιτράπηκε γιατί είχαν γεμίσει η θέση στο Λίμπιον, αλλά το θέμα είναι ότι πάει αρκετά από ό,τι βλέπω η εκδήλωση. Δηλαδή η Μαρία Χριστιανού ακόμα δεν έχει ανέβει στο βήμα. Είναι οι δύο παρουσιαστές, δηλαδή ο Θανάσης Αυγερίνος και η Κατερίνα Μουτσάτσου, που έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο της παρουσίασης της εκδήλωσης και μεταδίδουν, συζητούν για τα θέματα έτσι, της πολιτικής και την κατάσταση που δημιούργησε αυτή την ανάγκη να εκφραστεί μέσα από το κίνημα των πολιτών, το οποίο ηγεί τη Μαρία Χριστιανού. Θα λέγαμε ότι πολιτικά δεν μπορώ να κατατάξω τον κόσμο που βρίσκεται εδώ πέρα, ούτε έχει τα πολύ γνωστά πρόσωπα έτσι, τα πρόσωπα που έρχονται ναι. από τον πολιτικό χώρο. Εντάξει, είναι αρκετοί πολίτες εδώ της Θεσσαλονίκης που έχουν δραστηριοποιηθεί σε διάφορους χώρους, αλλά δεν είναι δραστηριοποιημένοι κάποιος υποψήφιος, μόνο ένας, δύο που έρχονται από τη Νίκη, κυρία Γρατσία, αλλά όχι περισσότεροι, όχι άλλα πρόσωπα που να έχουν έτσι σχέση με την πολιτική ενεργώς, ενεργά τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
0: Οπότε, Βασίλη, έχεις μέλλον εκεί ακόμη?
1: Έχουμε μέλλον. Ακόμα δεν έχει βραδιάσει κιόλας έξω, είναι μια χαρά. Η εκδήλωση τραβάει αρκετά και θα δούμε τι θα πει και η κυρία Καρισιανού, σε τι θα αναφερθεί. Ξεκινάει από σήμερα και ξεκινάει από εδώ, από το Ολύμπιον.
0: Μας έβαλε. Πες μου.
1: Έχει απ' έξω, είχε και ένα τραπεζάκι να σου πω που υπέγραψαν πάρα πολύ τη στήριξή τους. Βγάζαν και φωτογραφία τις ταυτότητές τους για να μην πούν ότι τέλος πάντων δεν είναι πραγματικά τα στοιχεία. Έγραφαν εκεί το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία τους, εκφράζοντας έτσι τη στήριξη, συνυπογράφουν την ιδιωτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όπως τελικά φαίνεται ότι θα είναι, με επικεφαλής τη Μαρία Καρισιανού.
0: Μας έβαλε στο κλίμα λοιπόν για το τι συμβαίνει ακριβώς στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε και πώς θα πάει αυτό αργότερα. Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ, Παναγιώτη, και εγώ.

0: να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τα καλά. Ξεκινήσαμε στην ουσία με τον Βασίλη Πεκλάρη να μας βάζει στο κλίμα του τι συμβαίνει στην πλατεία Αριστοτέλους και στην παρουσίαση που γίνεται αυτή την ώρα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της και εύχεται καλή εκπομπή και στην Στέλλα που λέει ότι μπήκαμε για τα καλά σε προεκλογική περίοδο.

βοήθειά μας, ακριβώς όπως το είπες. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Μη σας πτωεί ο καιρός έξω, δεν βρέχει, φυσάει λίγο και δεν είναι και στα καλύτερά του. Έτσι θα μας πάει και με λίγο βροχή μέχρι και τη Δευτέρα. Όχι τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο στις γύρω περιοχές, καθώς υπάρχει μια αστάθεια και όλο το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το καλοκαίρι έρχεται από τη Δευτέρα και μετά, με το θερμόμετρο να δείχνει τριαντάρια, και το καλοκαίρι θα είναι και δύσκολο, καθώς οι προβλέψεις λένε για ένα καλοκαίρι με ξηρασία, ιδιαίτερα θερμό, θερμότερο και από πέρσι, και κάντε υπομονή, καθαρίστε air condition, και το ότι έρχεται το καλοκαίρι, σας το είπαμε χθες, υπάρχει αδιάψευστος μάρτυρας. Δύο ανθρώπους είδα με σανδάλια και κάλτσες. Τι άλλο θέλουμε για να πιστούμε ότι έφτασε.

κάνει φορά, όπως πριν έτσι και τώρα θα τη βγάλεις καθαρή. Ένα αίσθημα πνιγμού, ένα χάδι πανικού, μια ζάλη, ένα χάλι, ένας πόνος στο κεφάλι, ένα

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπύλο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για το ΠΚΠ. Σε εξέλιξη η ψηφοφορία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Αυτή την ώρα διαδήλωση αλληλεγγύη στο στόλο για τη Γάζα με κατεύθυνση το Υπουργείο. Ρυθμίσεις της τροχέας στο κέντρο της πόλης. Με 16 συλλήψεις και ογκωδέστατη δικογραφία για συνολικά 77 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας στο Ηράκλειο. Για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών φέρεται να εμπλέκονται 3 οικογένειες. Την διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορυβάτη. Τραυματισμός πυροσβέστη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλαβαίνω.

0: προλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που και σήμερα είναι συντονισμένη μαζί μας, ευχαριστούμε πολύ. Και στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία από Πήλιο, ηλιοβασίλεμα. Μπροστά έχει κάποια λουλούδια και από πίσω διακρίνεται η θάλασσα με τον ήλιο να δει. Ευχαριστούμε πολύ που μας ταξιδεύεις, Κωνσταντίνα, για το μήνυμα, για την ακρόαση και τα δικά σας μηνύματα θα θέλαμε στο 693-0078-228, 693-0078-228. Εγώ δεν θα σας πάω τόσο μακριά όσο το Πήλιο, που δεν είναι και μακριά εδώ που τα λέμε, από Θεσσαλονίκη είναι δύο βήματα. Θα σας πάω Κοζάνη στη λίμνη Πολυφίτου. Δεν ξέρω πόσοι την ξέρετε τη λίμνη Πολυφίτου, αλλά έχει τα πιο σπάνια ψάρια που υπάρχουν. Και αυτό γιατί μόλις χθες ψαράς που ήταν μέσα στη λίμνη, στη βάρκα και ψάρευε, είδε έκπληκτος να περνά δίπλα του ένα ζαρκάδι. Κολυμπούσε το ζαρκάδι επί αρκετή ώρα μέσα στα νερά. Ο ψαράς το ακολουθούσε για να δει αν χρειάζεται βοήθεια επί αρκετά λεπτά. Το εντόπισε περίπου στο κέντρο της λίμνης. Το είδε ότι είναι δεινός κολυμβητής και το άφησε. Τράβηξε βίντεο με το κινητό του και το είδε να βγαίνει στη στεριά και να συνεχίζει αμέριμνο από εκεί και πέρα μέσα στη φύση, στο πράσινο που υπάρχει εκεί δίπλα στη λίμνη Πολυφίτου. Η λίμνη Πολυφίτου, σας λέω ότι έχει περίεργα ψάρια, γιατί δεν ήταν μόνο το ζαρκάδι. Μόλις τον Οκτώβριο του 2025 ένας άλλος ψαράς είχε εντοπίσει στην ίδια λίμνη, επίσης κάπου στο κέντρο, να κολυμπά μια αρκούδα.

είχε βουτήξει ποιος ξέρει γιατί για κάνα ψάρι, κολυμπούσε δίπλα στη βάρκα και όταν την πλησίασε ο ψαράς για να δει αν όλα εντάξει, σε απόσταση ασφαλείας βέβαια, γύρισε, βγήκε στην όχθη και συνέχισε και αυτή δίπλα στο δάσος. Αυτά είναι. Μια λίμνη που δεν έχει μόνο ψάρια αλλά και άγρια ζώα.

με Φάνη Λιάκο ως guest στη ραδιοσκηνοθεσία. Πόσο χρόνο χρειάζεται ένα ζευγάρι στην Ελλάδα για να συγκεντρώσει χρήματα έτσι ώστε να αγοράσει ένα σπίτι? Και όταν λέμε να αγοράσει, δεν εννοούμε να το αποπληρώσει, εννοούμε το αρχικό κεφάλαιο και τα έξοδα μεταβίβασης. Σύμφωνα με έρευνα που έκανε εταιρεία Real Estate στην Ελλάδα, λοιπόν, μια και έφερε παραδείγματα χειροπιαστά. Λοιπόν, παρουσιάζει λοιπόν το παράδειγμα. Η έρευνα λοιπόν αφορά ένα ζευγάρι με καθαρό οικογενειακό εισόδημα, περίπου η διαφορά είναι χαοτική. Και γι' αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, η γενιά αυτή που είναι 25 με 34 χαρακτηρίζεται ως η χαμένη γενιά της ιδιοκατοίκησης, καθώς σήμερα μόλις το 10% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών ζουν σε ιδιόκτητο σπίτι από 25 που ήταν πριν από 20 χρόνια. Η Ελλάδα έχει αλλάξει, η γεωγραφία της κατοικίας έχει αλλάξει, καθώς πλέον οι αγοραστές μετακινούνται και μάλιστα με πολύ γοργούς ρυθμούς από το που θέλω να μείνω στο που μπορώ να μείνω. Όπως καταλαβαίνετε, σπίτια δεν υπάρχουν.

Ήμουν 9 και γέρασα. Δεν θα πάρουμε σπίτι ποτέ, μας στέλνει η Νατάσα, με αφορμή αυτό που λέγαμε για το πόσα χρόνια χρειάζεται ένα ζευγάρι στην Ελλάδα για να κάνει αποταμίευση, έτσι ώστε να πληρώσει την προκαταβολή του στεγαστικού δανείου και τα έξοδα μεταβίβασης για ένα σπίτι. Είναι το μόνο σίγουρο λοιπόν. Και εγώ θα σας χρυσώσω το χάπι και θα σας πάω στις πιο ακριβές γειτονιές του κόσμου για να δείτε λοιπόν τι πληρώνουν οι κακόμοιροι εντός εισαγωγικών που ζουν εκεί. Στο Μανχάταν λοιπόν, το Μάιο φέτος, η μέση τιμή ενοικίου ανέρχεται στα 4.505 ευρώ το μήνα, ποσό που υπερβαίνει κατά 171% τον εθνικό αμερικανικό μέσο όρο. Ένα στούντιο 30 τετραγωνικών στην ίδια περιοχή έχει μέσο μηνιαίο ενοίκιο τα 3.325 ευρώ το μήνα. Την ίδια ώρα στο Μανχάταν, που ιστορικά θεωρούνταν η πιο προσιτή εναλλακτική στην περιοχή, τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Το μέσο μηνιαίο ενοίκιο για ένα στούντιο φτάνει τα 3.219 ευρώ, ενώ η συνολική μέση τιμή πλησιάζει τις 4.000 ευρώ. Στο Λονδίνο, σύμφωνα με τις έρευνες και τα στοιχεία, το στούντιο στο Λονδίνο νοικιάζονται κατά μέσο όρο γύρω σε 1.650 λίρες Αγγλίας το μήνα. Σε περιοχές όμως όπως το Κένσιγκτον, αυτό ξεπερνά τις 2.000 λίρες μηνιαίως σε ευρώ. Είναι περίπου 1.891 ο μέσος όρος και 2.298 ευρώ το μήνα για ένα στούντιο. Στο δε Παρίσι, η μέση τιμή ενοικίου φτάνει τα 840, από 840 έως και 1.380 ευρώ το μήνα για ένα μικρό στούντιο. Οπότε δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο και αν δεν μπορείτε να βρείτε σπίτι στη Θεσσαλονίκη, παρηγορηθείτε με το ότι δεν μπορείτε να βρείτε ούτε στο Παρίσι.

με την Μαρία Καρισιανού να έχει ανέβει στο βήμα στην εκδήλωση παρουσίαση του νέου της κόμματος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για περισσότερο Fade Out.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το Iranian Labor News Agency ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας φέρει το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών». Παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού καθώς και η οργανωτική του δομή. Αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο Στολίσκο στη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το Αμερικανικό Προξενείο και κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα εστιάστηκε σε τρεις οικογένειες, κατά κύριο λόγο, στην περιοχή των Ζωνενών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 16 άτομα μέχρι στιγμής, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά ακατέργαστης κάναβης, κοκαίνη περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβοδιέθησης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που έγινε χθες στη Χαλάστρα. Συνελήφθησαν 5 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 2 ακόμη έχουν ταυτοποιηθεί, ο ένας έχει ήδη απελαθεί, ενώ ο δεύτερος είναι κρατούμενος σε φυλακές. Επίσης, ακόμη 4 άτομα με περιφερειακό ρόλο συνελήφθησαν ως συνεργοί. Από τον Απρίλιο του 2025, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν μία ένοπλη ληστεία, διέριξαν 3 σπίτια και ένα κατάστημα, έκλεψαν πολυτελές αυτοκίνητο με ελβετικές πινακίδες και δίκυκλη μοτοσυκλέτα, αποκομίζοντας συνολικά 200.000 ευρώ. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι περιοριστικοί όροι που το επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Σωρός ανθρώπου και μάλιστα σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Η σωρός εντοπίστηκε στην περιοχή του Τζιτζιφέ, αρκετά μακριά από το σημείο όπου είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του αγνοούμενου γιατρού τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής για να γίνει αυτοψία και να εξακριβωθεί η ταυτότητα του ανθρώπου. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό.

0: Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται, γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Αποστόλη Κοσμόγλου εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Και το καλοκαίρι αυτό θα είναι το πιο κρίσιμο για το μέλλον του Γιάννη Αντιτοκούμπο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε 6 εβδομάδες θα ξέρουμε, είπε ο Σαμ Σκαράνια του ESPN, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι οι Milwaukee Bucks ήδη εξετάζουν προτάσεις ομάδων του NBA για να ανταλλάξουν τον Έλληνα Σταρ με Heat, Celtics, Timberwolves και σχάτος Lakers να παρακολουθούν την περίπτωσή του. Έτσι κι αλλιώς οι Milwaukee έχουν πει ότι θα ξέρουμε λίγο πριν τον draft αν θα υπογράψουμε τον Γιάννη ή αν θα τον παραχωρήσουμε σε άλλη ομάδα. Από εκεί και πέρα οι ομάδες σύμφωνα με τον κορυφαίο αναλυτή του ESPN που θα ενδιαφερθούν είναι Miami, Minnesota Timberwolves, Βοστόνη και οι Lakers. Και okay, Miami, Minnesota και Βοστόνη έχουν παίκτες για να ανταλλάξουν και να απορροφήσουν και το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Το θέμα είναι αν μπορούν οι Lakers να το κάνουν, που ενδιαφέρονται ήδη από αυτή τη μεταγραφική περίοδο για τον Έλληνα Σταρ. Αυτή τη στιγμή, λέει ο Σαμ Σκαράνια, μπορούν να προσφέρουν 3 draft pick πρώτου γύρου και ουσιαστικά το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να απορροφήσουν το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Όμως οι Bucks δεν νομίζω ότι θα τσιμπήσουν, λέει, να δώσουν το Γιάννη Αντετοκούμπο για 3 picks πρώτου γύρου. Η αίσθησή μου, αναφέρει, είναι πως η αγορά θα προσφέρει κάτι καλύτερο. Υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση από αυτό. Θα δούμε σε 6 εβδομάδες. Όπου και να καταλήξει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ένα είναι σίγουρο, ότι μετατρέπει την ομάδα που θα πάει σε διεκδικητή του πρωταθλήματος. Γι' αυτό είναι και τόσο περιζήτητος.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την καθημερινή και καθιερωμένη καλησπέρα της. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Μπορείτε να επικοινωνείτε και εσείς μαζί μας στο Viber στο 693-0078-228. Και για να μείνουμε έτσι σε αθλητικό κλίμα, όχι ακριβώς αθλητικό, αλλά για αθλητικό δημοσιογράφο από το Μεξικό, ο οποίος είναι Διευθυντής Επικοινωνίας της Εθνικής Επαγγελματικής Λίγας Καλαθοσφαίρισης του Μεξικού και η συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Bla Bla Bla Deportivo θα του μείνει αξέχαση. Καθώς είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του και ήταν μέσω του κινητού σε ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή και ενώ ήταν στο Βεζινάδικο, όπως είπε στη συνέχεια ο παρουσιαστής της εκπομπής, ανοίγει ξαφνικά η πόρτα του οδηγού εκεί που καθόταν ο δημοσιογράφος. Ένας ένοπλος άντρας τον τραβά, του ζητά να δώσει το κλειδί του αυτοκινήτου, τα κινητά του και τα χρήματά του από το πορτοφόλι, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι μεταδίδεται η ληστεία στον αέρα ζωντανά. Μετά την μετάδοση ο παρουσιαστής της εκπομπής μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εμπειρία του Βάργκας, του δημοσιογράφου που ήταν θύμα της επίθεσης, λέγοντας ότι ήταν καλά αλλά ταραγμένος. Έγραψε στο Instagram, αν κάποιος αναγνωρίσει τον άντρα στο βίντεο, παρακαλώ βοηθήστε μας και καταγγείλετε τον στις αρχές, εξηγώντας ότι αυτό συνέβη στο Μορέλος, που είναι μια πολιτεία που βρίσκεται στο νότιο κεντρικό Μεξικό. Ο δημοσιογράφος έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Ο ληστής άρπαξε αυτοκίνητο, πορτοφόλι, τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα και όλα αυτά σε ζωντανή σύνδεση.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

Το καλύτερο παράδειγμα για το ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί ακόμη να πλησιάσει την ανθρώπινη, για την ώρα όπως είπαμε τουλάχιστον, έρχεται από την Κίνα, από που αλλού άλλωστε. Και αυτό βάσει ενός περιστατικού, μιας επίδειξης, ενός ρομπότ, το οποίο το κακόμοιρο το βάλαν να κάνει χορευτική επίδειξη, μιμούμενος τις κινήσεις που εκτελούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο Billie Jean. Αποστόλης χελάει. Είναι το moonwalk αυτό το Billie Jean ή όχι? Δεν θυμάμαι κιόλας, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Το συμβάν λοιπόν έγινε σε εκδήλωση που διοργάνωσε ένα κατάστημα ρομποτικής στην Κίνα και στο βίντεο που κυκλοφορεί το ρομπότ εμφανίζεται να χορεύει υπό τους ήχους του Billie Jean, επιχειρώντας να αναπαραστήσει χαρακτηριστικές κινήσεις του Michael Jackson. Το ρομπότ στην αρχή εντυπωσιάζει γιατί κινείται με άνεση και μιμείται πολύ καλά τον Michael Jackson, όμως λίγο αργότερα σκοντάφτει αρχικά σε ένα σκαλοπάτι. Παρά την προσπάθεια να ανακτήσει την ισορροπία του και να συνεχίσει το πρόγραμμα, ξαναχάνει τον έλεγχο στο ίδιο σημείο και πέφτει στο έδαφος. Το κοινό παρακολουθεί βουβό και αμήχανα το τι συμβαίνει, μέχρι που γίνεται εμφανές ότι το ρομπότ δεν θα ξανασηκωθεί και ένας εργαζόμενος βγαίνει στη σκηνή και απομακρύνει το ακινητοποιημένο ρομπότ που απέτυχε να μιμηθεί τον Μάικλ Τζάκσον. Το πιο ωραίο σχόλιο ήταν αυτό που έλεγε: δεν μπορούσε να μπει και ο βοηθός που το μάζεψε χορεύοντας να φανεί τουλάχιστον μέρος της παράστασης? Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο και ως ιδέα να εφαρμοστεί τουλάχιστον την επόμενη φορά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Η διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλλού ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Διαδήλωση αλληλεγγύη στο στόλο για τη Γάζα, στο κέντρο της πόλης. Με 16 συλλήψεις και ογκοδέστατη δικογραφία για συνολικά 77 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τραυματίστηκε πυροσβέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Σαν σήμερα, πριν από 364 χρόνια πάνω κάτω, έως ακριβώς, εκτός από Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα, που είναι μεγάλη μέρα και γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 21 Μαΐου του 1662, ο βασιλιάς ο Κάρολος, ο δεύτερος της Βρετανίας, νυμφεύτηκε την Εκατερίνη Μπραγκάντζα, πριγκίπισσα της Πορτογαλίας. Θα μου πείτε τι με νοιάζει αυτό, τι με ενδιαφέρει αυτό, τη στιγμή που δεν αφορά ούτε το τώρα, ούτε εμάς. Λοιπόν, αυτός ο γάμος λοιπόν ήταν η αιτία να γίνει το τσάι το εθνικό εντός εισαγωγικών αφέψιμα των Βρετανών. Και αυτό γιατί η Εκατερίνη ανάμεσα σε εκατοντάδες αποσκευές της είχε και ένα σεντούκι με ακριβό τσάι πολυτελείας, αγαπημένο ρόφημα της πορτογαλικής αυλής. Το ταξίδι της Εκατερίνης από την Πορτογαλία μέχρι τα Βρετανικά νησιά ήταν κουραστικό εξαιτίας της τρικυμίας του Ατλαντικού και εξουθενώθηκε. Μόλις πάτησε λοιπόν το πόδι της σε στέρεα γη, ζήτησε ένα φλιτζάι τσάι για να ηρεμήσει. Η αγάπη της νέας πριγκίπισσας συζητήθηκε τόσο έντονα στη βασιλική αυλή και σύντομα οι πιο εύπορες κοινωνικές τάξεις έκαναν το τσάι μόδα. Ο βασικός παράγοντας που συνέβαλε στην αύξηση της δημοτικότητας του τσαγιού ήταν η φήμη του ως φαρμακευτικό ποτό και η νέα βασίλισσα μπορεί να μην κατάφερε να προσφέρει στους Βρετανούς έναν διάδοχο με τον Κάρολο, όμως τους έμαθε να πίνουν τσάι. Και το τσάι από τότε και στο εξής για τη Βρετανία όριζε αξιοπρέπεια, οικιακό τελετουργικό, συνέβαλε στην άνοδο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και της Βιομηχανικής Επανάστασης ακόμα, παρέχοντας κεφάλαιο για εργοτάξια, εργοστάσια και θερμίδες για τους εργάτες. Η Πορτογαλία λοιπόν ήταν η αιτία που οι Βρετανοί πίνουν τσάι.

Λοιπόν, εγώ επειδή έχω μια δυναμία στο κρασί, βλέπω κάποιους εκεί στα social που ανεβάζουν κάτι φωτογραφίες με κάτι κρασιά που είναι 30 χρονών και γράφουν «Το βρήκα αυτό κατά λάθος ενώ έψαχνα στην αποθήκη του παππού μου» και λέω «Ρε παιδιά, γιατί δεν έχω τέτοιους παππούδες, ας πούμε, ή πού είναι αυτές οι αποθήκες, θα θέλω να ψάξω κι εγώ, ας πούμε, άμα έχετε τέτοια πράγματα στις αποθήκες και άντε τόσο καιρό γιατί δεν τα ψάχνατε». Έχω τέτοιες απορίες. Για να μην έχετε λοιπόν κι εσείς τέτοιες απορίες, ψαχτείτε, γιατί μπορεί να έχετε τίποτα σε πατάρια, αποθήκες, υπόγεια, τίποτα δίσκους οι οποίοι αξίζουν μια περιουσία και δεν το ξέρετε. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα η γενιά Z έχει κάνει στροφή προς τους δίσκους βινιλίου, ερωτευόμενοι τον αναλογικό ήχο, αγοράζουν pick-up, ψάχνουν δισκάδικα και μάλιστα έχουν ανοίξει τελευταία στη Θεσσαλονίκη και δισκάδικα ξανά. Το 1922, μόλις πριν 4 χρόνια, σημειώθηκε κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε αδιανόητο. Τα βινίλια ξεπέρασαν σε πωλήσεις τα CD για πρώτη φορά μετά από το 1987. Η ιδέα αγοράς συλλεκτικών δίσκων έχει εκτοξευτεί και ορισμένες πρώτες εκδόσεις είναι περιζήτητες και πολλούνται για πάρα πολλά χρήματα. Λοιπόν, στην κορυφή της λίστας, που ένας δίσκος που αξίζει έως και 6.000 ευρώ, είναι το Please Please Me των Beatles, ένα από τα πιο περιζήτητα άλμπουμ για συλλέκτες παγκοσμίως. Κυκλοφόρησε το 1963 και θεωρείται ιστορική λόγω της σπανιότητάς της αλλά και της σημασίας της στην ιστορία της μουσικής. Ποια άλλα είναι στη λίστα? Dark Side of the Moon, το Pink Floyd, το Ziggy Stardust, το Dave to David Bowie, το Led Zeppelin 4, τον Led Zeppelin, ενώ μεγάλη αξία έχουν συγκεκριμένες εκδόσεις από τους Black Sabbath, καθώς και τα πρώτα punk singles από συγκροτήματα όπως οι Sex Pistols και οι Clash. Φυσικά η κατάσταση του δίσκου παίζει τεράστιο ρόλο στην τελική τιμή και αν δεν το ξέρατε, αρχίστε να ψάχνετε τι έχετε στις αποθήκες και στα πατάρια, μπορεί να έχετε κανένα κρυμμένο θησαυρό και να μην το ξέρετε. Κρασιά πάντως εγώ δεν έχω 100%.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, τα Minions φαντάζομαι τα ξέρετε. Και αν δεν τα ξέρετε, φροντίστε να τα μάθετε ή τουλάχιστον να δείτε έστω κάτι από τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστούν. Π.χ. το Εγώ Απεσιότητος. 2010 πρώτη φορά εμφανίστηκαν τα μικρά κίτρινα αυτά ανθρωπάκια στη μεγάλη οθόνη και λατρεύουν τις μπανάνες, μιλούν μια ακατάληπτη αλλά ξεκαρδιστική γλώσσα, έχουν κερδίσει τις καρδιές εκατοντάδων εκατομμύριων θαυμαστών. Αν όμως δει κανείς τα ονόματά τους, είναι Kevin, Stuart, Bob, Otto, είναι όλα αρσενικά. Για χρόνια αναρωτιόντουσαν οι θαυμαστές της σειράς γιατί είναι όλα τα Minions αρσενικά και δεν υπάρχει ούτε ένα θηλυκό. Το 2015, 5 χρόνια μετά την εμφάνισή τους, ο Γάλλος ανιματέρ που συνσκηνοθέτησε τις ταινίες και δανείζει τη φωνή του σε όλα ανεξαιρέτως τα κίτρινα πλασματάκια, αποκάλυψε το λόγο. Όταν ρωτήθηκε ευθέως, απάντησε ευθέως και είπε: βλέποντας πόσο χαζά και ανόητα φέρονται τις περισσότερες φορές, απλά δεν μπορούσα να φανταστώ με τίποτα τα Minions να είναι κορίτσια. Δηλαδή, τα αγόρια μπούφι, τα κορίτσια έξυπνες. Πώς λέει και στα ζώα, τα σκυλιά είναι μπούφι, οι γάτες είναι πονηρές, έτσι πάει. Είναι ίδιον του φίλου. Οπότε και ο άνθρωπος απάντησε ευθέως και κατηγορηματικά αυτό και αυτό. Μάλιστα, η επόμενη ερώτηση είναι: από τη στιγμή που υπάρχουν μόνο αρσενικά, πώς αναπαράγονται και είναι τόσα πολλά τα Minions? Λοιπόν, δύο θεωρίες σύμφωνα με όσα υπάρχουν στο σενάριο της ταινίας. Η πρώτη λέει ότι τα Minions είναι κλόνοι που δημιουργούνται σε εργαστήριο από μια μοναδική αλυσίδα DNA, γι' αυτό και μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους, ενώ η δεύτερη αναφέρει ότι προκύπτουν από μια συσκευή που ονομάζεται Minionizer, η οποία μετατρέπει τους ανθρώπους σε Minions. Αυτό το πιθανό το βλέπω και ίσως ξέρω και μερικούς που θα έπρεπε να τους μετατρέψουμε. Πολλούς μάλλον.

Καλησπέρα στην Έφη που μας εύχεται καλησπέρα και λέει ότι είναι η εκπομπή που τη συντροφεύει κάθε βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας και εσείς στο 693-0078-228. Θα τα διαβάζει ο Γιάννης Παπαδόπουλος που έρχεται με τη νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία και Φάνη Λιάκο που έκανε ένα guest. Πρώτα πριν από τον Γιάννη Παπαδόπουλο θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τρεις οικογένειες στις περιοχές των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου έβαλαν στο στόχαστρο οι αρχές για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο στολίσκο στη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το Αμερικανικό προξενείο και κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του 25χρονου χάθηκαν από προχθές, μέρα που τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο. Οι περιοριστικοί όροι που το επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου.

0: εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
2: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Να δούμε αν ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να γράψει τέτοια τραγούδια ή να κάνει τέτοιες διασκευές. Για να δούμε. Από το στούντιο λοιπόν του 102 και σήμερα με πολλή όρεξη και ενέργεια, η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης ξεκινάει. Ειδήσεις και νέα από Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, πάντα με αγαπημένα τραγούδια από τα 80s και τα 90s. Δύο ώρες μαζί για να ενημερωθούμε αλλά και να χαλαρώσουμε ταυτόχρονα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο για σήμερα. Τρόποι επικοινωνίας σας,

Τώρα ξέρω ότι οι περισσότεροι περιμένετε να ξεκινήσω με την κυρία Καριστιανού και το καινούργιο κόμμα της, αλλά θα κρατήσω τα καλά για λίγο πιο μετά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη στεγαστική κρίση. Έχουμε πει πολλά για τη στεγαστική κρίση και τις αυξήσεις στα ενίκια, που ταλαιπωρούν χιλιάδες Έλληνες. Οι επαγγελματίες του χώρου λένε μάλιστα ότι ακόμα και σήμερα που οι τιμές είναι στο Θεό, όπως θα έχετε διαπιστώσει σίγουρα, λένε πως δεν έχουμε πιάσει τα βάνη, και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση από ξένους αγοραστές. Έχουν έρθει και στη Βόρεια Ελλάδα αρκετοί αγοραστές από Ισραήλ και Ινδία που αγοράζουν, οπότε οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν για λίγο ακόμα. Ψάξαμε και βρήκαμε τι γίνεται παγκοσμίως και βρήκαμε τις τιμές γύρω από σπίτια 30 τετραγωνικά μέτρα σε κεντρικά σημεία των πόλεων, και θα σας πω αμέσως πόσο πληρώνουν παγκοσμίως. Στο Μανχάταμ, για παράδειγμα, 30 τετραγωνικά μέτρα σπίτι κοστίζει περίπου 4.500 ευρώ το μήνα. Στο κεντρικό Λονδίνο το ενίκιο για 30 τετραγωνικά αγγίζει τα 2.000 ευρώ. Στο Παρίσι 840 με 1.000 ευρώ. Σχετικά φθηνό το Παρίσι πάντως, το περίμενα λίγο πιο ακριβό. Στο Νότο, Ισπανία και Ιταλία και Πορτογαλία, τα πράγματα είναι καλύτερα. 30 τετραγωνικά κεντρικά, ξαναλέω, είναι γύρω στα 550 ευρώ. Σε εμάς, ξέρετε, ο καθένας ο οποίος είχε ένα μικρό μαγαζάκι, το έκλεισε και το έχει κάνει σπίτι και ζητάει 5 εκατοστάρικα, και εσύ ψάχνεις να βρεις από πού θα αναπνεύσεις, καθώς δεν έχει ούτε παράθυρα.

Λοιπόν, πάμε στη Μαρία Καρισιανού. Όλα τα βλέμματα, τουλάχιστον τα δημοσιογραφικά, ήταν στραμμένα στην πόλη μας και στην πλατεία Αριστοτέλου, συγκεκριμένα στον κινηματογράφο, τον θρυλικό κινηματογράφο μας, το Ολύμπιον, όπου η Μαρία Καρισιανού παρουσίασε το καινούργιο της κόμμα. Πάμε να δούμε τον τίτλο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Να σας το πω όλο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρισιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Μου έκανε τεράστια εντύπωση που υπάρχει το όνομα της κυρίας Μαρία Καρισιανού μέσα στην ονομασία, αλλά έχω επιλέξει εδώ και πολύ καιρό να μην σχολιάζω τα της κυρίας Καρισιανού, γιατί σέβομαι πάρα πολύ το δεσμό της μητέρας, και μην ξεχνάμε ότι η Μαρία Καρισιανού είναι μια μητέρα που έχασε στο τραγικό του δυστύχημα το παιδί της. Παρόν στην παρουσίαση του κόμματος, του πολιτικού φορέα, ήταν και ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Μας έχει λείψει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης από την πολιτική σκηνή. Έκανε και δηλώσεις, έκανε και ένα λογοπαίγνιο με το Ελπίδα. Κάθε καινούργια προσπάθεια είναι και ελπιδοφόρα. Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια, και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρισιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της. Τα παλιά στατικά της παλιάς πολιτικής σκηνής, όταν λένε ότι ελπίζουν σε κάτι, είναι σαν να μας κοροϊδεύουν λίγο, γιατί είχαν αρκετά χρόνια για να μας δώσουν ελπίδα, αντιθέτως μας τις στερήσανε. Πάμε να δούμε τι φορούσε η κυρία Καρισιανού. Εγώ θα ασχοληθώ με αυτά τα παραπολιτικά. Τα πολιτικά θα τα ακούσετε αύριο σίγουρα το πρωί, που έχουμε έμπειρους δημοσιογράφους και θα σας τα αναλύσουν. Εμφανίστηκε με μια μαύρη φούστα, ένα άσπρο πουκάμισο, και όπου είχε πάνω ένα μαύρο τριαντάφυλλο. Τι συμβόλιζε αυτό το μαύρο τριαντάφυλλο? Συμβολίζει τον τραγικό θάνατο, το μίσος, αλλά κυρίως την αναγέννηση. Η επιλογή, λέει, δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού εμέσως παρέπεμπε στον τραγικό θάνατο της κόρης της στο δυστύχημα των Τεμπών. Το πουκάμισο ανήκει στη συλλογή του σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, του πολύ γνωστού Βασίλη Ζούλια. Ονομάζεται Αντελίνα και μάθαμε και πόσο κοστίζει. 300 ευρώ. Αξιοπρεπέστατη τιμή. Λοιπόν, έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Ο Άγγελος μας λέει: είμαστε σε ένα μπαλκόνι και μας ακούει. Μας ευχαριστεί για την παρέμβαση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλού αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του Ισπανού Ριβάτη, τραυματίστηκε και πυροσβέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ακού να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μπορεί οι Ευρωπαίοι να μην εκτίμησαν το φέρτο του Ακύλα και να του έδωσαν την πρώτη θέση, αλλά ο Ακύλας μας έφερε χρήματα. Και όχι σε εμάς προσωπικά, δηλαδή μην αρχίσετε να ψάχνετε τη τσέπη σας, αυτά που είχατε πριν θα βρείτε, αλλά στην ΕΡΤ έφερε πάρα πολλά λεφτά. Σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι τρομερή αύξηση των εσόδων. 675.000 ευρώ έφερε στην ΕΡΤ η συμμετοχή του Ακύλα στη Eurovision και κάτι ψηλά δεν τα αναφέρω. Πέρσι τα κέρδη για τη δημόσια τηλεόραση κοιμάθηκαν στα 100.000 ευρώ. Πάλι και κάτι ψηλά, 750 ευρώ. Τρομερή αύξηση, πραγματικά. Ο κόσμος έδειξε πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον θεσμό, αλλά είχε ξεκινήσει ήδη από τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού. Για να καταλάβετε, στον πρώτο ημιτελικό του Sing for Greece η τηλεθέαση έφτασε στο 44%. Στον δεύτερο ημιτελικό η τηλεθέαση πήγε στο 48%. Και εκεί άρχισαν όλοι, με το που ακούστηκε το τραγούδι του Ακύλα, το Φέρτο, Φέρτο, Φέρτο, άρχισαν να παρακολουθούν όλο και περισσότερο. Στον εθνικό τελικό, λοιπόν, η τηλεθέαση έφτασε 74% για το κανάλι της ΕΡΤ. Και πάμε τώρα στους ημιτελικούς της Eurovision και στον τελικό. Στον πρώτο ημιτελικό, που ήταν ο Ακύλας, που συμμετείχε ο Ακύλας, η τηλεθέαση έφτασε το 70%. Ο Β' ημιτελικός, που δεν είχαμε ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά είχαμε τη Τζιπρέα, την τραγουδίστρια, με το Τζάλα, έφτασε στο 54%. Και πάμε τώρα στο μεγάλο τελικό, που όλοι κάτσαμε με τις παρέες μας να δούμε Eurovision και παραγγείλαμε να φάμε. Η τηλεθέαση έφτασε μέχρι το 85%. Σχεδόν λοιπόν όλοι είδαν Eurovision. Όποιος λέει ότι δεν είδε Eurovision είναι ψεύτης πραγματικά. Και αν δεν το είδε εκεί, έκατσε μετά και έβλεπε αποσπάσματα. Να τα λέμε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι που η ΕΡΤ επενδύει σε αυτό το διαγωνισμό, γιατί επιτέλους έχουμε καταλάβει ότι μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από τέτοιου είδους θεάματα.

Hey, the fucking brother. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα, 21 Μαΐου, γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, δηλαδή η μισή Ελλάδα περίπου. Και είναι Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού κιόλας. Λοιπόν, όσοι έχετε Κωνσταντίνους και Ελένες, προλαβαίνετε να τους πάρετε ένα τηλέφωνο να τους ευχηθείτε. Σας εύχομαι τα καλύτερα από καρδιάς, ό,τι ποθεί ο καθένας. Για λίγα χρόνια θα λεγόμαστε ακόμα, θα έχουμε πολλούς Κωνσταντίνους και πολλές Ελένες, γιατί τώρα τα νέα παιδιά βαφτίζονται λες και είναι ήρωες στην Ιλιάδα και την Οδύσσια. Έκτορας, Αχιλλέας την καλύτερη, άντε βαριά κανένα Αλέξανδρος. Έχουμε, θα μιλάμε ο ένας τον άλλον και θα νομίζουμε ότι παίζουμε στην Τρία. Πραγματικά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σας σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πάω στο 1938 που βγαίνει στον ελληνικό αέρα η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο Εδώ Αθήνε. Το 1932 η Αμέλεια Έρχαρτ γίνεται η πρώτη γυναίκα που πραγματοποιεί μόνη της και χωρίς στάση υπερατλαντική πτήση, απογειώνεται από τη Νέα Γη και προσγειώνεται στην Ιρλανδία. 15 ώρες ήταν η πτήση, μόνο, τίποτα. Πάμε στο 1971 όπου η Τσέλσι κατακτά το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης στο γήπεδο Καραϊσκάκη νικώντας με 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και γιατί το λέω, γιατί στα προκριματικά έχει αποκλείσει τον Άρη. Δύσκολα, αλλά τον απέκλεισε. Το 1986 γεννιούνται στην Ελλάδα τα πρώτα τρίδημα με εξωσωματική γονιμοποίηση. Και γιατί το λέω, γιατί τον έναν το ξέρετε σίγουρα και τους άλλους μπορεί να τους έχετε δει κάπου σε κάποια κάμερα, να τους έχει πάρει ένα πλάνο. Ένας από αυτούς από τα τρίδημα ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής που κάνει μεγάλη καριέρα αυτές τις μέρες στην ελληνική showbiz. Το 2018 αποχαιρετούμε για πάντα έναν από τους καλύτερους κωμικούς, για μένα ο καλύτερος, το Χάρη Κλίν, από τους πρώτους που έκαναν σάτυρα στη χώρα μας. Το 1945 όλοι οι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και ανταποκριτές ήταν έξω από ένα δημαρχείο που ο ηθοποιός Χάφρεϊ Μπόγκαρτ παντρεύτηκε την ηθοποιό Λωρίν Μπακόλ. Από τα ωραιότερα ζευγάρια που έχουν υπάρξει ποτέ στο κινηματογράφο. Και κλείνω με το 2005, όπου η Ελλάδα κερδίζει για πρώτη φορά στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision που έγινε στο Κίεβο. Η Έλενα Παπαρίζου γοητεύει κοινό και κριτικές επιτροπές με το My Number One. Και τότε όλοι ξεχυθήκαμε στους δρόμους. Για να θυμηθούμε τότε με το Euro 2004 που πάλι βγαίναμε στους δρόμους, όλοι βγήκαμε να πανηγυρίσουμε για την Έλενα.

Μου αρέσει που κρατάτε σημειώσεις και με μαλώνετε κιόλας. Όντως, χθες δεν σας είπα τις καινούργιες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Θα σας τις πω όμως σήμερα, αμέσως μετά, στο επόμενο μικρόφωνο. Σε αυτό θα σας μιλήσω για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, που αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. Θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί σε ισόβια. Το είχαμε απορία πριν, πόσο χρονών είναι σήμερα. Είναι 82 ετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, 25 χρόνια κάθειρξη. Συνελήφθη το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψιούς. Δεν έχει δεχτεί ότι είναι αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την οργάνωση. Αποφυλακίστηκε μετά από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Όλο αυτό τον καιρό έπαιρνε αρκετές άδειες από το 2022, τον τελευταίο καιρό. Μέσα στη φυλακή παραμένουν από τη 17 Νοέμβρη ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέρφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός. Και για να κλείσουμε με τα σοβαρά της ημέρας, είμαστε, όπως έχουν μεταδώσει τα ιρανικά μέσα, ένα βήμα πριν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν σχετικά με την κατάπαυση του πυρός και να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούς. Τους όρους θα τους μάθουμε όταν δημοσιευτούν. Wow!

Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις ταινίες της εβδομάδας, με την Αρκουδότρυπα που, του Στέργιου Ντινόπουλου και της Χρυσιάνας Παπαδάκη. Μας είχε κάνει την τιμή και είχε βγει στην εκπομπή μας ο Στέργιος. Μάλιστα ήμασταν από τις πρώτες εκπομπές που μίλησε μετά το βραβείο που πήρε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να πάτε να τη δείτε, είναι μια υπέροχη ελληνική ταινία του σύγχρονου ελληνικού σινεμά και στο θερινό πιστεύω ότι θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο. Φυσικά αυτή την εβδομάδα όλοι μιλάνε για την καινούργια ταινία Star Wars. Έχει εξαιρετικό cast. Νομίζω πλέον ότι Star Wars θα βλέπουμε μέχρι το 2100 και θα μην σας πω μέχρι το 2500, εκτός αν καταστραφεί ο κόσμος. Αλλιώς δεν νομίζω να σταματήσουν να γυρίζουν Star Wars ταινίες. Σε αυτή την ταινία, εκτός από το πολύ καλό cast, δηλαδή Πέδρο Πασχάλ, Σιγκούρνι Βίβερ, Τζον Φαβρό, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ, παίζει και ο Μάρτιν Σκορσέζε. Έχει ένα μικρό ρόλο μέσα και αξίζει να τον δείτε. Η καλύτερη ταινία της εβδομάδας είναι η Ομοιρία. Παίζει και ο Αλ Πατσίνο, δεν είναι ο πρωταγωνιστής όμως. Βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Ένας απεγνωσμένος άνθρωπος μπαίνει μέσα σε μια εταιρεία στεγαστικών δανείων και παίρνει σαν όμηρο τον πρόεδρο της εταιρείας. Και μετά ξεκινάει όλη η περιπέτεια. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, θα σας κρατήσει σίγουρα μέχρι το τέλος. Πάμε στην ταινία «Ο Επιβάτης», είναι θρίλερ τρόμου, μεταφυσικό, μπλέκονται λίγο τα πράγματα. Λένε ότι είναι πολύ τρομακτικό, αξίζει να το δείτε. Και θα, αν μπορέσετε να τη βρείτε κάπου, γιατί βγαίνει σε επανεκτέλεση, οπωσδήποτε να πάτε να δείτε το «Η Κυρία από τη Σανγκάη». Τώρα ξέρετε, με τα θερινά θα βλέπουμε παλιές ταινίες. Βέβαια αυτό το Σαββατοκύριακο πιστεύω ότι θα τους το χαλάσει στα θερινά σινεμά. Δύσκολα θα πάει ο κόσμος, γιατί οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι θα ρίξει πάρα πολύ νερό, οπότε θα είναι λίγο φοβισμένος ο κόσμος. «Η Κυρία από τη Σανγκάη», λοιπόν, Ρίτα Χέιγουορθ, στα καλύτερά της πραγματικά, πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Και θα κλείσουμε με τον «Τελειωμένο», όπου είναι μια ταινία που γυρίζεται μέσα στις φυλακές. Παίζει ο David Johnson, εξαιρετικά ταλαντούχος νέος ηθοποιός, και ο Tom Blythe. Βλέπουμε το τι συμβαίνει μέσα στα πίσω από τα κελιά και βία, έγκλημα, πώς πρέπει ο καινούριος στη φυλακή να ανήκει κάπου. Είναι γνωστό το story, αλλά είναι αρκετά καλή ταινία. Έχετε πολλές επιλογές, όποια και αν επιλέξετε να πάτε να δείτε, να περάσετε καταπληκτικά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη μυστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 286 βουλευτές για τον Σπύλιο Λιβανό, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 127 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και ενός παρών. Στην πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς συγκεντρώθηκαν 128 θετικές ψήφοι έναντι 152 κατά. Για την Φωτεινή Αραμπατζή, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 129 θετικές ψήφους έναντι 52 κατά και 2 παρών, ενώ η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πήρε 128 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Ιρανικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία της παρουσίασε τα 20 σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Δεν συνεργαζόμαστε με άλλα κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας, τόνισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα και μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν και οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο στολίσκο για τη Γάζα. Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ανήκει η Σωρός που βρέθηκε σήμερα το απόγευμα στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιτζιφέ. Η Σωρός θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις DNA και για νεκροψία νεκροτομή. Νέα εγκληματική οργάνωση, στην οποία εμπλέκονται μέλη τριών οικογενειών από την περιοχή του Μυλοποτάμου στην Κρήτη, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Η οργανωμένη επιχείρηση, που διεξήχθη σε 22 σημεία και σε 3 νομούς του νησιού, αποκάλυψε ευρύ κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών, κατάσχεσε όπλα, χρήματα και ναρκωτικές ουσίες και προχώρησε σε 19 συλλήψεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα, κάποιοι εκ των οποίων φέρεται ότι έχουν επίσης εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακαρπές παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του 25χρονου χάθηκαν από την Τρίτη, όταν τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοεμβρίου Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Δέκατα πέμπτα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
3: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
2: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
3: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
2: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
3: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
2: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM τη ΣΕΡΤ 3.
4: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ 3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Θα ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-07-8228. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά. Η μεγάλη ώρα έφτασε. Όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν βλέπουμε μπάσκετ για ακριβώς αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αύριο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 6 και το άλλο ζευγάρι στις 9 είναι η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο νικητές θα αναμετρηθούν για το πολυπόθητο τρόπαιο της EuroLeague στον τελικό της Κυριακής. Απόλυτο φαβορή είναι ο Ολυμπιακός, έτσι δίνουν οι στοιχηματικές. Δεύτερο φαβορή είναι η Βαλένθια, ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε και τέταρτη είναι η Ρεάλ Μαδρίτης στα προγνωστικά. Βέβαια, με τέτοια φανέλα η Ρεάλ Μαδρίτης και με όσα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια που την είχαν εξεγραμμένη και έχει σηκώσει πολλά τρόπαια, δεν είναι να μην την υπολογίζεις. Ο Ολυμπιακός καλείται να σπάσει το κακό σερί που φτάνει σε Final Four και δεν σηκώνει τρόπαιο και να θυμηθεί τον παλιό Ολυμπιακό του Βασίλη Σπανούλη που σήκωναν κούπες συνεχόμενα. Πάμε στα δικά μας, Άρης και ΠΑΟΚ, που ακούγεται ότι θα παίζουν στην επόμενη EuroLeague. Συναντήθηκε ο Ρίτσαρντ Σιάου με τον CEO της EuroLeague στην Αθήνα. Συζητήθηκε η νέα δομή και η φιλοσοφία της ιδιοκτησίας του Ρίτσαρντ Σιάου, το στρατηγικό πλάνο που έχει, οι ενέργειες που έχουν γίνει για την οικονομική εξυγίανση. Οι πληροφορίες λένε ότι και του χρόνου ο Άρης θα αγωνίζεται στο EuroCup και θα τολμήσω να πω, γιατί φοβάμαι την αντίδραση του ηχολήπτη μου σήμερα, ο οποίος είναι γνωστά τα αισθήματά του για τον δικέφαλο ΑΕΤΟ, κατά 99,9% ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται και αυτός στο EuroCup. Αυτό είναι καλό, γιατί θα έχουμε ακόμα ένα ντέρμπι μέσα στη χρονιά στην πόλη μας και φυσικά με πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα από ό,τι του ελληνικού πρωταθλήματος. Μικρά βηματάκια. Είναι σε καλό δρόμο και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα περισσότερο λόγω της οικονομικής επιφάνειας του κυρίου Μιστακίδη αλλά και των χρημάτων που έχει ρίξει. Ο Ρίτσα Σιάου φαίνεται ότι είναι ένα σοβαρό επενδυτή.

Ο Ντόναλτ Τραμπ, ένα από αυτά που έκανε όσο είναι πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ότι αποχαρακτήρισε έγγραφα του FBI σχετικά με τα αντικείμενα αγνώστου ταυτότητας. Θα τα λέμε ούφο για να συνεννοούμαστε. Είναι αρχεία που είναι από πάρα πολύ παλιά κρατημένα μυστικά στις αμερικανικές αρχές. Είναι το πρώτο κύμα. Θα έχουμε άλλα δύο κύματα με έγγραφα που θα δοθούν στη δημοσιότητα. Σε ένα από αυτά φαίνεται ότι έχει υπάρξει επικοινωνία με εξωγήινους στις 12 Ιανουαρίου.

του 1955, τι λένε τα έγγραφα σας λέω, δεν σας λέω αν τα πιστεύω ή όχι, σας λέω τι λένε τα έγγραφα. Σε ένα από αυτό το έγγραφο λοιπόν φαίνεται ότι επικοινωνήσαν εξωγήινοι με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο στις ΗΠΑ και τους είπαν ότι ο άνθρωπος είναι η χαμηλότερη μορφή παγκόσμιας ύπαρξης. Δηλαδή τόσο καιρό που πιστεύουμε ότι είμαστε τα πιο έξυπνα όντα σε αυτό το σύμπαν, δεν είμαστε. Οι εξωγήινοι που υποτίθεται επικοινώνησαν με τη Γη είπαν ότι είμαστε η χαμηλότερη μορφή παγκόσμιας ύπαρξης. Κάτι αντίστοιχο έχει πει και ο Στίβεν Χόκινγκ, που είχε πει κάποτε ότι να παρακαλάτε να μην έρθουμε σε επαφή με εξωγήινους, γιατί μάλλον δεν θα είναι για καλό. Και ο Στίβεν Χόκινγκ πίστευε ότι αν έρθουν οι εξωγήινοι στη Γη, όχι αν πάμε εμείς εκεί, σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ εξελιγμένοι τεχνολογικά, θα είναι λέει αιώνες μπροστά από μας και δεν θα είναι σίγουρα για καλό. Καλό είναι που αποχαρακτηρίζονται έγγραφα. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει σε ένα χαρτί ότι είναι και αλήθεια, γιατί ενίοτε σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες δουλεύουν και άνθρωποι με λίγο διαταραγμένες προσωπικότητες.

Λοιπόν, διαβάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο και θα σας το μεταδώσω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ψυχολόγος από την Ισπανία, ο Αλφρέντο Ροντρίγκες συγκεκριμένα, είπε κάτι πάρα πολύ που με άγγιξε. Το να ξυπνάς, λέει, στις 5 το πρωί για να πας στη δουλειά σου, είναι σαν να πουλάς το αυτοκίνητο για να αγοράσεις βενζίνη. Τι θέλει να πει ο καθηγητής ψυχολογίας? Επειδή μας έχουν περάσει ότι αν ξυπνάς πάρα πολύ πρωί, αν πηγαίνεις στη δουλειά σου πρώτος, φεύγεις τελευταίος, αν εργάζεσαι 12 και 14 ώρες, ότι είσαι πιο παραγωγικός και πιο πετυχημένος, δεν έχει τα αποτελέσματα που πιστεύουμε ή που προσπαθούν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Εξουθενώνεις τον οργανισμό σου με μαθηματική ακρίβεια, λέει ο ψυχολόγος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του Ισπανού Ριβάτη, τραυματίστηκε και πυροσβέστης. Πλημμυρικά φαινόμενα σαρώνουν το νότο της Τουρκίας. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται

0: Έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Έτσι, για να μην νομίζουν οι ξένοι ότι δεν ξέρουμε από τέχνες και έχουμε καταπληκτικούς ζωγράφους στη χώρα μας, σήμερα πουλήθηκε ένας πίνακας του Παρθένη σε δημοπρασία στο τρομερό ποσό των 1.258.400 €. Η αρχική εκτίμηση κειμενόταν μεταξύ 300.000 ευρώ και 500.000 ευρώ, όμως έπιασε, λέει, 1.258.000 ευρώ. Ο πίνακας ονομάζεται Ποίηση, Ευαγγελισμός. Το έργο χρονολογείται στη δεκαετία του 1950. Απεικονίζει στο κέντρο μια νεαρή γυναίκα, μορφή που έχει ερμηνευθεί τόσο ως Παναγία αλλά ως και συμβολική αναπαράσταση της ποίησης. Η σύνθεση, λέει, αποδίδει έννοιες όπως η ειρήνη, η αρμονία, η πνευματική έμπνευση, ενώ η φιγούρα απευθύνεται σε έναν άγγελο κρατώντας ένα κύλινδρο που παραπέμπει σε ιερό ή ποιητικό κείμενο. Σπουδαία επιτυχία. Πουλήθηκαν και άλλα έργα Ελλήνων ζωγράφων στη συγκεκριμένη δημοπρασία. Δύο έργα του Γιάννη Μόραλη, ο πίνακας Πανσέλινος, πουλήθηκε για 508.400 ευρώ, και το έργο Η Άνοιξη που πουλήθηκε για 305.000 ευρώ για τον Έλληνα δημιουργό. Να πούμε, για να μαθαίνουμε και τίποτα, το ρεκόρ Έλληνα ζωγράφου που έχει πουληθεί ακριβότερα είναι η αποβίβαση του Καραϊσκάκη στο Φάληρο του Κωνσταντίνου Βολανάκη. Έχει πουληθεί για 1.970.000 ευρώ. Πουλήθηκε πότε? Το 2008, λέει. Και μάλιστα για το συγκεκριμένο έργο λέει ότι η αξία του αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η τέχνη είναι επένδυση, πραγματικά, για αυτούς που ξέρουν. Εγώ θυμάμαι ότι, αν κάποιος ξέρει να μας στείλει μήνυμα στο Viber, η μητέρα μου έχει δύο πίνακες ενός καλλιτέχνη του Παπαδομανολάκη. Αν κάποιος ξέρει πόσο αξίζουν, να μας στείλει ένα μήνυμα για να ξέρω πόσο έχω σαν περιουσία. Πραγματικά αξίζει η τέχνη να επενδύσει, είναι ένα σταθερό κεφάλαιο. Βέβαια, τώρα τελευταία, που με αυτά που γίνανε στη Μέση Ανατολή, οι Άραβες επενδυτές έχουν σταματήσει να αγοράζουν έργα από την Ευρώπη, και αυτό ήταν ένα μικρό ντεσαβαντάζ, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ξαναεπιστρέψουν οι Άραβες, γιατί αγοράζαν πάρα πολύ ακριβά. Και αν τυχόν έχετε κάποιο έργο που πιστεύετε ότι αξίζει πολλά χρήματα, πάντε το να το εκτιμήσει κάποιος, ποτέ δεν ξέρετε.

Η Δέσποινα μας στέλνει ότι περιμένει να γίνει ένας φίλος της, ο οποίος ζωγραφίζει διάσημος, λέει, για να πάρει αξία τα έργα που έχει. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι έχουμε έναν ζωγράφο στις παρέες μας. Και αν δεν έχουμε ζωγράφο, έχουμε σίγουρα κάποιον που φτιάχνει κοσμήματα. Σίγουρα, δεν υπάρχει παρέα με κάποιον που δεν φτιάχνει κοσμήματα ή ζωγραφίζει. Εγώ πάντως επιμένω, το να επενδύεται στην τέχνη αποδίδει πάντα. Πάμε να δούμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τα κρούσματα βακτηριακών σεξουαλικών μεταδιδόμενων λοιμόξεων στην Ευρώπη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας δεκαετίας. Η γονόρια, ακούστε νούμερα για να τρελαθείτε, η γονόρια σημείωσε άνοδο 303% σε σύγκριση με το 2015. Τα κρούσματα σύφυλης που την είχαμε ξεχάσει για δεκαετίες υπερδιπλασιάστηκαν. Τα χλαμίδια παραμένουν η πιο συχνή λοίμωξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γιατροί, επειδή κυρίως οι νεαρές ηλικίες πιστεύουν ότι εντάξει, μωρέ, θα πάω σε ένα γιατρό και θα το θεραπεύσω, οι γιατροί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου γιατί τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα έχουν μακροπρόθεσμες επιπλοκές, όπως είναι η στηρότητα, ακόμη και προβλήματα στην καρδιά και τον εγκέφαλο. Η σύφυλη, ας πούμε, οδηγεί, το τελικό στάδιο είναι μέχρι και παράνοια, για όποιον δεν γνωρίζει. Πάμε να δούμε και κάποια ακόμα νούμερα. Γονόρια, καταγράφηκαν 106.331 κρούσματα. Ηλικιώδης αύξηση, 303% σε σχέση με το 2015. Σύφυλη, 45.577 περιπτώσεις. Χλαμίδια, 213.443 κρούσματα. Πραγματικά, υπάρχει εξήγηση, υπάρχει χαλάρωση των ηθών στις νεαρότερες ηλικίες, αλλά ένα μεγάλο και βασικό πρόβλημα είναι και η αύξηση των προφυλακτικών, της τιμής των προφυλακτικών. Το λένε οι νέοι ότι είναι ακριβά, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για να υπάρχει τέτοια άνοδος σε τέτοια νοσήματα. Λίγο προσοχή για να μην το βρούμε μπροστά μας, εννοώ στην υγεία σας. Πραγματικά είναι σοβαρά πράγματα αυτά και θα πρέπει να υπάρχει και μια καμπάνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, πρέπει να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Λοιπόν, ο Αποστόλης Κοσμόγλου έφυγε χωρίς να προλάβω να τον χαιρετήσω. Έχει έρθει ο εορτάζων σήμερα Κώστας Σαββίδης, χιλιόχρονος. Του ευχόμαστε και μέσω του ραδιοφώνου ό,τι επιθυμεί, στα καλύτερα μόνο. Όσοι από εσάς τους άρεσε η σημερινή μας εκπομπή, να είστε και αύριο εδώ στην τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας, λίγο μετά τις 10. Θα σας κρατήσουμε 2 ώρες συντροφή και θα σας οδηγήσουμε στο Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλαιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 152 βουλευτές ψήφισαν κατά της πρότασης ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Όσον αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι κλήσεις τους είναι για σήμερα το πρωί. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, οι Κώστας Αχιλέα Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το Iranian Labor News Agency ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Δημοσιεύματα ότι τα πυρηνικά της Τεχεράνης ήταν μέρος των διαπραγματεύσεων διέψευσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία της παρουσίασε τα 20 σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Δεν συνεργαζόμαστε με άλλα κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας, τόνισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα και μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν και οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο Λίσκου για τη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ανήκει η σωρός που βρέθηκε το απόγευμα στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιτζιφέ. Νέα εγκληματική οργάνωση στην οποία εμπλέκονται μέλη τριών οικογενειών από την περιοχή του Μηλοποτάμου στην Κρήτη εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Η οργανωμένη επιχείρηση που διεξήχθη σε 22 σημεία και σε 3 νομούς του νησιού αποκάλυψε ευρύ κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών, κατάσχεσε όπλα, χρήματα και ναρκωτικές ουσίες και προχώρησε σε 19 συλλήψεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα, κάποιοι εκ των οποίων φέρεται ότι έχουν επίσης εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Πλημμυρικά φαινόμενα σαρώνουν τον νότο της Τουρκίας. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα γέφυρας που έχει κοπεί στα δύο στην επαρχία Χατάι στα σύνορα με τη Συρία. Είναι η επαρχία που έχει πληγεί περισσότερο από τα πλημμυρικά φαινόμενα, με 3 νεκρούς στην Αντιόχεια, μεταξύ τους και ένας έφηβος 15 χρονών. Σκοτώθηκε τη στιγμή που κατέρευσε το σπίτι του έπειτα από κατολίσθηση. Η υπερχείληση του ποταμού Ορόντι βύθισε ολόκληρα χωριά και αγροτικές εκτάσεις κάτω από τα λασπόνερα. Αυτοκίνητα κατέληξαν σε γκρεμούς έπειτα από τις ανυπολόγιστες στις καταστροφές σε οδικά δίκτυα και γέφυρες, ενώ ζημιές καταγράφονται και στην πρωτεύουσα Άγκυρα. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.
3: Some people call me the space cowboy.

0: Frontman. Τι ακούς λέω Ροχμαν. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Frontman. 80's. Hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε πτήρα μολά σε ραφινό. Τον Αναστοπούλο

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.